0: Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Για μια ακόμα φορά, είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να υποδεχόμαστε στη συχνότητα του 89,5 τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά, να είστε καλά και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάντοτε για την αποδοχή των προσκλήσεων αυτών. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, με την τακτική μας αυτή εκπομπή που είναι αφιερωμένη στους ψαλμούς, και στη σειρά αυτή παρουσιάζουμε και αναλύουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα κοινωνικά της Θείας Λειτουργίας. Σε προηγούμενη εκπομπή μας είδαμε το κοινωνικό που προβλέπεται για τη Θεία Λειτουργία που τελείται το Σάββατο, την ημέρα που είναι αφιερωμένη στη μνήμη πάντων των Αγίων και των απαιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς. Είχαμε πει ότι για την συγκεκριμένη ημέρα ως κοινωνικό προτείνονται από το τυπικό της Εκκλησίας μια παραλλαγή των ημιστοιχίων 5α του Ψαλμού 64 και 13β του Ψαλμού 101, καθώς και ο πρώτος στίχος του Ψαλμού 32, συνοδευόμενοι από την προτροπή Αλληλούια. Για τον Ψαλμό 64 μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, επομένως σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Ψαλμό 101. Θα θέλατε λοιπόν κύριε καθηγητά να μας πείτε αρχικά δύο λόγια εισαγωγικά για τον Ψαλμό αυτό.
1: Ευχαρίστω κύριε Παπά. Ο Ψαλμός 101 ανήκει στους λεγόμενους ψαλμούς της μετανοίας. Είναι μια αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, ήδη μαρτυρείται από τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, όπου κάποιοι ψαλμοί, συγκεκριμένα οι ψαλμοί 6, 31, 37, ο γνωστός μας ψαλμός 50, ο 101 που θα δούμε σήμερα, ο 129 και ο 142 χαρακτηρίζονται ως ψαλμοί μετανοίας. Και βεβαίως ο λόγος είναι προφανής γιατί δίνεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Εκφράζουν μια βαθιά μετάνοια, μια θλίψη για τις αμαρτίες και βεβαίως μια δέηση προς το Θεό για έλεος και συγχώρεση. Χρησιμοποιούνται συχνά στην προσευχή, είναι από τους πιο γνωστούς ψαλμούς, ειδικά σε περιόδους νηστείας και πνευματικής περισυλλογής. Και αυτό είναι αυτονόητο εφόσον έχουμε να κάνουμε με ψαλμούς μετανοίας. Ας πάμε όμως συγκεκριμένα στον Ψαλμό 101 που μας ενδιαφέρει να δούμε σήμερα. Στην αρρύθμιση του εβραϊκού είναι ο αριθμός 102 και είναι το περιεχόμενό του είναι ένα αίτημα για βοήθεια ενός ανθρώπου ο οποίος αντιμετωπίζει αρρώστια, μοναξιά και εχθρική απειλή. Όλα τα κακά πέσαν πάνω του, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό του προκαλεί μια φοβερή δυστυχία, αλλά παρά την προσωπική του δυστυχία, για την οποία επικαλείται βεβαίως τη βοήθεια του Θεού στους τρεις πρώτους στίχους, την περιγράφει και τη βοήθεια αυτή, την δύσκολη κατάσταση που βιώνει, την περιγράφει στην επόμενη στροφή στους στίχους 4 έως 12. Παρόλα αυτά όμως δεν ξεχνάει να ζητήσει την παρέμβαση του Θεού και υπέρ της Ιερουσαλήμ στους στίχους 13 έως 18, αλλά και να αναπέμψει έναν ύμνο στο Θεό στους στίχους 19 έως 23, για να επανέλθει στη συνέχεια στο προσωπικό του δράμα, στους τελευταίους στίχους, στους 24 έως 25, και ολοκληρώνει την ηγεσία του με μια έκφραση εμπιστοσύνης στην παντοδυναμία του Θεού, 26 έως 29. Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλά στοιχεία συγκεντρωμένα εδώ πέρα, από τη μια ηγεσία προς τον Θεό, απ' την άλλη έκθεση ενός προσωπικού δράματος που βιώνει ο ποιητής. Ταυτόχρονα δεν ξεχνάει και την πατρίδα του, την Ιερουσαλήμ, παρακαλεί το Θεό να βοηθήσει και την Ιερουσαλήμ. Έχουμε επίσης μια δοξολογία του Θεού και στο τέλος πάλι

0: ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση καθώς και τον σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά, ο λόγος σε εσάς.
1: Ναι, στον ψαλμό 101.
0: 101, ναι. Σωστά.
1: Ναι, συγγνώμη για το λάθος. Λοιπόν, διαβάζω το κείμενο. Υπάρχει μία επιγραφή πιο μπροστά, όπως στους περισσότερους ψαλμούς, η οποία περιγράφει ακριβώς το περιεχόμενο του ψαλμού αυτού. Προσευχή του δυστυχισμένου όταν βρίσκεται σε απόγνωση και αφήνει τη δέησή του να ξεχυθεί μπροστά στον Κύριο. Δηλαδή συνοψίζει όλο το περιεχόμενο του ψαλμού η επιγραφή αυτή. Ο Κύριος ψαλμός αρχίζει από το στίχο 2. Άκουσε, Κύριε, προσεκτικά την προσευχή μου και η κραυγή αστάσιος εσένα της ηκεσίας μου. Το πρόσωπό σου από μένα μην το κρύβεις. Στις δυστυχίες μου τη μέρα σκύψε και άκουσέ με. Τη μέρα αυτή που σου ζητώ βοήθεια, γρήγορα να μου αποκριθείς. Στην επόμενη στροφή, όπως είπαμε, θα περιγράψει τα προβλήματα που έχει, γιατί χαθήκαν σαν καπνός οι μέρες μου και σαν τα φρύγανα ξεράθηκαν τα κόκαλά μου. Καταπατήθηκα σαν το χορτάρι και η καρδιά μου στράγγιξε, καθώς και το ψωμί μου ακόμα λησμονούσα να το φάω. Από τους γοερούς μου στεναγμούς αποστεώθηκα. Έμοιασα με τον Μπελεκάνο, τον ερημικό. Έγινα σαν τον Ιχτοπούλη στα χαλάσματα, άγρυπνος μένω, και έγινα σαν το σπουργίτη που έμεινε μονάχο του στη στέγη. Όλη τη μέρα οι εχθροί μου με περιγελούν και αυτοί που με κολάκευαν τώρα με καταργιούνται. Τις τάχτες είχα για τροφή μου και ό,τι έπινα με κλάμα τόσμηγα. Εξαιτίας της οργής και του θυμού σου πρώτα με σήκωσες ψηλά και ύστερα ευθύς στη γη με σύντριψες. Τα χρόνια μου σαν τη σκιά χαθήκαν και εγώ σαν το χορτάρι μαράθηκα. Εδώ τελειώνει η περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ποιητής και, όπως είπαμε, από την επόμενη στροφή αρχίζει να αναφέρεται σε ένα άλλο θέμα. Παρακαλεί τον Θεό να βοηθήσει εκτός από τον ίδιο και την Ιερουσαλήμ. Εσύ, Κύριε, όμως μένεις στους αιώνες και θα σε μνημονεύουν όλες οι γενιές. Εσύ λοιπόν θα σηκωθείς, έλεος της Ιών θα δείξεις, γιατί είναι καιρός πια να της πλαχνιστείς, ήρθε ο καιρός. Γιατί ως και, τις πέτρες της λαχτάρισαν οι δούλοι σου, ως και το χώμα της ακόμα το πονέσαν. Οι ξένοι λαοί θα νιώσουν, Κύριε Δέος, για το όνομά σου και όλη της γης οι βασιλιάδες για τη δόξα σου. Γιατί ο Κύριος θα ανοικοδομήσει τη Σιών και θα φανερωθεί μόλι του τη δόξα. Ανταποκρίθηκε στην προσευχή των ταπεινών, την ηγεσία τους δεν την απέρριψε. Περνάμε τώρα στην επόμενη στροφή που, όπως είπαμε, είναι ένας ύμνος προς τον Θεό. Αυτό ας γραφεί για την ερχόμενη γενιά, ώστε ο νέος λαός τον Κύριο να δοξάσει. Έσκυψε από το απρόσιτο αγιαστήριό του, έριξε ο Κύριος το βλέμμα του από τον ουρανό στη γη, τον εχμαλώτων για να ακούσει το στεναγμό, τους μελοθάνατους να ελευθερώσει, ώστε την παρουσία του Κυρίου να αναγγείλουν στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ να τον δοξολογήσουν, όταν όλοι μαζί λαοί θα συναχθούν και οι βασιλιάδες τον Κύριο θα λατρέψουν. Περνάμε τώρα στην προτελευταία στροφή, στους στίχους 24-25, όπου και πάλι θυμάται τα βάσανά του ο ποιητής. Όσο ακόμα είχα τις δυνάμεις μου, ο Κύριος άκουσε το αίτημά μου. Πες μου, πόσες μέρες μου απομένουν. Μη με πάρεις από τον κόσμο στη ζωή μου τα μισά. Εσύ που σε όλες τις γενιές ζωντανός παραμένεις. Και η τελευταία στροφή, όπου εκφράζεται η εμπιστοσύνη του ποιητή προς τον Θεό. Απ' την αρχή εσύ, Κύριε, τη γη θεμελίωσες και των χεριών σου έργα είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα εξαφανιστούν ενώ εσύ παραμένεις. Όλοι σαν ρούχο παλιώνουν, σαν πανοφόροι θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν μορφή. Εσύ όμως ο ίδιος παραμένεις και δεν θα εξαντληθούν ποτέ τα χρόνια σου. Οι δούλοι σου τόπο θα βρουν να μείνουνε, οι απογονοί σου για πάντα θα προκόβουνε. Αυτός ήταν ο ψαλμός, αρκετά μεγάλος, 29 στίχοι, που, όπως είπαμε, ανήκει στους ψαλμούς μετανοίας και το είδαμε αυτό και από το περιεχόμενό του. Του Κύριου ψαλμού προηγείται μια επιγραφή που καταλαμβάνει

0: ολόκληρο τον πρώτο στίχο και αποτελεί, όπως είπαμε ήδη, ένα είδος περίληψης του περιεχομένου του ποίηματος. Ο αναγνώστης πληροφορείται δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός δεν είναι ένας θρήνος, δεν είναι μια εξομολόγηση των αμαρτιών, αλλά η προσευχή ενός απελπισμένου ανθρώπου που καταφεύγει στο Θεό. Πραγματικά, μέσα από τους στίχους του ποίηματος, το ψαλμωδός απεικονίζεται ως η επιτομή της δυστυχίας σε όλους τους δυνατούς τομείς της ζωής. Σωματικά, διανοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Έχει φτάσει δηλαδή στο κατώτατο όριό του. Από το περιεχόμενο του ψαλμού δεν προκύπτει βεβαίως κάποιο στοιχείο που αναμαρτυρεί την ταυτότητα του ψαλμόδου. Υπάρχουν όμως σαφείς ενδείξεις. Θα τις δούμε στη συνέχεια καθώς θα αναλύουμε τον ψαλμό, ότι το περιβάλλον στο οποίο ζει είναι αυτό της Μεσοποταμίας. Εκεί δηλαδή όπου οι Ιουδαίοι είχαν από τον 6ο π.Χ. αιώνα εξοριστεί από τους Βαβυλώνιους για μεγάλο χρονικό διάστημα, για πάνω από μισό αιώνα, και αναστέναζαν για την απελευθέρωση και την αποκατάστασή τους στην πατρίδα τους. Μπορεί επομένως να πούμε με σχετική βεβαιότητα ότι πρόκειται για κάποιον εξόριστο, ο οποίος εκθέτει στο Θεό τα προσωπικά του προβλήματα και τα βιώματα και τις ελπίδες της κοινότητας των εξορίστων Ιουδαίων στη Μεσοποταμία. Θα τα δούμε, όπως είπα, αναλυτικά αυτά στην συνέχεια, όλες αυτές τις ενδείξεις που μας πείθουν ότι πρόκειται για έναν ψαλμό που έχει γραφτεί στην εξορία και που στην πραγματικότητα ο ποιητής εκφράζει ακριβώς αυτές τις ελπίδες της εξόριστης κοινότητας των Ιουδαίων. Στους δύο πρώτους στίχους του ψαλμού, οι στίχοι 2 έως 3, κυριαρχούν οι αλλεπάλληλες εκκλήσεις του ποιητή προς τον Θεό να ανταποκριθεί. Το έχουμε δει αυτό σε πάρα πολλούς ψαλμούς. 6 ρήματα ηκεσίας με κλιμακούμενη ένταση, η οποία ένταση κορυφώνεται στο «ταχύ επάκουσόν μου». Σε 2 μόνο στίχους δηλαδή, 6 ρήματα ηκεσίας μαρτυρούν το με πόση αγωνία προσεύχεται ο ποιητής προς το Θεό και βεβαίως και το αδιέξοδο το οποίο βιώνει. Όλη αυτή η έκφραση της δυστυχίας, όπως είπαμε, εξηρήματα σε 2 μόνο στίχους, δηλώνει ακριβώς αυτή την ένταση, αυτή την πίεση την οποία υφίσταται. Από πού προέρχεται αυτή η πίεση και η αγωνία, το βλέπουμε με όσα περιγράφει στους επόμενους 3 στίχους. Νιώθει να ξεγλιστράει η ζωή μέσα από τα χέρια του, έχει χάσει κάθε αίσθηση του χρόνου και του σκοπού και νιώθει βαθιά μέσα του πόνο και απογοήτευση. Είναι χαρακτηριστική η φράση του στο στίχο 4. «Χάθηκαν σαν καπνός οι μέρες μου και σαν τα φρύγανα ξεράθηκαν τα κόκαλά μου». Και ακόμα πιο περιστατικά περιγράφει την απογοήτευσή του στο στίχο 5. «Καταπατήθηκα σαν το χορτάρι και η καρδιά μου στράγγιξε». Βλέπουμε πόσο έτσι όμορφα επιλέγει τα ρήματα ο ποιητής ώστε να δείξει μια κλιμακούμενη, συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση. Η κατάθλιψη έχει διαταράξει τους φυσιολογικούς ρυθμούς της ζωής του με αποτέλεσμα να χάσει την όρεξή του αλλά και κάθε εκμάδα από το σώμα του, όπως δηλώνει στους στίχους 5 έως 6, να μην τους ξαναδιαβάσω τώρα για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο. Αποτέλεσμα όλων αυτών των καταστάσεων, διανοητικών, σωματικών, συναισθηματικών, είναι να απομονωθεί από τον κόσμο. Στους επόμενους λοιπόν στίχους αναφέρει 3 διαφορετικά μοναχικά πουλιά για να περιγράψει τη μοναξιά του. Αισθάνεται σαν τον ερημικό πελεκάνο, σαν νυχτοπούλη στα χαλάσματα και σαν σπουργίτη που απόμεινε εξάγρυπνο και μονάχο του στη στέγη, στους στίχους 7 έως 8. Παίρνει παραδείγματα δηλαδή από το φυσικό περιβάλλον, όχι και πάρα πολύ πετυχημένα, θα πρέπει να ομολογήσουμε, αλλά με την έννοια ότι κάποια πουλιά ζουν έτσι κι αλλιώς μόνα τους, δεν είναι κάτι που τους έτυχε, κάτι κακό που τους έτυχε. Εν πάση περιπτώσει, ο ποιητής παίρνει αυτά τα 3 πουλιά ως παράδειγμα για να δείξει πόσο μόνος του είναι, και αιτία της απομόνωσής του είναι η αίσθηση ότι όλοι τον περιγελούν και τον καταργούνται και ότι τίποτα πια δεν μπορεί να απολαύσει. Χαρακτηριστική είναι στην προκειμένη συγκεκριμένη περίπτωση η έκφραση του ποιητή στο στίχο 10, τις στάχτες είχα για τροφή μου και ό,τι έπινα με κλάμα το σμίγα. Η περιγραφή της απελπιστικής κατάστασης την οποία βιώνει ο ποιητής ολοκληρώνεται λίγο παρακάτω και όταν διατυπώνει ένα παράπονο προς το Θεό. Είναι ο θυμός και η οργή του Θεού που τον έφεραν σε αυτή τη θέση. Χαρακτηριστικά λέει στο στίχο 11 ότι πρώτα τον ανύψωσε και ύστερα τον πέταξε, με αποτέλεσμα η ζωή του από τη μια στιγμή στην άλλη να χαθεί σαν τη σκιά και να μαλαθεί σαν το χορτάρι. Είχαμε κάνει παραπάνω την υπόθεση ότι ο ψαλμός προέρχεται από την περίοδο της Βαβυλώνιας Εχμαλωσίας. Αν η υπόθεση αυτή είναι σωστή, οι αναφορές εδώ στην οργή του Θεού στο στίχο 11 και στις αναστατώσεις στη ζωή του ποιητή θα πρέπει να κατανοηθούν ως περιγραφές της πορείας των σχέσεων του Θεού με τον λαό του. Ο Θεός ανύψωσε τον Ισραήλ σε λαό του, αλλά όταν εκείνος αδιαφόρησε για την τήρηση των όρων της Διαθήκης, ο Θεός τον εγκατέλειψε στην επιβολή των εχθρών τους. Έτσι η έκφραση «πρώτα με ανύψωσες και ύστερα με σύντριψες» βρίσκει ένα νόημα ακριβώς σε αυτήν την κατάσταση την οποία βιώνει τώρα ο λαός, βρισκόμενος εξόριστος στην Μεσοποταμία, διότι δεν εκτίμησε, όπως λέει ο ποιητής, την ανύψωση που τον είχε κάνει ο Θεός σε λαό του. Ο Θεός τον αναγνώρισε ως λαό του, αυτός όμως δεν τήρησε τους όρους της συμφωνίας και το αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί τώρα εξόριστος και συντετριμένος στη Μεσοποταμία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, νομίζουμε ότι είναι η ώρα να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε στη συζήτησή μας.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Και σήμερα έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Επανερχόμαστε λοιπόν μετά το μουσικό αυτό διάλειμμα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον καλεσμένο μας πάνω στον Ψαλμό 101. Κύριε καθηγητά, λοιπόν, καθώς διαβάζαμε τον Ψαλμό, είδαμε τον ποιητή στη μέση περίπου του ποίηματός του να αλλάζει ξαφνικά το ύφος του και ενώ μέχρι εκείνο το σημείο περιέγραφε τη δυστυχία του, αρχίζει να εξυμνεί το Θεό. Πού μπορεί να οφείλεται αυτή η ξαφνική αλλαγή?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, σε αυτήν την παρατήρηση. Σε αντίθεση με το σύντομο και το μίζερο της ζωής του ποιητή, ο κύριος ζει αιώνια και όλες οι γενιές τρέφονται σε αυτό. Είναι μια σκέψη στην οποία ο ποιητής, καθώς του έρχεται στο μυαλό προφανώς, σταματάει απότομα το θρήνο του και σκέφτεται ότι εντάξει, η ζωή του είναι χάλια, έχει φτάσει όπως είπαμε στο κατώτατο επίπεδο, παρόλα αυτά, εφόσον ο Θεός είναι αιώνιος, μπορεί να στραφεί σε Αυτόν. Έτσι λοιπόν σταματάει απότομα το θρήνο του και στρέφεται προς το Θεό. Βλέπει τώρα ότι το σχέδιο του Θεού δεν περιορίζεται στα δικά του στενά χρονικά περιθώρια, στο προσδόκιμο της ζωής του. Οπότε απευθύνεται και πάλι στο Θεό, όχι πλέον για να διατυπώσει παράπονα, τα διατύπωσε ήδη αυτά, αλλά για να διατρανώσει την πεποίθησή του ότι σύντομα ο Κύριος θα σπλαχνιστεί την Σιών, την πατρίδα του δηλαδή. Θα λάβει υπόψη του τη λαχτάρα που νιώθει ο λαός για αυτήν, στο στίχο 15 λέει, ακόμα και τις πέτρες της πεθυμίσαμε, οπότε θα επέμβει δυναμικά προκαλώντας φόβος τους εχθρούς της, όπως λέει στο στίχο 16. Θα την ανοικοδομήσει και θα φανερωθεί εκεί με όλη του τη δόξα, ανταποκρινόμενος στις προσευχές των πιστών του. Συνοψίζει δηλαδή από το στίχο 14 μέχρι τον στίχο 18 όλες τις ελπίδες που έχουν οι εξόριστοι στην Μεσοποταμία Ιουδαίοι, ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα παρέμβει και πάλι στην ιστορία. Επιτρέψτε μου να τους θυμίσω λίγο αυτούς τους στίχους, γιατί πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ερμηνεία του ψαλμού. Διαβάζω από το στίχο 13. «Εσύ όμως, Κύριε, μένεις στους αιώνες και θα συμμνημονεύουν όλες οι γενιές. Εσύ λοιπόν θα σηκωθείς, έλεος τη Σιών θα δείξεις, γιατί είναι καιρός πια να τις πλαχνιστείς, ήρθε ο καιρός. Γιατί ως και τις πέτρες της λαχτάρισαν οι δούλοι σου, ως και το χώμα της ακόμα το πόνεσαν. Οι ξένοι λαοί θα νιώσουν, Κύριε, δέος για το όνομά σου, και όλοι τις γης οι βασιλιάδες για τη δόξα σου. Γιατί ο Κύριος θα νοικοδομήσει τη Σιών και θα φανερωθεί με όλη του τη δόξα. Ανταποκρίθηκε στην προσευχή των ταπεινών, την ηκεσία τους δεν την απέρριψε». Είναι τόσο βέβαιος ο ψαλμωδός ότι ο Θεός θα τα πραγματοποιήσει όλα αυτά που περιγράφει παραπάνω, ώστε προσβλέπει πλέον με εμπιστοσύνη στο μέλλον. Δηλώνει μάλιστα ότι τα καταγράφει όλα αυτά σαν να έχουν ήδη γίνει, ώστε να τα πληροφορηθούν οι επόμενες γενιές ότι ο Θεός ενδιαφέρθηκε για το λαό του, άκουσε τις ηκεσίες των εχμαλώτων και τους ελευθέρωσε, ώστε να συναχθούν στην Ιερουσαλήμ με όλους τους άλλους λαούς σε μια παγκόσμια συμφιλίωση και να λατρέψουν όλοι μαζί τον Κύριο. Από το στίχο 19 γράφει: «Αυτό ας γραφεί για την επόμενη γενιά, ώστε ο νέος λαός τον Κύριο να δοξάσει. Έσκυψε από το απρόσιτο αγιαστήριό του, έριξε ο Κύριος το βλέμμα του πάνω στη γη, τον εχμαλώτων για να ακούσει το στεναγμό, τους μελοθάνατους να ελευθερώσει, ώστε την παρουσία του Κυρίου να αναγγείλουν στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ να τον δοξολογήσουν, όταν όλοι μαζί λαοί θα συναχθούν και οι βασιλιάδες τον Κύριο να λατρέψουν».
0: Κύριε καθηγητά, πώς ερμηνεύεται αυτή η αλλαγή στη διάθεση του ποιητή και από πού αντλεί αυτή τη βεβαιότητα ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν θετικά τελικά?
1: Ναι, αυτή η απότομη αλλαγή στο ύφος και στη διάθεση του ποιητή θα μπορούσε να θεωρηθεί προφητική. Τον ακούσαμε να λέει στο στίχο 14 «Σι αναστάς εκτηρήσεις την Σιών». Στο στίχο 16 τον ακούσαμε να λέει «Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς την δόξα σου». Στο στίχο 18 ότι ο Κύριος επέβλεψε επί την προσευχή των ταπεινών. Είδαμε ακόμα να κάνει λόγο στο στίχο 19 για λαό κτιζόμενο, νέο δηλαδή λαό του Θεού, και ακόμα παρουσιάζει στο στίχο 20 τον Θεό να σκύβει εξύψους Αγίου αυτού προκειμένου, όπως εξηγεί στο στίχο 21, του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων. Όλες αυτές οι αναφορές του, διάβασα τους στίχους στα αρχαία για να μπορέσουμε να δούμε την ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής. Όλες λοιπόν αυτές οι αναφορές του στην έγερση του Θεού προκειμένου να δείξει έλεος προς το λαό του, στην αναγνώριση από όλους τους λαούς της γης της δόξας του, στην ανταπόκριση του στις προσευχές των ταπεινών, στην δοξολόγησή του για τον νέο λαό του Θεού, στο σκύψιμο του από τον ουρανό στη γη, του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων και στην συναδέλφωση όλων των λαών της γης, παραπέμπουν στο προγραμματικό κήρυγμα του Ιησού κατά την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο χωριό του στη Ναζαρέτ, όπου αναφερόμενος στη σχετική προφητεία του Ισαΐα δήλωσε ότι ήρθε κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστείλε τεθρασμένους εν αφέσι, κηρύξε εν αυτόν Κυρίου δεκτών, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο. Νομίζω ότι αν συγκρατήσαμε λίγο την ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής και την ορολογία που χρησιμοποιεί ο Χριστός, βλέπουμε αμέσως την σχέση που έχουν αυτά τα δύο κείμενα, και επομένως δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο αυτό που είπα νωρίτερα, ότι θα πρέπει να δούμε το κείμενο περισσότερο ως προφητεία παρά ως ένα ποίημα.
0: Στο σημείο όμως αυτό, ας κάνουμε, κύριε καθηγητά, το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.

0: Μιλήσαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και αναφερθήκαμε στον ποιητή, ο οποίος ανακτά το θάρρος του και βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον του λαού του, αλλά στη συνέχεια του ψαλμού αλλάζει και πάλι ύφος. Πώς αλήθεια ολοκληρώνει τελικά την αναφορά του στον Θεό?
1: Είναι αλήθεια ότι η πραγματικότητα στην οποία ζει ο ποιητής, τον είδαμε πριν να είναι ενθουσιασμένος και να λέει ότι όλα αυτά θα γραφτούν στην επόμενη, για την επόμενη γενιά, προσβλέποντας δηλαδή σε ένα μέλλον όπου οι επόμενες γενιές θα μάθουν τα θαυμάσια του Θεού. Η πραγματικότητα όμως στην οποία ζει είναι ιδιαίτερα σκληρή. Μετά από αυτή την ενθαρρυντική και αισιόδοξη ματιά στο μέλλον που ετοιμάζει ο Θεός για τον λαό του, επιστρέφει στην θλιβερή κατάσταση που βιώνει. Το κείμενο των Εβδομήκοντα πρέπει να πούμε ότι είναι στο σημείο αυτό ιδιαίτερα δυσνόητο. Σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο, μιλάμε για το στίχο 23, για όσους παρακολουθούν το κείμενο από την Αγία Γραφή τους. Σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο, ο ποιητής φέρεται να διαμαρτύρεται ότι ενώ ακόμα βρισκόταν στην ακμή της ζωής του, ο Θεός του εξασθένισε τη δύναμη και μείωσε τα χρόνια της ζωής του. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι παραπέμπει και πάλι στην περίοδο της αιχμαλωσίας, ενώ ο Ισραήλ πίστευε ότι μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στην προαιχμαλωσιακή περίοδο, παίζοντας η πολιτική των βασιλιάδων, παίζοντας ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, συμμαχώντας πότε με τους Βαβυλώνιους και πότε με τους Ασσύριους και πότε με τους Αιγύπτιους. Τελικά αυτό όλο το πράγμα γύρισε μπούμερανγκ και στο τέλος βρέθηκαν εχμάλωτοι εξόριστοι στη Βαβυλώνα. Έτσι λοιπόν το εβραϊκό κείμενο αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Διαμαρτύρεται δηλαδή ο ποιητής ότι ενώ ακόμα βρισκόταν στην ακμή της ζωής του, όσο είχε δηλαδή τις δυνάμεις του ακόμα και μπορούσε να παίζει κάποιο ρόλο στην ιστορία της περιοχής, ο Θεός του εξασθένισε τη δύναμη και μείωσε τα χρόνια της ζωής του για να καταντήσει τελικά εξόριστος. Η απόδοση όμως αυτής της φράσης του εβραϊκού από τους Εβδομήκοντα δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, καθώς δεν είναι κατανοητό ποιος απευθύνεται σε ποιον. Διαβάζω τη φράση από το κείμενο των Εβδομήκοντα: «Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού». Ποιος απεκρίθη, σε ποιον απεκρίθη και ποιος βρισκόταν στην οδό της ισχύος του. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο υποκείμενο, όλα είναι αντωνυμίες. Αυτού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να καταλάβει τι ακριβώς λέει. Και αυτό το βλέπουμε και στις σύγχρονες μεταφράσεις. Για παράδειγμα, η μετάφραση, η πιο πρόσφατη μετάφραση που έγινε από την Αμφιλεούση για λογαριασμό του Άρτου Ζωής, αφήνει το στίχο αμετάφραστο. Αποδίδει απλώς τις λέξεις στα νέα ελληνικά δηλαδή. «Και τον απάντησα στο δρόμο της ισχύως του». Ναι, «και τον απάντησα στο δρόμο της ισχύως». Ποιος απάντησε ποιον, σε ποιον δρόμο, ποιας ισχύως του. Βλέπετε ότι η αδυναμία να βρεθεί ποιος μιλάει, ποιος απευθύνεται σε ποιον, έχει ως αποτέλεσμα εδώ πέρα να μείνει ο στίχος αμετάφραστος, και μόνον υποθετικά με βάση την ευρύτερη συνάφεια θα μπορούσε να μεταφραστεί ο στίχος. Η εγκύτερη προς το φραστικό του στίχου απόδοση θα ήταν: κάποιος απευθύνεται στο Θεό ενώ ακόμα βρισκόταν στην ακμή της δύναμής του. Ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, για να πάμε σε παλιότερες μεταφράσεις, υποθέτει ότι αυτός ο κάποιος είναι, όπως σημειώνει στην παράφρασή του, ο εν τη αιχμαλωσία συντετριμένος και απογοητευμένος λαός, εις καιρόν που είχε ακόμη δύναμη και δεν είχε εξασθενήσει ολοτέλος. Προσαρμόζει δηλαδή ο Τρεμπέλας το κείμενο των Εβδομήκοντα στο εβραϊκό κείμενο, μάλλον με βάση την σημασία που έχει ο στίχος στο εβραϊκό κείμενο, προσπαθεί να βρει ένα νόημα για το κείμενο των Εβδομήκοντα. Είναι μια λογική βεβαίως υπόθεση, αφήνει όμως αναπάντητο το ερώτημα για τον λόγω αλλαγής του προσώπου. Δηλαδή αλλάζει από πρώτο πρόσωπο σε τρίτο. Το ίδιο κάνει και περίπου και η άλλη μετάφραση από τον Ιωάννη Κολιτσάρα. Ο εχμαλωτισμένος και ταλαιπωρημένος εις την εξορία λαός των Ιουδαίων με όση δύναμη του απέμεινε, είπε προς τον Κύριον. Μια επίσης πολύ σύγχρονη απόδοση από τον Μητροπολίτη Δαμασκηνό Καζανάκη που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ο οποίος ακολουθεί τους δύο προηγούμενους: όταν θα πλησιάζει αυτή η ώρα της απελευθέρωσης και της επιστροφής στον Θεό και στην πατρίδα, τότε κάθε εξόριστος θα παρακαλεί τον Κύριο με όλη τη δύναμη της ψυχής του και θα λέει σε αυτόν. Η μετάφραση εδώ πέρα είναι εντελώς ελεύθερη και προσπαθεί να, απλώς να βρει κάποιο νόημα ο Σεβασμιότατος, χωρίς να έχει καμία σχέση με το κείμενο. Η μετάφραση της βιβλικής εταιρείας που διαβάσαμε νωρίτερα προϋποθέτει ότι η αλλαγή του προσώπου οφείλεται προφανώς σε παρανόηση του κειμένου από τον αρχαίο μεταφραστή, οπότε, και βεβαίως και εδώ υποθετικά, αποδίδει το κείμενο: όσο ακόμα είχα τις δυνάμεις μου, ο Κύριος άκουσε το αίτημά μου. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω όταν έχουμε ένα φθαρμένο κείμενο. Νομίζω όμως ότι δίνει κάποιο νόημα, αν θεωρήσουμε ότι είναι πραγματικά ο Ισραήλ αυτός ο οποίος βρισκόμενος εχμάλωτος παρακαλεί τον Θεό. Αίτημα του ποιητή στην προκειμένη περίπτωση είναι να μάθει πόσος χρόνος ζωής του απομένει. Δηλαδή, αν ακολουθήσουμε τη μετάφραση της βιβλικής εταιρείας, ο εξόριστος ποιητής ρωτάει, δεν ρωτάει, αλλά εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι ακόμα όσο είναι ζωντανός, ο Θεός θα τον ακούσει. Επομένως, το αγωνιώδες ερώτημα τώρα δεν είναι όπως στο εβραϊκό, δεν είναι μάλλον παράπονο, όπως στο εβραϊκό, όπου ο Θεός μείωσε τη δύναμή μου όταν βρισκόμουν ακόμα στην ακμή, αλλά είναι ένα αγωνιώδες ερώτημα: αφού είμαι σίγουρος ότι ο Κύριος άκουσε το αίτημά μου όσο έχω τις δυνάμεις μου, το αγωνιώδες ερώτημα είναι πόσος χρόνος μου απομένει ακόμα. Έτσι ρωτάει για να μάθει πόσος είναι ο χρόνος της ζωής που το απομένει, ώστε να, δηλαδή, αν θα μπορέσει πραγματικά να δει με τα ίδια του τα μάτια τα θαυμάσια του Θεού, την επιστροφή των εχμαλώτων, και παρακαλεί το Θεό ως χορηγό της ζωής να μην επιτρέψει να πεθάνει πρόωρα, στον στίχο 24. Άραστε. Αν λοιπόν όπως είπαμε παραπάνω ο ποιητής μιλάει για το προσωπικό του δράμα ή περιγράφει τα παθήματα της κοινότητας των Ιουδαίων, εδώ δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, αλλά και τα δύο ταιριάζουν σε αυτήν την μετάφραση. Αν ισχύει το δεύτερο, τότε το αίτημα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια έμεση παράκληση προς το Θεό να επισπεύσει την επιστροφή των εξορίστων στην πατρίδα τους, ώστε να προλάβει όσο ακόμα ο ποιητής είναι ζωντανός να δει αυτήν την θαυμαστή επέμβαση του Θεού.
0: Mm-hmm. Πώς όμως, κύριε καθηγητά, θα λέγαμε ότι σχετίζεται η αναφορά του ποιητή στην αιωνιότητα του Θεού με το αίτημά του για επιστροφή των εξορίστων στην πατρίδα τους?
1: Είναι προφανές, κύριε Παπά, ότι εγγύηση για την εκπλήρωση του αιτήματος του ποιητού είναι η αιώνια φύση του Θεού. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο στην τελευταία στροφή του ποιηματός του, στους στίχους 26-29, διατρανώνει την πίστη του στο αναλύωτο του Θεού ως δημιουργού, συγκρίνοντάς του με την φαρτότητα της κτήσης. Ξεκινάει η τελευταία στροφή με τη φράση: «Απ' την αρχή εσύ, Κύριε, τη γη θεμελίωσες και των χειρών σου έργα είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα εξαφανιστούν ενώ εσύ παραμένεις. Όλοι σαν ρούχο θα παλιώσουν, σαν παναφόρη θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν μορφή». Αν και η γη και η ουρανή υπάρχουν πολύ πριν υπάρξουν οι άνθρωποι, υπόκεινται επίσης στο νόμο της φθοράς. Έχουμε και εδώ πέρα πάλι αυτήν την τάση απομύθευσης που βρίσκουμε σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, και που τη φέρνει σε αντίθεση με το πολιτισμικό της περιβάλλον, όπου ο ουρανός, η γη και τα διάφορα, ο ήλιος κλπ. Λατρεύονται ως θεότητες. Ο ποιητής εδώ για άλλη μια φορά διατρανώνει ότι τίποτα δεν μένει αναλύωτο, ακόμα και αυτά τα φοβερά πράγματα για τα οποία ο άνθρωπος δεν έχει καμία, πάνω στα οποία δεν έχει καμία επίδραση, όπως είναι ο ήλιος, όπως είναι η ουρανή κλπ. Με την ίδια βεβαιότητα που τα ρούχα φθήρονται από την καθημερινή χρήση, το ίδιο θα συμβεί λοιπόν και με τη γη και με τους ουρανούς. Τα αστέρια θα σβήσουν και τελικά όλα θα σκοτεινιάσουν. Εφόσον το σύμπαν λοιπόν έχει ημερομηνία λήξης, δεν είναι λογικό να πιστεύει κανείς ότι θα μπορούσε να ζήσει για πάντα μέσα στο σύμπαν. Το μόνο πράγμα που παραμένει αναλύωτο είναι ο ίδιος ο Θεός. Επομένως, γι' αυτό το λόγο, σε αυτόν τον αναλύωτο Θεό απευθύνεται ο ποιητής και στηρίζει την ελπίδα του. Είναι έξιο σημείο το ότι ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής εφαρμόζει αυτό το κείμενο στον Ιησού Χριστό, στο δεύτερο δηλαδή πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που ντυμένος με το ένδυμα της σάρκας πεθαίνει για χάρη του ανθρώπου. Επομένως, στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, στους στίχους 10 έως 12. Επομένως, ένας Θεός που αγαπάει τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν σε αυτόν, μία απόλυτα λέχη ζωήν αιώνιον, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει και το πλάσμα του. Έτσι λοιπόν συνδέεται η αιωνιότητα του Θεού και με τις ελπίδες του ψαλμοδού ότι θα ανταποκριθεί στο αίτημά του και τελικά θα παρέμβει και πάλι στην ιστορία, επιστρέφοντας, κάνοντας τον λαό του να επιστρέψει στην πατρίδα του. Αδέσμευτος λοιπόν από το χρόνο ο Θεός, δεν περιορίζεται από τίποτα. Άρα έχει και απεριόριστη υπομονή απέναντι στην ανθρώπινη αμαρτία, και αυτό επιτρέπει τον άνθρωπο να ελπίζει στο θείο έλεος. Βλέπουμε εδώ και πάλι τον ποιητή να συνδέει την ελπίδα του για λύση στο πρόβλημα και πάλι με την αιωνιότητα του Θεού. Αφού δεν περιορίζεται από τίποτα ο Θεός, δεν περιορίζεται ακόμα και από τον χρόνο, πολύ περισσότερο δεν περιορίζεται από άλλα θέματα, και επομένως έχει απεριόριστη και υπομονή, αφόσον όλα είναι απεριόριστα στο Θεό. Έτσι μπορεί να ελπίζει ο ποιητής στο έλεος του Θεού. Όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, συνδέοντας την αιωνιότητα του Θεού με το έλεος του, σε αυτά τα λόγια που θα πω μπορεί να στηριχτεί κανείς και πρέπει όλοι να τα δεχτούν. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ. Ακριβώς όμως γι' αυτό με ελέησε, για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε μένα πρώτον όλη του τη μακροθυμία, ώστε να γίνω παράδειγμα για εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σε Αυτόν και να οδηγηθούν έτσι στην αιώνια ζωή. Παντοτινή λοιπόν τιμή και δόξα στον αιώνιο βασιλιά, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό. Αμήν. Έτσι τελειώνει η πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, όπου βλέπουμε ακριβώς να τονίζεται το ίδιο πράγμα. Εφόσον ο Θεός είναι αιώνιος, έχει απεριόριστη υπομονή, επομένως έχει και την δυνατότητα να σώσει ακόμα και τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο. Το ίδιο, αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο, τονίζει και η δεύτερη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ένα πράγμα να μην ξεφεύγει από την προσοχή σας, αγαπητοί μου, ότι για τον Κύριο μία μέρα είναι σαν χίλια χρόνια και χίλια χρόνια σαν μία μέρα. Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή, γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς, αλλά να μετανοήσουν όλοι. Βλέπουμε ότι είναι γενική η θέση ότι ο χρόνος του Θεού δεν έχει σχέση με τον χρόνο και με τα όρια που βάζει ο άνθρωπος, και εδώ ο Απόστολος Πέτρος του τονίζει με πάρα πολύ παραστατικά τα τα χίλια χρόνια είναι σαν μια μέρα. Τα χίλια ανθρώπινα χρόνια είναι σαν μια μέρα για τον Θεό, και μια μέρα για τον Θεό είναι σε χίλια χρόνια για τον άνθρωπο. Ο αιώνιος Θεός θα φροντίσει ώστε οι δύσκολοι καιροί να τελειώσουν και ο λαός του να απολαύσει ασφάλεια και σταθερότητα στη γη. Αν ξαναγυρίσουμε στον ψαλμό, εσύ όμως ο ίδιος παραμένεις, λέει ο ποιητής, και δεν θα εξαντληθούν ποτέ τα χρόνια σου. Οι δούλοι σου τόπο θα βρουν να μείνουν, οι απογονείς σου για πάντα θα προκόβουν. Έτσι και πάλι εκφράζει την εμπιστοσύνη του ότι τελικά θα επιστρέψει ο λαός στην πατρίδα του, από την οποία απομακρύνθηκε βία εξαιτίας της κατάκτησης των Βαβυλωνίων. Στο έλεος του αιώνιου Θεού παραπέμπει και η παραλλαγή του δεύτερου στίχου, του δεύτερου ημιστοιχείου μάλλον, του στίχου 13 του ψαλμού που εξετάζουμε, του ψαλμού 101, το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν. Στη συνάφεια του ψαλμού ο στίχος εξυμνεί την αιωνιότητα του Θεού, το μνημόσυνον αυτού. Η παραλλαγή του όμως, που ενσωματώνεται στο κοινωνικό του Σαββάτου, διατρανώνει την ελπίδα των χριστιανών ότι εκείνους τους οποίους ο Θεός εξέλεξε και προσέλαβε θα ενωθούν με το Θεό, επομένως μαζί με το αιώνιο του Θεού θα μνημονεύονται και αυτοί σε όλες τις γενιές.
0: Το κοινωνικό του Σαββάτου ολοκληρώνεται, κύριε καθηγητά, και με έναν ακόμα στίχο που προέρχεται από τον ψαλμό 32, και στα λίγα λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για τον στίχο αυτό.
1: Ναι, είναι ο στίχος, όπως είπατε, προέρχεται από τον ψαλμό 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεση. Ο στίχος αυτός μαζί με τον τελευταίο του ίδιου ψαλμού συγκροτούν το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος της Κυριακής σε πρώτο ήχο. Επομένως μιλήσαμε γι' αυτό όταν μιλούσαμε για τα προκείμενα των Αποστολικών Αναγνωσμάτων. Να πούμε εδώ πέρα ότι η προστακτική αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, ξεκινάει ο ποιητής, η προστακτική αγαλιάστε προέρχεται από μια εβραϊκή ρίζα που σημαίνει βγάζω μια ηχηρή κραυγή, συνήθως μια κραυγή χαράς, αγαλίασης, και δηλώνει σε διάφορους ύμνους την αντίδραση του Ισραήλ στις σωτήριες ενέργειες του Θεού και κυρίως στο έλεος του. Όσοι έχουν ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή, στις αραβικές χώρες, θα έτυχε σίγουρα να άκουσαν κάποια στιγμή δυνατή κραυγή που βγάζουν συνήθως οι γυναίκες στα πανηγύρια, σε γάμους ή γενικά όταν υπάρχει χαρά μέσα στην κοινότητα, κάτι σαν ένας αλλαλαγμός κατά κάποιο τρόπο. Αυτό ακριβώς δηλώνει και το ποίημα αγαλιάστε, δηλαδή βγάλτε μια δυνατή κραυγή έτσι ώστε να εκδηλώσετε την χαρά σας. Επίσης η δοξολογία του Θεού περιγράφεται ως αρμόζουσα για τους ενάρετους, υποδουλώνοντας ότι είναι κατάλληλη και αναμενόμενη για όσους ζουν με ηθική ακεραιότητα και ευθύτητα. Αυτό αντανακλά βεβαίως στη βιβλική αρχή ότι η λατρεία είναι μια φυσική αντίδραση στην αγιότητα και στην καλοσύνη του Θεού. Οι ευθύς είναι εκείνοι που πορεύονται με ακεραιότητα και η δοξολογία τους αποτελεί μαρτυρία της σχέσης τους με τον Θεό. Δοξάζουν τον Θεό επειδή είναι δίκαιοι, δηλαδή, επειδή ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν δοξάζουν τον Θεό για να τον παρακαλέσουν για κάτι, αλλά ακριβώς επειδή πορεύονται με ακεραιότητα, αυτό το πράγμα, η δοξολογία προς το Θεό μαρτυρεί το ότι πράγματι πορεύονται με ηθική καθαρότητα. Το κοινωνικό λοιπόν του Σαββάτου μακαρίζει αυτούς τους δίκαιους και έντιμους που εξέλεξε, μακάριους εξελέξω και προσελάβου Κύριε, και τους καλεί να αγαλιάσουν στην παρουσία του και να τον υμνήσουν, γιατί η μνήμη τους θα παραμένει αιώνια. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το κοινωνικό του Σαββάτου κατά κάποιο τρόπο συγκροτείται από τρεις διαφορετικούς ψαλμούς. Οι δύο πρώτοι, από τους δύο πρώτους οι στίχοι παραλλάσσονται ελαφρά ώστε να ταιριάξουν στο νόημα της ημέρας, που όπως είπαμε είναι αφιερωμένοι στους νεκρούς, εκείνους οι οποίοι πέθαναν πριν από χρόνια και οι οποίοι ευαρέστησαν τον Θεό, και μακαρίζει αυτούς τους νεκρούς λέγοντας ότι το μνημόσυνο τους θα είναι αιώνιο, ακριβώς όπως αιώνιο είναι και το μνημόσυνο του Θεού, η μνήμη του Θεού.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος σήμερα έγινε για τον Ψαλμό 101. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά πραγματικά για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί και η σημερινή μας επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, να είστε καλά, να ευχαριστήσουμε και τους ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Να είστε όλοι καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Η δημιουργία των ζώων κατά την επιστήμη. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Συνεχίζεται το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον. Αυτή τη βδομάδα έχει τίτλο «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Και αυτήν την ώρα στην εκπομπή συζητούμε για την χλωρίδα και την πανίδα της γης. Χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την δημιουργία, για την εμφάνιση των φυτών με βάση την επιστήμη. Είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θα έχουμε την ευκαιρία και σήμερα να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, μιλώντας για τα ζώα, για την δημιουργία των ζώων, πάντοτε με βάση την επιστήμη. Να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Δημήτριος Καλημέρης. Είναι διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Πατέρα Δημήτρια, χαίρετε.
1: Καλησπέρα κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να μιλήσουμε σήμερα, πατέρα Δημήτρια. Και μάλιστα, όταν μιλούμε για την εμφάνιση των ζώων με βάση τις πληροφορίες, τα στοιχεία που μας δίνει η επιστήμη, από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε, πατέρα Δημήτρια?
1: Για να μας βοηθήσει στην εξέλιξη του θέματός μας, θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε με έναν ορισμό της ζωής. Mm-hmm. Τι σημαίνει ζωή? Είναι μια λέξη πάρα πολύ κοινή και θεωρούμε ότι είναι αυτονόητη, αλλά όμως είναι πολύ δύσκολο να την ορίσουμε. Στη σημερινή σύγχρονη επιστήμη έχουμε πλέον καταλήξει σε μια ρεαλιστική εκτίμηση της ζωής και θεωρούμε ότι η ζωή είναι η σύνθεση τριών ιδιοτήτων, δηλαδή του μεταβολισμού, της αναπαραγωγής και της ανάπτυξης. Ένας οργανισμός ο οποίος έχει αυτές τις τρεις ιδιότητες θεωρούμε ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν υπάρχει λοιπόν ένας μονοσήμαντος ορισμός της ζωής, αλλά είναι ένα σύνολο, μια συνεργασία ιδιοτήτων. Το δεύτερο που θα ήθελα να πούμε είναι τι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Ένας ζωντανός οργανισμός είναι μια συνάθρηση κυττάρων, τα οποία κύτταρα συλλειτουργούν αποτελεσματικά σε μια κοινή στρατηγική, που είναι η στρατηγική της ζωής. Δηλαδή επιτελούν αυτές τις τρεις λειτουργίες: του μεταβολισμού, της αναπαραγωγής και της ανάπτυξης. Δηλαδή πρέπει αυτές τις τρεις ιδιότητες να τις έχουμε υπόψη μας για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς εμφανίστηκε και πώς εξελίχθηκε η ζωή στον πλανήτη.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα σήμερα θεωρούμε ότι υπάρχει μια άποψη, είναι η λεγόμενη θεωρία της γαίας, ότι όλος ο πλανήτης είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Βρίθει από ζωή ο πλανήτης και έτσι θεωρούμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά είναι γεμάτος ζωή. Έχουμε αυτή την ευλογία και την ευτυχία να ζούμε στον πλανήτη μας, ο οποίος πραγματικά όπου και να κοιτάξουμε είναι γεμάτος ζωή.
0: Να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις ιδιότητες, αν θέλετε, πατέρα Δημήτρη, στις οποίες αναφερθήκατε προηγουμένως.
1: Ναι, ναι.
0: Το μεταβολισμό,
1: πώς
0: την αναπαραγωγή και την
1: ιδιότητες, μάλιστα. Mm-hmm. Ναι, ναι. Πώς εμφανίστηκαν αυτές οι ιδιότητες? Για να παρακολουθήσουμε και να είμαστε σωστά, μεθοδολογικά σωστοί, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από να παρακολουθήσουμε δηλαδή την εμφάνιση της πανίδας στα πλαίσια του γεωλογικού χρόνου. Δηλαδή να γυρίσουμε το ρολόι του χρόνου πίσω για να πάμε στις απαρχές, εκεί δηλαδή που εμφανίζονται οι πρώτοι πολυκύτταροι οργανισμοί, που είναι οι πρόγονοι των σημερινών ειδών ζωής που υπάρχουν στον πλανήτη μας. Και θα γυρίσουμε πίσω κάπου 600 εκατομμύρια χρόνια, γιατί σε εκείνη τη φάση, πριν από 600 εκατομμύρια χρόνια, εμφανίζονται οι πρώτοι πολυκύτταροι οργανισμοί, οι οποίοι είναι οι πρόγονοι των σημερινών οργανισμών και της σημερινής πανίδας. Η περίοδος αυτή στην γεωλογία ονομάζεται Κάμβριο, είναι η περίοδος του Καμβρίου, πριν 600 εκατομμύρια χρόνια. Και εδώ είχαμε την ευτυχία στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, σε μια περιοχή, ορεινή περιοχή του Καναδά, να βρεθούν τα απολιθώματα μιας κοινωνίας της περίοδου του Καμβρίου. Βρέθηκε δηλαδή μια κοινωνία ζωντανών οργανισμών απολιθωμένων από μια αβαθή θάλασσα η οποία είχε αποξηρανθεί και ανακαλύφθηκε μια κοινωνία κάπου 35 οργανισμών οι οποίοι ζούσαν σε αυτή τη μικρή κοινωνία του Καμβρίου. Από εκείνους λοιπόν τους οργανισμούς σήμερα έχουν εξελιχθεί όλα τα ζώα που έχουμε στον πλανήτη. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική φάση, είναι το λεγόμενο Big Bang της εξέλιξης, έτσι ονομάζεται η περίοδος του Καμβρίου, γιατί εκεί εμφανίζονται οι πρώτες μορφές ζωής.

0: να κυνηγούν το θύραμά τους, να είναι κυνηγοί, και για πρώτη φορά εμφανίζεται στην περίοδο αυτή του Καμβρίου και το πρώτο, θα λέγαμε, ο αρχαίγονος, ο πρόγονος όλων των σποδηλωτών. Ένα μικρό ψαράκι, η περίφημη, το όνομά της είναι πολύ γνωστό στους παλαιοντολόγους, η πικαία, η οποία είναι το πρώτο χορδωτό, δεν είναι ακριβώς σποδηλωτό, δηλαδή έχει μια νοτιέα γραμμή, αρχίζει δηλαδή να αναπτύσσεται ένας υποτυπώδης σκελετός. Όλα αυτά εμφανίζονται στην περίοδο του Καμβρίου, 600 εκατομμύρια χρόνια πριν. Και επαναλαμβάνω ότι είχαμε την ευτυχία να έχουμε μια πλήρη κοινωνία της εποχής εκείνης σε αυτή την ανακάλυψη που κάναμε σε μια περιοχή του Καναδά, στο περίφημο Bas de Seal, όπως λέγεται, το 1909. Μετά από το Κάμβριο περνάμε σε μια άλλη φάση του γεωλογικού χρόνου που ονομάζεται Ορδοβίκιο, όπου εκεί επιβιώνουν οι μορφές αυτές του Καμβρίου, εμφανίζονται ελάχιστες νέες μορφές, δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη των μορφών στην πανίδα. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, εμφανίζονται τα κοράλια στις θάλασσες και αρχίζουν τα ζώα του Ορδοβικίου, δηλαδή αυτής της δεύτερης φάσης, να εξοπλίζονται με ισχυρά δόντια. Τα ψάρια που θα εμφανιστούν έχουν πλάκες στο σώμα τους και λέπια. Και όλα αυτά γίνονται γιατί ακριβώς υπάρχουν πολύ ισχυροί θηρευτές.
1: Πατέρα Δημήτρη, και ήθελα να ρωτήσω κάτι, πριν προχωρήσετε. Η άνοδος της θάλασσας, της στάθμης της θάλασσας, τι ρόλο παίζει και πώς, αν προκαλεί έτσι αλλαγές γενικότερα στην πανίδα εκείνης της
0: εποχής. Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας χαρίζει τη δυνατότητα να πολλαπλασιαστούν οι μορφές, οι οποίες είναι στην προηγούμενη φάση στο Κάμβριο ζούσαν μόνο στο νερό, δεν υπήρχε χερσαία μορφή ζωής, μόνο θαλάσσιες μορφές, αλλά οι θάλασσες ήταν αβαθείς, ήταν πάρα πολύ ρηχές. Έτσι λοιπόν, με την αύξηση της στάθμης της θάλασσας εμφανίζεται η ζωή, γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη, γιατί χρειάζεται, ξέρετε, οι οργανισμοί, οι θαλάσσιοι, χρειάζεται να προσαρμοστούν στο βάθος της θάλασσας, στο ύψος δηλαδή που έχει η θάλασσα, πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως. Έτσι γίνονται πολυπλοκότεροι οργανών και νέα είδη αρχίζουν να εμφανίζονται προσαρμοζόμενα σε αυτή την αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Αλλά στο τέλος αυτής της περίοδου έχουμε πτώση της στάθμης, γιατί ξέρετε, η θάλασσα ανέβηκε, αλλά τελειώνοντας αυτή η περίοδος του Ορδοβικίου έπεσε η στάθμη της θάλασσας, με συνέπεια να έχουμε εξαφάνιση πάρα πολλών ειδών. Και στη φάση αυτή, στη δεύτερη αυτή φάση, όπως είπαμε, του Ορδοβικίου, αρχίζουν να εμφανίζονται και οι πρώτοι σκελετοί, οι πρώτοι υποτυπώδη σκελετοί, τα οστά. Γιατί ξέρετε, τα οστά δημιουργήθηκαν, φτιάχτηκαν μέσα στην εξέλιξη για το λόγο της αποθήκευσης του φωσφόρου. Ο φωσφόρος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι ένα ενεργειακό στοιχείο στους οργανισμούς και στα ζώα, και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα οστά, οι πρώτοι σκελετοί, ήταν για να αποθηκεύεται κάπου ο φωσφόρος. Αυτό ήταν και ο λόγος. Έτσι λοιπόν αρχίζουν να εμφανίζονται και τα πρώτα υποτυπώδη οστά. Μετά από το Ορδοβίκιο πάμε σε μια δεύτερη, σε μια τρίτη φάση του γεωλογικού χρόνου, όπου εκεί εμφανίζονται για πρώτη φορά και τα φυτά. Στις θάλασσες αυτές της τρίτης αυτής φάσης εμφανίζονται κορυφαίοι θηρευτές, πάρα πολύ δυναμικοί θηρευτές, που ανήκουν στην οικογένεια των κεφαλοπόδων. Έχουμε λιώσιμο των πάγων, έχουμε πάλι αύξηση της στάθμης της θάλασσας και το νερό γίνεται πιο ζεστό στην τρίτη αυτή περίοδο που ονομάζεται Σιλούριο. Σε αυτή τη φάση εμφανίζεται και οργανωμένη μασητική συσκευή, γνάθη δηλαδή, εμφανίζεται οργανωμένη γνάθος στα ζώα της εποχής, κατά συνέπεια να είναι πολύ ισχυροί θηρευτές, με συνέπεια να έχουμε μεγάλη αλληλεπίδραση στους πληθυσμούς, γιατί ξέρετε, όταν αυξάνουν οι θηρευτές μειώνονται τα θυράματα, και όταν μειώνονται τα θυράματα μειώνονται οι θηρευτές και γίνεται πάλι αυτός ο κύκλος.
1: Αυξάνονται λοιπόν και τα ζώα, έτσι. Αυξάνονται και τα είδη των ζώων, τα διαφορετικά είδη των ζώων.
0: Μάλιστα, βέβαια. Είναι ένας κύκλος αυτό της η θύρευση. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην εξέλιξη, γιατί ο πληθυσμός του θηρευτή και του θυράματος βρίσκονται σε μια στρατηγική αλληλεπίδραση, με συνέπεια όταν αυξάνεται ο ένας να μειώνεται ο άλλος, και η μείωση του θυράματος να επιφέρει μείωση του θηρευτή, αύξηση πάλι του θυράματος, και έτσι να ανακυκλώνεται.

0: βελτιώνεται συνεχώς αυτή η στρατηγική. Εκεί στην τρίτη αυτή φάση, το Σιλούριο όπως είναι το όνομά του, εμφανίζονται και τα ψάρια. Αλλά τα ψάρια αυτά έχουν τέσσερα άκρα, δηλαδή έχουν πτερύγια, και θεωρείται στην επιστήμη, στην παλαιοντολογία, ότι από εκείνα τα ψάρια του Σιλουρίου εξελίχθηκαν τα τετράποδα. Δηλαδή εκείνα τα πρώτα πτερύγια των ιχθύων μετετράπησαν στα τέσσερα άκρα αργότερα των ζώων που βγήκαν στη στεριά.
1: Επειδή μιλάτε για εξέλιξη, πατέρα Δημήτρη, ήθελα να ρωτήσω από τι εξαρτάται η εξέλιξη των ζώων.
0: Κοιτάξτε, ναι. Οι βασικές έννοιες της θεωρία της εξέλιξης είναι δύο, είναι οι βασικές έννοιες που συνιστούν και τη θεωρία της εξέλιξης. Είναι η φυσική επιλογή και η προσαρμογή. Δηλαδή, τι δύναμη έχει ένας οργανισμός να προσαρμοστεί στο περιβάλλον, το οποίο, όπως σας είπα, την περίοδο αυτή του παλαιοζωικού αιώνα, γιατί εκεί βρισκόμαστε, δηλαδή στις απαρχές της εμφάνισης της ζωής, υπάρχουν δυναμικές αλλαγές στο περιβάλλον. Έτσι, ένας οργανισμός, αναλόγως με τη δύναμη που έχει να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του, και λειτουργεί η λεγόμενη φυσική επιλογή, ο μηχανισμός, επιβιώνει δηλαδή ο ισχυρότερος, αυτός ο οποίος προσαρμόζεται καλύτερα. Αυτός είναι ο κύριος μηχανισμός. Αυτό που λέμε εξέλιξη και θεωρία της εξελίξεως, στην ουσία είναι ένας μηχανισμός προσαρμογής. Αυτό είναι στην ουσία του η εξέλιξη. Και έτσι οι νέες περιβαλλοντικές συνθήκες αναγκάζουν έναν ζωικό πληθυσμό να τροποποιήσει τα όργανά του κάτω από την εξελιχτική πίεση για να προσαρμοστεί καλύτερα στο περιβάλλον. Και ο κύριος σκοπός αυτής της προσαρμογής είναι η αναπαραγωγή αυτού του πληθυσμού. Αυτό είναι και η κυριότερη, αν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποια σκοπιμότητα, είναι η αναπαραγωγή. Έτσι λοιπόν, οι πληθυσμοί αυτοί, οι ζωικοί πληθυσμοί, επειδή το περιβάλλον συνεχώς αλλάζει, η θάλασσα όπως είδαμε ανεβαίνει και κατεβαίνει, συνεχώς αλλάζει, προσαρμόζεται. Όποιος οργανισμός προσαρμόζεται καλύτερα, επιβιώνει. Αλλά για να επιβιώσει, πρέπει να έχει τροποποιήσει έτσι τη δομή του, τα όργανά του, την εμφάνισή του, για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό είναι, θα λέγαμε έτσι απλουστευτικά, αυτό που ονομάζουμε εξέλιξη. Μετά από το Σιλούριο, όπως σας είπα, έρχεται μια άλλη περίοδος που είναι κάπου 350 εκατομμύρια χρόνια πριν, είναι το Δεβόνιο. Αυτό είναι το όνομα της τέταρτης αυτής φάσεως, όπου εδώ αυξάνεται πάλι η στάθμη της θάλασσας και εμφανίζονται οργανισμοί με θαλάσσιοι, οι οποίοι σήμερα έχουν εξαφανιστεί πλέον, οι λεγόμενοι αμμονίτες και οι τριλοβίτες, οι οποίοι έχουν πολύ ιδιαίτερη σημασία στην παλαιοντολογία, γιατί με τους αμμονίτες μπορούμε σήμερα να χρονολογούμε τα γεωλογικά στρώματα, επειδή είναι σε μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση την περίοδο αυτή και διατρέχουν το γεωλογικό χρόνο μέχρι σχεδόν το τέλος του Μεσοζωικού. Χάρη στους αμμονίτες μπορούμε και να χρονολογούμε τα γεωλογικά στρώματα.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης θα εμφανιστούν για πρώτη φορά, κάτι πολύ σημαντικό, σε αυτή τη φάση είμαστε 350 εκατομμύρια χρόνια πριν, θα εμφανιστεί κάτι πολύ σημαντικό, θα εμφανιστεί η εσωτερική γονιμοποίηση. Δηλαδή τι σημαίνει εσωτερική? Μέχρι τότε τα ζώα πολλαπλασιάζονται εκρίνοντας το σφαροντοζωάρι και τα οάρια τους, όπως και σήμερα κάποια ασπόνδυλα στη θάλασσα δεν έχουν επαφή, δεν υπάρχει επαφή για την αναπαραγωγή. Εκεί στην περίοδο του Δεβονίου θα εμφανιστεί για πρώτη φορά το έμβριο να παραμένει μέσα στο σώμα της μητέρας. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στην περίοδο του Δεβονίου. Αυτό δηλαδή που είναι τόσο χαρακτηριστικό της ζωής των θηλαστικών και των σπονδυλωτών, το έμβριο να βρίσκεται στη μήτρα, αυτό θα εμφανιστεί εκείνη την εποχή του Δεβονίου.
1: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, μια ανωτελεία θα βάλουμε λίγο στην συζήτησή μας για μια μικρή ανάπαυλα μουσική. Μάλιστα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε. Μάλιστα.

0: Για τη δημιουργία των ζώων σύμφωνα με την επιστήμη συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον πατέρα Δημήτριο Καλημέρη, διδάκτορα βιοτεχνολογίας και θεολόγο. Να συνεχίσουμε, πατέρα Δημήτριε, από εκεί που σας διακόψαμε. Βρισκόμασταν στην περίοδο του Δεβονίου, περίπου 350 εκατομμύρια πριν, έτσι, πίσω στο χρόνο.
1: Ναι. Η επόμενη φάση μετά το Δεβόνιο είναι το Λισανθρακοφόρο, γιατί εκεί εμφανίζονται τεράστια δάση, ελώδεις, μεγάλες ελώδεις εκτάσεις. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των φυτών, των φυτοκοινωνιών, με συνέπεια να αυξηθεί αρκετά και το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα και έτσι να επιτρέψει και τον εμπλουτισμό της χερσαίας πλέον ζωής, να μην είναι δηλαδή μέχρι τώρα το 80% ήταν θαλάσσια η ζωή. Τώρα εμπλουτίζεται και η χερσαία ζωή. Έχουμε δηλαδή στην επιφάνεια των Ηπείρων της εποχής εκείνης, μια Ήπειρος υπήρχε, η λεγόμενη Παγκαία, δεν ήταν η Ήπειρη όπως είναι σήμερα. Σε αυτή την αρχαίγονη Ήπειρο λοιπόν εμφανίζονται και τα πρώτα χερσαία ζώα. Mm-hmm. Και ξέρετε, εκεί εμφανίζεται και μια μορφή ζωής που είναι πολύ κοινή σήμερα, είναι τα λεγόμενα αμφίβια. Δηλαδή ζώα τα οποία ναι μεν ζουν στην επιφάνεια, είναι χερσαία ζώα, αλλά αναπαράγονται στο νερό. Είναι ακριβώς, έλκουν την καταγωγή τους από εκείνη την εποχή. Δηλαδή επιτελούν μια βασική λειτουργία τους ακόμα στο νερό, τα εμφύβια, όπως παραδείγματος χάρη ο βάτραχος, οι οποίοι αναπαράγονται στο νερό αλλά ζουν στην επιφάνεια, εξωτερικά στην χερσαία επιφάνεια.
0: Έχουμε μεταβολές, λοιπόν, ναι, έχουμε μεταβολές, συγγνώμη, ναι, που σας διακόπτω, πατέρα Δημήτρη. Μάλιστα. Και γενικότερα στην γη, έτσι, τόσο στην, ναι, θάλασσα όσο και στην, ναι, επιφάνεια, όσο και στη στεριά, ναι, έτσι δεν είναι?
1: Δεν, δηλαδή
0: αλλάζουν οι συνθήκες, ναι.
1: Βεβαίως, οι Ήπειροι, η αρχική Ήπειρος, η μεγάλη αυτή, στην αρχή του Παλαιοζωικού αιώνα, γιατί βρισκόμαστε ακόμα στον Παλαιοζωικό αιώνα, στο Λιθαθρακοφόρο, υπάρχει μια μεγάλη υπερήπειρος η οποία δεν έχει χωριστεί ακόμα σε Ήπειρους, όπως και μετά κατά την Κάβρια περίοδο οι Ήπειροι μετακινήθηκαν από τους πόλους και βρίσκονται όλες συγκεντρωμένες στον Ισημερινό, και μετά θα σπάσει αυτή η αρχαίγονη Ήπειρος, θα σπάσει σε μικρότερα κομμάτια και έτσι θα έχουμε τις σύγχρονες Ήπειρους. Είναι δηλαδή τελείως διαφορετική και η εμφάνιση, η χερσαία εμφάνιση του πλανήτη. Εκεί λοιπόν στο Λιθαθρακοφόρο, όπως είπαμε, ένα πολύ χαρακτηριστικό είδος ζωής είναι τα αμφίβια, τα οποία βέβαια επιβιώνουν και σήμερα με αρκετά είδη. Είδος δηλαδή το οποίο μοιράζεται τη ζωή του μεταξύ ανάμεσα στη στεριά και στο νερό.
0: Εδώ έχουμε πάλι να κάνουμε με την προσαρμογή των ζώων, έτσι.
1: Με την προσαρμογή,
0: είναι
1: μάλιστα,
0: μια,
1: ναι.
0: Προσαρμογή.
1: Και επειδή αυτή η προσαρμογή είναι βαθμιαία, γίνεται σταδιακά, βλέπουμε ότι κάποιες μορφές ζωής έχουν διασώσει ακόμα αυτή τη μετάβαση που έγινε από τη θάλασσα στη στεριά. Επίσης μετά, στο τέλος του Λιθαθρακοφόρου, αρχίζει μετά το Πέρμιο, όπου όλα αυτά τα ελώδη, αυτές οι τεράστιες ελώδεις εκτάσεις αποξηραίνονται, και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι και τα αποθέματα πετρελαίου ανάγονται σε εκείνη την εποχή του Λιθαθρακοφόρου. Γιατί στο Λιθαθρακοφόρο είναι ό,τι πετρέλαιο υπάρχει, τότε δημιουργήθηκε, γιατί ξέρω το πετρέλαιο είναι πολύ συγκεκριμένος πόρος, δεν παράγεται καινούριο πετρέλαιο, είναι εκείνα τα πολυθωμένα δάση του Λιθαθρακοφόρου. Έτσι λοιπόν το κλίμα γίνεται ξηρό σε αυτή την τελευταία φάση του Παλαιοζωικού αιώνα, στο Πέρμιο, αποξηραίνονται οι λίμνες του Λιθαθρακοφόρου. Η πτώση, έχουμε μια μεγάλη πτώση της θάλασσας, πολύ εντυπωσιακή, 280 μέτρα. Έχουμε πτώση της θάλασσας. Τεράστια ηφαίστεια εκρήγνεται που μολύνουν τους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα, με συνέπεια στο τέλος αυτής της φάσεως, το Πέρμιο, να έχουμε μαζική εξαφάνιση των πληθυσμών και των ειδών. Εξαφανίζονται το 95% των θαλασσίων ειδών και το 75% των χερσαίων. Μιλάμε για μια εκτεταμένη, για μια αβυσαλαία εξαφάνιση της πανίδας. Δηλαδή 95% είδη θαλάσσια δεν θα τα ξαναβρούμε στον λεγόμενο Μεσοζωικό αιώνα, και 70% από τα χερσαία. Είναι δηλαδή μια πολύ κρίσιμη φάση αυτή η μετάβαση στο τέλος του Περμίου, από τον Παλαιοζωικό στον Μεσοζωικό αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε τώρα περίπου 250 εκατομμύρια χρόνια πίσω ακόμα. Εκεί είναι ακόμα το ρολόι το γεωλογικό. Και τότε μπαίνουμε στον μεσοζωικό αιώνα και στην πρώτη φάση του μεσοζωικού που λέγεται το τριασικό, το τριαδικό.
0: Πριν προχωρήσουμε, πατέρα Δημήτριο, μάλιστα, θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας μπαίνοντας στον μεσοζωικό αιώνα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον, για την δημιουργία των ζώων με βάση τα όσα ξέρουμε, τα όσα γνωρίζουμε, τα όσα έχει ανακαλύψει η επιστήμη. Με τα στοιχεία λοιπόν τα επιστημονικά, είναι κοντά μας ο πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Περιμένουμε εμείς τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Πατέρα Δημήτριε, να έρθουμε τώρα να αλλάξουμε λίγο εποχή, να μπούμε στο μεσοζωικό αιώνα λοιπόν.
1: Στο μεσοζωικό αιώνα, βεβαίως, στον οποίο μεσοζωικό εμφανίζεται και η μοντέρνα πανίδα όπως την ξέρουμε σήμερα. Όλες οι μορφές που διασώζονται σήμερα στην πανίδα, τη θαλάσσια και την χερσαία, εκεί εμφανίζονται για πρώτη φορά. Χάνονται για πάντα όλες αυτές οι παλιές μορφές του Καμβρίου, δεν θα τις ξαναδούμε ποτέ, εξαφανίζονται και η πανίδα παίρνει τη μορφή την σημερινή, σιγά σιγά βέβαια με βαθμιαίες διαφοροποιήσεις. Έχουμε έντονες κλιματικές αλλαγές σε αυτή την πρώτη φάση του μεσοζωικού που λέγεται τριασικό ή τριαδικό αυτή η περίοδος, και έχουμε πάλι πτώση στη στάθμη της θάλασσας, και στο τέλος αυτής της φάσης έχουμε πάλι εξαφάνιση πάρα πολλών μορφών ζωής και εμφάνιση νέων σπονδυλωτών.
0: Έχουμε τέλος. Ναι, συγγνώμη πάλι που σας διακόπτω. Έχουμε αλλαγές κλιματικές, αύξηση θερμοκρασίας.
1: Έντονες κλιματικές αλλαγές, μάλιστα. Έντονες κλιματικές αλλαγές, μεγάλη πτώση στη στάθμη της θάλασσας, με τα συνέπεια να εξαφανιστούν πληθυσμοί που είχαν προσαρμοστεί σε θαλάσσια βάθη, εξαφανίζονται. Έντονες κλιματικές αλλαγές στην επιφάνεια της γης, με συνέπεια να εξαφανίζονται άλλα είδη τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες κλιματικές αλλαγές, και για πρώτη φορά στο τέλος αυτού του τριαδικού, δηλαδή της πρώτης φάσης του μεσοζωικού, εμφανίζονται οι δεινόσαυροι και οι πρόγονοι των πτηνών, των σημερινών πτηνών. Οι πιο παλαιοί πρόγονοι εμφανίζονται σε αυτή τη φάση, και μπαίνουμε στη δεύτερη φάση του μεσοζωικού που είναι το Ιουρασικό, το περίφημο Jurassic που είναι γνωστό σε όλους μας μέσα από τον αμερικανικό κινηματογράφο, όπου είναι η εποχή των δεινοσαύρων. Εδώ έχουμε όλα είναι σε τεράστιο μέγεθος, τα πουλιά, τα ερπετά, οι δεινόσαυροι, όλα διαθέτουν γιγαντιαία, και στο τέλος αυτής της εποχής του Ιουρασικού, που είναι μια περίοδος πολύ πλούσια, βρύθη από ζωή, όλα τα ζώα έχουν αναπτύξει τεράστιο σώμα, θα έχουμε μία από τις μεγαλύτερες εξαφανίσεις πάλι στο τέλος του Ιουρασικού. Θα εξαφανιστούν πάλι όλα αυτά τα είδη.
0: Πατέρα Δημήτριε, γιατί τα ζώα έχουν αναπτύξει αυτό το πολύ μεγάλο μέγεθος?
1: Το μεγάλο μέγεθος το έχουν αναπτύξει γιατί υπάρχει η έντονη θύρευση και είναι μια μορφή άμυνας. Επειδή είναι πάρα πολλοί πλέον οι θυρευτές, πάρα πολύ ικανοί, πάρα πολύ επιδέξιοι, έχουν αναπτύξει μασιτικές συσκευές, όπως πούμε, έχουν αναπτύξει τη γνάθο, πολύ σκληρά δόντια, πολύ μεγάλη δυνατότητα βάδισης και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν η μεγάλη ικανότητα θύρευσης που έχουν σαν αντιστάθμισμα σε αυτή την θυρευτική ικανότητα, υπάρχει αυτή η ανάπτυξη η σωματική, η γιγαντία, σαν άμυνα, σαν μια μορφή προστασίας. Αλλά όμως στο τέλος του Ιουρασικού, πάρα πολύ μεγάλες πάλι κλιματικές αλλαγές, και ίσως η σημερινή θεωρία πιστεύει ότι υπήρχε και μια μεγάλη πτώση μετεωρητών, θα οδηγήσει στην πτώση του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα και στο θάνατο των δεινοσαύρων και όλων αυτών των γιγαντιαίων όντων, τα οποία μετά από τις μεγάλες κλιματικές αλλαγές δεν θα μπορούν να βρουν τροφή, γιατί πάρα πολλούς από τους δεινοσαύρους, παρότι εμείς έχουμε μια εντύπωση ότι είναι επικίνδυνοι και σαρκοβόροι θηρευτές, οι πιο μεγάλοι σε μέγεθος ήταν χορτοφάγοι, οι πιο μεγάλοι δεινόσαυροι. Όσο πιο μεγάλο ήταν το μέγεθός τους, ήταν και η ικανότητά τους για χορτοφαγία. Έτσι λοιπόν, η αλλαγή του περιβάλλοντος θα οδηγήσει σε μαζικές εξαφανίσεις φυτικών ειδών, με συνέπεια να αποσταθεροποιηθεί ο πληθυσμός τους, να αποκοπούν από τις περιοχές από τις οποίες επιβίωναν, και έτσι να έχουμε μαζικές εξαφανίσεις των δεινοσαύρων. Και θα περάσουμε στην τρίτη φάση του Μεσοζωικού, που είναι το Κρητιδικό, η Κρητιδική περίοδος, όπου έχουμε πάλι άνοδο της θάλασσας, έχουμε μια μαζική αλλαγή των ειδών στη θάλασσα, και θα εμφανιστεί και ο πρόγονος, ο παλαιότερος πρόγονος των πτηνών, ο περίφημος Αρχαιοπτέριξ, ο οποίος είναι μισός πτηνό και μισός δεινόσαυρος σε αυτή την περίοδο του Κρητιδικού. Και με αυτόν τελειώνουμε τον Μεσοζωικό αιώνα, φτάνουμε στο τέλος του Μεσοζωικού αιώνα.
0: Περίπου πόσα χρόνια πριν, ναι.
1: Ναι.
0: Περίπου πόσα χρόνια
1: αυτό είναι πριν 60 με 70 εκατομμύρια χρόνια ζουν οι δεινόσαυροι. Βρισκόμαστε λοιπόν πλέον 60 εκατομμύρια το Ιουρασικό, και ερχόμαστε πλέον στον Καινοζωικό αιώνα, δηλαδή περίπου πριν 30 εκατομμύρια χρόνια, όπου πλέον η πανίδα παίρνει την οριστική της μορφή όπως την ξέρουμε σήμερα, το κλίμα γίνεται ψυχρότερο και ξηρότερο, και θα περάσουμε σε μια φάση που λέγεται τέταρτο γενές, είναι και αυτό το οποίο ζούμε σήμερα, στη φάση αυτή που βρισκόμαστε σήμερα ο πλανήτης μας, είναι στην τελική φάση του καινοζωικού αιώνα, το λεγόμενο τέταρτο γενές, το οποίο ξεκινάει 2,5 εκατομμύρια χρόνια πριν, όπου έχουμε το καιρός ψυχραίνει, έχουμε πτώση της θερμοκρασίας στην αρχή αυτής της περίοδου, εμφανίζονται τα περίφημα μαμούθ, που είναι μεγάλα θηλαστικά, που λόγω του ψύχους έχουν πάρα πολύ έντονο τρίχωμα. Ακόμα έχουμε και ρινόκερους, που ο ρινόκερος σήμερα δεν έχει τρίχωμα. Εμφανίζονται και ρινόκεροι με τρίχωμα εκείνη την περίοδο, γιατί τους χρειάζεται, λόγω πρέπει να προσαρμοστούν στο πολύ κρύο που επικρατεί στην αρχή του τέταρτογενούς. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μια τελική φάση του τεταρτογενούς, όπου εμφανίζεται πλέον και το ανθρώπινο είδος, το οποίο ο άνθρωπος όπως τον ξέρουμε σήμερα είναι μια ηλικία 10.000 ετών, ο Homo sapiens όπως τον γνωρίζουμε. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία της πανίδας μέχρι σήμερα, πώς εξελίχθηκε από την αρχή του Καμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει όμως να τονίσουμε εδώ ότι να γυρίσουμε λίγο πίσω εκεί στις απαρχές, για να δούμε όλα αυτά, πώς να δούμε κάποιους λόγους που έγιναν αυτές οι διαφοροποιήσεις και αυτό το ξεκίνημα της ζωής εκεί στην περίοδο του Καμβρίου. Πρέπει να πούμε ότι το οξυγόνο έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό λόγο για να εμφανιστούν αυτές οι μορφές ζωής, οι πολύπλοκες, οι πολλές μορφές ζωής, οι διαφοροποιημένες, και να έχουμε σήμερα μια τόσο μεγάλη πανίδα με τόσο πάρα πολλά είδη ζώων. Και πρέπει να πούμε ότι πριν από το Κάμβριο το οξυγόνο ήταν πάρα πολύ λίγο, ήταν το 0,1 της σημερινής τιμής. Η ατμόσφαιρα δηλαδή δεν είχε οξυγόνο, και για το λόγο αυτό δεν είχαμε και μορφές ζωής, δεν είχαμε εξελιγμένες μορφές ζωής. Μάλιστα όλα αυτά τα χρόνια πριν από τα 600 εκατομμύρια, γιατί η ζωή στον πλανήτη είναι κάπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά με τη μορφή, ξέρετε, μονοκύτταρων οργανισμών, βακτηρίων, αυτά τα χρόνια τα ονομάζουν οι βιολόγοι βαρετά χρόνια, έτσι λέγεται διεθνώς, είναι βαρετά χρόνια, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Όλα αυτά, περίπου τόσα δισεκατομμύρια, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Και ξαφνικά, πριν 600 εκατομμύρια χρόνια, έχουμε αυτή την έκρηξη, όπως λέμε, του Καμβρίου, εμφανίζονται τόσες διαφορετικές μορφές ζωής, γίνεται τόσο μεγάλη η ζωή, αποκτά την ποικιλία της και τη διαφοροποίησή της, και έχουν διατυπωθεί πάρα πολλές θεωρίες, με κυριότερη θεωρία, αυτή που σας λέω, διατυπώθηκε τον Οκτώβριο του 2014 στο διάσημο περιοδικό Science, είναι ότι στο Κάμβριο αυξήθηκε το οξυγόνο έως και 100 φορές περίπου έφτασε στα σημερινά επίπεδα. Αυτό λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ στο να εμφανιστούν αυτές οι νέες μορφές ζωής.
0: Γιατί είναι τόσο, για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικό το οξυγόνο και πώς αλλάζει και το, δεν ξέρω, το μεταβολισμό των ζώων,
1: ναι,
0: και όλες τις άλλες λειτουργίες.
1: Ναι, χάρη στο οξυγόνο μπόρεσαν οι μορφές αυτές ζωής να παράγονται ταχύτερα, να επιβιώνουν περισσότερο, να είναι περισσότερο ανθεκτικοί στις αλλαγές του περιβάλλοντος, έκανε περισσότερο ευπροσάρμοστους χάρη στο οξυγόνο, και αυτό χάρισε την δυνατότητα της διαφοροποίησης. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι πίσω ο εμπλουτισμός της ατμόσφαιρας με οξυγόνο είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και η στιβάδα του όζοντος. Άρα χάρη στο όζον, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί χάρη στο όζον μπόρεσε η ζωή να βγει από τη θάλασσα και να βγει στην ξηρά. Αν δεν υπήρχε το όζον, το οποίο προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί η ζωή, η χερσαία ζωή. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε πόση μεγάλη σημασία έχει η άνοδος του οξυγόνου, γιατί η στιβάδα του όζοντος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ζωής του πλανήτη. Έτσι λοιπόν η ζωή από την μονοκυταρική στην πολυκυταρική της οργάνωση, που γίνεται σε αυτό ακριβώς το σημείο πριν 600 εκατομμύρια χρόνια στο Κάμπριο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και πρέπει να πούμε ότι το μέγεθος των οργανισμών αυξήθηκε περίπου 1 εκατομμύριο φορές. Σκεφτείτε, από τους μονοκύταρους οργανισμούς να φτάσουμε σε πολυκύταρους οργανισμούς που είχαν νευρικό σύστημα, είχαν οφθαλμούς που είναι ένα αρκετά πολύπλοκο όργανο, είχαν μασιτική συσκευή, μπορούσαν δηλαδή να κυνηγάνε και να διατρέφονται μέσα στις κοινωνίες που ζούσαν. Έχουμε δηλαδή μια έκρηξη πράγματι ζωής σε εκείνη τη φάση.
0: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, θα επανέλθουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας.
1: Μάλιστα.

0: Έχουμε διατρέξει μια πολύ μεγάλη περίοδο, εν αλήθεια, του γεωλογικού χρόνου, αγαπητοί ακροατές, συζητώντας σήμερα εδώ στην εκπομπή με τον πατέρα Δημήτριο Καλημέρη, διδάκτορα βιοτεχνολογίας και θεολόγο, για την δημιουργία των ζώων σύμφωνα με την επιστήμη. Μας λέγατε προηγουμένως για την περίοδο του Καμβρίου, πατέρα Δημήτριο.
1: Μάλιστα.
0: 600 ναι, ναι. εκατομμύρια χρόνια πίσω, και πόσο ναι, σημαντική ναι, είναι ναι. αυτή η περίοδος για την εξέλιξη του ζωικού βασιλείου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Γιατί έχουμε μια εκρηκτική εμφάνιση όλων των μορφών της ζωής. Να σκεφτείτε ότι από τα 35 τάξα, δηλαδή τα 35 θα λέγαμε μεγάλες ομάδες, τα φύλλα που είναι πάνω από το είδος, μεγάλες ομάδες της πανίδας, από τις 35 που έχουμε σήμερα στον πλανήτη, οι 34 εμφανίζονται, έχουν έναν αρχαίγονο πρόγονο στην περίοδο του Καμβρίου. Είναι τόσο λοιπόν σημαντική αυτή η περίοδος. Γιατί όλα τα ζώα που έχουμε σήμερα στον πλανήτη έχουν εκεί κάπου τον πρόγονό τους. Όχι με τη μορφή που είναι σήμερα, με διαφορετικές μορφές, αλλά σιγά σιγά προσαρμόστηκαν, όπως είπαμε, και πήραν τη σημερινή τους μορφή. Έτσι λοιπόν το Κάμβριο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το πολύ σημαντικό είναι ότι βρέθηκαν δύο θέσεις, όπως σας είπα. Σας ανέφερα τη θέση που βρέθηκε στον Καναδά, το Μπαντζεσέλ, το 1909, και βρέθηκε και άλλη μία θέση στην Κίνα, το Τσεν Γιάνγκ, σε μία θέση νεότερο, αυτό το 1984, όπου εκεί έχουμε δύο πλήρεις ολοκληρωμένες κοινωνίες Καμβρίου. Και πώς έγινε αυτό? Αυτό μέσα σε, υπήρχε μια αβαθή θάλασσα, γιατί πως ήταν πολύ χαμηλή η στάθμη της θάλασσας, μια αβαθή θάλασσα που με την άνοδο της θερμοκρασίας αποξηράνθηκε, έμεινε μόνο η λάσπη, δηλαδή η ηλίς κάτω το βυθός, και τα ζώα που ήταν εκεί πέθαναν, απολυθώθηκαν μέσα σε αυτή τη λάσπη, η λάσπη σκληρύνθηκε και έτσι δημιουργήθηκαν τα απολυθώματα. Και σε αυτές τις δύο θέσεις, μία στην Κίνα και μία στον Καναδά, μπορέσαμε να δούμε πώς ήταν η ζωή, να πάρουμε δηλαδή μία ολοκληρωμένη εικόνα πώς ήταν η ζωή την εποχή του Καμβρίου. Ήταν δύο πολύ σημαντικές ανακαλύψεις, και ακόμα η έρευνα συνεχίζεται σε αυτές τις δύο φάσεις για να μπορέσουμε να πάρουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα πώς ήταν η μορφή των ζώων. Αυτό όμως που χάνουμε από την περίοδο εκείνη είναι η γενετική σύσταση, δηλαδή τα γονίδια. Έχουμε μεν τη μορφολογία των οργανισμών, αλλά δεν διασώζεται τόσο αρχαίο DNA για να μπορέσουμε να έχουμε και το γενετικό τους υπόβαθρο, γιατί χάρη σε αυτά τα γονίδια που διαθέτει ο κάθε οργανισμός, διαμορφώνεται και η μορφή του και το είδος του, και τα γονίδια είναι αυτά που βοηθούν τον οργανισμό να προσαρμοστεί και να εξελιχθεί.
0: Πατέρα Δημήτρια, βλέπουμε όμως... Ναι. Ήθελα κάτι να σας ρωτήσω, αλλά συνεχίστε, θα το ρωτήσω αμέσως μετά.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αν θέλουμε μάλιστα να δούμε την εικόνα πώς εξελίχθηκαν τα είδη, μπορούμε να δούμε την εμβριογένεση. Ξέρετε, υπάρχει ένας κανόνας στη βιολογία που λέμε ότι η οντογένεση, δηλαδή η δημιουργία του όντος, αναπαριστά τη φυλογένεση, δηλαδή τη δημιουργία και την εξέλιξη του φύλου, του είδους. Έτσι λοιπόν, αν πάρουμε ένα έμβριο στις πρώτες ημέρες, στον πρώτο μήνα, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε αν είναι έμβριο ζώου, αν είναι έμβριο ανθρώπου, γιατί σχεδόν έχουν την ίδια μορφή. Σιγά σιγά από τον δεύτερο μήνα, τον τρίτο μήνα, μορφολογικά αρχίζει το κάθε είδος να παίρνει τη δική του μορφή. Έτσι λοιπόν, στην εμβριογένεση μπορούμε να δούμε ότι σιγά σιγά, όπως διαμορφώνεται το έμβριο, μπορούμε να δούμε σιγά τα στάδια, δηλαδή, από τα οποία πέρασε το είδος για να φτάσει στην τελική του μορφή. Είναι μια καλή, δηλαδή, ένας πολύ καλός τρόπος για να δούμε πώς εξελίχθηκε το κάθε είδος μέσα από την διαμόρφωση του εμβρίου.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε όμως σε αυτήν την αναδρομή που κάναμε τη βοήθειά σας, πατέρα Δημήτρια, από την περίοδο του Καμβρίου και φτάνοντας μέχρι τον Καινοζωικό αιώνα, βλέπουμε ότι υπάρχουν και περίοδοι και χρονικές περίοδοι όπου γίνονται πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες, πάρα πολλά ζώα, πάρα πολλά φυτά πεθαίνουν. Αυτό μετά όμως είναι μια περίοδος που πάλι έχουμε αλλαγές, που πάλι έχουμε την εμφάνιση της ζωής, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι. Κοιτάξτε, στην περίοδο αυτή, από το Κάμβριο μέχρι σήμερα, που όλη αυτή η γεωλογική περίοδος ονομάζεται φανεροζωικός αιώνας, και οι τρεις αιώνες μαζί, δηλαδή ο παλαιοζωικός, ο μεσοζωικός και ο κοινοζωικός, βρίσκονται κάτω από τον όρο φανεροζωικός. φάνερο ζωικό, δηλαδή εκεί που φανερώνει τη ζωή με τη μορφή που έχει σήμερα, έχουμε 5 εξαφανίσεις. Έχουμε 5, μία στο τέλος του Ορδοβικίου, στο τέλος του Δεβονίου, μεταξύ Περμίου και Τριασικού, στο τέλος του Τριασικού και στο τέλος του Κρητιδικού. 5 μαζικές εξαφανίσεις ειδών. Και αυτό βοήθησε στο να παραμείνουν μόνο τα είδη που μπόρεσαν να προσαρμοστούν στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες. Δηλαδή κάθε φορά τα είδη που οι νέες περιβαλλοντικές συνθήκες, οι οποίες άλλαζαν, άλλες φορές ανέβαινε η θάλασσα, άλλες φορές κατέβαινε, άλλες φορές ηφαίστεια μόλυναν την ατμόσφαιρα, μετεωρίτες κατέστρεφαν την βλάστηση. Όποιο είδος μπορούσε να προσαρμοστεί καλύτερα στις νέες δύσκολες αυτές συνθήκες καταπώνησης, αυτό και το είδος επιβίωνε. Αυτό μπορούσε να επιβιώσει. Να σας φέρω ένα παράδειγμα το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό για όσους ασχολούνται με την παλαιοντολογία, από την περίπτωση των αμμονιτών. Οι αμμονίτες, όπως σας είπα, είναι ένα πάρα πολύ αγαπητό είδος στους παλαιοντολόγους, γιατί χρησιμεύουν και για την χρονολόγηση, αλλά είναι και πολύ αντιπροσωπευτικοί οι πληθυσμοί του παλαιοζωικού και του μεσοζωικού αιώνα. Τι είναι οι αμμονίτες? Οι αμμονίτες είναι, θα λέγαμε, είναι κεφαλόποδα, ανήκουν στην οικογένεια των κεφαλοπόδων, εκεί που ανήκουν δηλαδή τα χταπόδια, οι σουπιές, τα καλαμάρια. Θα λέγαμε ότι είναι σουπιές με κέλυφος. Σήμερα βέβαια η σουπιά δεν διαθέτει κέλυφος, αλλά ο αμμονίτης είναι μια μορφή σουπιάς με κέλυφος, το οποίο συνήθως ήταν μια σπήρα, αλλά έπαιρνε διάφορες μορφές αυτό το κέλυφος. Οι αμμονίτες λοιπόν έγινε κάτι συγκλονιστικό. Στο τέλος του Παλαιοζωικού, εκεί που γίνεται η μεγάλη καταστροφή μεταξύ Περμίου και Τριαδικού, τα 1000 περίπου, 1500 είδη αμμονιτών εξαφανίζονται όλα. Δεν επιβιώνει κανένα, επιβιώνει μόνο ένα. Ο περίφημος ξενόδισκους, ένα είδος αμμονίτη, επιβίωσε μόνο. Όλα τα άλλα εξαφανίστηκαν. 1400 περίπου είδη, δεν έμεινε κανένα. Και από αυτό και μόνο το είδος, το οποίο κατάφερε να περάσει χάρη στην προσαρμογή του στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα, πέρασε στο Τριαδικό, στο Μεσοζωικό, έδωσε την γένεση, αυτό το είδος, κάπου μετά σε 5.000 διαφορετικά είδη αμμονιτών. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όταν φτιάχνουμε το κλαδόγραμμα, δηλαδή το πώς εξελίχθηκε ένας οργανισμός, ενώ βλέπετε μια μεγάλη στήλη να φτάνει μέχρι το τέλος του Παλαιοζωικού, μετά μένει μια πολύ μικρή σύνδεση με τον Μεσοζωικό, που είναι ένα είδος μόνο. Και αυτό το είδος επιβιώνει και δίνει πραγματικά μια έκρηξη στους αμμονίτες στον Μεσοζωικό, και μετά στο τέλος του Μεσοζωικού οι αμμονίτες εξαφανίζονται τελείως, όταν η θάλασσα ανεβαίνει πάλι η στάθμη της θάλασσας. Οι αμμονίτες είναι κυρίως προσαρμοσμένοι σε πιο αβαθείς και πιο ψυχρές θάλασσες. Όταν η θάλασσα θερμαίνεται και αποκτά μεγάλο βάθος, τα είδη αυτά εξαφανίζονται, δεν μπορούν να κυνηγήσουν πλέον την τροφή τους. Και προσαρμόζονται μόνο είδη τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Είναι κοντά μας ο πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος, αγαπητοί ακροατές. Και πατέρα Δημήτρη, κλείνοντας, έχουμε περίπου άλλα 5 λεπτά στη διάθεσή μας.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελα να ρωτήσω, ναι, για την σημερινή κατάσταση. Ναι. Πώς έχουν τα πράγματα? Επειδή προηγουμένως τονίσατε κι εσείς, υπογραμμίσατε την πολύ μεγάλη σημασία, τον πολύ μεγάλο ρόλο που παίζουν οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Στην συντήρηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των ζώων, έτσι, και στην διατήρησή τους. Σήμερα, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε?
1: Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση συναγερμού. Σε μια κατάσταση επικίνδυνη, φοβερά επικίνδυνη για τη βιοποικιλότητα, διότι οι κλιματικές αλλαγές, οι οποίες συμβαίνουν σταδιακά, δεν μπορούμε να τις παρατηρήσουμε εμείς εύκολα, αλλά σταδιακά παρατηρούν οι κλιματολόγοι τις κλιματικές αλλαγές που συμβαίνουν, και μάλιστα έχουν σήμερα τη δυνατότητα να προβλέπουν και το πώς θα εξελιχθούν αυτές οι κλιματικές αλλαγές, και το σενάριο πραγματικά είναι πολύ έτσι απογοητευτικό, είναι κακής προγνώσεως. Η βιοποικιλότητα έχει πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Δυστυχώς πάρα πολλοί οργανισμοί και πάρα πολλά είδη της πανίδας δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες κλιματικές συνθήκες. Έχουμε συνεχώς εξαφανίσεις ειδών. Έχουμε σχεδόν καθημερινή εξαφάνιση ειδών στον Αμαζόνιο, που είναι μια τεράστια, θα λέγαμε, δεξαμενή βιοποικιλότητας. Εκεί έχουμε καθημερινές εξαφανίσεις ειδών, εντόμων και σπονδυλωτών και άλλων ειδών, ερπετών, αμφιβίων. Δυστυχώς η βιοποικιλότητα είναι το μεγάλο θύμα αυτής της κλιματικής αλλαγής. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας πω έτσι και μια, θα λέγαμε, ευχάριστη πληροφορία. Όπως σας είπα, οι τρεις ιδιότητες της ζωής είναι ο μεταβολισμός, η αναπαραγωγή και η ανάπτυξη. Ξέρετε, η λέξη ζωή είναι μια λέξη η οποία ηχητικά δεν μας λέει τίποτα, έχουμε συνηθίσει να τη χρησιμοποιούμε, είναι μια ψυχρή λέξη. Όμως εδώ θα δούμε και τη σοφία της γλώσσας. Ξέρετε, αυτά τα τρία γράμματα της ζωής, το ζήτα, το ωμέγα και το ήτα, διασώζουν αυτές τις τρεις ιδιότητες της ζωής. Το ζήτα, η ζύμωση, που είναι ο μεταβολισμός, γιατί μεταβολισμός αυτό σημαίνει ζύμωση, δηλαδή ενζυματικές αντιδράσεις, παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. Το ωμέγα, που είναι η οογένεση, δηλαδή η αναπαραγωγή, και το ήτα, που είναι η ηλικία, η ανάπτυξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τρεις ιδιότητες της ζωής είναι μέσα στην ίδια τη λέξη. Δηλαδή η λέξη ζωή φέρει αυτές τις τρεις ιδιότητες σαν ένα αρκτικό λέξο. Αυτό ας το θυμούνται οι ακροατές μας. Με αυτή τη λέξη έχουν παράλληλα στα χέρια τους και τον ορισμό της ζωής. Λέγοντας ζωή, έχουν και τον ορισμό της. Για να δείξουμε και τη σοφία της ελληνικής γλώσσας, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Κύριε πατέρα Δημήτρη, θα ήθελα κλείνοντας να, στον επίλογο δηλαδή της εκπομπής, να δούμε λίγο και το ρόλο του ανθρώπου και πώς αλλάζουν τα πράγματα από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει και αυτός να εξελίσσεται, να εξελίσσει τη ζωή του δηλαδή, να ασχολείται περισσότερο με τη γη, αργότερα με τη βιομηχανική επανάσταση κτλ. Πόσο αυτό αλλάζει τα δεδομένα, αν θέλετε?
1: Ήταν δραματικές οι επιπτώσεις από αυτό την εξέλιξη του ανθρωπίνου πολιτισμού για τη βιοπικιλότητα. Οι επιπτώσεις είναι πραγματικά δραματικές και θα έλεγα αποσταθεροποιητικές τελείως της βιοπικιλότητας, διότι αυτό που δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και το τονίζουν πάρα πολύ σύγχρονοι ηθικοί φιλόσοφοι και φιλόσοφοι του περιβάλλοντος και θεωρητικοί του περιβάλλοντος, είναι αυτός ένας έντονος ανθρωποκεντρισμός που επικράτησε στις αναπτυγμένες κοινωνίες, ότι ο άνθρωπος δεν είναι η κορονίδα της δημιουργίας, διότι η Αγία Γραφή μιλάει για κορονίδα, δηλαδή μιλάει για την ανώτερη βαθμίδα ζωής, την πιο εξελιγμένη, την πιο συνειδητοποιημένη. Εμείς τον όρο κορονίδα τον θεωρήσαμε έναν αυταρχικό ορισμό, δώσαμε έναν αυταρχικό κυριαρχικό ορισμό σαν μια μορφή εξουσίας. Το θεωρήσαμε αυτό με συνέπεια να φροντίσουμε μόνο για τα δικά μας συμφέροντα, να εξασφαλίσουμε την καλύτερη προσαρμογή τη δική μας στη φύση, καταστρέφοντας τους οργανισμούς γύρω μας, ή φυτικούς ή ζωικούς, και έτσι να διαταράξουμε σχεδόν ανεπανόρθωτα σήμερα, να έχουμε διαταράξει την ισορροπία και τη βιοπικιλότητα στον πλανήτη. Αυτός λοιπόν ο ανθρωποκεντρισμός πρέπει να ερμηνευθεί αυθεντικά και γνήσια, ο άνθρωπος ως το πιο συνειδητοποιημένο πλάσμα, δηλαδή ο άνθρωπος κορονίδα με την έννοια ότι είναι ο μόνος που έχει επίγνωση της σημασίας που έχει η ζωή, αυτό σημαίνει κορονίδα, από όλες τις μορφές ζωής, δεν έχει απλώς ρόλο στη ζωή, αλλά έχει και επίγνωση αυτού του ρόλου, και να μην το ερμηνεύουμε με αυτή την εξουσιαστική λογική ότι πρέπει μόνο εμείς να επιβιώσουμε και ας χαθούν όλα τα υπόλοιπα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, διότι θα συμπαρασύρει και εμάς η κατάρρευση της βιοπικιλότητας.
0: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, για τη βοήθειά σας και το χρόνο σας. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Και εσείς ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατρί Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος, ήταν κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Συζητήσαμε μαζί του για την δημιουργία των ζώων κατά την επιστήμη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Εκδόσεις Γρηγόρη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Ο Θεός με το φανέρωμά του κρύβεται. Είτε ο άνθρωπος τον στοχάζεται, είτε τον λατρεύει, είτε τον προσεγγίζει κατά τα τελευταία στάδια της εκλαμπρύνσεως. Με άλλα λόγια, κάθε φορά που δίδει κανείς θετικά γνωρίσματα στο Θεό και πλησιάζει πιο κοντά τα σύμβολα της θεότητας, εξοικειώνεται με τις εικονικές παραστάσεις και μένει στα υλικά στοιχεία των μυστηρίων. Τότε, καθώς νιώθει το φανέρωμα του Θεού, γίνεται αυτόματα η απόκρυψή του, γιατί η θεότητα δεν έχει καμία σχέση με φυσικά πράγματα και οποιασδήποτε σχέσεις. Καθώς όμως ο Θεός κρύβεται και έτσι διασώζεται από μια έκπτωση στα αντικείμενα, φανερώνεται στον άνθρωπο με την αποφατική οδό γνώσεως. Με άλλα λόγια, όταν φανερώνουμε το Θεό, αποδίδοντας σε Αυτόν οποιαδήποτε παράσταση, τον χάνουμε. Και όταν τον χάνουμε, αρνούμενοι κάθε τέτοια παράσταση, τον βρίσκουμε στην προσωπική και υπαρξιακή σφαίρα του μυστηρίου. Ωστόσο, αν μείνουμε στο πρώτο ξεκίνημα, στην απώλεια του Θεού, τότε οδηγούμαστε μοιραία και αναπότρεπτα στην ειδωλολατρεία. Λατρεύουμε ή την κτήση ή το άτομό μας ή οποιαδήποτε υλική και πνευματική δύναμη. Η ειδωλολατρεία, με άλλα λόγια, δεν είναι μόνο η ταύτιση της θεότητας ή μιας θεότητας με κάποια φυσική περιοχή, είναι η απώλεια της θεότητας και η προσκόλληση σε μια οποιαδήποτε εξάρτηση. Ο Θεός γίνεται κάτι φυσικό, αντικειμενικό και ατομικό. Τέτοια ειδωλολατρεία ευδοκιμεί επίσης και στο χώρο της εκκλησιαστικής ζωής. Ο Θεός ταυτίζεται με αντικειμενικούς σκοπούς, ακόμη και Άγιους, και με συγκεκριμένες επιδιώξεις, κατά κανόνα εγωκεντρικές. Τότε λοιπόν ο Θεός με το φανέρωμά του και τη συγκεκριμενοποίησή του στο δικό μας χώρο κρύβεται και χάνεται. Αν όμως με την απώλεια μιας τέτοιας θεότητας οδηγηθούμε και στην παραδοχή της τραγωδίας μας, ότι ο Θεός χάθηκε, τότε ανοίγει ο δρόμος για να βρούμε το Θεό στο χώρο του αποφατισμού, που σε τελευταία ανάλυση δεν είναι μόνο καταστροφή των ειδώλων, των ψεύτικων και αντικειμενικών παραστάσεων για το Θεό, αλλά ζωή της υπάρξεως, προσωπική συνάντηση με το Θεό, άνθηση μιας εμπειρίας στην περιοχή του μυστηρίου. Δεν είμαστε, όταν ζούμε μια τέτοια εμπειρία, φωνευτέ του λόγου, όπως λέγει ο Μάξιμος. Με άλλα λόγια, δεν θανατώνουμε το Θεό. Ούτε είναι εφικτή η διαπίστωση του θανάτου του Θεού, γιατί ο Θεός είναι ζωή και εμφανίζεται ως ζών στην ανθρώπινη κοινωνία, που γίνεται με τον τρόπο αυτό χριστιανική. Έτσι, όταν ο ζών Θεός απουσιάζει, πολύ σωστά σύγχρονοι φιλόσοφοι και θεολόγοι, όπως άλλοτε πριν από αιώνες και ο Μάξιμος, κάνουν λόγο για το θάνατο του Θεού. Η γνώση τώρα της Θείας Ζωής και γενικά η γνώση του κόσμου και του προορισμού που έχει ο άνθρωπος στην πορεία του δεν είναι μόνο
αποτέλεσμα μιας θεωρητικής αναζητήσεως της αλήθειας και του αγαθού. Προς τη θεωρία σύμφυτη είναι η πράξη. Με άλλα λόγια, εφόσον ο άνθρωπος καταξιώνεται στην ενότητα αισθητής και νοητής πραγματικότητας, η θεωρία δεν είναι αυτόνομη λειτουργία του λόγου, αλλά μια συνολική έκφραση της υπάρξεως. Έτσι, λόγος, νους και καρδιά παράγουν ένα αποτέλεσμα που έχει τα χαρακτηριστικά της θεωρίας και της πράξεως. Τελικά δεν μπορεί κανείς να ξεδιαλύνει τις δύο αυτές λειτουργίες. Και αν κάτι τέτοιο οδηγείται στο χώρο μιας αυστηρής έρευνας, δεδομένων του επιστητού ή στη φαντασίωση.

Yeah, και άλογη αντίληψη. Γι' αυτό άλλωστε και ο λόγος της Αγίας Γραφής κατά την εσωτερική του δομή μένει απερίγραπτος στα πλαίσια του γράμματος που αποκτήνει. Χρειάζεται συμμετοχή όλης της υπάρξεως.

Για να υπάρξει ο Μάξιμος με ενάργεια την ενότητα θεωρίας και πράξεως, κάνει μια κατά κάποιο τρόπο περιγραφή της ψυχής ή καλύτερα της δομής του ανθρώπου. Η δομή αυτή έχει δύο βασικές εκφάνσεις: την εσωτερική, θεωρητική, και την πρακτική. Κατά βάση βέβαια, ο άνθρωπος εξαρτάται στην κίνηση και τη συμπεριφορά του, στη θεωρία και την πράξη, από την αλήθεια, αλλά και το αγαθό. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι η αλήθεια και το αγαθό. Έτσι ο άνθρωπος με την εσωτερική, θεωρητική κίνηση καταλήγει στην αλήθεια και με την πραγματική στο αγαθό. Οι κινήσεις αυτές είναι συζευμένες, γιατί στο τέρμα αναπαύεται στον έναν Θεό που είναι η αλήθεια και η αγαθότητα. Η εσωτερική κίνηση είναι η πορεία του νου, που είναι η εκδήλωση της σοφίας, της θεωρίας, της γνώσεως και της άλλης της γνώσεως. Το τέρμα της είναι η Θεία Αλήθεια. Αυτή η πεντάδα, νους, σοφία, θεωρία, γνώση, άλλη στη γνώση, είναι συζευγμένη άρρηκτα με την πρακτική πεντάδα του λόγου, της φρονήσεως, της πράξεως, της αρετής και της πίστεως. Το τέρμα της κινήσεως αυτής είναι η Θεία Αγαθότητα. Επειδή λοιπόν αλήθεια και αγαθότητα είναι ένα, γι' αυτό η καταφύση εκδήλωση της ανθρώπινης ζωής είναι οι πέντε παραπάνω συζυγίες: νους, λόγος, σοφία, φρόνηση, θεωρία, πράξη, γνώση, αρετή, άλλη στη γνώση, πίστη. Έτσι η φυσική και η υπερφυσική διάσταση συναδελφώνονται σε αυτήν την ενιαία πορεία θεωρητικής και πρακτικής κινήσεως. Η πράξη αναφέρεται στη φυσική και η θεωρία στην υπερφυσική διάσταση. Κάθε

πτωχία της κινήσεως οδηγεί στη στασιμότητα και την απραξία, στην παραφύση κατάσταση. Έτσι ο στόχος της θεωρίας είναι η θεία αλήθεια και ο στόχος της πράξεως η θεία αγαθότητα. Καταλαβαίνει κανείς πολύ εύκολα γιατί υπάρχει η συμφυΐα θεωρίας και πράξεως, που είναι η μοναδική κατά φύση πραγματικότητα. Εφόσον η αλήθεια και η αγαθότητα είναι ο ένας Θεός, οι στόχοι πρέπει να πορεύονται σε μια ενιαία γραμμή κατευθύνσεως. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, ο Μάξιμος θεωρεί ότι η συνήφανση αυτή των στόχων κατά βάση υπαγορεύεται από την ενότητα που υπάρχει στην ίδια τη δομή της ανθρώπινης ψυχής. Το κατ' εικόνα του ανθρώπου και το καθομοίωσιν αναφέρονται στην αλήθεια και την αγαθότητα. Κατ' εικόνα και καθομοίωσιν αποκτούν έτσι μια οργανική και δυναμική ενότητα. Δεν υπάρχει καμιά συγκόλληση δύο εξωτερικών πραγμάτων, γιατί εδώ πρόκειται για μια ανάπτυξη και εξέλιξη. Είναι ένα γίγνεσθε προς μια ολοκλήρωση. Ο άνθρωπος γίνεται κατά χάρη Θεός, αναπτύσσοντας το κατ' εικόνα προς το καθομοίωσιν. Έτσι η αλήθεια δένεται οργανικά με την αγαθότητα. Γι' αυτό και η κίνηση του νου κατά το Μάξιμο προς τη θεία αλήθεια είναι συνεχής και ακατάληκτη. Στάση δεν έχει τελείωση, γιατί στο Θεό δεν υπάρχει πέρας. Το κακό ως παραμόρφωση της αγαθής πραγματικότητας έχει στάση, αλλά η τελείωση ποτέ. Δεν μπορεί με άλλα λόγια να νοηθεί πρόοδος στην πορεία για την αλήθεια τη στιγμή που υπάρχει στασιμότητα στην πραγμάτωση του αγαθού. Το ίδιο ισχύει και για την πρόοδο στο αγαθό. Δεν είναι εφικτή η πρόοδος αυτή χωρίς την κατάκτηση της αλήθειας. Το δράμα της ανθρώπινης ζωής κορυφώνεται λοιπόν σε αυτή τη διάσπαση αλήθειας και αγαθότητας. Και όταν συμβεί μια τέτοια διάσπαση και γίνει μάλιστα ενεργός κατάσταση, τότε ούτε την αλήθεια κατέχει ο άνθρωπος, ούτε την αρετή. Το ψεύδος έχει σύστοιχη πραγματικότητα την κακία. Έξω από την αλήθεια και την αγαθότητα βρίσκεται το πεδίο της ανθρώπινης τραγωδίας. Κάθε άρση μιας τέτοιας τραγικής καταστάσεως εντοπίζεται στο γεγονός της ενότητας θεωρίας και πράξεως. Στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ ενδιαφέρουσα μια προσεκτική εξέταση της θεωρίας και της πράξεως στην πεντάδα των συζυγιών, όπως είπαμε πιο πριν. Ξέρουμε από τον ίδιο το Μάξιμο ότι ο αριθμός 5 ως περιτός είναι από τη μία μεριά κινητός και από την άλλη ο πιο τέλειος, σφαιρικός και κυκλικός, πολλαπλασιαζόμενος με κάθε περιτό αριθμό, καταλήγει πάντοτε στον εαυτό του. Περιέχει τους λόγους όλων των όντων. Αν προσέξουμε λοιπόν την πεντάδα, θα δούμε ότι η θεωρία και η πράξη ως μια συζυγία κατέχουν το κέντρο. Η θεωρία έχει προηγούμενους το νου και τη σοφία και επόμενες τη γνώση και την άλυστη γνώση. Η πράξη
έχει προηγούμενους το λόγο και τη φρόνηση και επόμενες την αρετή και την πίστη. Στις αριθμητικές αυτές σχέσεις βλέπουμε ότι η θεμελιακή ρίζα της αλήθειας και της αγαθότητας είναι η θεωρία και η πράξη. Και αυτές οι δύο αποτελούν μια συζυγία που πρέπει να μείνει αξεδιάλυτη. Έτσι, η πίστη, που κατά τα άλλα δεν μπορεί να έχει κοινά σημεία με τη γνώση ως αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας του επιστητού, δεν είναι ξένη προς τη γνώση των θείων πραγμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με την αρετή. Αλλά είναι απαραίτητο η γνώση αυτή να νοηθεί στα πλαίσια των πέντε συζυγιών. Και τελικά η γνώση αυτή δεν θα είναι η αυτονομημένη αντικειμενική γνώση, ούτε η λογική δύναμη καθεαυτή, αλλά αυτή που βλασταίνει στην προσωπική και υπαρξιακή σφαίρα. Η πίστη, αν προσέξουμε καλά τις πέντε συζυγίες, είναι συζευγμένη με την άλυστη γνώση. Κάθε διαζύγιο πίστης και άλυστης γνώσης αμαυρώνει οπωσδήποτε την ανθρώπινη ζωή. Κατά συνέπεια, ποτέ δεν μπορεί να νοηθεί η πίστη ανεξάρτητη από την συνολική δομή της ανθρώπινης ψυχής, στην οποία υπάρχουν δύο βασικές εκφάνσεις: η θεωρητική και η πρακτική πλευρά. Το πόρισμα λοιπόν με το οποίο βλέπει ο Μάξιμος τον άνθρωπο επιβάλλει την ενοποιημένη εικόνα της ανθρώπινης ζωής όπου μπορεί να πραγματοθεί η τελείωσή της. Αλλιώτικα, ο άνθρωπος κυνηγάει ανυπόστατα πράγματα, φαντάσματα και είδωλα. Και όλα αυτά μπορούν να συμβούν αν η συζυγία θεωρίας και πράξεως χάσει τη συνοχή της και το κέντρο που κατέχει σε αυτή την πεντάδα. Τότε η γνώση, ως άπρακτη, δεν διαφέρει σε τίποτε από τη φαντασία. Η πράξη, ως αλόγιστη, είναι άψυχη. Αποτελεί με άλλα λόγια είδωλο. Γνώση έμπρακτη και πράξη ελόγιμη αποτελούν την καταφύση πραγματικότητα. Μολονότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η προτεραιότητα της θεωρίας απέναντι στην πράξη και της πράξεως απέναντι στη θεωρία παρουσιάζει ορισμένες διακυμάνσεις. Αλλά μια τέτοια ποικιλία στον τρόπο εκδηλώσεως και δράσεως δεν αντιστρατεύεται ποτέ την οργανική ενότητα θεωρίας και πράξεως. Έτσι, στους λογιοτέρους προηγείται θεωρία από την πράξη, ενώ στους αγρικοτέρους η πράξη από τη θεωρία.

για να μας δώσει την οργανική αυτή ενότητα θεωρίας και πράξεως, ο Μάξιμος χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τον άνθρωπο, που είναι η σύνθεση σώματος και ψυχής. Όπως σώμα και ψυχή κάνουν μια αδιατάρακτη και οργανική ενότητα που δεν μπορεί κανείς να την καταστρέψει ή να την αγνοήσει χωρίς να καταστρέψει τον ίδιο τον άνθρωπο. Έτσι, θεωρία και πράξη κατά μίαν σύνοδον αποτελούν σοφία γνωστική που δεν μπορεί κανείς να την αγνοήσει χωρίς να αποσυνθέσει τη χριστιανική ζωή. Πρόκειται εδώ για μια αδιάλυτη θεία και μοναδική κατά φύση σύζευξη. Είναι μυστήριο που πραγματώνει την ενότητα και την τελειότητα της ανθρώπινης ζωής. Με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο λόγο, Παλαιά και Νέα Διαθήκη ενεργούν ένα και το αυτό μυστήριο. Οποιαδήποτε διάρρηξη αυτής της ενότητας, είτε αναφέρεται στο σώμα και την ψυχή, είτε στη θεωρία και την πράξη, είτε στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη, αποτελεί ένα θάνατο που έχει οδυνηρές συνέπειες για τον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που πορεύεται στο δρόμο του σχεδίου της Θείας Οικονομίας, για να πραγματώσει έτσι το μοναδικό και υψηλό προορισμό του. Η θαυμαστή αυτή παραπάνω ενότητα, ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, μας υπενθυμίζει μια ανάλογη εμπειρία που είχαν αρκετοί σοφοί της ελληνικής αρχαιότητας. Τα παθήματα θεωρήθηκαν ως ισχυρά μέσα που εντυπώνουν τα μαθήματα. Έτσι ο άνθρωπος, στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε μόνο κατά αφηρημένο τρόπο, ούτε μόνο κατά μια φυσιοκρατική αντίληψη. Αλλά η θεώρηση αυτή των φιλοσόφων δεν είχε το χαρακτήρα μιας θεοκεντρικής ανθρωπολογίας. Η θεολογική άποψη, όπως τονίστηκε παραπάνω, τον άρρηκτο δεσμό θεωρίας και πράξεως εντάσσει στα δυναμικά πλαίσια μιας πορείας, και μάλιστα ακατάληκτης, που ολοκληρώνεται στους κόλπους της Θείας Βασιλείας, όπου επικρατεί η ενότητα φυσικής και υπερφυσικής διαστάσεως, ιστορίας και αιωνιότητας. Βέβαια, και κατά τη φιλοσοφία, η καταφύση ανάπτυξη του ανθρώπου στα πλαίσια της θεωρίας και της αρετής, όπως συμβαίνει λόγου χάρη στον Αριστοτέλη, είναι μια πορεία που οδηγεί στην ομοίωση με την ευδαιμονία της θεϊκής ζωής. Ωστόσο, στην πορεία αυτή δεν υπάρχει τίποτε το δραματικό. Καμία σύγκρουση με τις δαιμονικές δυνάμεις του κακού και καμία συμφιλίωση με το Δημιουργό Πατέρα, που δίνει τη χάρη και την καταφύση ζωή του προσώπου. Πρόκειται για μια αυτόνομη πορεία που αναπτύσσει τις φυσικές καταβολές της ανθρώπινης ζωής. Ο Μάξιμος, ακολουθώντας την πάγια γραμμή των Ορθόδοξων Πατέρων και κάνοντας πιστή εφαρμογή των θεολογικών του προϋποθέσεων στα πλαίσια της ενότητας θεωρίας και πράξεως, εντάσσει κάθε δογματική διδασκαλία στην εμπειρία της εκκλησιαστικής ζωής. Δεν μπορεί με άλλα λόγια να νοηθεί καμιά καθαρή θεωρητική διδασκαλία που αναπτύσσει τα δόγματα. Με κανένα τρόπο αυτά δεν αποτελούν θεωρητικές συλλήψεις της αυτόνομης λογικής δυνάμεως του ανθρώπου. Οποιαδήποτε διατύπωση των δογμάτων και αν ακολουθεί ο θεολόγος, και οποιαδήποτε μορφή καταλήψεως αυτών,
είναι συνδεδεμένα με την πλούσια πνευματική ζωή της Εκκλησίας. Σε τελευταία ανάλυση, οποιαδήποτε θεωρητική διατύπωση και αν αποδέχεται ο πιστός, δεν μπορεί αυτή να νοηθεί έξω από την πρακτική πλευρά της ζωής. Έτσι και στην περίπτωση χρήσεως οποιασδήποτε ορολογίας για την διατύπωση των δογμάτων, προηγείται η εμπειρία της ζωής που συνυφαίνεται αυτόματα και οργανικά με τη συζυγία θεωρίας και πράξεως. Ή καλύτερα, αυτή η ίδια η ζωή και η εμπειρία είναι ένα αποτέλεσμα που προκύπτει από τη θεωρία και την πράξη. Πρόκειται για τις δύο βασικές λειτουργίες της ίδιας της ανθρώπινης ζωής που βρίσκεται στην οδό τελειώσεως προς τη Θεία Βασιλεία.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή.

Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι αιρέσεις που αναστατώνουν την Εκκλησία και την αναγκάζουν για λόγους άμυνας να συγκαλεί συνόδους και να διατυπώνει με την ορολογία του περιβάλλοντος τις δογματικές αλήθειες, δεν αποτελούν το γενετικό παράγοντα που καθορίζει τη διατύπωση των δογμάτων. Ούτε επειδή απουσιάζει μια διατύπωση με την ανάλογη ορολογία, τα δόγματα είναι ανύπαρκτα. Υπάρχουν πάντοτε γιατί αποτελούν τον πυρήνα της εμπειρίας της Εκκλησίας. Μάλιστα, αυτή την εμπειρία μέσα στα δυναμικά πλαίσια της παραδόσεως. Γι' αυτό οι πρώτοι μεγάλοι αιρεσιάρχες που προκάλεσαν τη σύγκληση των οικουμενικών συνόδων δεν συγκρούστηκαν προς μια καθορισμένη και επίσημη δογματική διδασκαλία διατυπωμένη με τη γνωστή φιλοσοφική ορολογία. Συγκρούστηκαν προς τη ζωή και την πείρα της Εκκλησίας, όπου οι δογματικές διδασκαλίες ήταν βιωμένες σε μια δυναμική σύνθεση θεωρίας και πράξεως. Ο πόλεμος των αιρετικών, μπορούμε να πούμε, αποτέλεσε μόνο το γενετικό παράγοντα της αποσαφηνίσεως των δογμάτων με μια συγκεκριμένη ορολογία και όχι φυσικά της δημιουργίας αυτών. Η εξέλιξη αυτή θα ήταν αδιανόητη αν στη χριστιανική ζωή δεν υπήρχε αυτή η απαραίτητη και θεμελιακή συζυγία θεωρίας και πράξεως. Έτσι, οτιδήποτε κι αν συμβαίνει μέσα στην κακοήθεια της ιστορίας, εφόσον ο θεμελιακός αυτός κορμός θεωρίας και πράξεως είναι απαρασάλευτος στη ζωή της Εκκλησίας, δεν μπορεί να αλλοιώσει το περιεχόμενο της Θείας Αποκαλύψεως. Η Θεία Καταγωγή της Εκκλησίας ακριβώς αυτό το πράγμα σημαίνει. Το γεγονός ότι κυρίαρχο στοιχείο του χριστιανισμού είναι η ζωή, όπως και ο Θεός είναι ζών. Έτσι η θεωρία δεν μπορεί να αυτονομηθεί, ούτε να κάνει τον άνθρωπο άγωνο επαναστάτη, μια και οι ρίζες της βρίσκονται βαθιά στην πράξη που είναι κάθαρση, αγώνας, αρετή και συνεχής άνοδος προς ανώτερες μορφές ζωής. Ο χριστιανικός δρόμος, όπως τόσο θαυμάσια τον παρουσιάζει η θεολογία του Μάξιμου, δεν είναι ούτε φαντασίωση, ούτε παγίδευση στα στενά και αντικειμενικά πλαίσια της φυσικής πραγματικότητας.

Η θεολογία του Μάξιμου, που ακολουθεί την προηγούμενη παράδοση, κάνει πολύ συχνά λόγο για τη θέωση της λογικής κτήσεως. Πρόκειται για ένα όρο που μπορεί οπωσδήποτε να προξενήσει παρεξηγήσεις και συγχύσεις. Πολύ περισσότερο στη σύγχρονη γλώσσα της διανοήσεως είναι δυνατό να προκαλέσει και κάποια απόθυση, αν εν τω μεταξύ δεν υπάρχουν οι απαραίτητες και σωστές διευκρινήσεις. Για να αποκλειστεί κάθε ειδωλολατρικό χρώμα και κάθε φιλοσοφική αντίληψη για τη θεία μοίρα της ανθρώπινης ψυχής, που είναι αδημιούργητη και συνεώνια με τον κόσμο του αγαθού, πρέπει οπωσδήποτε να επισημανθούν οι βασικές θεολογικές προϋποθέσεις. Η θέωση λοιπόν στη θεολογία των Ορθόδοξων Πατέρων, αρνητικά κατά πρώτο λόγο προσδιοριζόμενη, δεν είναι ούτε η αποθέωση των μυστηριακών θεοτήτων και μυστών της αρχαιότητας, ούτε η επάνωδος της ψυχής από τον κόσμο της πτώσεως στη φωτεινή πατρίδα όπου προϋπήρχε πάντοτε στην ίδια κατάσταση αμετάβλητη και ίδια. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που παρατηρείται στη λογική κτήση, καθώς συντελείται η καταφύση ανάπτυξή της σε σχέση προς την πηγή της ζωής, τον Τριαδικό Θεό. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η θέωση είναι η ίδια η τελείωση της λογικής κτήσεως. Δεν θα ήταν μάλιστα διόλου άσκοπο με την καθιέρωση του όρου «τελείωση», ο όρος «θέωση» να μην χρησιμοποιείται σήμερα στη γλώσσα της διανοήσεως. Με άλλα λόγια, όταν γίνεται συζήτηση για τη θέωση, πρέπει να τονίζονται προηγουμένως με αρκετή έμφαση οι προϋποθέσεις της δημιουργίας, της κινήσεως, του κατοικώνα προς το καθομοίωσιν και ο δυναμικός χαρακτήρας μιας τελειώσεως που γίνεται με την ανάπτυξη των φυσικών καταβολών του ανθρώπου, πάντοτε όμως σε σχέση προς την πηγή της ζωής. Εδώ πρόκειται για μια δυναμικά απεριόριστη εξέλιξη του λογικού πλάσματος που γίνεται ολοένα και περισσότερο όμοιο με το Θεό κατά χάρη. Η ομοίωση αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η διαρκής τελείωση, όπως τελειώνεται, ολοκληρώνεται και εκλαμπρύνεται η δημιουργία ενός αγάλματος, μιας οποιασδήποτε καλλιτεχνικής υποστάσεως. Πρόκειται για τη φανέρωση και άνθηση ενός κάλους. Του κάλους δηλαδή της λογικής δημιουργίας. Άλλωστε και η αποκατάσταση της δημιουργίας που ξέπεσε και αμαυρώθηκε δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αποκατάσταση στο αρχαίον κάλος. Πρώτα-πρώτα λοιπόν πρέπει να βάλουμε ως βάση ότι το πλάσμα που θεώνεται είναι δημιούργημα από το μηδέν. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε ό,τι είπαμε σχετικά με το θέμα αυτό προηγουμένως. Έτσι η θέωση εντοπίζεται στη σχέση κτίσματος και κτίστη. Έπειτα, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ο δυναμισμός και η εξελικτική διαδικασία της θεώσεως. Γίνεται κάτι εξελικτικά, υπομονητικά και μάλιστα δραματικά. Η θέωση λοιπόν είναι ένα γίγνεσθε. Η εντόπιση της μπορεί να γίνει μόνο σε μία κίνηση. Η κίνηση αυτή ωστόσο δεν νοείται έξω από την ενότητα σύμπαντος και Θεού, κτιστού και ακτίστου. Περνάει λοιπόν γραμμικά όλα τα στάδια από την αισθητή ως την ακροατή νοητή διάσταση, μολονότι εδώ η προσπάθεια και η άσκηση διαδραματίζουν ένα ρόλο βασικό. Τελικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια συνέργεια με τη Θεία Χάρη. Έτσι το κατοικώνα γίνεται καθομοίωση με τη Θεία Δωρεά. Γι' αυτό και εξαιτίας της σχέσεως κτιστού και ακτίστου, η διαφορά ανάμεσα στο κτίσμα
και τον κτίστη δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Άλλωστε, επειδή πρόκειται για θέωση, η τελείωση ενός κτίσματος, υπάρχει κατά ανάγκη εξέλιξη και πρόοδος που δεν φτάνει ποτέ στην ταύτιση Θεού και ανθρώπου. Όταν τονιστούν αυτές οι βασικές διευκρινήσεις, μπορεί κανείς να κατανοήσει τον ορισμό που δίνει ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης για τη θέωση. Ένωση κατά το εφικτό του ανθρώπου με το Θεό και αφομοίωσή του μέσα στη Θεία Ζωή. Σε αυτή την ένωση και αφομοίωση παραμένει ο άνθρωπος πάντοτε ένα ιδιαίτερο προσωπικό καλλιτέχνημα που διαρκώς εκλαμπρύνεται μέσα στα βάθη του Θείου Κάλους. Στο σημείο αυτό καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι η θέωση δεν είναι μια αποθέωση σαν μετάβαση σε άλλη κατάσταση με την απόρριψη της υλικής και γενικά αισθητής πραγματικότητας. Πρόκειται για μια υπομονητική, σταδιακή ολοκλήρωση και μεταμόρφωση στα πλαίσια όπως τονίστηκε του ανθρώπινου και του Θείου γίγνεσθε. Δεν πηγαίνει ο θεωνόμενος στον κόσμο των θεών, αλλά μεταμορφώνει σώμα και ψυχή. Κάνει με άλλα λόγια την ύλη πνεύμα, ενώ αυτή ως ύλη παραμένει στην κτιστή ιδιότητά της. Με άλλα λόγια, θέωση σημαίνει ολοκλήρωση της δημιουργίας με την εκλάμπρυνσή της στο Θείο Φως. Τίποτα δεν χάνεται από τη δημιουργία. Μόνο τελειώνεται, εξελίσσεται και φτάνει στον προορισμό εκείνο που είναι βαλμένος στις καταβολές της δημιουργίας και βρίσκεται σε μία άρρηκτη συνάφεια με τη Θεία Δημιουργική Βούληση. Γι' αυτό η θέωση ποτέ δεν εγκαταλείπει τον κόσμο σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται. Εγκαταλείπει μόνο τη φθαρτική επιρροή του κόσμου. Η όλη όμως φυσική κατάσταση εξαγιάζεται. Έτσι και οι πιστοί, όσο ζουν και προκόβουν στην πορεία της τελειώσεως, δεν είναι αποκομμένοι από τις ιστορικές και φυσικές σχέσεις. Μέσα σε αυτές συντελείται η τελείωση και σε αυτές δίνουν οι ίδιοι τον τελειωτικό χυμό που τις κάνει να πλησιάζουν τον κόσμο της μεταμορφώσεως.

Η επίτευξη της τελειώσεως στο ακρότατο σημείο της, που είναι ένωση με το Θεό και θέωση, ως ομοίωση Θεού και συνάμα αποβολή της τάσεως προς το κακό και τη μηδενιστική αλλίωση, περνάει από ορισμένα στάδια. Από νωρίς η θεολογία στο χώρο της Ανατολικής Εκκλησίας διαμόρφωσε τη διδασκαλία για τα τρία στάδια: το στάδιο της καθάρσεως, του φωτισμού και της θεώσεως. Τα στάδια αυτά διαμορφώθηκαν στη διδασκαλία σταθερά, κυρίως από το Διονύσιο Αρεοπαγίτη, και φυσικά υιοθετούνται από το Μάξιμο. Ο Οριγένης και ο Ευάγριος Ποντικός, κατά τον Λόσκη, είχαν ήδη διαμορφώσει την παραπάνω διδασκαλία για τα τρία στάδια, αλλά ο Μάξιμος τα συσχέτισε οργανικά με το χριστολογικό δόγμα. Έχουμε ήδη τονίσει ότι οι βαθμίδες αυτές μπορούν να εντοπιστούν και στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά το γεγονός ότι ο χώρος της Παλαιάς Διαθήκης είναι μια φάση της τελειώσεως του μυστηρίου, της θείας οικονομίας, πορευόμενης προς το τέλειον, παραμένει αναλύωτο. Το πρώτο στάδιο αναφέρεται στην καταρχήν αποδοχή του Λόγου του Θεού, την κάθαρση των παθών και την ταυτόχρονη επιτέλεση των θείων εντολών. Πρόκειται για μια προετοιμασία που θα καταλήξει στην ολοκλήρωση της προσπάθειας με στόχο την πλήρη τελείωση του ανθρώπου. Στο πρώτο αυτό στάδιο βρίσκεται κανείς στο πρακτικό μέρος, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ηθική ή πρακτική φιλοσοφία. Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στη φυσική θεωρία. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τη γνώση των δημιουργημάτων του Θεού, που ικανώνει τον άνθρωπο να γνωρίσει τους λόγους των όντων και κατά συνέπεια τον ίδιο το Θεό. Πάντοτε όμως στα όρια του εφικτού, που επιβάλλεται από τη σχέση κτιστού και ακτίστου. Η φιλοσοφία αυτή οδηγεί στο τρίτο στάδιο, την ακρότατη τελείωση, τη θεολογική μυσταγωγία, που είναι η μυστική ένωση με το Θεό, η θέωση και η πιο υψηλή φιλοσοφία. Η θέωση δεν έχει πέρας ως προς τη διαρκή τελείωση και εκλάμπρυνση του πλάσματος μέσα στη θεία ζωή του Δημιουργού.

Δημιουργία και Εκκλησία. Η Εκκλησία ως πολυπρισματική εικόνα. Ολόκληρη η κτήση δεν θα ήταν τίποτα. Ή καλύτερα, δεν θα μπορούσε να έχει καμιά σχέση γνωριμίας και συνειδητής μετοχής στις ενέργειες του Θεού, αν δεν υπήρχε η Εκκλησία, που σε τελευταία ανάλυση είναι η κοινωνία των λογικών και νοερών όντων. Με άλλα λόγια, η αρμή και ολόκληρη η θεμελιακή δομή που συγκροτούν την κτήση είναι το σώμα της Εκκλησίας. Οτιδήποτε έχει γίνει και οτιδήποτε γίνεται συντελείται μέσα στην Εκκλησία. Θα μπορούσε να πει κανείς, χωρίς καμιά υπερβολή, ότι ο Θεός με τη δημιουργία έκτισε την Εκκλησία που είναι σύμβολο, τόπος και εικόνα δική του. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση πλάσμα του δημιουργού του, γιατί ανήκει στην Εκκλησία που είναι αυτή η ίδια κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Έτσι μπορεί όχι μόνο η λογική αλλά και η υπόλοιπη κτήση να αναφέρεται προς το Θεό, να τον γνωρίζει, να έχει προσωπικώς άρρητη σχέση και να κατορθώνει την πραγμάτωση της Θείας Τελειότητας. Άλλος δρόμος για την κτιστή πραγματικότητα δεν υπάρχει. Μόνο η Εκκλησία, ως η συνολική κοινωνία των όντων, κάνει μια τέτοια αναφορά, δίνοντας συνάμα τη δυνατότητα πραγματώσεως της επιδιωκόμενης κατά φυσική τάση Θείας Τελειότητας. Κατά το μάξιμο, οι διαστάσεις της Εκκλησίας απλώνονται σε ολόκληρη την κτήση, ορατή και αόρατη. Με άλλα λόγια, δεν είναι ποτέ νοητή η ύπαρξη ενός μέρους της κτιστής πραγματικότητας χωρίς την παρουσία της Εκκλησίας. Πιο σωστά, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η κτήση είναι Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία διαπερνά και συγκροτεί όλο τον κόσμο, αισθητό και νοητό, όπως και τον άνθρωπο, κατά το σώμα και την ψυχή. Έτσι η Εκκλησία είναι, με τη θεολογική και πραγματική έννοια, σύμβολο, τύπος και εικόνα του Θεού, του σύμπαντος κόσμου, μόνο του αισθητού κόσμου, του ανθρώπου και μόνης της ψυχής. Θα έλεγε κανείς ότι ο Μάξιμος επισημαίνει με τον τρόπο αυτό τη διαπότηση όλης της πραγματικότητας με την Εκκλησία που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνεκτική δύναμη των πάντων. Είναι λοιπόν εικόνα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η καταφύση κατάστασή της είναι η ενότητα, η λογικότητα, η κινητικότητα και η κοινωνικότητα. Η εικόνα όμως δεν αναφέρεται μόνο στον άκτιστο κτίστη. Η Εκκλησία είναι εικόνα του σύμπαντος κόσμου, ορατών και αοράτων. Με τη θεολογική έννοια της εικόνας, αυτό σημαίνει ότι Εκκλησία και κόσμος έχουν μια αξεδιάλυτη και πραγματική σχέση. Ο κόσμος δεν νοείται χωρίς τη διάρθρωση της Εκκλησίας και αυτή δεν μπορεί να εντοπιστεί με κανένα τρόπο έξω από τον κόσμο. Αλλά η εικόνα αυτή δεν αναφέρεται μόνο στην ολότητα του κόσμου, μα ακόμη και στις επιμέρους εκφάνσεις του. Έτσι η Εκκλησία είναι εικόνα και μόνο του αισθητού κόσμου. Η άποψη αυτή, όπως είναι αυτονόητο, είναι αξιοσημείωτη, γιατί ο κόσμος θεωρείται σαν ένας διαρθρωμένος, καταρμονικό τρόπο οργανισμός. Με άλλα λόγια, έχουμε μέλη του κόσμου και όχι μόνο μέρη. Το κάθε μέλος δεν πάβει και αυτό, κάθε αυτό νοούμενο, να είναι κόσμος. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι, ενώ είναι εικόνα του σύμπαντος κόσμου, αισθητών και νοητών, συνάμα είναι εικόνα και μόνον του αισθητού κόσμου. Έτσι η Εκκλησία είναι εικόνα του ανθρώπου
και φυσικά και μόνης της ψυχής, γιατί και εδώ έχουμε την ίδια οργανική ενότητα ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή. Γι' αυτό ο κόσμος λέγεται άνθρωπος και ο άνθρωπος κόσμος. Στον κόσμο υπάρχει η φυσική ετερότητα αισθητών και νοητών, με ενοποιητική δύναμη το νοητό στοιχείο. Στον άνθρωπο η φυσική ετερότητα είναι το σώμα και η ψυχή, ενώ η δεύτερη ενοποιεί την οργανική σύνθεση των δύο αυτών στοιχείων, σώματος και ψυχής. Τελικά το σύμπαν ολόκληρο, αισθητό και νοητό, είναι ένας οργανισμός με ολότητα και ενότητα. Η καρδιά αυτού του οργανισμού είναι η Εκκλησία, που αποτελεί συνάμα την εικόνα του στην ολική και τη μερική ενότητα. Το γεγονός αυτό απορρέει πάλι από όσα αναφέρθηκαν. Πρώτα δηλαδή είναι εικόνα του Δημιουργού και έπειτα ως εικόνα αναπότρεπτα εικονίζει συμβολικά και τυπικά ολόκληρο τον κόσμο. Η κυριαρχία της Εκκλησίας μέσα στις απέραντες διαστάσεις του κόσμου σημαίνει την ίδια την κυριαρχία του Θεού. Δεν υπάρχει κατά συνέπεια μέρος και γωνιά της νοητής και αισθητής κτήσεως όπου αποσιάζει η Θεία Ενέργεια ως συνεκτική και προαγωγική δύναμη ολόκληρου του σύμπαντος. Μόνο λοιπόν τα λογικά όντα μπορούν να διακόψουν την προσωπική και κατά συνέπεια ελεύθερη αναφορά προς το Θεό και έτσι να αποσιάσει από αυτά η Θεία Ενέργεια σε αυτήν την αναφορά. Πώς όμως θεωρεί ο Μάξιμος την εικονική αυτή σχέση ανάμεσα στο Θεό, τον κόσμο και την Εκκλησία? Πρώτα-πρώτα, η Εκκλησία είναι η εικόνα του Θεού και αυτό συμβαίνει γιατί μοιάζει με το Θεό ως προς τον ενοποιητικό και συνεκτικό ρόλο της ενέργειάς της προς τον κόσμο. Ο Θεός, πέρα από το δημιουργικό του έργο, συνέχεια ξεδιάλυτα ολόκληρη τη δημιουργία και την κρατάει σε μια ζωτική και τελειωτική ενότητα. Μολονότι η κτιστότητα και η ελευθερία των όντων οδηγούν αναπότρεπτα την κτήση προς τη διαίρεση και τη διάλυση. Η ενοποιητική αυτή δύναμη είναι το θεμέλιο όλης της δημιουργίας. Η ενότητα του Θεού ως πρωταρχική ενότητα πραγματώνει την ενότητα του κόσμου. Η Εκκλησία λοιπόν ως θείο δημιούργημα έχει αυτόν τον προωθητικό ρόλο προς την ενότητα. Την ποικιλία των κτιστών πραγμάτων και τις αντιθέσεις των λογικών όντων εντάσσει στην κοινωνική της ενότητα. Αυτή η διεργασία θα ήταν οπωσδήποτε αδιανόητη αν η Εκκλησία δεν ήταν εικόνα του Θεού ως αιτίας του σύμπαντος. Η σχέση αυτή δίνει τη δυνατότητα στην Εκκλησία να επιτελεί μέσα στα θραύσματα της δημιουργίας το ρόλο της ενοποιητικής δυνάμεως. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ενοποιητικός αυτός παράγοντας αποτελεί την κύρια εκδήλωση της Θείας Πρόνοιας. Γιατί χωρίς τον πλουτισμό αυτό η κτήση θα έχανε τη συνοχή της και θα διαλυόταν στην άβυσσο του μηδενός. Η ενότητα εξάλλου στη λογική κτήση εξασφαλίζει την πρόοδο στο καθομοίωση Θεού.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στον ήχο Δημήτρης Ελένης. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Για μία ακόμα φορά είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Κωνσταντίνου έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε σε μία ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης. Είμαστε λοιπόν κοντά σας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, με την τακτική μας εκπομπή που είναι αφιερωμένη στους ψαλμούς, και στη σειρά αυτή παρουσιάζουμε και αναλύουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα κοινωνικά της Θείας Λειτουργίας. Σε προηγούμενες εκπομπές μας είδαμε τα κοινωνικά που προβλέπονται για τις Θείες Λειτουργίες που τελούνται τις καθημερινές, καθώς και το κοινωνικό που ψάλλεται κατά τη λειτουργία της Κυριακής, το Ενείτε των Κύριων εκ των Ουρανών. Το τυπικό της Εκκλησίας όμως προβλέπει για ορισμένες Κυριακές και άλλα κοινωνικά, και αυτά θα θέλαμε να δούμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον καλεσμένο μας. Από ποιους ψαλμούς, κύριε καθηγητά, προέρχονται τα κοινωνικά αυτά?
1: Όπως είπατε, κύριε Παπά, το κοινωνικό των Θείων Λειτουργιών που τελούνται κατά τις Κυριακές, τις συνήθεις Κυριακές του έτους δηλαδή, προέρχεται από τον ψαλμό 148, είναι το πρώτο ημιστήχιο συγκεκριμένα του ψαλμού, «Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών», συνοδευόμενο από την προτροπή «Αλληλούια». «Αλληλούια», το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας, είναι μια εξελληνισμένη εβραϊκή λέξη, «Χαλελούια», που σημαίνει «Δοξολογήστε τον Κύριο», «Ενείτε τον Κύριο». Για τον ψαλμό αυτό μιλήσαμε ήδη, είναι άλλωστε ένας ψαλμός πάρα πολύ συνηθισμένος, ψάλλεται και στις και στους ένους της ακολουθίας του όρθρου, επομένως είναι γνωστός στους ακροατές μας. Είναι μια πρόσκληση που απευθύνεται προς όλα τα δημιουργήματα του Θεού, έμψυχα και άψυχα, για δοξολογία. Πιθανολογούμε ότι αποτελούσε μια δοξολογία της κοινότητας των Ιουδαίων, που επέστρεψε από τη Μεσοποταμία και αποτελούσε έναν ύμνο προς το Θεό για τις ευεργεσίες του. Είναι αξιοσημείωτο ότι η πρόσκληση αυτή για εξύμνηση του Θεού επαναλαμβάνεται σε 14 στίχους 10 φορές. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι ένας ύμνος πραγματικά ενθουσιώδης, «Ενείτε τον Κύριο», «Ενείτε τον Κύριο» κλπ. Και γι' αυτό ψέλνεται και στους ένους της ακολουθίας του όρθρου. Και ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα έντονα δοξολογικό ύμνο, δικαιολογείται απόλυτα και η επιλογή του πρώτου ημιστοιχίου του ψαλμού αυτού ως κοινωνικού της Κυριακής, που βεβαίως είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κύριου, οπότε κατανοείται από τους χριστιανούς ως δοξολογία προς τον Χριστό για τη σωτηρία που χαρίζει με την Ανάστασή του σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δεν θα πούμε κάτι άλλο για αυτόν τον ψαλμό, μιλήσαμε ήδη. Όπως είπατε όμως, για ορισμένες Κυριακές του έτους

την τρίτη Κυριακή της περίοδου των νηστιών, κατά την οποία και πάλι έχουμε προσκύνηση του Σταυρού, καθώς στο μέσο της Σαρακοστής η Εκκλησία μας για ενίσχυση των πιστών υψώνει τον Τίμιο Σταυρό και επομένως ακολουθεί το τυπικό της Κυριακής μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, και γι' αυτό ως κοινωνικό ψάλλεται το ίδιο σημειώθηφι μας, το φως του προσώπου σου Κύριε. Και για τον ψαλμό αυτό μιλήσαμε σε παλιότερη εκπομπή μας, καθώς είναι ο πρώτος από τους ψαλμούς που διαβάζεται κατά την ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου. Όταν μιλούσαμε για την ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου, είχαμε αναλύσει διεξοδικά τον ψαλμό αυτόν, τον τέταρτο, ακριβώς γιατί εκεί διαβάζεται ολόκληρος. Είναι όμως ένας πάρα πολύ αγαπητός και γνωστός ψαλμός. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι το δεύτερο ημιστήχιο του στίχου 4 μαζί με τους στίχους 2 και 9 συγκροτούν το προκείμενο του Εσπερινού της Τρίτης, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του βαπτιστή και προδρόμου του Χριστού του Ιωάννη. Το δεύτερο ημιστήχιο του στίχου 7 αποτελεί το κοινωνικό. Βλέπουμε ότι σχεδόν ο ψαλμός αυτός επαναλαμβάνεται συχνά μέσα στις ακολουθίες, δηλαδή διαβάζεται στο απόδειπνο, στίχοι διαβάζονται ως προκείμενο του Αποστόλου και ως κοινωνικό το δεύτερο μυστήριο του στίχου 7. Είναι αξιοσημείωτο, δεν έχουμε όμως να πούμε κάτι περισσότερο εδώ πέρα, ήδη μιλήσαμε για αυτόν τον ψαλμό, είναι αξιοσημείωτο όμως ένα σχόλιο που κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Θα επιτρέψω να το διαβάσω όπως το παραθέτει, δεν είναι δύσκολη η γλώσσα του, μπορεί να γίνει κατανοητό εύκολα. «Δεύτε, ο αγαπητή, ενενέσι χορεύοντες και πίστη γεραίροντες, μετά του προφήτου Δαβίδ ψάλλοντες, είπομεν, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε». Έτσι ελάτε όλοι οι πιστοί μαζί με τον Δαβίδ με χαρά να ψάλλουμε και να πούμε «σημειώθηκε πάνω μας το φως του προσώπου σου Κύριε». Και ρωτάει στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ποιο άρα φως ημί ο Σταυρός του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, διό ο κόσμος εσώθη και οι πιστεύοντες ελευθερώθημεν από τις εχμαλωσίες του Βελίαρ και ο χάρτης των ανομιών ημών διεράγει. Τι άλλο είναι το φως αυτό παρά μόνο ο Σταυρός του Κυρίου? Εδώ βλέπουμε μια ταύτιση της θεολογίας του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου με τη θεολογία του Τετάρτου Ευαγγελίου, του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όπου η σταύρωση του Χριστού περιγράφεται ως δόξα του Χριστού στο Τέταρτο Ευαγγέλιο. «Πρόσωπον του Πατρός ο Χριστός», συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, «ο ερακός με φυσήν αιώρα και τον Πατέρα». Έτσι ο Χριστός άλλωστε είναι το πρόσωπο του Πατέρα, γιατί όπως ο ίδιος είπε, όποιος είδε εμένα βλέπει τον Πατέρα. «Φως δε του προσώπου του τέστην του Κυρίου Σταυρός, εν αυτό γάρ ως εν λιχνία λίχνος, την οικουμένην εφώτισε και την γην κλονουμένην έστησε και τα σπέτρας διέριξε και τους νακρούς διήγηρε και τον ήλιο φυγαδεύσας, σάκων αντισκότους των ουρανών ενέδισας, δείξε θέλουν της αχαρίστης και αγνωμόσιν της αρνησιθέης Ιουδαίης ότι δεσπότης και δημιουργός υπήρχεν ότι σαρκής σταυρούμενος». Βλέπουμε λοιπόν το πόσο όμορφα δικαιολογεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την επιλογή αυτού του ημιστοιχείου, του δευτέρου ημιστοιχείου του στίχου 7, του ψαλμού 4, όπως είπαμε, ως κοινωνικού της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως. Ειδικό κοινωνικό προβλέπεται επίσης και για την Κυριακή των Βαΐων. Από την τρίτη Κυριακή των Νηστιών πάμε στην Κυριακή των Βαΐων, όπου ως κοινωνικό προβλέπεται από το τυπικό της Εκκλησίας μας το πρώτο ημιστήχιο του στίχου 26 του ψαλμού 117, «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Ξέρουμε ότι με αυτήν την κραυγή υποδέχτηκε το πλήθος τον Χριστό στην Ιερουσαλήμ όταν έμπαινε για την τελευταία του είσοδο προκειμένου να οδηγηθεί στην Σταύρωση.

0: βγήκαν λέει το καταμαρτυρόν Ευαγγέλιο, λέει ότι βγήκαν οι πιστοί και υποδεχόντουσαν τον Χριστό, ιδιαίτερα όταν έμαθαν πια και το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου, και τον υποδέχονταν με αυτήν την κραυγή, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Η κραυγή προέρχεται από το στίχο 26 του ψαλμού 117, είναι ένας ύμνος στο λυτρωτικό έργο του Χριστού, που κηρύσσει διακηρύσει αυτή την απελευθέρωση των Ισραηλιτών από τη δουλεία της Αιγύπτου και αργότερα από την Βαβυλώνια εχμαλωσία. Πρόκειται δηλαδή για ένα ιδιαίτερα αγαπητό ψαλμό τόσο στην Ιουδαϊκή όσο και στη Χριστιανική παράδοση. Σύμφωνα με το τυπικό που ισχύει στην δική μας Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το πρώτο ημιστίχιο του στίχου 27, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, συνοδευόμενος από τους στίχους 1, 10 και 23 του ίδιου ψαλμού, ψάλλεται καθημερινά κατά την ακολουθία του όρθρου αμέσως μετά τον εξάψαλμο. Έτσι, όσοι πηγαίνουν πολύ νωρίς στην εκκλησία το γνωρίζουν, έτσι, μόλις τελειώνει ο εξάψαλμος οι ψαλτάδες αρχίζουν να ψέλνουν αυτή την επιφημία κατά κάποιο τρόπο, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, και το συνοδεύουν με στίχους πάλι από τον ίδιο ψαλμό. Όταν μιλήσαμε για την ακολουθία του όρθρου, είχαμε αναλύσει όλους αυτούς τους στίχους. Να μιλήσουμε σήμερα για αυτό που μας ενδιαφέρει, για το πρώτο ημιστίχιο του στίχου 26, που επιλέχθηκε ως κοινωνικό της Κυριακής των Βαΐων. Η επιλογή, όπως είπαμε, οφείλεται στην πληροφορία των Ευαγγελιστών ότι τα πλήθη υποδέχονται τον Ιησού Χριστό κατά την τελευταία είσοδό του στην Ιερουσαλήμ με φράσεις από τους στίχους 25 και 26 του ψαλμού. Διαβάζουμε δηλαδή στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, τα πλήθη υποδέχονται τον Χριστό κραυγάζοντας «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Εδώ ίσως χρειάζεται να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις, γιατί για τους περισσότερους ανθρώπους είναι άγνωστο, παρόλο που ο ύμνος αυτός ψέλνεται πάρα πολύ συχνά στην εκκλησία μας. Αν ρωτήσουμε τι σημαίνει οσανά, δεν ξέρω πόσοι μπορούν να απαντήσουν πραγματικά. Και είναι ενδιαφέρον ότι και οι ίδιοι ευαγγελιστές, όταν αναφέρονται στις επιθυμίες του πλήθους, παραθέτουν αυτήν την έκφραση του στίχου 25 ως οσανά. Δεν τη μεταφράζουν δηλαδή, δεν την παραθέτουν στα ελληνικά, αλλά στην αραμαϊκή της μορφή, οσανά. Οσανά είναι στα αραμαϊκά, οσανά εξελληνισμένη η μορφή. Αντίθετα, αν δούμε τον ψαλμό στο κείμενο των Εβδομήκοντα, θα διαπιστώσουμε ότι ο μεταφραστής εκεί μεταφράζει την λέξη, την φράση αυτή ως «σώσον δι». Το «σώσον δι» είναι μια επιτακτική μορφή της προστακτικής του ρήματος «σώζω», που σημαίνει «βιάσου να μας σώσεις», «άντε, έλα να μας σώσεις». Δεν πρόκειται δηλαδή για μια επιφημία, παρόλο που με την λειτουργική χρήση το «οσανά» μοιάζει πλέον σαν επιφημία, το ψέλνουμε και στην λειτουργία μας, «οσανά εν της υψίστης» κτλ. Θα πρέπει ίσως να πούμε κανένα δυο λόγια πάνω σε αυτό, να αναρωτιόμαστε δηλαδή με ποιο τρόπο κατανόησε το πλήθος που υποδέχεται το Χριστό στην Ιερουσαλήμ αυτή την έκφραση, γιατί του φωνάζει το Χριστό «οσανά, έλα να μας σώσεις». Πιθανότατα, βεβαίως μόνο με πιθανότητες μπορούμε να μιλήσουμε, ίσως εφαρμόζεται εδώ πέρα ένα τυπικό που μας είναι γνωστό από την γιορτή της Σκηνοπηγίας, την Ιουδαϊκή γιορτή της Σκηνοπηγίας. Η γιορτή αυτή ξέρουμε πως γιορταζόταν, ξέρουμε το τυπικό της γιορτής. Όσοι μετήχαν στη γιορτή αυτού κρατούσαν μια δεσμίδα κλαδιών φινικιάς, μυρτιάς και ιτιάς, στα εβραϊκά λέγεται λουλάβ αυτό το πράγμα, το οποίο κουνούσαν κάθε φορά που ακουγόταν κατά την διάρκεια της λατρείας η επίκληση Οσανά. Κουνούσαν δηλαδή αυτό το λουλάβ, αυτή την δεσμίδα κλαδιών Φοινικιάς και Μυρτιάς, και φώναζαν «Σώσε μας, εμπρός σώσε μας, Κύριε». Κραυγές αυτές δικαιολογούνται καθώς η γιορτή της σκηνοπηγής γινόταν το φθινόπωρο και ήταν στην πραγματικότητα μια επίκληση για να έρθει η βροχή. Έτσι λοιπόν κουνούσαν αυτά τα κλαδιά, φώναζαν «εμπρός σώσε μας», «έλα να μας σώσεις», και χτυπούσαν τα κλαδιά στο έδαφος, και με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, παρακαλούσαν το Θεό να έρθει να τους σώσει, στέλνοντας την τόσο ευεργετική για την ξερή γη της Παλαιστίνης βροχή. Οι τελετές αυτές κρατούσαν 7 μέρες και το αποκορύφωμα της γιορτής ήταν να έρχονται οι προσευχόμενοι μπροστά στο θυσιαστήριο, να το κυκλώνουν 7 φορές, κουνώντας και χτυπώντας τα κλαδιά αυτά και κραυγάζοντας Οσανά. Έτσι η προστακτική, κατά κάποιο τρόπο, έγινε ουσιαστικό, που δήλανε τις επικλήσεις για βροχή και αργότερα γενικά τις επικλήσεις. Με αυτόν τον τρόπο υποθέτουμε ότι υποδέχτηκαν οι πιστοί τον Χριστό στα Ιεροσόλυμα κατά την είσοδό του, την τελευταία του είσοδο.
1: Πότε, κύριε καθηγητά, συνέβη αυτή η αλλαγή του νοήματος του όρου? Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε, με βάση αυτή την υπόθεση, ότι τα πλήθη που υποδέχονται τον Χριστό στην Ιερουσαλήμ χρησιμοποιούν την κραυγή Οσανά με το νέο της πλέον νόημα?
0: Είναι πολύ πιθανό. Όπως είπα και πριν, μιλούμε μόνο με υποθέσεις. Μπορούμε να υποθέσουμε όμως ότι η αλλαγή πρέπει να έχει συμβεί κατά τη Μακαβαϊκή περίοδο, καθώς ο όρος αυτός απέκτησε πολιτική διάσταση. Δηλαδή, έχουμε μια πληροφορία στο δεύτερο βιβλίο των Μακαβαίων, στο κεφάλαιο 10, όταν ο Ιούδας ο Μακαβαίος ανακατέλαβε την Ιερουσαλήμ από τα στρατεύματα του Αντιόχου το 165 π.Χ., προχώρησε σε καθαρισμό του ναού. Βεβαίως ο καθαρισμός δεν υπήρχε κάποιο προηγούμενο τυπικό γι' αυτό, και αντέγραψαν το τυπικό της γιορτής της κοινοπηγίας. Έτσι λοιπόν οι επικλήσεις για βοήθεια που ήταν συνδεδεμένες με τη γιορτή απέκτησαν μια πολιτική διάσταση, καθώς τώρα εξέφραζαν τη χαρά του λαού για την απόκτηση της ελευθερίας και τις ελπίδες του για το τέλος των πολιτικών του δεινών. Πολλοί ερμηνευτές υποθέτουν ότι η λέξη Οσανά, μέσω της λειτουργικής χρήσης, απομακρύνθηκε από το αρχικό της νόημα και κατέληξε να χρησιμοποιείται, ανεξάρτητα δηλαδή από την ετυμολογική της προέλευση, ως επεφημία ή χαιρετισμός κατά την υποδοχή των προσκυνητών ή κάποιου μεγάλου ραβίνου στην Ιερουσαλήμ. Επειδή λοιπόν ο όρος Οσανά στην αμετάφραστη μορφή του χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με την παραπάνω υπόθεση, ως επεφημία, γι' αυτό το λόγο υποθέτουμε ότι οι Ευαγγελιστές δεν μεταφράζουν την λέξη όπως κάνει το κείμενο των Εβδομήκοντα, και επομένως με αυτή την αρχαία σημασία θα πρέπει να κατανοηθούν και οι κραυγές του πλήθους κατά την υποδοχή του Ιησού σαν μια επεφήμεια, όπως ακριβώς το χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα στη λειτουργία μας, όπου δεν μεταφράζουμε τη λέξη, αλλά τη χρησιμοποιούμε έτσι σαν ένα δοξολογικό ύμνο, σαν αντισυψίστης που λέμε αμέσως μετά στην ευχή της αναφοράς. Βεβαίως αυτή είναι μια πολύ ισχυρή υπόθεση, παρόλα αυτά δεν έχουμε καμιά μαρτυρία για τη χρήση του όρου Οσανά ως επιφημίας. Επομένως η υπόθεση είναι μια ισχυρή υπόθεση, αλλά χωρίς ισχυρή βάση. Νομίζω ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κατανοήσουμε τη φράση. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, οι κάτοικοι των Ιερουσαλήμων υποδέχτηκαν τον Ιησού με την κραυγή «Οσανά το Υιό Δαβίδ». Νομίζω πως εδώ βρίσκεται και η λύση στο ερώτημα που θέτουμε, πώς υποδέχονται οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ τον Χριστό. Η δοτική πτώση της λέξης ιός στην προκειμένη περίπτωση προκύπτει από καταλέξη μετάφραση μιας εβραϊκής λέξης που αποτελείται από το μόριο λε που είναι και τη λέξη ιός. Το μόριο λε αντιστοιχεί στην ελληνική πρόθεση εν, η οποία συνήθως στα ελληνικά συνοδεύει δοτική, και γι' αυτό το λόγο μεταφράζεται στα ελληνικά το ιό Δαβίδ σε δοτική πτώση. Ξέρουμε όμως από νεότερες μελέτες πάνω στην εβραϊκή λέξη, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το ίδιο μόριο λειτουργεί και ως μόριο της κλητικής. Δηλαδή το αυτό που στα ελληνικά χρησιμοποιούμε ως δοτική, στα εβραϊκά πολλές συχνά χρησιμοποιείται και ως μόριο της κλητικής. Οπότε η Εχίωσανά το Υιό Δαβίδ δεν σημαίνει δόξα στον γιο του Δαβίδ, αλλά έλα να μας σώσεις γιο του Δαβίδ. Εάν αυτή η υπόθεση είναι σωστή, και νομίζω ότι δεν την αφισβητεί πια κανείς, θεωρούμε να, λοιπόν, από αυτή την οπτική γωνία τα πράγματα, ο λαός με την Ιαχή αυτή δεν επεφημεί απλώς τον Ιησού ως απόγονο του Δαβίδ, αλλά φαίνεται να αναγνωρίζει στο πρόσωπό του έναν ηγέτη, ο οποίος έρχεται να πραγματώσει τις ελπίδες αιώνων για απελευθέρωση από τις κατοχικές δυνάμεις. Γι' αυτό ακριβώς και βλέπουμε τις δυνάμεις που εκείνους που συνεργάζονται με τις κατοχικές δυνάμεις, στην προκειμένη περίπτωση το Ιερατείο της Ιερουσαλήμ που συνεργάζεται με τους Ρωμαίους, τον Αρχιερέα και το Ανώτατο Ιερατείο, να ανησυχούν όταν ακούν αυτήν την Ιαχή, γιατί στην πραγματικότητα είναι μια πολιτική Ιαχή, είναι σαν να λένε έλα βασιλιά μας να μας σώσεις. Επομένως αυτό εξηγεί και την αντίδραση του πλήθους στη συνέχεια, όταν είδαν ότι ο Χριστός δεν έρχεται να χύσει το αίμα των εχθρών τους, αλλά έρχεται να χύσει το δικό του αίμα, ότι δεν έρχεται να ξεκινήσει μια επανάσταση, αλλά είναι εντελώς διαφορετικός ο στόχος της εισόδου του στην Ιερουσαλήμ, απογοητευμένα τα πλήθη φωνάζουν πλέον άρων άρων σταύρωσον αυτόν. Αυτό είναι το μήνυμα που η Εκκλησία προβάλλει προς πάσα κατεύθυνση με την επιλογή αυτού του στίχου ως κοινωνικού της κυριαρχίας των βαΐων. Ο Ιησούς εισέρχεται στα Ιερουσαλήμ ως βασιλιάς, ως βασιλιάς μάλιστα στον οποίο δόθηκε εξουσία πάνω σε όλους τους λαούς, αλλά ο θρόνος του δεν είναι ένας εγκόσμιος θρόνος, ο θρόνος του είναι ο ίδιος ο Σταυρός, και αυτήν ακριβώς την εξουσία μέσα σε εισαγωγικά κληροδότησε σε εμάς τους χριστιανούς, δηλαδή να πραγματώσουμε με την θυσία μας την ειρήνη που ο ίδιος ο Χριστός εξήγηλε.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, είναι η ώρα να περάσουμε, και πριν περάσουμε μάλλον στους επόμενους ψαλμούς, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε στη συζήτησή μας.

0: Επαναρχόμαστε κυρίες και κύριοι μετά το μουσικό μας διάλειμμα και έτσι θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον καλεσμένο μας πάνω στους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα κοινωνικά διαφόρων Κυριακών του έτους. Μιλήσαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα για την Τρίτη Κυριακή των Νηστειών και για την Κυριακή των Βαΐων και ερχόμαστε τώρα να δούμε το κοινωνικό που προβλέπεται για την Κυριακή του Θωμά. Κύριε καθηγητά, ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά. Ως κοινωνικό της Κυριακής του Θωμά ψάλλεται ο πρώτος στίχος του Ψαλμού 147. Ο Ψαλμός 147 έχει μια ιδιομορφία καθώς αντιστοιχεί στους τελευταίους στίχους του Ψαλμού 147 του Εβραϊκού. Να εξηγήσω λίγο αυτήν την ιδιομορφία. Όπως είναι γνωστό, η επιμέρους ψαλμοί αριθμούνται διαφορετικά στο ελληνικό και στο εβραϊκό κείμενο. Οι διαφορές αυτές οφείλονται προφανώς στην πρακτική των αρχαιότερων εβραϊκών χειρογράφων που παραθέτουν τα ποίηματα σε συνεχές κείμενο χωρίς διαχωριστικά σημάδια ανάμεσά τους, αφήνοντας έτσι αρκετό ελεύθερο χώρο για διαίρεση στους αντιγραφείς του κειμένου ή στους μεταφραστές τους. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι την εποχή εκείνη δεν είχαν άφθονο το υλικό γραφής όπως έχουμε σήμερα, πληθώρα χαρτιών. Τα χαρτιά ήταν, οι πάπυροι δηλαδή ήταν ακριβοί, οι περγαμηνές ακόμα πιο ακριβές, έτσι γράφαν από άκρη σε άκρη χωρίς διαχωριστικά, χωρίς σημεία στίξης, με αποτέλεσμα όταν κάποιος έρχεται να αντιγράψει το κείμενο ή να εκδώσει ένα κείμενο και θέλει να βάλει στίχους ή να το διαιρέσει, αυτό επαφίεται στην κρίση του κάθε αντιγραφέα. Έτσι λοιπόν οι ψαλμοί 146 και 147 του κειμένου των 70 στο εβραϊκό αριθμούνται ως ένας ψαλμός, ως ψαλμός 147. Οι 11 πρώτοι στίχοι του 147 ψαλμού, του εβραϊκού ψαλμού 147 αποτελούν τον ψαλμό 146 και οι τελευταίοι στίχοι αποτελούν τον 147 του κειμένου των 70. Παρά τη διαίρεση όμως, οι δύο ψαλμοί μαζί, ο 146 δηλαδή και ο 147, αποτελούν μία ενότητα που περιέχει σύντομους ύμνους στον Θεό. Στον ψαλμό τώρα 147 του κειμένου των 70, που όπως είπαμε είναι η τελευταία στίχη του 147 του Εβραϊκού, ο Θεός εξυμνείται για την φροντίδα που παρέχει στο λαό του και για τη σχέση του μαζί του. Αυτόν τον ψαλμό δεν έτυχε να τον δούμε σε άλλη εκπομπή, είναι επομένως ευκαιρία να τον δούμε ολόκληρο και στη συνέχεια να μιλήσουμε ειδικότερα για τον στίχο που αφορά στο κοινωνικό της Κυριακής του Θωμά.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια προχωρούμε στο ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν αν το θέλουν την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 64, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση, καθώς επίσης και τον σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά.
1: Ναι, τον Ψαλμό 147 από λάθος αναφέρθηκε ο Ψαλμός 64. Ο Ψαλμός 147 λοιπόν, σύμφωνα με το κείμενο, έχει μία επιγραφή Αλληλούια, Αγγέου και Ζαχαρίου. Και ο ψαλμός αρχίζει αμέσως μετά, από το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 1, «Εξύμνησε Ιερουσαλήμ τον Κύριο, ύμνους να ψάλεις τον Θεό σου Σιών, γιατί στέριωσε τις αμπάρες των πυλών σου, όσους εντός σου κατοικούν τους ευλόγησε. Αυτός στα σύνορά σου την ειρήνη εξασφάλισε, με το σιτάρι σε χόρτασε το πιο εκλεκτό. Αυτός στέλνει στη γη το πρόσταγμά του, γοργά τρέχει ο λόγος του. Δίνει το χιόνι σαν τις τούφες του μαλλιού, σκορπά τη στάχτη σαν ομίχλη, ρίχνει χαλάζια από ψηλά σαν να ήταν μπουκές ψωμιού. Απέναντι στον παγωμένο το άνεμο, ποιος μπορεί να αντέξει? Θα προστάξει αυτός και θα τα λιώσει. Ο άνεμός του θα φυσήξει και θα τρέξουν νερά. Αυτός τον Ιακώβ τις προσταγές του εξαγγέλει, τις απαιτήσεις και τις αποφάσεις του στον Ισραήλ. Έτσι δεν έπραξε σ' άλλον λαό κανένα, ούτε σ' αυτούς τις αποφάσεις του φανέρωσε. ψαλμός 147 ανήκει, αυτό ήταν το κείμενο, ανήκει σε αυτή μια εξαπλή δοξολογία από τον ψαλμό 145 μέχρι τον 150, οι τελευταίοι δηλαδή έξι ψαλμοί του ψαλτήριου, και είναι η δοξολογία αυτή με την οποία ολοκληρώνεται το ψαλτήριο. Όλοι οι ψαλμοί της ενότητας αυτής αρχίζουν με την προτροπή «Αλληλούια», ενώ στο κείμενο των 70, οι τρεις πρώτοι αναφέρουν και τα ονόματα των προφητών Αγγέου και Ζαχαρία. Στο εβραϊκό απουσιάζει αυτή η αναφορά και δεν ξέρουμε γιατί προστέθηκε στο κείμενο των 70. Προφανώς θεώρησαν οι μεταφραστές ότι οι ψαλμοί αυτοί συνδέονται με την εποχή των προφητών Αγγέου και Ζαχαρία, οπότε θεωρούν ότι είναι μια πνευματική παραγωγή της Ιουδαϊκής κοινότητας που επέστρεψε από την Μεσοποταμία στην Παλαιστίνη κατά την εποχή του Πέρση ηγεμόνα Δαρίου του Πρώτου. Τότε έδρασαν οι προφήτες Αγγέως και Ζαχαρίας, όταν βασιλιάς στην Περσία ήταν ο Δαρίος ο Πρώτος. Μας είναι γνωστός και από την ελληνική ιστορία ο συγκεκριμένος ηγεμόνας, καθώς αυτός είναι που επιχείρησε την πρώτη εκστρατεία κατά της Ελλάδος και που τα στρατεύματά του νικήθηκαν στο Μαραθώνα του 480 π.Χ. το 382. Επομένως, η προσθήκη Αγγέου και Ζαχαρίου στο κείμενο των 70 υποδηλώνει ότι ο ψαλμός αυτός προέρχεται από αυτήν την εποχή και εκφράζει βεβαίως τις ευχαριστίες της κοινότητας των Ιουδαίων που επέστρεψαν στην Παλαιστίνη για τη σωτηρία που τους πρόσφερε ο Χριστός. Ο ψαλμός αρχίζει με μια διπλή πρόσκληση προς την Ιερουσαλήμ και προς το λόφο της Ιών για δοξολογία του Θεού και συνεχίζεται με την παράθεση τριών λόγων που δικαιολογούν αυτή την δοξολογία. Ο πρώτος λόγος, στοίχη 2-3, αφορά τις ευεργεσίες του Θεού κατά το παρελθόν. Ο Θεός διασφάλισε το απόρθητο της πόλης, ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, λέει ο ποιητής, και χάρισε πλούσια την ευλογία τους στους κατοίκους, εξασφαλίζοντας την ειρήνη και τη διατροφή τους. Ο δεύτερος λόγος, στους στίχους 4-7, αφορά τις ευεργεσίες του Θεού στο παρόν. Στις προσταγές του υπακούει η εναλλαγή των εποχών που διασφαλίζει την ζωή των ανθρώπων. Και ο τρίτος λόγος, στους στίχους 8-9, αφορά τις σχέσεις διαθήκης που συνδέουν τον Θεό με τον Ισραήλ και που διασφαλίζουν το μέλλον του λαού. Παρελθόν, παρόν και μέλλον δηλαδή, τρεις λόγοι που δικαιολογούν αυτήν την δοξολογία που καλείται ο λαός να προσφέρει προς τον Θεό, οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και της Σιών, του λόφου της Ιών, όπου ήταν χτισμένος ο ναός του Σολομώντα. Όπως προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω, είναι μια ηχηρή πρόσκληση για δοξολογία και εξυμνεί την κυρίαρχη βασιλεία του Θεού στην ιστορία και σε ολόκληρη τη δημιουργία. Η πρόσκληση βέβαια απευθύνεται στην Ιερουσαλήμ και στον λαό της, αλλά το έχουμε επισημάνει σε αρκετές από τις παλιότερες εκπομπές μας, να το επαναλάβουμε και τώρα πολύ σύντομα, ότι κάθε αναφορά του ψαλτήρα στην Ιερουσαλήμ και στη Σιών θα πρέπει στην χριστιανική ανάγνωση να κατανοείται ως αναφορά στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η μήτυρ πάντων των Εκκλησιών, κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου. Η Εκκλησία γίνεται κληρονόμος των Επαγγελιών του Θεού και η Εκκλησία είναι η νέα Ιερουσαλήμ, την οποία ο Απόστολος Ιωάννης βλέπει καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, ώστε να καταστεί η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και αυτοί λαός αυτού έσονται και ο Θεός μετά αυτών έστε, όπως αναφέρεται έτσι πολύ χαρακτηριστικά στην Αποκάλυψη. Την Εκκλησία λοιπόν έχει διασφαλίσει ο Θεός, ώστε πύλε άδου ου κατησχίσουσιν αυτής, όπως λέει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και βεβαίως σε αυτήν αναφέρεται και ο ψαλμωδός όταν λέει ότι ο Θεός στέριωσε τις αμπάρες των πυλών σου. Κάθε αναφορά λοιπόν του ψαλτήρα στην Ιερουσαλήμ και στη Σιών δεν θα πρέπει να κατονοείται κυριολεκτικά, αλλά ως αναφερόμενη στην Εκκλησία, στην μελλοντική εκκλησία στην μελλοντική, στη Νέα Ιερουσαλήμ, όπως συχνά αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ο ψαλμός λοιπόν 147 απεικονίζει μια ουσιαστική αλήθεια της Αγίας Γραφής. Το έργο του Θεού στην δημιουργία δεν μπορεί να διαχωριστεί από το σωτήριο έργο του Θεού για την ανθρωπότητα. Οι ενέργειες του Θεού για τον Ισραήλ εκπληρώνουν τις προθέσεις του Θεού στη δημιουργία. Η εντολή του Θεού επί των στοιχείων του σήματος, που είδαμε έτσι πολύ παραστατικά, αυτός προστάζει και λιώνουν τα χιόνια ή πέφτουν τα χιόνια και έρχεται το χαλάζι, η εντολή του Θεού επί των στοιχείων λοιπόν του σήματος συμπορεύεται και συνδέεται με το έργο του Θεού στον Ισραήλ. Το χιόνι, ο παγετός και το χαλάζι δεν είναι απλώς φυσικές δυνάμεις, αλλά αντιπροσωπεύουν τη δύναμη εκείνου που διακηρύσει τον λόγο του στον Ιακώβ, τα διατάγματα και τις διατάξεις του στον Ισραήλ, όπως σημειώνεται στο στίχο 8. Αυτή η σύνδεση της κυριαρχίας του Θεού πάνω στη δημιουργία με τον Λόγο του Θεού προαναγγέλλεται κατά κάποιο τρόπο στον προλόγο του 4ου Ευαγγελίου, μάλλον προαναγγέλλει κατά κάποιον τρόπο τον πρόλογο του 4ου Ευαγγελίου, όπου εξαγγέλλεται ότι ο Λόγος, ο οποίος είναι εν αρχή προς τον Θεόν και πάντα δι' αυτού εγένετο, σάρξε γένετο και σκήνωσε εν ημίν. Δεν είναι κατά συνέπεια τυχαίο ότι το κοινωνικό της Θείας Λειτουργίας που ψάλλεται την Κυριακή του Θωμά, ως κοινωνικό έχει επιλεγεί ο πρώτος στίχος του ψαλμού 147. Στην κραυγή αναγνώριση του Θεμά, ο Κύριός μου και ο Θεός μου, όταν είδε το τύπο των ύλων και την πλευρά του Χριστού, όταν αντίκρισε δηλαδή τον αναστημένο Χριστό, αντιστοιχεί κραυγή πρόσκληση προς ολόκληρη την Εκκλησία. Επαίνει Ιερουσαλήμ των Κύριων, ένι τον Θεό σου Σιών. Έτσι δόξαζε, εξύμνησε Ιερουσαλήμ τον Κύριο, ύμνους να ψάλεις στον Θεό σου Σιών, όπου Ιερουσαλήμ και Σιών, όπως είπαμε, δηλώνουν στην χριστιανική κατανόηση την Εκκλησία.
0: Αφού λοιπόν είδαμε αυτά τα σημαντικά στοιχεία που έπρεπε να τονίσετε σε αυτή μας την συζήτηση, κύριε καθηγητά, είναι η ώρα να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά να συνεχίσουμε στην επικοινωνία μας. Έχουμε να αναφερθούμε ακόμα στον ψαλμό που αναφέρεται στην Κυριακή της Πεντηκοστής και στην Κυριακή των Αγίων Πάντων. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Αφού λοιπόν αναφερθήκαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα στο κοινωνικό της Κυριακής του Θωμά, ερχόμαστε τώρα να δούμε τα κοινωνικά που προβλέπονται για άλλες Κυριακές του έτους. Κύριε καθηγητά, ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά. Έχουμε να μιλήσουμε για το κοινωνικό που διαβάζεται την Κυριακή της, που ψάλλεται μάλλον την Κυριακή της Πεντηκοστής στην Θεία Λειτουργία που τελείται κατά την ημέρα αυτή, και πρόκειται για το δεύτερο ημιστήχιο του στίχου 10 του ψαλμού 142. Ο ψαλμός 142 είναι μια προσωπική προσευχή του ποιητή προς το Θεό για σωτηρία από κινδύνους που τον απειλούν. Ο ψαλμός αυτός διαβάζεται ολόκληρος κατά την ακολουθία του αποδείπνου. Επομένως μιλήσαμε για αυτόν τον ψαλμό όταν μιλούσαμε για τους ψαλμούς που περιέχονται στην συγκεκριμένη ακολουθία. Εκεί λοιπόν κάναμε και την ερμηνευτική του ανάλυση. Είδαμε εκεί ότι ο ψαλμωδός μετά τη συνήθη έκκληση για βοήθεια στους δύο πρώτους στίχους, που ακολουθείται από την περιγραφή των δεινών που αντιμετωπίζει, αλλά και, και της εμπειρίας των θείων ενεργειών που βίωσε κατά το παρελθόν στους στίχους 5 έως 6, παίρνει το θάρρος, παίρνει το δικαίωμα κατά κάποιο τρόπο να απευθύνει τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις του προς τον Θεό, που φτάνουν στο αποκορύφωμά τους στο στίχο 10 με το αίτημα για πνευματική και ηθική καθοδήγηση. Αυτό ακριβώς το ημιστήχιο έχει επιλεγεί ως κοινωνικό της γιορτής της Κυριακής της Πεντηκοστής. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Η επιλογή προφανώς οφείλεται στη λέξη πνεύμα. Πρέπει εδώ να πούμε ότι ο όρος χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην Παλαιά Διαθήκη με διάφορες σημασίες. Το συναντάμε με τη σημασία άνεμος, με τη σημασία πνοή, ζωή, με τη σημασία δύναμη, εσωτερική διάθεση ή και θεία ενέργεια. Στην παρούσα συνάφεια βεβαίως η έκφραση «το πνεύμα σου το αγαθόν» δεν δηλώνει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν θα μπορούσε άλλωστε, αλλά την αγαθή βούληση του λαού να καθοδηγήσει τον λαό του, εμπνέοντας τους προφήτες να του διδάξουν το θέλημά του. Παρόλα αυτά, η χρήση του όρου, ιδιαίτερα σε μεταγενέστερα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, προετοιμάζει κατά κάποιο τρόπο το έδαφος για την χριστιανική θεολογία περί Αγίου Πνεύματος. Διαβάζουμε για παράδειγμα στο βιβλίο Σοφία Σιράχ, ένα βιβλίο της μεταγενέστερης Ιουδαϊκής Γραμματείας, δεν υπάρχει στην Εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζω ήδη στο πρώτο κεφάλαιο, στο στίχο 7, «Το πνεύμα του Κυρίου έχει γεμίσει την οικουμένη. Όλα τα συγκρατεί και γνωρίζει το κάθε τι που λέγεται». Βλέπουμε εδώ πέρα μια κυριαρχία κατά κάποιο τρόπο του Πνεύματος του Θεού, που ακόμα φυσικά δεν θεωρείται ένα από τα πρόσωπα της θεότητας, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά προετοιμάζεται κατά κάποιο τρόπο το έδαφος, ώστε στη συνέχεια στην Καινή Διαθήκη με την Αποκάλυψη του Χριστού να κατανοηθεί ως ένα από τα πρόσωπα του Θεού. Ακριβώς λοιπόν για αυτόν τον λόγο, επειδή ο συγκεκριμένος στίχος αναφέρεται στον καθοδηγητικό ρόλο του Αγίου Πνεύματος, «το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία», επιλέχθηκε ο στίχος αυτός να διαβάζεται, να ψάλλεται ως κοινωνικό της Κυριακής της Πεντηκοστής, που γιορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και το φωτισμό τους, ώστε να διακηρύξουν την αλήθεια του Ευαγγελίου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Μια άλλη Κυριακή που προβλέπεται διαφορετικό από το σύνηθες κοινωνικό είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων, στο τέλος δηλαδή της περίοδου του Πεντηκοσταρίου. Είναι ο πρώτος στίχος του Ψαλμού 32, που αποτελεί το κοινωνικό της Θείας Λειτουργίας που τελείται την Κυριακή των Αγίων Πάντων. «Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω της ευθέση πρέπει ένεσης». Είναι προφανές ότι το φραστικό μάλλον του στίχου αυτού, που καθιστά προφανή την επιλογή του για την Κυριακή που τιμούμε την μνήμη όλων των Αγίων που έπαιξαν συγκροτούν και το προκείμενο του αποστολικού αναγνώσματος της Κυριακής σε πρώτο ήχο και η ερμηνευτική προσέγγιση τους έγινε εκεί όταν συζητούσαμε για τα προκείμενα των Αποστόλων. Να πούμε εδώ πέρα μόνον ότι η προστακτική αγαλιάστε προέρχεται από μια εβραϊκή ρίζα που σημαίνει βγάζω μια ηχηρή κραυγή, ρανανά, συνήθως μια κραυγή χαράς, αγαλίασης, και δηλώνει σε διάφορους ύμνους την αντίδραση του Ισραήλ στις σωτήριες ενέργειες του Θεού και κυρίως το ελαιός του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον οποίο μνημονεύσαμε και νωρίτερα, ερμηνεύει το αγαλιάστε ως εσωτερική πνευματική χαρά των δικαίων, όχι εξωτερική τέρψη, και τονίζει ότι η ευθύτητα είναι απαραίτητη για να αποδώσει κανείς άξια τον έπαινο στο Θεό. Διαβάζω το κείμενο όπως το παραθέτει την ερμηνεία του ρήματος, όπως την παραθέτει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ου παντί η χαρά του Θεού, αλλά της ευθέσει την ψυχήν. Ο αμαρτωλός σου δύνατε χέριν τη του Θεού παρουσία». Έτσι, ο αμαρτωλός δεν μπορεί να χαίρεται στην παρουσία του Θεού, επομένως η χαρά δεν ανήκει σε όλους, αλλά σε εκείνους που έχουν εντιμότητα, έτσι, της ευθέσει την ψυχή, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας. Ο παρόν ψαλμός, λέει, επάγει χαράν της δικαίης και προτρέπει αυτούς εν ύμνης δοξάζειν των Θεών. Σύμφωνα με το Θεοδόρητο Κύρου, της ευθέσει προσήκει ο ένος ως της επαληθεία γνωρίζουση των Θεών και βιώσιν έχουσιν ευθείαν. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν έντιμες ζωές, βιώσιν έχουσιν ευθείαν, και αυτοί οι οποίοι είναι ευθείς, δηλαδή είναι έντιμοι, σε αυτούς ταιριάζει να υμνούν τον Θεό, γιατί αυτοί στην πραγματικότητα γνωρίζουν τον Θεό. Επισημαίνει, συνεχίζοντας ο Θεοδόρητος Κύρου, επισημαίνει ότι ου πάντας καλεί, αλλά τους εκείνους γεγεννημένους ευθέτους και τον του Θεού ένων πρέποντα έχειν της τιού της σημαίνει. Έτσι, ακριβώς την ίδια γραμμή που κινούνται και οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Μέγας Αθανάσιος, την ίδια γραμμή ακολουθεί και ο Θεοδόρητος Κύρου. Στο βαθμό κατά συνέπεια που η ευθύτητα ζωής είναι προϋπόθεση του αληθινού επένου προς το Θεό, όπως μας λέει ο Ψαλμός 132, ο πρώτος στίχος του ψαλμού αυτού εκφράζει κατά τον καλύτερο τρόπο, νομίζω, το μήνυμα της γιορτής των Αγίων Πάντων.
0: Μάλιστα. Και κάπου εδώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση της σημερινής μας επικοινωνίας. Να υπενθυμίσουμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές που μας ακούν ότι και στη σημερινή εκπομπή είχαμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συζητήσουμε και πάλι με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Πραγματικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά, για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί και η σημερινή μας επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν και σήμερα. Ραντεβού λοιπόν σε μια επόμενη εκπομπή να δούμε κάποιον άλλον ψαλμό.
0: Να είστε καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Ιησούς, ότι εώρακας με πεπίστευκας, μακάρι οι μη δόντες και πιστεύουν.

Ανάστασιν Χριστού Θεός άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.

όποιο την ανομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς

Θεού Σταυρού, προστασίας των τιμίων επραγιών, θείων δυνάμεων ασωμάτων, θείας του τιμίου και δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων Ιερομαρτύρων Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως και της Αγίας ενδόξεως Ιωμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης και του Αγίου ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, ού την ανακομιδή του Λιψάνου αυτού σήμερον εορτάζομεν, και πάντων σου των Αγίων και τεύομεν σε μόνε πολυέλεη Κύριε, επάκουσον

0: Σώσον εν τέι σωντε διαφυλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγία σε χάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίησιμον Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών στο το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γη και αή και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Εξαναστάς του μνήματος του στεθνεώτας Ήγυρας και τον Αδάμ ανέστησας και η Εύα χορεύει εν θυσία αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι τι εκ νεκρών αγέρσι σου πολυέλεε.

Ατουάδους κυλεύσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε, γυναιξίμηρο φόρη συνήτησας, αντιλήπης χαράν κομισάμενος, και αποστόλη σου εμήνυσας τα της νίκης σύμβολα, σωτήρ μου ζωοδότα, και την κτήση νεφώτισας φιλάνθρωπε, δια τούτου και κόσμος συγχαίρει, τι εκ νεκρών εγέρσι σου πολυέλεε.

τη Δευτέρα του αυτού μηνός, μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου, του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, έχει Σιών πάμπολα θεία και ξένα, νεκρών Στεφάνους δός πόλη Κωνσταντίνου, Δευτερή Νέκιος Στεφάνου γένεται ανακομιδή. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Ευρέσεως των Λειψάνων, των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Δάδα και Κιντιλιανού. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Εγγενείων, του Θείου Ναού, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πλησίων της Αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φωκά και του Ενευσεβήτη μνήμη γενομένου Βασιλέως Ιουστινιανού εν της Αγίης Αποστόλης. Τες αυτών, Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ραδιοφωνικός εκκλησιαστικός σταθμός Παρουσία 103 και 7 της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Μια ανάσα μέσα σε έναν κόσμο πληγωμένο από τη μοναξιά και την αποξένωση κάθε πονεμένου ανθρώπου.
1: Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Συνδεόμεθα με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου Καβάλας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πέρα των βεβιωμένων,
3: Δόξα Πατρί και Υιέ,

0: ζούσαν και ζωήν εκ των αφού αίδιον.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, ως ευπρεπής

0: διαφλέξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας ακράτων περαπλογημένης, εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπάρχων Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσεων της έως και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Συγκάρι ο βασιλιάς της ειρήνης και σωτήρ των συμφωνημών και σε τη δόξα να αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την οίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Εξαναστάσου μνήματος τους τεθνεώτας ήγυρας και τον Αδάμ ανέστησας και η Εύα χορεύει εν εις η Αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι η εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε.
1: Εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε.
2: Άντως κυλεύσεις βασίλεια και νεκρούς αναστήσεις μακρόθυμε, γίνε ξύπηρο φόρη συνείδησας, αντιλήπης χαράν κομισάμενος και από σόλη σου εμήνησας τα της δίκη σύμβολα. Σωτήρ μου ζωοδότα και την κτήση νεφώτισας φιλάνθρωπε, δια πλούτων και κόσμο συγχαίρει και εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε.
1: Εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε.
2: Πέρα του αυτομηνός, μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου, του Αγίου Πρωτομάτερος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, έχεις ιών πάμπολα θεία και ξένα, νεκρών Στεφάνου δός πόλη Κωνσταντίνου, δευτερή νέκιο Στεφάνου γέρατα ανακομιδή, και αυτή η μέρα μνήμη της Ευρέσεως των Λιψάνων, των Αγίων Μαρτύρων, Μαξίμου, Δάδα και Κιντινίανου, τρεις εκφέρουσα γη νεκρούς ζωηφόρους, όλο λέγειν έικε, σύ κρύψας έχε. Και αυτή η μέρα μνήμη των εγγενείων του Θείου Ναού του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πλησίων της Αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας. Σ' όλα όσοι χάρη την καθιερούμε, Ιωάννη Πάσοφε ηγαπημένη. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ποκά και του ένα ευσεβή τη μνήμη γενωμένου βασιλέως Ιουστινιανού εν της Αγίης Αποστόλης. Ποκά σωμά της εκλυπών γης χωρίων, νυν εγκατοικεί της τρυφής στο χωρίο. Ούκ εκ ποδών συσκήτρουν όθη, ο άναξ σίγαρ κατοικείς βασιλείαν δυνάμων. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.

Αγίων, άντινον αφήτε τας αμαρτίας, αφήεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε. Τομάς δε εις εκ των δώδεκα

Και με την μέρα σου πιο πάλι νήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και εσύ στο μέσον και είπεν ειρήνη ημίν. Ήτα λέγει το Θωμά, φέρε τον δαχτυλό σου όδε και είδε τα σχήρας μου και φέρε τη χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπεν αυτό, ο Κυρίος μου και ο Θεός μου. Λέγει αυτό ο Ιησούς, ότι αιώρακας με πεπίστευκας

Χριστού θεασάμενη προσκυνήσαμε Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αμάρτων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση μνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου όλων κρίδαμε το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσαμε τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γάρι λυθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπατός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρι πομήνας δημάς θανάτων όλων σου.

Στον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εις εμάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες εις Παναχράμνητες ποινείς ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίων δυνάμει των σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Προφητών Ηλίου του Θεσβίδιου και Ελισσαίου και πάντων των Αγίων Προφητών, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου, του Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, των συνεργών αυτών Φιλιππισίλα Λουκά και Τιμωθέου, της Αγίας και εις Αποστόλου Λιδίας και Φιλιππισίας και πάντων των Αγίων Αποστόλων και εις Αποστόλου, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου, του Λεήμων της Πατριαρχού Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμήνη Σπυρίδωνος, Επισκόπου της Μεθόδιος Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως Λουκάς Φερουπόλεως, ο Θαυματουργών και πάντων των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τραπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τυρανός και Στρατιλάτου Μινάτου, Θαυματουργού Προκοπίου Φανουρίου και Παντελεήμονος του Ιαματικού, Θέκλος Βαρβάρας Αναστασίας Κατερίνης Κυριακής Μαρίνης Παρασκευής Φωτεινής και Ειρήνης, των Ιερών Μαρτύρων Χαραλάμπους Βλασίου Ελευθερίου της Μικρός Αυτοανθίας, Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου Κοσμάτου Ετωλού Πολυκάρπου, Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης των Αγίων Ενδόξων και Ιαματικών των Αργύρων των Αγίων Ενδόξων Νεοφανών Μαρτύρων, Ραφαήλ Νικολάου Ειρήνης της Παρθένου, Γεωργίου Ξουιανίνων Ιωάνκοντος Θεασίου Παναγίου του Κεσαρέως, των Αγίων Πεντεμαρτύρων Ευστρατείου Αυξέντου Ευγενείου Μαρδαρίου και Ωραίου, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Αγαθονίκου, των Οσίων Πατέρων και Μητέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου Σάββατου, Υγειασμένου Θεοδοσίου του Κενοβιάρχου Ονουφρίου, Αθανασίου και Πέτρου, τον Ετωάθου Φιλοθέου του Χρυσοπολίτου Ξενοφόντος και της Συνεδίας από του Παϊσίου του Αγιορείτου, πάντων των Ετηνίσου της Τάσου Ενασκήσει Διαλαμψάντων και Θεοϊβαρισσάντων Αγίων, των Οσίων Πατέρων ημών Γερασίμου, την Κεφαλινία Γερασίμου του Ιορδανίτου Γερασίμου του Υμνογράφου, Ιωσήφ του Κρητός των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου Ένδοξου Αποστόλου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακού μου Στεφάνου και την Ανακομιδή του Σεπτού Λειψανού εορτάζομεν, του Αγίου Ένδοξου Νεομάρτυρος Θεοδόρου που την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, οικετεύομεν σε

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγιών μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν

Του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιερωνύμου, των συμπρεσβυτέρων και συλλειτουργών, των συμπροσφερόντων ημίν τα τίμια και άγια δώρα ταύτα, και των διακόνων του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών και πάσης της εν Χριστώ το Θεό ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταγίν αέρα και θάλασσα φιλοχρήστου ελληνικού στρατού, των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος, πάντων των αγωνιζομένων δια τα ιερά και τα όσια της φυλής και του γένους ημών, πάντων ημών των συνελθόντων, των εν ευλαβία και μυστική προσευχή δεωμένων και μετεχόντων εις την ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην, των συνεργατών ημών εν το Ιερό Καθεδρικό Ναό Αθηνών, εκκλησιαστικών επιτρόπων, ιεροψαλτών, μελών της φιλοπτώχου ενώσεως, εργαζομένων και διακονούντων εν το ναό και τη ενωρία ταύτη. Μνήστητη Κύριε των συνανθρώπων ημών, των υποποικίλων δοκιμασιών, θλίψεων, ασθενειών και πάσης επιθέσεως του αρχιακάκου υποφερόντων, των εις τα νοσοκομεία, τα ψυχιατρία και τα ιδρύματα ανιά των ευρισκομένων συνανθρώπων, των πυροπλήκτων και πυροπαθών αδελφών ημών εις τας κρισίμους ημέρας ταύτας, των εν πολέμω και βομβαρδισμής αμάχων και πάντων των εμπεριστάτων

του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, των προγόνων και πατέρων, των υπέρ της Αγίας Πίστεως και της Ελλάδος, της Φιλτάτης Πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εις τους αμυντικούς και δικαίους απελευθερωτικούς αγώνας των Ελλήνων, των προγόνων ημών, των εις τα παιδεία των μαχών τελειωθέντων, ατάφων νεκρών του γένους ημών, των πατέρων των προημών ιερατευσάντων εις τα θυσιαστήρια του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Ποιμενάρχου ημών γενομένου, μνήστητη Κύριε πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, γονέων, πατέρων, αναδόχων, διδασκάλων και οικείων ημών εν τη πίστη. Μνήστητη Κύριε και της ψυχής του αηδήμου προκατόχου ημών, Ιωσήφ Αρχιερέως, ανηλαιός βασανιστέντος και μαρτυρικός τελειοθέντος, εν τη ηρωική εξόδο των ελευθέρων πολιορκημένων της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κατά την εθνική ημών παλιγενεσίαν επισκόπου ρογών γενομένου και πάντων των προκατόχων αρχιερέων των αρχιερατευσάντων εν τη Αγιωτάτη Επισκοπή ρογών, μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντων.

Ah, sim, é.

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι είναι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

του Αγίου, πετπάν των ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευαισιών τη μα γεννημένων, ευχαριστούμε σε κυπέλη τη λουγία ταύτη εκ των χειρών μοδέξα τη κατηξίω σα και τη υπάρεστη κασιχιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων τα χερουβήμου σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάλσια πτερωτά.

με οδύνη ψυχής, με πολύ προσευχή και αγάπη Χριστού, συμμετέχομαι στον πόνο και την οδύνη των πυροπλήκτων αδελφών μας, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, και παρακαλούμε τον Θεό να δίνει δύναμη, παρηγορία, ελπίδα, ζωή στους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, που έχασαν τις περιουσίες τους, που ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται από αυτό το φυσικό κακό. Και παρακαλούμε τον Θεό να μας προστατεύει και να μας διαφυλάττει, όχι μόνον από αυτό το υλικό πυρ, αλλά και από το πνευματικό πυρ της αμαρτίας, που μας απομακρύνει από τον Θεό και μας κάνει τελικά βαθιά δυστυχισμένους. Έλεγε ένας όσιος των ημερών μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, προσευχόμενος προς την Παναγία και τα εξής: «Δεν σου ζητώ, υπεραγία Θεοτόκε, να πάρεις από την ζωή μου τα εμπόδια, τις αντικσοότητες, τις θλίψεις, τους πειρασμούς. Γνωρίζω ότι πρέπει να διέλθω μέσα από όλα αυτά. Σου ζητώ να μου δίνεις την δύναμη να τα υπερβαίνω, να μη ανακόπτουν την πορεία της ζωής μου». Αυτό ευχόμεθα και εμείς στον Θεό και του ζητούμε για τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους που δοκιμάζονται γύρω μας. Ο μήνας στον οποίο εισήλθαμε είναι αφιερωμένος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Δεσπόζει η εορτή της κοιμήσεώς της, η οποία, παρότι είναι θλιβερό γεγονός, πρόκειται περί θανάτου, γίνεται αφορμή πανηγύρεως. Γιατί οι πιστοί γνωρίζομαι ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της παρούσης ζωής, αλλά είναι μία γέφυρα που οδηγεί τους ανθρώπους του Θεού στην αληθινή ζωή, στην Βασιλεία του Θεού, πλησίον του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όμως, μέσα στον Αύγουστο εορτάζουμε και την μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού. Εντός ολίγων ημερών, με την χάρη του Θεού, θα αξιωθούμε να απολαύσουμε με χαρά πνευματική αυτήν την μεγάλη εορτή. Θα ήθελα να μοιραστώ με την αγάπη σας, αδελφοί μου αγαπητοί, λίγες σκέψεις γύρω από αυτήν την μεγάλη εορτή, η οποία δυστυχώς πολλές φορές περνάει από την ζωή μας χωρίς να έχουμε συνειδητοποιήσει την μεγάλη της αξία. Ο Χριστός μεταμορφώνεται στο όρος Θαβόρ ενώπιον των μαθητών του για να τους βοηθήσει να υπομείνουν την δοκιμασία που θα ακολουθούσε σε λίγο εξαιτίας του θανάτου και της σταυρώσεώς του, της απορρίψεώς του από τους ανθρώπους. Ο Χριστός
ανοίγει την καρδιά του, ανοίγει την αγκαλιά του, ζητεί να τον πλησιάσουμε και να μας περιβάλλει με την αγάπη και τη στοργή του. Και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν αυτήν την πρόσκληση του Χριστού, γιατί έχουν άγνοια της αληθείας περί του Χριστού. Η εορτή της μεταμορφώσεως μας βοηθεί να γνωρίσουμε τον Χριστό. Καταρχάς, ότι το πάθος του, ο θάνατος, η σταύρωσή του, όπως ψάλλομαι, είναι εκούσια, δηλαδή με την δική του θέληση ο Κύριος πάσχει ως άνθρωπος επάνω στον Σταυρό για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, από τον διάβολο και από τον θάνατο, για να μεταδώσει δηλαδή σε κάθε άνθρωπο την ζωή του, που είναι ζωή αληθινή, ζωή Θεού και ανθρώπου. Και έπειτα ο Κύριος μεταμορφώνεται για να μας βοηθήσει να εννοήσουμε ότι η συμμετοχή μας στην ζωή της Εκκλησίας δεν έχει σκοπό να γίνουμε απλώς πιο ηθικοί και πιο καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι ενδεχομένως να υπάρχουν και σε άλλες θρησκείες και μάλιστα να είναι πολύ καλύτεροι από εμάς στις σχέσεις τους με τον εαυτόν τους και τους συνανθρώπους τους. Αυτό που θέλει η Εκκλησία να μας βοηθήσει να εννοήσουμε προβάλλοντας αυτήν την μεγάλη εορτή είναι ότι το ζητούμενο μέσα στο σώμα του Χριστού, την Αγία του Εκκλησία, είναι να ενωθούμε με τον Χριστό, να γίνουμε μέτοχοι του ακτίστου φωτός, να αξιωθούμε και εμείς να δούμε με πνευματικό τρόπο το φως που είδαν οι τρεις μαθητές του Χριστού να ακτινοβολεί από την μορφή του Χριστού επάνω στο όρος Θαβόρ. Ο Χριστός, λέγουν οι πατέρες, πάντοτε ακτινοβολούσε το φως, την χάρη, την ενέργεια της θεότητός του. Όμως κρύπτεται από εμάς για να προκαλέσει την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν. Και όταν Εκείνος κρίνει, φωτίζονται οι οφθαλμοί μας. Και με αυτό το φως μπορούμε να δούμε το φως του Χριστού, που είναι φως αγάπης, ελπίδος, αληθείας, δικαιοσύνης, συναλληλίας. Επομένως, αδελφοί μου, όσο περισσότερο είναι ενωμένος κάποιος με τον Χριστό, όσο βιώνει τις αντάβγες του πνευματικού φωτός που ακτινοβολούν από το φως του προσώπου του Χριστού, όσο πιο συνειδητά μετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τόσο περισσότερο ομοιάζει με τον Χριστό. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών που ζητούμενο για την πνευματική ζωή του πιστού θεωρούν απλώς το ήθος και την αρετή. Το δικό μας ήθος και η δική μας αρετή πρέπει να εκπηγάζουν
από τη σχέση μας με τον Χριστό. Γιατί τότε είναι αληθινά και δεν υπάρχει το στοιχείο της υποκρισίας που δηλητηριάζει τη σχέση μας με τον Θεό και τους συνανθρώπους μας. Ο Χριστός δηλαδή με την δική του ζωή και με το υπόδειγμά του μας εμπνέει να ακολουθήσουμε στα ίχνη του και να γίνουμε και εμείς διάκονοι των αδελφών μας και διάκονοι του Θεού. Γι' αυτό, ολοκληρώνοντας αυτές τις απλές σκέψεις, ας ακούσουμε τον δυνατό λόγο του Αποστόλου των Εθνών και διδασκάλου και ιδρυτού της Εκκλησίας των Αθηνών, του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος στην προς Ρωμαίους επιστολή του μας λέγει αυτά τα συγκλονιστικά: «Και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο», δηλαδή μη προσαρμόζεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, η οποία είναι βυθισμένη στο μίσος, την απέχθεια, την αθεία, την συκοφαντία, το ψεύδος, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών, αλλά να μεταμορφώνεστε με την συνεχή ανακαίνιση του φρονήματός σας. Το ζητούμενο δηλαδή, αδελφοί μου, είναι το φρόνημά μας όσο είναι δυνατόν να ταυτιστεί με το φρόνημα του Χριστού, να αποκτήσουμε νουν Χριστού, όπως λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος, να ενεργούμε και να σκεπτόμεθα, να αγαπούμε και να συγχωρούμε όπως ο Χριστός. Αυτό είναι το θαύμα της μεταμορφώσεως και η αλλίωση του ανθρώπου επί τα Κρήτο. «Εις το δοκιμάζειν ημάς», συνεχίζει ο Απόστολος, «τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον». Έτσι, μας λέγει, θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και αρεστό στον Θεό και τέλειο. Έτσι ο άνθρωπος μαθαίνει να διακρίνει μεταξύ του καλού και του κακού, του σωστού και του λάθους, του εποφελούς και του ανοφελούς, και έτσι γίνεται χρήσιμος όχι μόνο στον εαυτόν του αλλά και στους ανθρώπους γύρω του, γιατί μπορεί να τους στηρίξει στην πίστη και να τους βοηθήσει να βρουν το θέλημα του Θεού στα διλήμματα, τις τρικυμίες και τις συγκρούσεις της ζωής τους. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, να μετέχουμε και εμείς στο φως και την χάρη του μεταμορφωθέντος Σωτήρος Χριστού, να ανακαινίζεται ο νους και το φρόνημά μας εμπνεόμενοι από την παρουσία του Χριστού στην ζωή μας, στην Εκκλησία Του, στην Θεία Ευχαριστία, στην προσευχή και στην μελέτη του Θεού. Και ευχηθείτε να αξιωθούμε με την χάρη του Θεού να εορτάσουμε την μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως
και να τιμούμε καθημερινά την Παναγία Θεοτόκο με την συμμετοχή μας στις παρακλήσεις της και στην μεγάλη εορτή της κοιμήσεώς της.

Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ημέρα.

Αναστήκα τα βένων εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και

Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου,

των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου Επισκόπου Ιλυρικού, του Αγίου Πατρός ημών Γρηγορίου του Πέμπτου Κωνσταντινούπολεως και της Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, προστατών και εφόρων του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Πρωτοδιακόνου Στεφάνου, την ανακομιδήν των Ιερών,

Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Δεόμεθα και παρακαλούμε την Παναγία την Ευαγγελίστρια, προστάτηδα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, όπως εύστοχα παρατήρησε και ο Ιεροκήρυκάς μας, να σκεπάσει, να επιστηρίξει και να ενισχύσει τις δύσκολες αυτές ώρες τους πυροπλήκτους και πυροπαθείς συνανθρώπους μας και αδελφούς μας. Καλό και ευλογημένο Αύγουστο να έχουμε, καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή σας ημέρα, βοήθειά σας. Yeah.

0: στις 12 Αυγούστου. Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι Κυριακή 2 του μηνός Αυγούστου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα, νέα μέρα. Μια δύσκολη μέρα και σήμερα με τις πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας να καίνε ακόμα. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία της εκπομπής μας. Να πούμε ότι στον ήχο είναι η Ελίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και ρίχνουμε μια ματιά στο σημερινό μας πρόγραμμα. Στις 11 θα ακούσουμε το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 το τραπέζι της Κυριακής με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Το θέμα της εκπομπής σήμερα είναι η έννοια του κόστους και του κόπου σε μια εποχή υπερκατανάλωσης. Ο Βασίλης Σπυρόπουλος συζητάει αυτό το θέμα με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο συγγραφέα, με τον Χρήστο Τερέζη, πρώην κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, με τον Νίκο Δεναξά, επίκουρο καθηγητή κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ, και τη Μαρία Χωριανοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις 2 θα ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 2.30 την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα με τη Μαρία Μιχαλοπούλου. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει από το βιβλίο «Ο θάνατος του Ιβάν Ήλιτς», το δεύτερο μέρος. Το βιβλίο αυτό έχει γράψει ο Λέων Τολστόη. Στις 4 αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. 4.30 η θεολογία στη ζωή μας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος αναφέρεται στο θέμα «Η συνθετική θεραπεία». Στις 5 σκοπή του τόπου μας με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο. Στις 6 ψαλμής και ύμνης με τον Νίκο Νικολάου. 6.30 θα συνδεθούμε με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στη Θεοτόκο. Στις 8 η αλήθεια ελευθερώνει με τον Κώστα Παπά. Στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου. Στις 9.30 η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα», τόμος Α, του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Και στις 10 θα ακούσουμε σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 ξεκινά το νυχτερινό πρόγραμμα του σταθμού μας.

Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Έχουμε αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς που φτάνουν στο Αιγαίο και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς. Αναλυτικά τώρα, Μακεδονία Θράκη, αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη Δυτική Μακεδονία και τη Θράκη, η άνεμη ανατολική βορειοανατολική μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο, έχουμε αίθριο καιρό με ανατολικούς ανέμους που φτάνουν και τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 μέχρι 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο έχουμε καιρό αίθριο με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους που θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 μέχρι 35 βαθμούς. Κυκλάδες Κρήτη, αίθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έχουμε αίθριο καιρό, βορείους ανέμους μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έχουμε αίθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι 7 μποφόρ με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε αίθριο καιρό με νότιους ανέμους που θα φτάσουν και τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 μέχρι 34 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα αναμένεται αίθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 μέχρι και 37 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα την ανακομιδή του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Αυτό το γεγονός συνέβη στα χρόνια που οι μεγάλοι διωγμοί των πρώτων χριστιανών είχαν κοπάσει και αυτοκράτορας ήταν ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος. Τότε ο Άγιος Στέφανος φανερώθηκε τρεις φορές σε κάποιον ευσεβή γέροντα ιερέα, τον Λουκιανό, και του αποκάλυψε τον τόπο όπου ήταν κρυμμένο το λείψανό του. Ο Λουκιανός αμέσως ανέφερε αυτό στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη, που με τη σειρά του πήγε στον τόπο που είχε υποδείξει το όραμα και πραγματικά βρήκε το ιερό λείψανο του Αγίου Στεφάνου. Κατά την έβρεση έγινε μεγάλος σεισμός και το λείψανο του Αγίου πλημμύρισε ευωδιά στους ανθρώπους που βρίσκονταν σε εκείνο τον τόπο. Λέγεται ότι από τον ουρανό ακούστηκαν αγγελικές φωνές που έλεγαν «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Φανέρωναν και οι άγγελοι περίτρανα ότι ο πρωτομάρτυρας Στέφανος μαρτύρησε για την αγάπη και την δόξα του Θεού. Αργότερα τα λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη και εναποτέθηκαν σε ναό που ανέγειρε ο Άγιος Κωνσταντίνος, επωνόματι του πρωτομάρτυρα Στεφάνου.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα, νέα μέρα, Κυριακή σήμερα, 2 του μηνός Αυγούστου, και ας δούμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το έτος 338 π.Χ. Σαν σήμερα λοιπόν, ο Μακεδονικός στρατός υπό την ηγεσία του Φιλίππου της Μακεδονίας νικά τις συνασπισμένες δυνάμεις Αθηνών και Θηβών στη μάχη της Χερόνιας και εξασφαλίζει έτσι τη μακεδονική ηγεμονία στην Ελλάδα και το Αιγαίο. 216 π.Χ. έχουμε τον δεύτερο Καρχιδονιακό πόλεμο και τη μάχη των Κανών. Ο στρατός της Καρχιδόνας με επικεφαλής τον Ανίβα νικά τον Ρωμαϊκό στρατό που είναι αριθμητικά ανώτερος. 1274 ο Εδουάρδος ο πρώτος της Αγγλίας επιστρέφει από τις σταυροφορίες και 17 ημέρες αργότερα στέφεται βασιλιάς. 1610 ο Χένρι Χάντσον πλέει σε αυτόν που σήμερα είναι γνωστός ως κόλπος Χάντσον, νομίζοντας ότι βρήκε το βόρειο-δυτικό πέρασμα προς τον Ειρηνικό ωκεανό. 1776 υπογράφεται η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1798 σαν σήμερα έχουμε την ναυμαχία του Νείλου που καταλήγει σε νίκη των Βρετανών. 1830 ο Κάρολος ο δέκατος της Γαλλίας παρετείται από το θρόνο του υπέρ του εγγονού του Ερίκου του Πέμπτου. 1903 σαν σήμερα γίνεται η αποτυχημένη εξέγερση του Ίλιντεν υπό την ηγεσία της εσωτερικής μακεδονικής επαναστατικής οργάνωσης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι μια εξέγερση που γίνεται στην Βουλγαρία τα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα. 1913 ο Χρήστος Κάκαλος κατακτά την υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, τον Μύτικα, 2.917 μέτρα υψόμετρο, μαζί με τους Ελβετούς Φρεντερίκ Μπουασονά και Ντανέλ Μποβί. Πάμε στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε 1916 και σαν σήμερα αυστριακό σαμποτάζ προκαλεί τη βύθιση του ιταλικού θωρηκτού Λεωνάρντο Νταβίντσι στον Τάραντα. 1918 η Ιαπωνία ανακοινώνει την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Σιβηρία. Την ίδια μέρα στο Βανκούβερ πραγματοποιείται η πρώτη γενική απεργία στην ιστορία του Καναδά. Συνεχίζοντας, πάμε στο έτος 1939, ο Αϊνστάιν και ο Σίλαρντ γράφουν επιστολή στον Ρούσβελτ για την ανάγκη αναπτύξεως πυρηνικού όπλου. Το 1945, σαν σήμερα, τελειώνει η διάσκεψη του Πότσδαμ, όπου οι σύμμαχοι συζήτησαν για το μέλλον της ηττημένης Γερμανίας. 1980 πεθαίνουν 85 άνθρωποι από έκρηξη βόμβας στην Πολόνια στο σιδηροδρομικό της σταθμό. 1985 συντρίβεται αεροσκάφος στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντάλλας, σκοτώνονται 137 άνθρωποι. 1990 το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν εισβάλλει στο Κουβέιτ μετά την τοποθέτηση εξεδρών άντλησης πετρελαίου του δεύτερου στη Μεθόριο περιοχή.

Κάθε μέρα, νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές να δούμε την δήλωση του εκπροσώπου τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκισίου, κύριος Βαρθολομαίος, εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ερωτηθεί σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας, προέβη προχθές την εξής δήλωση. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της πατρίδος μας, καθώς και τη συμπαράστασή της προς τους πυροπαθείς αδελφούς μας. Ιδιαιτέρως εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά της και την προσευχητική της στήριξη προς τις οικογένειες των τριών ηρωικώς πεσόντων πυροσβεστών, ενώ παράλληλα αναπέμπει θερμή προσευχή υπέρ ενισχύσεως των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος που αγωνίζονται με αυταπάρνηση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, επικοινωνώντας με τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες των πυροπλήκτων περιοχών, εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας της Ελλάδος να συνδράμει, παρέχοντας κάθε δυνατή πνευματική, ανθρωπιστική και υλική στήριξη για την ανακούφιση των πληγέντων. Η Ιερά Σύνοδος προσεύχεται στον Πανάγαθο Θεό για την κατάπαυση των πυρκαγιών, την ενίσχυση όλων όσοι επιχειρούν στα μέτωπα και την ταχύ αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών.

Κάθε μέρα νέα μέρα και στις 2 Αυγούστου του 1829 γεννήθηκε ο Θεόδωρος Αρετέος, επιφανής Έλληνας ιατρός και ευεργέτης, καθηγητής της ιατρικής και συγγραφέας πολλών συγγραμμάτων, ιατρικών συγγραμμάτων που θεωρούνται αξιόλογα. Το πραγματικό του επίθετο ήταν Κωνσταντινίδης, αργότερα το άλλαξε σε Αρετέος. Γεννήθηκε στο Ναύπλιο στις 2 Αυγούστου του 1829. Ο πατέρας του ήταν αρχιτέκτονας, καταγόταν από τη Σμύρνη, ενώ έμεινε πολύ νωρίς ορφανός από πατέρα και έτσι μετακόμισε με την οικογένειά του στην Αθήνα. Εδώ αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες εξαιτίας της πρόωρης απώλειας του πατέρα του. Το 1848 γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μη έχοντας τα αναγκαία προς το ζήν, μετέβη στο Βερολίνο με τη βοήθεια του βασιλέως Όθωνα και εκεί ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική το 1853. Αναγορεύτηκε μάλιστα διδάκτορας. Εργάστηκε 3 χρόνια σε νοσοκομεία του Βερολίνου, της Βιέννης και των Παρισίων. Επέστρεψε στην Αθήνα το 1856 και διορίστηκε ιατρός στην τότε ιδρυθήσα αστικλινική. Εκείνη τη χρονιά μετέτρεψε κατόπιν βασιλικού διατάγματος το επώνυμό του σε Αρετέος προς τιμήν ενός πρωτοπόρου Έλληνα ιατρού από την Καπαδοκία που έζησε τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Αργότερα χρημάτισε η φυγητής της εγχειρητικής και επιδεσμολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έκτακτος καθηγητής της χειρουργικής, τακτικός καθηγητής, κοσμήτορ και πρίτανης. Ήταν από τους πρώτους που τόνισαν την ανάγκη μεταλαμπάδευσης της γνώσης από την Ευρωπαϊκή Δύση στην Ελλάδα. Κατά τα έτη 1860-1861 εξέδιδε το περιοδικό «Ο Ασκληπιός», όργανο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, στο οποίο δημοσίευσε πολλές πραγματείες. Συνέγραψε μάλιστα αμιγώς πρωτότυπα εγχειρίδια με εμφανείς επιρροές από τη Δύση. Στη δίτομη χειρουργική παθολογία, το 1880 γράφτηκε αυτό, ο Θεόδωρος Αρετέος παρουσίασε με τρόπο συστηματικό τόσο θέματα καθημερινής χειρουργικής πρακτικής, όσο και πιο σύνθετα ζητήματα. Και μάλιστα αυτό θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα έργα του. Τιμήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση αλλά και άλλες κυβερνήσεις. Πέθανε σε ηλικία 63 ετών. Μάλιστα ο θάνατός του προκάλεσε μεγάλη θλίψη και πανελλήνια συγκίνηση. Από την μεγάλη περιουσία που απέκτησε, ο Θεόδωρος και η σύζυγός του Ελένη κληροδότησαν το ποσό του 1.000.000 δραχμών τότε στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για να ιδρυθεί χειρουργικό και γυναικολογικό νοσοκομείο, το οποίο και ανεγέρθηκε στην Αθήνα προς τιμήν του φέροντας το όνομά του. Πρόκειται για το Αρετέιο Νοσοκομείο Αθηνών.

Και να πάμε στις πυρκαγιές. Για ένα ακόμα βράδυ χθες, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής πάλευαν με τις φλόγες στην Αττική, τη Βιωτία και την Φωκίδα. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα αντίξωες, φυσούσαν πολύ ισχυροί άνεμοι, ενώ λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες είχαμε νέα φωτιά στην Κεφαλονιά. Τώρα στο τρίγωνο Ψάθα, Βενίζα Μεγάρων και Άγιο Νεκτάριο Αγία Παρασκευή Βιλίων επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να σβήσουν τα πύρινα μέτωπα στην Δυτική Αττική. Έχουν ξεσπάσει δύο νέες εστίες στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Ζάχουλη κοντά σε σπίτια και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων, ενώ λίγο πριν τις 10, μία ώρα πριν δηλαδή, είχαμε έκδοση μηνυμάτων από το 112. Στις 9:50 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Σκέπη και Κανδύλη με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο. Στις 9:58 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή ΒΙΠΕ, βιομηχανική δηλαδή περιοχή Μεγάρων με κατεύθυνση προς Μέγαρα, ενώ μέχρι στιγμής για την πυρόσβεση από αέρος έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη, 14 ελικόπτερα και το ένα είναι για τον συντονισμό τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα της Φωκίδας. Τα δύο μέτωπα όπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλίμα. Εκεί έχουμε πολλές πυροσβεστικές δυνάμεις, έχουμε και 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ από τον Δήμο Δωρίδος έχουν παρασκευθεί υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Στην Κεφαλονιά έχουμε την πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα, προσήχθηκε, ανακρίνεται ύποπτος για εμπρισμό μετά από την φωτιά στην περιοχή Πάστρα. Χθες το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους 7 περιοχών της Κεφαλονιάς να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Το κύριο μέτωπο βρίσκεται κοντά στο χωριό Μαυράτα, έχουν καταγραφεί όμως αναζωπυρώσεις στις περιοχές Κρεμμύδη και Μαρκόπουλο. Είναι μια περιοχή που, όπως λένε οι ειδικοί, πλήττεται σχεδόν κάθε 5 χρόνια. Πριν από λίγα λεπτά προέκυψε και μια νέα είδηση για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σταθέικα Άργους. Ήδη επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη εκτός από τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που έχουν βρεθεί στην περιοχή. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για αυτό το περιστατικό περίπου στις 9:30. Η περιοχή σήμερα αυτή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και συγκεκριμένα στην κατηγορία 4. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει ήδη κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αργολίδας.

0: Εν τω μεταξύ, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά, εξειδικευμένα στελέχη πραγματοποίησαν αυτοψίες εκεί που ξεκίνησε η πυρκαγιά, έλαβαν καταθέσεις, συνέλεξαν στοιχεία και έτσι εντοπίστηκε η βλάβη σύμφωνα με τα ευρήματα που υπάρχουν μέχρι αυτή την ώρα. Η βλάβη προέκυψε σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο. Εκεί σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς. Οι σπινθύρες κατέληξαν στη βλάστηση με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά στην Βιωτία, η οποία στη συνέχεια εξαπλώθηκε στην Αττική και κατακαίει ακόμα την Δυτική Αττική. Στο πλαίσιο λοιπόν της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και επίβλεψη του έργου, και ένας εργολάβος, ο οποίος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Εις βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Ήταν η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Αγαπητοί ακροατές, να ευχηθούμε στο Θεό να καταπαύσουν οι πυρκαγιές και να ενισχυθούν όσοι επιχειρούν για την κατάσβεση των πυρκαγιών, αλλά να αποκατασταθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι πληγήσες περιοχές και οι άνθρωποι οι οποίοι τόσο πολύ υποφέρουν. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας, εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic, με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
2: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

Ένας υπέροχος ανδριώτικος μπάλος με τον Σωτήρη Μαργώνη στο βιολί για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια από τις Κυκλάδες. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Και όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα και κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το μεσημέρι, ο Λάμπρος Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στο χώρο της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής και 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Ένα τρεχαντηράκι λοιπόν κινδυνεύει στο Αιγαίο και οι ναύτες απευθύνονται με το τραγούδι του στη θεϊκή βοήθεια. Βοήθα ταξιάρχη να το γλιτώσουμε και όλα σου τα καντήλια να στασιμώσουμε. Βοήθα Παναγιά μου να τα πρημίσουμε, γιατί μπουρίνη φέρνει και θα ποδήσουμε. Θα πιάσουμε απάνγιο δηλαδή. Το τρεχαντηράκι, ένας παραδοσιακός σκοπός από τη Σέριφο, και εμείς να συνεχίσουμε. Επόμενος σταθμός μας, η Αμοργός.

άλλη μια σούστα για τη συνέχεια, για να μας μεταφέρει από την Αμοργό στα Δωδεκάνησα. Σούστα από το Καστελόριζο και τραγουδάει η Αμαλία Παπαστεφάνου.

Σούστα από το Καστελόριζο με παραδοσιακά δίστιχα του γάμου, τραγουδισμένα από την Αμαλία Παπαστεφάνου και επόμενος σταθμός μας και πάλι στα Δωδεκάνησα, το νησί της Λέρου με την Εμιλία Χατζηδάκη. Φύσα μαϊστραλάκι μου.

Εμιλία Χατζηδάκη και Φίσα Μαϊστραλάκη μου, παραδοσιακά αυτοσχέδια αντίστοιχα για τη θάλασσα και τους ναυτικούς. Με του Γιαλούδα Κύματα σου στέλνω χαιρετίσματα και σε ανάλογο κλίμα και το επόμενο τραγούδι. Τη θάλασσα τη γαλανή θα την εχαλικώσω, θα την εστρώσω μάρμαρα, να έρθω να σ' ανταμώσω. Άννα Καλαμπεσίνη και Φυσαρή, μαζί τους στην ΚΟ.

Τη θάλασσα τη Γαλανή θα την αχαλικώσω λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε να ήταν η θάλασσα στεριά να την επερπατούσα, για να περάσουμε από τα Δωδεκάνησα στην Κύπρο. Κυπριακή σούστα.

0: Κυπριακή σούστα και εμείς να ταξιδεύουμε σε όλο τον ελληνισμό, στην ελληνική μουσική παράδοση με το αλάτι της γης, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα και κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το μεσημέρι. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σκοπός σταχαριώτικος από την χορευτική μουσική παράδοση της Θράκης, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και να συνεχίσουμε με κάτι πολύ κλασικό από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ζωναράδικα της Θράκης. Σε αυτό ταλώνει το φαρδί, τρανός χορός που γέννεται. Σε αυτό ταλώνει το φαρδί, τρεις δίπλες ήταν οι χοροί. Με το συγκρότημα του Καριοφίλη Δολτσίδη.

Να χαμήλω να χαρόιδο, να πέταγα μες στο χορό, στον αράδικο από τη Θράκη με το συγκρότημα του Καριοφίλη Δοϊτσίδη, και να αφήσουμε τη Θράκη για να περάσουμε στην Ήπειρο.

Ναπολέον Δάμο στο κλαρίνο και σκοπός Φυσούνη από την πρεβεζάνικη αστική λαϊκή μουσική παράδοση των Καφέ Αμάν, με προέλευση μάλλον από την Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Είναι η μοναδική περίπτωση που συναντάμε το ρυθμό του Καρσιλαμά στην ηπειρώτικη μουσική παράδοση. Να συνεχίσουμε στην Ήπειρο και πάλι με τον Λάκη Χαλκιά. Μαρία Λέν την Παναγιά. Το ίδιο τραγούδι χρησιμοποιείται σε πολλές περιοχές και ως τραγούδι του γάμου. Θα το χορέψει πρώτο η νύφη όταν μπαίνει στο χορό.

Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία λένε και σένα και ο Λάκης Χαλκιάς, ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα υπηρώτικα λαϊκά τραγούδια. Να συνεχίσουμε στην Ήπειρο και η τέχνη στο κλαρίνο του Βασίλη Σούκα, από τους πιο δεξιοτεχνικούς παραδοσιακούς σκοπούς, ο σκοπός της Παπαδιάς.

Μια εξαιρετική ηχογράφηση, δείγμα της σπουδαίας τέχνης στο κλαρίνο του Βασίλη Σούκα, σκοπός Παπαδιά από την υπηρώτικη λαϊκή μουσική παράδοση και επόμενος σταθμός μας ο Μοριάς. Κάτω στις πέντε θάλασσες τραγουδά ο Κώστας Κατζηλιέρης.

Κώστας Καντζιλιέρης τραγούδι και Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος στο κλαρίνο, κάτω στις πέντε θάλασσες πύργος συνεχτισμένος, και στα παραθυράκια του στέκονται τρεις κυράδες. Η μία κεντάει τον Αϊτό και η άλλη τον Πετρίτη και η τρίτη μικρότερη τον Ήλιο τον Ταιριάζει. Από τη μουσική παράδοση του Μοριά και κρατώντας το ρυθμό του Τσάμικου, να περάσουμε σε μια από τις κλασικές ηχογραφήσεις με τη Γεωργία Μητάκη που έχουν ζητήσει πολλοί ακροατές μας.

Μιας Λεβέντης Διάβαινα στη μέση στο παζάρι, από τις κλασικές ηχογραφήσεις του δημοτικού μας τραγουδιού, από τη δισκογραφία των 78 στροφών Γεωργία Μητάκη τραγούδι και Νίκος Καρακώστας στο κλαρίνο. Και να σας αποχαιρετήσουμε με την τέχνη στο κλαρίνο του Πέτρο Λούκα Χαλκιά. Χορός Γαϊτανάκη.

0: Και κάπου εδώ με το κλαρίνο του Πετρολού Καχαλκιά ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, ήταν ένα ακόμη αλάτι της γης. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα και κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το μεσημέρι, μουσικά ταξίδια στην ελληνική παράδοση. Πολλές ευχαριστίες στον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Από το Λάμβρο Λιάβα, γεια σας!
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της πατρίδος μας εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ολονύχτια προσπάθεια έκαναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο, στο Πόρτο Γερμενό, όπου από το πρωί ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από αέρος. Μεγάλη ένταση της φωτιάς σε Ψάθα, Βένιζα και την περιοχή Άγιος Νεκτάριος Αγία Παρασκευή. Η πυρκαγιά κινείται προς το πεδίο βολής Μεγάρων. Ξέσπασε στην Κεφαλονιά φωτιά χθες μετά τις 11.30 το βράδυ, η οποία συνεχίζει να καίει περιοχές. Έχει ηχήσει το 112 στο νησί με διαδοχικές εντολές εκένωσης για τις περιοχές Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελιό, Κάτω Κατελιό, Χιονάτα, Θυράμωνα και Μαυράτα. Μάχη για δεύτερη ημέρα δίνουν οι πυροσβέστες και στη Φωκίδα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σταθέικα Άργους. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, αναφέρει μεταξύ άλλων στο σημερινό του μήνυμα ο Πρωθυπουργός. Η πρόληψη είναι το κρίσιμο σημείο, δασοπροστασία, επιστημονική παρακολούθηση, αξιοποίηση νέων επιστημόνων, επισημαίνει ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Κανένας εφησυχασμός δεν ισχύει για την Τεχεράνη ως προς την αξιολόγηση των απειλών εις βάρος της, δήλωσε σήμερα ο ασκόν χρέη Υπουργού Άμυνας του Ιράν. Και ο καιρός, έθριο σε όλη τη χώρα, βόρειοι άνεμοι, 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες συζητώντας σήμερα ένα θέμα με πραγματικά πολλές πτυχές και διαστάσεις. Ίσως να μην ξέρουμε και από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε, αρχίζοντας έτσι την έρευνα και τη συζήτηση εδώ με τους καλεσμένους μας σήμερα. Θα μιλήσουμε για την έννοια του κόστους και του κόπου σε μια εποχή υπερκατανάλωσης στην οποία ζούμε, αυτή την σύγχρονη εποχή, σε αυτόν τον δυτικό πολιτισμό και όχι μόνο. Και θα δούμε λίγο τι σημαίνει κόστος, τι σημαίνει κόπος, αυτή θα είναι η προσπάθειά μας η σημερινή, και μήπως τελικά αντιλαμβανόμαστε τον κόπο και το κόστος κάπως μόνο μέσω του αποτελέσματος ή ως κάτι το οποίο δεν μας κάνει και τόσο καλό, το βάζουμε σε ένα περιθώριο. Ίσως υποτιμούμε λίγο και την αξία της προσπάθειας και ενδεχομένως αν υπάρχει αυτή η αντίληψη, τι ρόλο μπορεί να παίζει και η υπερκατανάλωση, αυτός ο πολιτισμός της υπερκατανάλωσης στον οποίο ζούμε. Θα δούμε αυτό το θέμα μέσα από πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις, τουλάχιστον στο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας, όσο αυτό είναι εφικτό. Ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο. Καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλο.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ κύριε Σπυρόπουλο.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Πώς θα μπορούσαμε να το ψηλαφίσουμε λίγο, να το προσεγγίσουμε αυτό το θέμα?
1: Θέλω να παραπέμψω στην αυγή της ιστορίας, εκεί που έχουμε τη διήγηση για τη δημιουργία του ανθρώπου και τις οδηγίες του Θεού, ποιον δρόμο καλείται να ακολουθήσει αυτός ο άνθρωπος μέσα στη δημιουργία. Εκεί λοιπόν μας λέει ότι ο Θεός τους είπε ότι σας δημιούργησα για να εργάζεστε και να φυλάσετε τη δημιουργία. Το εργάζεστε είναι ο κόπος. Mm-hmm. Το φυλάσει είναι το κόστος. Καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι κατατεθειμένο εντός της ίδιας της υπάρξεως του ανθρώπου. Είναι κατατεθειμένα αυτά τα δύο στοιχεία, ο κόπος και το κόστος, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι, το είπατε ήδη, ότι μέσα στην ιστορία αλλάζουν οι πολιτισμοί. Πολιτισμοί έρχονται, πλουταίνουν, φτωχαίνουν, άλλοι πλουταίνουν, μετά άλλοι φτωχαίνουν. Έχουμε αυτή την ιστορία της εναλλαγής των πολιτισμών. Στην περίπτωση τη δική μας, γιατί εμένα με ενδιαφέρει η ζωή μέσα σε αυτό που ονομάζουμε εκκλησία και σε αυτό θα περιοριστώ, και όχι γενικότερα στους πολιτισμούς των ανθρώπων, έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκείνο που, πώς να το πω, υπονομεύει τον πολιτισμό των ανθρώπων είναι η απληστία.
0: Mm-hmm.
1: Η απληστία σημειώνεται σε όλη την παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης ως Λόγος του Θεού και σημειώνεται βέβαια στην Καινή Διαθήκη ως Λόγος του Χριστού. Με άλλες λέξεις θα σας πω, σχολιάζεται από τους Αποστόλους, ιδιαίτερα από τον Απόστολο Παύλο. Η απληστία είναι ειδωλολατρία. Το λέει καθαρά ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, γινώσκοντες ότι ο πλεονέκτης ο εστίν ειδωλολάτρης ουκ έχει κληρονομία εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Τι σημαίνει καταρχήν να έχω κληρονομία στη βασιλεία του Θεού? Έχω κληρονομία σημαίνει ότι υπερβαίνω την τραγωδία του ανθρώπινου βίου, η οποία χαρακτηρίζεται από τη φθορά και από το θάνατο. Τα υπερβαίνω αυτά. Δηλαδή, ενώ η προοπτική μου με τη βιολογική μου γέννηση είναι ο βιολογικός μου θάνατος, mm-hmm. η προοπτική μου με την εκκλησιαστική γέννηση, δηλαδή να βγω όχι πια από τη μήτρα της μάνας μου, αλλά να γεννηθώ από τη μήτρα της κολυμπήθρας, από το βάφτισμά μου, την αλλάζει αυτή την προοπτική και η προοπτική μου είναι η αιωνιότητα. Αν η προοπτική μου είναι η αιωνιότητα, αν αυτό είναι στοιχείο της υπάρξεως του ανθρώπου, τότε έχει δίκιο ο Απόστολος Παύλος όταν καταγγέλει όσους δεν έχουν αυτή την προοπτική στη ζωή τους, χαρακτηρίζοντας τους μάλιστα πλεονέκτες, όπως είπα, άφρονες επίσης, και το διατυπώνει με την εμβληματική πρόταση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ως υπόβαθρο της υπάρξεώς τους το «φάγομεν πίωμεν αύριον γαν αποθνίσκομεν». Mm-hmm. Εάν πράγματι η ζωή του ανθρώπου είναι, κινείται μέσα στα όρια της βιολογικής γέννησης και του βιολογικού θανάτου, τότε ναι, εγκαινιάζουμε έναν πολιτισμό, αναπτύσσουμε έναν πολιτισμό, ζούμε μέσα σε έναν πολιτισμό που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον οι αξίες, οι άξονες, οι μεταφυσικοί του στον άνθρωπο, αν θέλετε ούτε καν οι αρετές, έτσι. Mm-hmm. Mm-hmm. Οι αρετές mm-hmm. καταντάνε να είναι συμβάσεις πλέον, για να μην συγκρουόμαστε μεταξύ μας. Αποφασίζουμε να νομοθετήσουμε, να δημιουργήσουμε νόμους, για να, πώς είναι ο νόμος στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που λέει «ο εκ δεξιών προηγείται».
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έχει λογική. Αυτό είναι σύμβαση, έτσι. Προηγείται ο εκ δεξιών για να μην συγκρούονται τα αυτοκίνητα. Τέτοιοι είναι και οι νόμοι που φτιάχνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μεταφυσικούς άξονες. Φτιάχνουν νόμους για να μην συγκρούονται οι άνθρωποι. Γιατί υπόβαθρο όλης αυτής της καταστάσεως του ανθρώπου, όχι των τελευταίων αιώνων απλώς, που αναφέρατε ότι η υπερκατανάλωση καθοδηγεί και περισσεύει μάλιστα στον πολιτισμό μας, όχι μόνο τους τελευταίους αιώνες, αλλά πάντοτε οι άνθρωποι ζουν κάτω από την τραγωδία του θελήματος της φύσεώς τους. Mm-hmm. Η φύση είναι εγκλωβισμένη στην ατομικότητα και όχι σε αυτό που ονομάζει η Εκκλησία τριαδικότητα.
0: Ναι.
1: Το οποίο αυτή την τριαδικότητα την πλησίασαν και άλλοι πολιτισμοί. Τώρα έρχεται στο νου μου, παραδείγματος χάρη, ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός. Ήδη από τον 6ο αιώνα ο Ηράκλητος έχει διατυπώσει την αρχή ότι εάν ιδιωτεύουμε, δηλαδή αν ζούμε ως ατομικότητες, ψευδόμεθα. Εάν όμως κοινωνούμε, δηλαδή ζούμε ως τριαδικότητα, ζούμε μέσω των σχέσεων, τότε αληθεύουμε. Το έχει πει αργότερα ο Αριστοτέλης, το έχει αναπτύξει πάρα πολύ, για το τι σημαίνει πολιτικών ζώων ο άνθρωπος, δηλαδή μονάδα εντός πόλεως.
0: Έχει μιλήσει σχέσεων, και για τη σημασία, δηλαδή, της έτσι, φρόνησης ο Αριστοτέλης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Έχεις... Ναι.
0: Και για τη φρόνηση έχει μιλήσει.
1: Ναι, βέβαια. Και έτσι διαμορφώνονται βέβαια οι πολιτισμοί. Είναι αλήθεια ότι ο ευρωπαϊκός δυτικός, το υπογραμμίζω, πολιτισμός από τον 9ο αιώνα και μετά, με κορύφωση τον 13ο αιώνα που έρχεται ο Θωμάς ο Ακινάτης,

0: σας παραπέμπω μάλιστα, για όσους ακροατές δεν το ξέρουν αυτό, τους παρακαλώ να φροντίσουν να το διαβάσουν αυτό το κεφάλαιο, για όσους το ξέρουν γνωρίζουν για τι πράγμα μιλάω, ότι ο Ντοστογεύσκη έχει αναπτύξει στον λεγόμενο μύθο του μεγάλου ιεροεξεταστή αυτή την τραγωδία του ανθρώπου. Και γιατί να παραπέμψω στον Ντοστογεύσκη και να μην παραπέμψω στον ίδιο τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος φτάνει σε ένα σημείο να χρησιμοποιήσει ένα επίθετο τραγικό για τον εαυτό του, λέγοντας «ταλέπορος εγώ άνθρωπος». Ποιος θα με γλιτώσει από αυτή την τραγωδία? Να θέλω το καλό και να κάνω το κακό. Να θέλω τη σχέση με τους άλλους και με τον Χριστό και να βγαίνει μέσα από τη φύση μου μια παρόρμηση για την ατομικότητα. Η ατομικότητα είναι το θεμέλιο της υπερκατανάλωσης. Η υπερκατανάλωση δεν θα υπήρχε εάν δεν υπήρχε το λεγόμενο ίδιο συμφέρον εκάστου ανθρώπου, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι είναι η υπερκατανάλωση? Παρόλο που αποφεύγω, αλλά θα το επιχειρήσω να το προσεγγίσω με ψυχολογικούς όρους. Η υπερκατανάλωση είναι η αντιμετώπιση του φόβου του θανάτου. Θέλω να πλουτίσω εδώ, σε αυτή τη ζωή που νομίζω ότι είναι και η μόνη ζωή που υπάρχει. Δεν υπάρχει πέραν του τάφου ζωή, έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η τραγωδία του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέραν της υπερκατανάλωσης υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που το υπερβαίνουμε πάντοτε. Αντί να ακολουθούμε την οδό της μεσότητας, ήδη αναφέραμε τον Αριστοτέλη, έτσι, που είναι ο διδάσκαλος της οδού της μεσότητας, υπερβαίνουμε τα άκρα. Παραδείγματος χάρη, ενώ μας λέει το βιβλίο των παροιμιών ως αίτημα ως αίτημα για, πώς να το πω, για το βίο μας, την προσευχή προς το Θεό, πλούτο και παινία μη μη δώσ, μη με κάνεις ούτε πλούσιο ούτε φτωχό, να τη μεσότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Εμείς, επειδή η πτωχία είναι κατάσταση εγγενής μέσα στην ιστορία, θέλουμε πάντα να την υπερβούμε την πτωχία αυτή με τη συλλογή αγαθών. Mm-hmm. Και θυμόμαστε βέβαια όλοι ότι ο Χριστός όχι μόνο το κατήγγειλε αυτό το πράγμα, αλλά μας έδωσε και μια εξαιρετική παραβολή, την παραβολή του άφρονος πλουσίου, όπως θυμόμαστε, ο οποίος είδε τον πλούτο του, γκρέμισε τις παλιές του αποθήκες, δηλαδή γκρέμισε την προηγούμενη ζωή του, αυτό σημαίνει τις παλιές αποθήκες, έκτισε καινούργιες και αναπαύθηκε στην απόλαυση των αγαθών του. Υπάρχει όμως ζωή πέραν του θανάτου. Αυτή η φράση σε αυτή την παραβολή, αυτά που ετοίμασες άφρονε πλούσιε, σε ποιον ανήκουν αφού θα πεθάνεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Και δεν αρκεί να πούμε ότι ανήκουν στους κληρονόμους μου. Δεν αρκεί αυτό το πράγμα. Διότι εάν δεν αντιληφθώ ως κληρονόμους μου όλους τους ανθρώπους, τους αδελφούς του Χριστού που γίνονται και αδελφοί δικοί μου, τότε ο πλούτος πάει στο πουθενά. Θα μου πείτε, τι με νοιάζει αν πάει στο πουθενά, εγώ απολαμβάνω τη ζωή μου. Εκεί αυτή είναι η τραγωδία, κύριε Σπυρόπουλε. Αυτό το στένεμα του ανθρώπου στο όραμα για τη ζωή του, αυτή, ναι, είναι η τραγωδία του ανθρώπου μέχρι σήμερα. Απ' αρχής, δεν λέω ότι αυτό είναι των τελευταίων αιώνων απλώς. Απ' αρχής
1: και το γεγονός ότι θέλουμε και να αποκτήσουμε πολλά πράγματα.

0: επειδή μιλάμε για υπερκατανάλωση, κύριε Μαυρόπουλε, αλλά θέλουμε να τα αποκτήσουμε άμεσα, τώρα, γρήγορα.
1: Ναι. Αυτή είναι η τάση του ανθρώπου, σας λέω. Φοβάται το θάνατο, δεν το ομολογεί ασφαλώς, φοβάται το θάνατο και θέλει να κατέχει. Mm-hmm. Όχι να έχει, να κατέχει, να έχει εξουσία πάνω στα αγαθά της δημιουργίας του Θεού. Έτσι. Mm-hmm. Μου έρχεται τώρα στο νου, ως παράδειγμα το λέω έτσι, ένας μεγάλος δημιουργός της παραδόσεώς μας, θα έλεγα μια φωνή της συνειδήσεως του γένους μας, ο Παπαδιαμάντης, όπου βλέπουμε πως η ζωή του ήταν μετρημένη. Θυμάμαι μάλιστα σε μια επιστολή στον πατέρα του που του ζητούσε ένα ρουσφέτη να πετύχει μέσω ενός πολιτικού για να διοριστεί ο αδελφός του στη Δημαρχία. Ο Παπαδιαμάντης έγραψε στον πατέρα του τη φράση «Ας μείνομεν εις την έντιμον παινίαν μας». Επομένως θέλω λίγο να μιλήσω για αυτό το θέμα της πτωχίας.
0: Ναι.
1: Σας θυμίζω ότι ο πρώτος μακαρισμός του Χριστού είναι υπέρ των πτωχών. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, δηλαδή μακάρι αυτοί που έχουν το φρόνημα της πτωχίας, αυτό θα πει πτωχή το πνεύματι, γιατί αυτοί είναι ήδη πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Και σας θυμίζω επίσης ότι πριν ονομάσουν τους πιστούς της πρώτης εκκλησίας χριστιανούς, κάτι που έγινε στην Αντιόχεια για πρώτη φορά, πριν τους ονομάσουν χριστιανούς, τους αποκαλούσανε ο λαός των πτωχών. Η πτωχία αυτή δεν είναι υλική. Είναι και υλική, αλλά δεν περιορίζεται μόνο στο υλικό στοιχείο. Η πτωχία είναι ένα πνεύμα του ανθρώπου, μία νοοτροπία του ανθρώπου, μία αντίληψη του ανθρώπου. Η πτωχία είναι αρκούμε σε αυτά που μου χαρίζει ο Θεός. Αρκούμε μόνο σε αυτά. Δεν πλεονεκτώ. Έτσι. Δεν πάω παραπέρα. Όλο αυτό που ονομάζουμε κατανάλωση εμπεριέχει μία πλεονεξία. Σε όλους μας συμβαίνει αυτό, έτσι. Δεν είμαι καταγγελτικός για τους ανθρώπους. Λέει ότι σε όλους μας συμβαίνει αυτό. Έχω φτάσει σε μια ηλικία, πρέπει να σας πω, και είναι μια προσωπική μου εξομολόγηση αυτή, όπου κοιτάζω μέσα στο σπίτι μου κάποια αγαθά που έχω συσσωρεύσει ως αντικείμενα, τα οποία τα πήρα επειδή είχα ανεπίγνωστη απληστία. Mm-hmm. Ανεπίγνωστη απληστία. Μ' άρεσε και το πήρα. Και τα βλέπω τώρα και λέω, γιατί τα πήρα αυτά, γιατί τα συσσόρευσα αυτά τα πράγματα. Προς τι πια? Αυτό το ζούμε όλοι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και πολύ περισσότερο εάν αυτό γίνει πλέον τρόπος υπάρξεως του ανθρώπου, τρόπος ζωής καλύτερα να πω του ανθρώπου, όπου πλέον εκεί ο άνθρωπος παλαβώνει. Παλαβώνει και φτιάχνει έναν πολιτισμό της κατανάλωσης. Τι είναι ο πολιτισμός της κατανάλωσης? Είναι μία εργασία του ανθρώπου, ένα στάδιο εργασίας του ανθρώπου που θέλει να επιβάλλει στους άλλους με διάφορα μέσα, ξέρουμε σήμερα πώς δουλεύει η διαφήμιση, με διάφορα μέσα να του επιβάλλει απόκτηση, επιτρέψτε μου να πω, άχρηστον τις περισσότερες φορές αγαθών. Έτσι.
0: Ναι. Εδώ υπάρχει, ίσως ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μαυρόπουλε, και μια κατάργηση του κόπου, αυτό που λέγαμε στην αρχή, ή όχι?
1: Εντάξει, αυτό είναι γενές. Δεν είναι πρόθεση. Βγαίνει μέσα από τη φύση. Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει και εργασία, να υπάρχει κόπος, αλλά να μας οδηγεί στο πουθενά. Είναι πολύ σπάνιο, αν μου επιτρέπετε να πω, να μπορούμε να εργαζόμαστε μέσα στα όρια πρώτον του εφικτού και δεύτερον της ισορροπίας. Ο Απόστολος Παύλος έχει χρησιμοποιήσει μία φράση που μας λέει το νόημα αυτής της εργασίας. Γράφει στους Θεσσαλονικείς και τους λέει «Σταματήστε να περιεργάζεστε και αρχίστε να εργάζεστε». Έτσι. Αυτή η περιέργεια, η περιεργασία να το πω έτσι, μας ταλανίζει πάρα πολύ στη ζωή μας. Δεν έχουμε την εγρήγορση να εξετάζουμε το περιεχόμενο της εργασίας μας, να εξετάζουμε τη σκοπιμότητα της εργασίας μας, να εξετάζουμε το αποτέλεσμα της εργασίας μας. Θυμόσαστε ίσως την ιστορία που μας περιηγούνται τα γεροντικά στο βίο του μεγάλου Αντωνίου, ο οποίος ζήτησε από το Θεό να του γνωρίσει έναν άνθρωπο που είναι ενάρετος και είναι πιστός στο Θεό και έχει κερδίσει τη βασιλεία του Θεού, και ο Θεός του υπέδειξε να επισκεφθεί έναν τσαγκάρι στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Αυτός ο τσαγκάρις ήξερε γιατί εργάζεται. Έφτιαχνε παπούτσια για ανθρώπους που τους έβλεπε ως εικόνες του Θεού, και από την εργασία αυτή το ένα μέρος το έδινε στην οικογένεια, το άλλο μέρος το έδινε στους φτωχούς, ένα μέρος μικρό έδινε και στην κοινότητα της Εκκλησίας. Δεν είχε καμιά άλλη φιλοδοξία, αλλά αγαπούσε την εργασία του γιατί αγαπούσε αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν την εργασία του. Έτσι. Ναι. Αλλά αυτά τέλος πάντων φοβούμαι ότι είναι ψηλά γράμματα σήμερα. Όλοι προσπαθούμε με την εργασία μας να έχουμε το ίδιο όφελος, το ίδιο κέρδος. Σπανίζει ίσως αυτή η μεσότητα που σας είπα και σπανίζει αυτό το πνεύμα της πτωχίας. Ο Χριστός, είναι αλήθεια ότι ήρθε για να μας μιλήσει για μια πτωχία πνευματικού περιεχομένου. Και μάλιστα για τον Απόστολο Παύλο ήρθε ως πτωχός, αν και ήταν πλούσιος. «Επτώχευσε διημάς πλούσιος ον», λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτή η πτωχία του Χριστού μας καλεί σε μία μίμηση, τέλος πάντων, σε μία μίμηση που σημαίνει μίμηση σοφίας, έτσι, μίμηση αληθείας, δηλαδή να αγαπήσουμε τον εαυτό μας ως Υιούς του Θεού. Και σε αυτή την οδηπορία των μελλοντικών Υιών του Θεού δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε σπατάλης, ούτε απληστίας, ούτε πλούτου.
0: Ίσως όχι αυτής ατομικότητας ουσιαστικά, αυτή η ατομικότητα που μπορεί να μας οδηγεί σε μια ευκολία, να θέλουμε την ευκολία μας.
1: Αυτή η ατομικότητα υπάρχει ακόμα και αν φαινομενικά λειτουργεί ως συλλογικότητα. Εκεί είναι το μεγάλο λάθος. Ακόμα και αν λειτουργεί. Ο αγράμματος Μακρυγιάννης το διατύπωσε με τρεις λέξεις στο γραπτό του, από τα απομνημονεύματά του. Είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ. Αυτή είναι η διατύπωση ενός έντιμου ανθρώπου. Αυτό που λέει ο Παπαδιαμάντης, ας μείνουμε στην έντιμον παινία μας. Και γνωρίζουμε ότι ο Χριστός μίλησε πάρα πολύ εναντίον του πλούτου, εναντίον των πλουσίων, με τον περίφημο αυτό αφορισμό του, ότι είναι πολύ δύσκολο να εισέλθει ένας πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών, έτσι. Και μετά μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας βλέπουμε ήδη να εμφανίζεται τον Τσατέλ του 2ου αιώνα το σύγγραμμα του Κλήμη Αλεξανδρέα, «Τις ο σωζόμενος πλούσιος». Ναι. Είναι ένα ερώτημα αυτό, έτσι.
0: Μάλιστα. Πολλά τα ερωτήματα νομίζω. Δεν είναι εφικτό να απαντήσουμε σε όλα. Επιχειρούμε σε κάποια από αυτά έτσι να δώσουμε ίσως κάποιες πληροφορίες, κάποια στοιχεία. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μαυρόπουλε, για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για το κόστος και τον κόπο στην εποχή μας, σε μια εποχή υπερκατανάλωσης, ενδεχομένως πώς το αντιλαμβανόμαστε αυτό, τι μπορεί να σημαίνει δηλαδή κόστος και κόπος, και μήπως τελικά η ζωή μας έχει γίνει πάρα πολύ γρήγορη και ζητάμε τα πράγματα να γίνονται πολύ γρήγορα και εύκολα, χωρίς ίσως να κάνουμε και κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Παίζει βεβαίως ρόλο και η τεχνολογία που μας κάνει την ζωή μας πολύ εύκολη, ενδεχομένως αυτό όμως να δημιουργεί και κάποια προβλήματα, και θα δούμε αυτό το θέμα και με την βοήθεια του επόμενου καλεσμένου μας. Καλωσορίζουμε τον κύριο Χρήστο Τερέζη, πρώην κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, για να μας βοηθήσει στο σημερινό μας θέμα. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της, κύριε Τερέζη. Πώς μπορούμε αυτό το θέμα να το δούμε και μέσα από την, αν θέλετε, την φιλοσοφική σκέψη?
1: Τεράστιο θέμα και επιδέχεται συνεχώς νέες προσεγγίσεις. Ορισμένες μάλιστα εξ αυτών είναι επανάληψη προηγούμενων με μία μικρή διαφοροποίηση. Το δείγμα του ότι το θέμα αυτό είναι άκρος πολυπαραγωγικό. Ενδέχεται όμως, παρά το ότι ένα πλήθος διανοητών αλλά και απλών ανθρώπων ασχολείται με το ζήτημα αυτό, η ενασχόληση να μην στηρίζεται επάνω σε αυθεντικά αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία δεν παρακολουθούν την διαδικασία αλλά αποφαίνονται ως εκ του εκάστοτε αποτελέσματος. Δηλαδή, στη σύγχρονη εποχή έχει διαμορφωθεί, όπως αναφέρατε ορθότατα, ένα συγκεκριμένος τρόπος συμπεριφοράς αναφορικά με την ταχύτητα, ας το συνοψίσουμε,
0: ναι,
1: σε αυτή τη λέξη, το πνεύμα αυτό.
0: Και την ευκολία, νομίζω πάνε μαζί αυτά τα δύο. Ναι.
1: Και την ευκολία ως διεκδίκηση, που είναι κάτι αυτονόητο για κάθε ζωντανό οργανισμό, όχι μόνο για τον άνθρωπο. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται να προσυδειάζει στην υφολογία της φύσης γενικά είναι η ίσον προσπάθεια, η ελάχιστη προσπάθεια. Πώς μπορούμε μέσω ελαχίστων δραστηριοτήτων, προσπαθειών κτλ. Να κατακτήσουμε ταχύτατα κάτι. Αυτό δεν είναι μία νοοτροπία απλά, είναι ένα στερεότυπο το οποίο απορρέει από την ίδια την ζωική φύση. Επομένως είναι εξηγήσιμο. Θα έλεγε κάποιος, εξηγήσιμο οντολογικά. Έτσι είναι η ζωή γενικώς.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, εάν σκεφτούμε τη ζωή των ανθρώπων, όπου υπησέρχεται ο παράγων της λογικής εντονότατα, θα διαπιστώσουμε ότι αυτό διευρύνεται. Αλλά το μείζον ερώτημα είναι, για τη σύγχρονη εποχή, εάν παρακολουθούμε τις διαδικασίες εκείνες οι οποίες έχουν διευρύνει και διευρύνουν όλο και περαιτέρω μία τέτοια ψυχολογική, θα τη χαρακτήριζα, ατμόσφαιρα. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι το πρόβλημα, ή το γεγονός ότι έχουν εισαχθεί ορισμένες προκείμενες στην ύπαρξή μας, στον εγκέφαλό μας, τις οποίες εμείς υιοθετούμε και με τις οποίες δραστηριοποιούμεθα για να κερδίσουμε σε ταχύτητα εκείνο το οποίο διεκδικούμε. Αν αυτό δεν συμβεί, δηλαδή αν ο άνθρωπος υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, και αν είναι ή αν κινείται, εάν δεν σκεφτεί ότι πρέπει να λειτουργήσει αυτογνωσιακά. Η βασική εκτίμηση, το βασικό αποτέλεσμα που θα προκύψει, θα είναι να μην μπορεί παρά μόνο να μείνει σε διαπιστώσεις. Ίσως πολλές φορές και να μην χρειάζεται τις διαπιστώσεις αυτές, γιατί έχει σε τέτοιο βαθμό μυθοποιήσει την ταχύτητα και το αποτέλεσμα που προέρχεται εξ αυτής, ώστε οποιοδήποτε προβληματισμό να μην τον απασχολεί.
0: Ίσως και να το έχει ιδολοποιήσει αυτό που λέτε τώρα, και το αποτέλεσμα και την ταχύτητα και την ευκολία του να καταφέρνει δηλαδή πράγματα άμεσα, σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Ίσως αυτό να είναι και μια, να είναι, πώς να το πω, αυτό για το οποίο όλοι πασχίζουν.
1: Ή σχεδόν όλοι πασχίζουν, ναι. Ως μια περιραίουσα, όλο και εντονότερη ατμόσφαιρα, η οποία έχει ήδη αρχίσει και διεισδύει μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων σχετικών μηχανημάτων και στη συνείδηση των μικρών παιδιών. Mm-hmm. Διότι αυτό το οποίο από την εμπειρία μου έχω διαπιστώσει είναι ότι ενώ στο παρελθόν, όσο και αν αυτό απαιτούσε ένα κόπο, η αναζήτηση της πληροφορίας και της απάντησης προϋπέθεται μία αναζήτηση, άρα μία διέγευση όλου του οργανισμού και όχι μόνο του νόους, για να οδηγηθεί στην απάντηση ή στην λύση ή σε οτιδήποτε σχετικό άλλο, σήμερα αυτό έχει καταργηθεί. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ενδεχομένως σε υπερηχητικό πρίσμα θεώρησης mm-hmm. προσθέτει τις απαντήσεις. Αυτό δημιουργεί στον εσωτερικό κόσμο σου ένα αρχέτυπο, ότι σε κάθε περίπτωση λοιπόν και εγώ ας επιχειρήσω να συμπεριφέρομαι όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ή να εξυπηρετούμε από άλλους παράγοντες όπως με εξυπηρετεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ώστε ταχύτατα να αποκτώ εκείνο το οποίο επιδιώκω.
0: Ναι.
1: Ήδη το θέμα αυτό έχει τεθεί από τη δεκαετία του 60 του προηγούμενου αιώνα, μπορεί και νωρίτερα. Δεν έχουμε παρά να εντελώς ενδεικτικά να αναφέρω το Μαρκούζε, το Χέρμπερτ Μαρκούζε, ο οποίος βλέπει να διαμορφώνεται βαθμία και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου εδίδασκε, αλλά προβλέποντας ότι αυτό θα μεταφερθεί και στην Ευρώπη, μία διαδικασία για να αποκτήσει ο άνθρωπος έναν μονοδιάστατο τρόπο όχι μόνο σκέψης αλλά και ύπαρξης γενικότερα, χωρίς βίωμα, χωρίς διάθεση αναζήτησης, χωρίς το απορρίν το οποίο είχε θέσει έντονα ο Αριστοτέλης, χωρίς συνθετικές σκέψεις και με έναν επιφανειακό τρόπο. Λες και ζει δηλαδή υπό όρους ενστικτόδους, όπως ένα ζώο.
0: Ναι.
1: Σε αυτή λοιπόν την προοπτική, οι στοχαστές της εποχής εκείνης από τη δεκαετία του 60 και μετά εντοπίζουν έναν καλπάζοντα κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται, για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση του Κωνσταντίνου Καβάφη, ανεπευθύτως και μας κυριαρχεί. Mm-hmm. Και συγχρόνως συγκροτεί αυτή η ατμόσφαιρα και μια αγωνία, όταν δεν εξασφαλίζονται εκείνα τα οποία εμείς επιδιώκουμε, παρά το ότι έχουμε επιλέξει ένα πλήθος από εργαλεία και από μεθόδους. Τελικά δηλαδή, θα μπορούσε κάτι να υποστηρίξει, παρακολουθώντας την εξέλιξη από των τελευταίων 80 ετών, ότι ο άνθρωπος όλο και περαιτέρω γίνεται δυστυχισμένος ή, με την ευρία έννοια, ή όλο και περαιτέρω παραμένει ανικανοποιητός.
0: Mm-hmm. Ναι. Αναφερθήκατε στο Μαρκούζε και σε όσα τόνιζε τη δεκαετία του 60 και μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάνατε και μία ανοίξη στον Αριστοτέλη. Αυτό το απορρίν του Αριστοτέλη ήθελα να εξηγήσουμε με τη βοήθειά σας λίγο περισσότερο, κύριε Τερέζη. Τι σημαίνει αυτό το απορρίν?
1: Σημαίνει ότι συνειδητοποιώ καταρχάς ότι δεν έχω πόρο. Βρίσκομαι σε μία δύσκολη υπό κάθε οπτική κατάσταση. Mm-hmm. Όμως αυτό για μένα ή για τη συλλογικότητα εντός της οποίας βρίσκομαι δεν συγκροτεί έναν αποκαρδιωτικό τόνο. Δεν με αποτρέπει από το να αναζητήσω τον πόρο. Mm-hmm. Και μπορούμε εδώ να χρησιμοποιήσουμε κατ' οικονομία, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, μια άλλη λέξη ότι την απορία μπορεί να την υπερβεί το εμπόριο, δηλαδή η εγγραφή σε έναν πόρο τον οποίο επιλέγω, ακολουθώ, αξιοποιώ και μέσω αυτού διεκδικώ να υπερβαίνω όλο και περαιτέρω την απορία μου. Αν δηλαδή παρακολουθήσουμε, και είναι ενδεικτικό αυτό το παράδειγμα για κάθε περίπτωση και έχει αξιοποιηθεί από μεγάλους διανοητές, αν παρακολουθήσουμε το ταξίδι του Οδυσσέα, μπορούμε εκεί να διαπιστώσουμε ότι έχουμε ενώπιόν μας μία προσωπικότητα η οποία αντιπροσωπεύει το ανθρώπινο είδος και ατομικά και συλλογικά, η οποία βρίσκεται σε μία διαδικασία επίλυσης της αρχικής απορίας στην οποία βρίσκεται.
0: Δηλαδή βρίσκεται μέσα σε αυτή την κατάσταση ίσως του απορίν.
1: Ακριβώς. Να. Και αυτή, ας υποθέσουμε, δεκαετής περιοδολόγησή του, ας αναφέρουμε στη Μεσόγειο θάλασσα, έτσι, όπου πολλών ανθρώπων είδαν άστεα κενών έγνο. Όταν δηλαδή θες επικοινωνία με τρόπους ζωής, με πολιτισμούς, με οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες και πολλά άλλα. Όλα αυτά δίνουν στον Οδυσσέα, φεύγοντας τώρα από τον ίδιο και διευρύνοντας το παράδειγμα το οποίο δίδει, όλα αυτά προϋποθέτουν ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η αναζήτηση, είναι η διεκδίκηση, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα έρθω σε επικοινωνία με τις καταστάσεις, όποιες και αν είναι αυτές, ακόμα και αν η επικοινωνία αυτή είναι συγκρουσιακή. Mm-hmm. Και τις καταστάσεις αυτές εγώ, ως ναυσιπλοών, ως περιφερόμενος στη θάλασσα, θα τις ονοματίσω. Θα τους δώσω δηλαδή ένα όνομα και έναν ορισμό, που σημαίνει ότι τις έχω εντάξει στα νοητικά κέντρα μου, τις έχω κατανοήσει βαθμιαία βεβαίως, τις έχω εμβιώσει πάλι βαθμιαία και τελικά τις περιγράφω.
0: Αυτό πώς συνδέεται με το κόστος και τον κόπο, κύριε Τερέζη?
1: Ναι, αυτό απαιτεί. Mm-hmm. Απαιτεί και κόστος και κόπο. Αλλά αναδεικνύει τις ανεξάντλητες, την κυριολεξία ανεξάντλητες, δημιουργικές δυνατότητες του ανθρώπου, δηλαδή τα αντανακλαστικά που έχει η ύπαρξή του, όταν διεκδικεί το κενόν με αλφαγιώτα. Mm-hmm. Το οποίο κενόν ενέχει βεβαίως και την λεγόμενη, όπως την αναφέρατε, ευτυχία, την παραγωγικότητα, το αποτέλεσμα και ούτω καθεξής, αλλά το κενόν όμως έχει ηθική αξία. Για ποιο λόγο? Γιατί επιμένει στη διαδικασία και στη συμμετοχή ο άνθρωπος, παρά τον κόπο τον οποίο καταβάλει, παρά το κόστος, το οποίο μπορεί να είναι και επώδυνο αυτού του κόπου, παρά το ότι ίσως δεν φτάσει στην ευτυχία, έχει καταξιωθεί ως οντότητα, γιατί εισήλθε στη διαδικασία. Mm-hmm. Και αυτό που συζητούμε πολλές φορές για την Ιθάκη και λέμε ότι υποστηρίζουμε ότι η Ιθάκη δεν είναι ο στόχος, ο στόχος είναι η διαδικασία, αυτό επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι είναι αληθές έως ένα σημείο. Ο Οδυσσέας επιχειρεί, επιδιώκει να φτάσει στην Ιθάκη. Γιατί επιδιώκει να φτάσει στην Ιθάκη? Για να μεταμορφώσει την Ιθάκη. Mm-hmm. Με βάση τα δεδομένα γνώσεων κτλ, τα οποία απέκτησε μέσα από την δεκαετή διαδρομή του. Η Ιθάκη δεν είναι ένα αποκούμπι για να πω «Α, ξεκουράστηκα» ή «Έγινα συνταξιούχος» και να μου λένε οι άλλοι «Καλοφάγω τη σύνταξή σου». Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο μου το έλεγε κάποτε κάποιος, ότι άρχισα να υποψιάζομαι ότι η κοινωνία δεν λειτουργεί με ουσιαστικό τρόπο, Όταν βλέπω τους νέους συνταξιούχους να έρχεται τώρα στον άλλον, καλοφάγω τη σύνταξή σου. Κάτι το οποίο δεν το άκουγα παλιά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι λέξεις οι οποίες ακριβώς μεταφέρουν το όλο ζήτημα στο αποτέλεσμα της απόλαυσης κάποιων καταστάσεων. Και όχι στη γοητεία, η οποία με οδήγησε μετά από 35 χρόνια να αφυπηρετήσω από κάπου, ή μετά από 40, μετά από 50 ή μετά από 12. Δεν έχει σημασία αυτό. Εκεί πρέπει να πάει η σκέψη μου, ώστε να έχει νόημα το καλοφάγωτη, για να υπάρχει μέσα το καλόν, δηλαδή το ωραίο.
0: Ναι.
1: Και όχι η προσωπικοποίηση του ζητήματος και η ειδονιστική θεώρησή του. Αυτά λοιπόν τα θέματα ο Οδυσσέας τα έχει παρακολουθήσει. Μπορείς ο ίδιος να επιστρέψει στην πατρίδα του και να του πουν καλοφάγωτη.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Δεν το επιλέγει με τίποτα. Και ο Όμηρος Εφιέστατος, όπως ήταν, μεγάλος δάσκαλος της ιστορίας, τεράστιος, ο πρώτος μεγάλος δάσκαλος, κατανόησε ότι έπρεπε αυτή την πορεία του Οδυσσέα να την αναδείξει. Και η οποία είναι τελείως αντίθετη από εκείνο το οποίο επιχειρούμε σήμερα. Και είναι ένας ευθύς άνθρωπος ο Οδυσσέας. Δεν είναι ο άνθρωπος μόνο της διανόησης ή του πνεύματος. Είναι ένα υλικό σώμα, το οποίο λειτουργεί με τις ανάγκες, με τις επιθυμίες του, με τις ειδονές του, με τη συμμετοχή του στο φαγητό, στο πιωτό κτλ. Όλα αυτά είναι τα εγγενή χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Όμως σε αυτά, στο κάθε ένα από αυτά, επιχειρεί να δώσει ένα συγκεκριμένο νόημα. Ακόμα και στο κρασί.
0: Ναι, οπότε εδώ αυτό που θέλετε μάλλον να τονίσετε, αν έχω σωστά καταλάβει κύριε Τερέζη, είναι η απόδοση νοήματος στα όσα κάνουμε.
1: Στη διαδικασία η οποία ακολουθείται, ώστε να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα από το αν οδηγηθούμε. Βεβαίως ο σκοπός είναι να οδηγηθούμε. Το ανθρώπινο είδος, αλλά και οποιοδήποτε ζωικός οργανισμός διεκδικεί το αποτέλεσμα. Και είναι κάτι εύλογο, εξηγήσιμο, αιτιολογήσιμο και νόμιμο από κάθε άποψη. Αλλά η πορεία η οποία ακολουθείται πρέπει να εξεταστεί αυτό. Και εδώ προκύπτει ένα από τα κορυφαία ζητήματα που από την αρχαιότητα έχουν τεθεί. Πώς δηλαδή κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται κάποιους άλλους ανθρώπους, την προσπάθεια κάποιων άλλων ανθρώπων, για να αποκτήσουν ταχύτατα το κέρδος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια λεπτομέρεια από την οποία δεν έχουμε ξύγει. Και μέσα σε αυτό τον αχαλήνο το καπιταλισμό, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την αρχική θεωρία του κεφαλαιοκρατικού φιλελεύθερου συστήματος, μέσα σε αυτό τον αχαλήνο το εντός πολλών εισαγωγικών καπιταλισμό, τη βαρβαρότητα δηλαδή η οποία επικρατεί, διαπιστώνουμε ότι ο άλλος θεωρείται για μας ως εργαλείο.
0: Ναι.
1: Ο άλλος ή οι άλλοι.
0: Ζούμε τους ή άλλους σε μια εποχή κατανάλωσης, μάλλον υπερκατανάλωσης σε υπερβολικό βαθμό. Το έχουμε τονίσει αυτό και εξ αρχής, και είναι ένα κομμάτι τους ή άλλους, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της σημερινής μας προβληματικής, του θέματος που συζητάμε, κύριε Τερέζη. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, περίπου άλλα 7 λεπτά για να ολοκληρώσουμε και για να συνεχίσουμε λίγο σε αυτή την περιδιάβαση έτσι της σκέψης της φιλοσοφικής και μέσα τα παραδείγματα τα πολύ ωραία που μας δίνεται και με αφορμή τον Οδυσσέα βέβαια και το ταξίδι του Οδυσσέα και την σύλληψη του Ομήρου. Πού αλλού θα μπορούσαμε ίσως να πάμε για να δούμε έτσι το θέμα μας το σημερινό και να το σχολιάσουμε?
1: Το σημερινό θέμα προκύπτει μέσα από την αχαλήνωτη όχι εξέλιξη της τεχνολογίας, αχαλήνωτη υποταγή του ανθρώπου στην τεχνολογία, στο γεγονός δηλαδή ότι ακόμα και η συζήτηση έχει καταργηθεί και γίνεται με ένα μήνυμα μέσω ενός τηλεφώνου ή μέσω ενός μηχανήματος, όπου αρχίζεις και λησμονείς ποιο είναι το πρόσωπο, ποιος είναι ο ήχος της φωνής του, ποια είναι η ιδιαιτερότητά του. Μένουμε λοιπόν σε αυτή την εξασφάλιση και εξυπηρέτηση την οποία μας χορηγεί η τεχνολογία. Γυρίζω πάλι που είπαμε κάτι στην αρχή, ότι αυτό, αυτή η υποταγή δηλαδή, συγκροτεί ένα αρχέτυπο το οποίο, όπως το είπατε εύστοχα, συγκροτεί ένα είδωλο, ένα μύθο, ότι αυτό είναι το άπαν.
0: Ναι.
1: Και επ' αυτού, προσέξτε κάτι, στις δημοσκοπήσεις που γίνονται δεν έχει τεθεί ποτέ ούτε ένα πολιτιστικό ζήτημα σε ερώτηση. Ούτε ένα. Mm-hmm. Που η πολιτιστική παιδεία, η κουλτούρα τέλος πάντων, η οποία πρέπει να διέπει μια κοινωνία, είναι η πηγή της ποιότητας. Καμία λοιπόν ερώτηση τέτοια. Οι δημοσκοπήσεις παίζουν πάνω σε επιφανειακά ζητήματα. Καμιά φορά φύγουν και κάποια ουσιώδη, αλλά όχι όμως από το πρίσμα το πολιτιστικό. Δηλαδή δεν συζητούν για την κουλτούρα του ανθρώπου ή πώς θα διευρύνουν την κουλτούρα του ανθρώπου. Και μπαίνουμε λοιπόν στο πλαίσιο της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας, της ευτυχίας, της καλοπέρασης, της. Όλα αυτά. Όμως όλα αυτά διευρύνονται όλο και περαιτέρω επειδή η τεχνολογία, όπως την έχουμε επιλέξει να τη χρησιμοποιούμε και όπως διεκδικούμε συνεχώς να εξελίσσεται, μας φέρει μπροστά στον μύθο των όλο και περαιτέρω διευκολύνσεων. Παρακολουθούμε τώρα την τεχνητή νοημοσύνη και εκστασιαζόμαστε. Όμως έχουμε υποψιαστεί που μπορεί να οδηγήσει και ποιοι τελικά θα την χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη ή θα την έχουν δικό τους κτήμα ώστε να υποτάσσουν τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Εκεί ακριβώς τεχνητή νοημοσύνη προσλαμβάνει και αυτή ένα μεγάλο κατόρθωμα, ένα εξαίρετο κατόρθωμα της ανθρώπινης νόησης επί των ζητημάτων της τεχνολογίας και της επιστήμης βεβαίως. Αντί λοιπόν να τη δούμε στην πραγματική της διάσταση, τη βλέπουμε πάλι υπό το πρίσμα του μέγιστου εφικτού αποτελέσματος.
0: Γιατί νομίζω αυτό ενδιαφέρει τον σύγχρονο άνθρωπο, δηλαδή τις σύγχρονες κοινωνίες. Είναι αυτό που είπατε, το αποτέλεσμα, η παραγωγικότητα, το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το κάθε φορά μάλλον το ζητούμενο. Ποιο είναι αποτελεσματικό από όσα κάνουμε και ποιο είναι αυτό το αποτέλεσμα, μετρήσιμα δηλαδή.
1: Θα μου επιτρέψετε μια παρένθεση εδώ, μικρή ελάχιστη παρένθεση. Συναντάμε σήμερα παγκοσμίως στην Ελλάδα, το βλέπουμε έντονα, το φαινόμενο της παραβατικότητας. Mm-hmm. Με τη γενική της σημασία. Και προσπαθούμε μέσω κοινωνιολογικών, εκπαιδευτικών, φιλοσοφικών προσεγγίσεων να το αναλύσουμε. Δεν εισχωρούμε όμως σε μια βασική λεπτομέρεια, ότι για να λυθεί ένα πρόβλημα, εκείνο το οποίο απαιτείται δεν είναι οι εκ των υστέρων λύσεις, mm-hmm. οι οποίες μπορεί να είναι κυρωτικές, μπορεί, ανάλογα, οι οποίες θα πρέπει να ζητήσουν το πώς θα προετοιμαστεί ο πολίτης ή το μικρό παιδί, ώστε να μην βλέπει τον απέναντί του ως ένα άτομο στο οποίο θα επιτευχθεί ανεξέλεγκτα, mm-hmm. για οποιοδήποτε λόγο, αλλά ως ένα άτομο με το οποίο θα βρίσκεται σε σχέση αλληλεγγύης.
0: Ναι.
1: Αυτή την αλληλεγγύη, θεωρώ, είναι πάγια θέση.
0: Μάλλον έχει κόπο, κρύβει κόπο και αυτή η αλληλεγγύη όμως, έτσι. Κόπο και κόστος, κύριε Τερέζη, και επειδή μας πιέζει ο χρόνος ολοκληρώσουμε, έχουμε περίπου 1-1,5 λεπτό ακόμη στην διάθεσή μας, τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας.
1: Εγώ θα πρότεινα ότι η λύση για όλα είναι η Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία, δηλαδή η αγάπη, η αλληλεγγύη, η συνεργασία, η προσφορά, η χορηγία, η διάκριση, η διακονία, η ανεκτικότητα και τελικά η θυσία. Αν αυτά εισαχθούν στον εσωτερικό κόσμο μας, θα δούμε με ένα άλλο μάτι τα πάντα. Mm-hmm. Γιατί δεν υπηρετούμε το υποκείμενό μας. Το θέτουμε σε μια οργανική, θα έλεγα, προοπτική, συνύπαρξης με τους πάντες. Και εκεί ακριβώς θα κατανοήσουμε ότι αυτό που πρέπει με ταχύτητα να διεκδικούμε δεν πρέπει να είναι το αποτέλεσμα ή η παραγωγή, αλλά πρέπει να είναι η επικοινωνία. Εκεί βρίσκεται το μεδούλι, ο μυελός, εκτιμώ, του όλου ζητήματος, που αν δεν το κατανοήσουμε, όποια πολιτική, κοινωνιολογική, εκπαιδευτική πρόταση και αν έρθει, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Όλες υπάγονται σε μία συστηματική εκμετάλλευση.
0: Μάλιστα. Κύριε Τερέζη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι τεράστιο το σημερινό μας θέμα, ανεξάντλητο πραγματικά. Θα θέλαμε θερμά όμως να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα μαζί σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Μετά την συνομιλία μας με τον κύριο Χρήστο Τερέζη, θα είμαστε και πάλι κοντά σας μετά από μια απαραίτητη, πολύ σύντομη διακοπή.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Κήπος Αϊθαλής, οι Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Συζητάμε σήμερα για το τι σημαίνει κόστος και κόπος σε μια εποχή υπερκατανάλωσης όπως είναι αυτή που ζούμε, αυτή η σύγχρονη εποχή, και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Νίκο Δεναξά, επίκουρο καθηγητή κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε αυτό το θέμα και μέσα, αν θέλετε, σε ένα πλαίσιο κοινωνιολογικό?
1: Ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα και στο πεδίο κιόλας της επιστημονικής του διερεύνησης. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί κανείς μόνο από την άποψη μίας και μόνο επιστήμης. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε και διαθεματικό και διεπιστημονικό. Mm-hmm. Το κόστος της υπερκατανάλωσης, και θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό, και νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι στο πεδίο της καθημερινότητας, τελικά ίσως να μην αποτιμάται μόνο σε ευρώ, και γι' αυτό χρειάζονται παραπάνω από μία επιστήμες, σίγουρα μέσα σε αυτές είναι και η κοινωνιολογία, για να μπορέσει να διερευνήσει σαφώς και να οδηγηθεί σε συγκεκριμένα συμπεράσματα όποιος ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Στην ουσία μιλάμε, κύριε Σπυρόπουλε, για έναν χρόνο ζωής που χάνουμε όλοι μας, δουλεύοντας για πράγματα που ίσως τελικά να μην χρειαζόμαστε, γιατί μιλάμε για την υπερκατανάλωση, έτσι. Το ξόδεμα του κάθε ενός και της κάθε μιας είναι και ηθικό. Αφορά δηλαδή και την ανοχή σε ένα παγκόσμιο σύστημα οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, που κρατά ολόκληρες κοινωνίες σε υπανάπτυξη, για να μπορούμε εμείς να έχουμε αυτό το δικαίωμα στην πρόσβαση της υπερκατανάλωσης. Ας σκεφτούμε ότι κάποιοι άλλοι λαοί είναι καταδικασμένοι στην υπανάπτυξη, προκειμένου εμείς να απολαμβάνουμε τις όποιες εφήμερες καταναλωτικές ανέσεις.
0: Πέρα από αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω, που είναι και αυτό βεβαίως μια πτυχή την οποία αναφέρεται του θέματός μας του σημερινού, ήθελα να σας ρωτήσω πώς ενδεχομένως εμείς αντιλαμβανόμαστε πια στη σύγχρονη εποχή το ποια είναι η σημασία του να προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα, αν θέλετε. Μήπως ζούμε σε μία εποχή όπου έκδηλη υπάρχει τελικά η άποψη ότι τα θέλω όλα γρήγορα και εύκολα? Υπάρχει και αυτή η πτυχή, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Ναι. Εδώ μου θυμίζεται μια έκφραση παρμένη από την αγγλική διάλεκτο, το on demand που λέμε συνήθως και στις υπηρεσίες και στους χώρους εργασίας. Θέλουμε όχι μόνο γρήγορα να καταναλώνουμε, θέλουμε γρήγορο φαγητό, θέλουμε γρήγορη πληροφορία, γρήγορη επιτυχία, έτσι, σε οποιοδήποτε τομέα και αν αυτό μπορεί να εμπεδωθεί. Αυτό το περιβάλλον της ταχύτητας.
0: Γρήγορη επιτυχία χωρίς κόπο, ίσως, ή χωρίς να κοπιάσουμε.
1: Ακριβώς. Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, φτάνει να φτάσουμε σε ένα σημείο που εμείς θα νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, αλλά και αυτό θέλω να πω, είναι εφήμερο. Γιατί αυτό το περιβάλλον της ταχύτητας που περιγράψατε είναι, στην ουσία, υποβαθμίζει την πράξη την ίδια της δημιουργίας. Δεν είναι απλώς μια επιλογή ή ένα χόμπι. Αυτός που θα επιλέξει να εργαστεί, αλλά δείτε κιόλας, και στο πεδίο κιόλας της κοινωνιογλωσσολογίας, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, όταν αλλάζουν όροι, σημασίες και περιεχόμενο. Και όταν μιλούσαμε κάποτε για το δικαίωμα στην εργασία, υπήρχε ένας συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο το κάναμε αυτό. Υπήρχε μια δεδομένη σταθερότητα στο πεδίο και της εργασίας, αλλά και της διεκδίκησης στο πεδίο του δικαιώματος. Σήμερα μιλάμε, και το ακούτε συχνά, για ευκαιρία στην απασχόληση. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και άρα αυτός που επιμένει όχι να απλά να κάνει το χόμπι του επάγγελμα, και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι τι λέω, είναι στην ουσία μια πράξη αντίστασης και ίσως και ο μόνος τρόπος να βρούμε ένα ουσιαστικό νόημα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε, να επιβραδύνουμε και να μην παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Μπορούμε να είμαστε σύγχρονοι, κύριε Σπυρόπουλε, χωρίς απαραίτητα να συγχρονιζόμαστε και άρα να μας παρασύρει το κύμα σε ατραπούς που δεν έχουμε προβλέψει.
0: Να εξηγήσουμε λίγο, κύριε Δεναξά, αυτή τη διαφορά ίσως μεταξύ εργασίας και απασχόληση, επειδή φέρατε αυτό το παράδειγμα στη συζήτησή μας.
1: Ναι. Βλέπετε ότι μπαίνουμε και σε διαφορετικούς τομείς της ίδιας κοινωνιολογίας. Υπάρχει ειδική δηλαδή κοινωνιολογία της εργασίας. Χρησιμοποιούμε βέβαια και τις λέξεις και τις δύο, πολλές φορές με την ίδια συνάφεια, και την εργασία και την απασχόληση, σαν να είναι συνώνυμες, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως, όπως είπα, βαθιές και ενοιολογικές και κοινωνιολογικές, ίσως και ψυχολογικές διαφορές. Με απλά λόγια δηλαδή, η διαφορά θα μπορούσαμε να πούμε ότι κρύβεται στο σκοπό. Mm-hmm. Τι σκοπό έχει ο καθένας, σκοποθεσία, και τη δημιουργικότητα, στο πώς επενδύει κανείς, στο πώς προσφέρει κανείς, στο πώς διαθέτει κανείς τον εαυτόν του προς αυτό που κάνει, προς την ίδια την κοινωνία. Αν αυτό που κάνει δηλαδή, το προϊόν της εργασίας του ή έστω και της απασχόλησής του, έχει κάποιον συγκεκριμένο αντίκτυπο, θετικό ή αρνητικό, στην υπόλοιπη κοινότητα. Η εργασία με τη στενή έννοια του όρου ξεκάθαρα συνδέεται με την έννοια της παραγωγής έργου και ενισχύει, εδώ είναι το ζήτημα, την ταυτότητα του δημιουργού. Η εργασία είναι στην ουσία μια, αν μπορώ να δώσω όχι ορισμό, δεν θα είχα την ευτέλεια αυτή, αλλά αν έτσι για χάρη της συζήτησης να πρέπει να πατήσουμε κάπου για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τα συμπεράσματά τας, είναι μια σκόπιμη ανθρώπινη δραστηριότητα, σωματική και πνευματική, γιατί υπάρχει και πνευματική εργασία, που αποσκοπεί στην παραγωγή ενός πολύ πολύ συγκεκριμένου έργου, στην επίλυση ίσως ενός προβλήματος ή και στη δημιουργία αξίας, θα λέγαμε, στο πεδίο μάλιστα της οικονομικής κοινωνιολογίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κίνητρο, mm-hmm. μπορεί να μην συνδέεται απαραίτητα με το χρήμα. Δηλαδή υπάρχει καλλιτεχνική εργασία. Υπάρχουν εργασίες όπως είναι οι οικιακές εργασίες, οι οποίες δεν έχουν σκοπό το κέρδος ή την κερδοφορία. Παρ' όλα αυτά αφορούν αυτό που λέγαμε στην αρχή, το μέγεθος της δημιουργίας, και σίγουρα είναι στο πεδίο της προσφοράς. Και υπάρχει αυτό που ήδη σχολιάσαμε, η σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους. Η εργασία διαμορφώνει συχνά την ίδια μας την ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέμε, πολλές φορές προσδιοριζόμαστε από αυτό που κάνουμε ή από αυτό που είμαστε. Και έχει σημασία, όταν κάποιος απασχολείται, σημαίνει ότι μπορεί να έχει πολλαπλές ταυτότητες, και άρα γι' αυτό μίλησα και για ενδεχόμενους ψυχολογικούς όρους στο πεδίο της διερεύνησης εδώ της εργασίας. Καθώς όταν ο άλλος δεν έχει μια σταθερή ταυτότητα για να αναφερθεί, εσείς είστε δημοσιογράφος για παράδειγμα, αυτό προσδιορίζει σε ένα βαθμό ένα κομμάτι της ταυτότητάς σας ή οποιοδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική κατηγορία. Γι' αυτό και στο πεδίο μάλιστα της κοινωνιολογίας της θρησκείας είναι ο Βέμπερ, χωρίς να έχω έτσι τη διάθεση να αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα, είναι ο Μαξ Βέμπερ, ο μεγάλος γερμανός κοινωνιολόγος, ο οποίος μίλησε για την κλίση στο πεδίο ενός βέβαια εγκόσμιου ασκητισμού, την κλίση προς το επάγγελμα, της οποίας η συνέπεια δηλαδή στο πεδίο της εργασίας, είναι κάτι το ευάρεστο στα μάτια του Θεού. Mm-hmm. Τώρα για την απασχόληση, έτσι πολύ σύντομα. Η απασχόληση στην ουσία είναι τοποθέτηση περισσότερο. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την ανάγκη για να δημιουργήσεις ή για να προσφέρεις, αλλά είναι μια τοποθέτηση σε μια συγκεκριμένη θέση παραγωγής, για να κάνεις απλά τη δουλειά.
0: Σαν μια διεκπαιρέωση
1: είναι...
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς, αυτή είναι η λέξη. Το βασικό κίνητρο στο πεδίο μάλιστα της διεκπαιρέωσης που είπατε είναι η οικονομική ανταμοιβή. Ξεκάθαρα είναι ένα μέσο για να εξασφαλίσει κάποιος τα προστοζήν, πολύ απλά. Και πώς αυτό πάλι μπορεί να έχει σχέση με τον ίδιο μας τον εαυτό, αλλά και την κοινότητα, την κοινωνία. Η απασχόληση μπορεί σε τελική ανάλυση να είναι αποστασιοποιημένη εντελώς από αυτά που πραγματικά είτε μας απασχολούν εσωτερικά, είτε θέλουμε εμείς να προσφέρουμε προς τους άλλους. Μπορεί να είσαι απασχολημένος, να το πω έτσι πολύ απλά, σε μια δουλειά γραφείου που δεν σε εκφράζει καθόλου, μόνο και μόνο για να μπορέσεις να πληρώσεις, για παράδειγμα, τη ΔΕΗ, τους λογαριασμούς του σπιτιού σου, να είσαι εκεί δηλαδή, ίσα για να μπορέσεις να βρεθείς σε θέση να καταναλώσεις, χωρίς αυτό να σου δίνει ενδεχομένως και το δικαίωμα να υπερκαταναλώσεις. Έτσι, δηλαδή διαμορφώνονται δύο διαφορετικές ταυτότητες κατευθείαν, βλέπουμε σιγά σιγά. Η μία αυτή που οδηγείται ο άνθρωπος από την ανάγκη της ζωής να εξυπηρετήσει κάποιες πολύ βασικές του προτεραιότητες, και η άλλη πολύ απλά είναι καθαρά διεκπαιρεωτική, ως ή παρόν στη δουλειά σου, ίσα για να μπορέσεις να έχεις κάποια χρήματα για να μπορέσεις να ζήσεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό το παράδειγμα που μας δώσατε, κύριε Δυναξά, για την εργασία και την απασχόληση, και όπως μας το εξηγήσατε νομίζω αρκετά αναλυτικά. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, επειδή έχουμε μείνει λίγο και σε αυτό το θέμα, μας ενδιαφέρει να το δούμε, του ότι όλα γίνονται γρήγορα και εύκολα χωρίς ιδιαιτέρως να προσπαθήσουμε εμείς ή να κοπιάσουμε εμείς πια στην εποχή μας, σε σχέση και με παλαιότερες βεβαίως εποχές. Αυτό βέβαια δεν είναι κατά ανάγκη κακό, αλλά ενδεχομένως να κρύβει ίσως κάποιους πειρασμούς, έτσι δεν είναι, κάποια, κάποια εμπόδια όσον αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο, όσον αφορά την κοινωνία γενικότερα.
1: Έτσι, έτσι. Και πολλούς αιώνες, όχι πολλούς αιώνες, την περίοδο της πρώτης ακόμη βιοτεχνολογικής επανάστασης ήταν και η κλασική πια του μαρξισμού, για παράδειγμα, οι οποίοι μίλησαν για την αλωτρίωση της εργασίας, αλλά σε

0: αλλά έχω δηλαδή αυτή την ψευδαίσθηση ότι γνωρίζω τα πάντα και άρα οδηγούμε σε πολύ πραγματικές ενέργειες, οι οποίες πάλι όμως αυτό καθιστά αυτή την αίσθηση ψευδαίσθηση, οδηγούμε σε ενέργειες οι οποίες πάλι έχουν πολύ πραγματικές συνέπειες στον δημόσιο κοινωνικό χώρο, και σε κάθε περίπτωση τα πράγματα είναι στο πεδίο των εμποδίων. Mm-hmm. Σήμερα, αν θέλεις να μάθεις κάτι, κύριε Σπυρόπουλε, το γνωρίζετε εσείς, το γνωρίζουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας, ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη ή αναζητάς στο διαδίκτυο και η απάντηση έρχεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Η παγίδα για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα, την υπονοήσαμε, έχει να κάνει με την ευκολία στην πρόσβαση, ευκολία mm-hmm. στην πρόσβαση στην πληροφορία, έτσι. Και έτσι θεωρούμε, νομίζουμε ότι έχουμε και τη γνώση. Αυτό όμως που ξεχνάμε σήμερα σε αυτήν την ταχύτητα με την οποία τρέχει μπροστά μας η ζωή και τρέχουμε και εμείς μαζί της, είναι ότι αυτό που πραγματικά εμπεδώνει τις πραγματικές κοινωνικές αλλαγές είναι η βαθιά γνώση, η βαθιά μελέτη, η κριτική σκέψη. Mm-hmm. Ο πειρασμός εδώ είναι να μην μείνουμε επιφανειακοί και έτσι να γίνουμε, ας μου επιτρέψετε κι άλλη μια έκφραση έτσι τώρα που σκέφτηκα, παντογνώστες του δευτερολέπτου. Mm-hmm. Ότι ξαφνικά τα γνωρίζουμε όλα και εύκολα κατακρίνουμε και ξαναλέμε πολύ πολύ πραγματικές συνέπειες στο κοινωνικό πεδίο. Εύκολα δηλαδή θα τοποθετήσουμε κάποιον στο περιθώριο, πολύ εύκολα, με την ίδια ευκολία όμως που και εμείς θα απογοητευτούμε από κάτι το οποίο πολύ εύκολα θα μάθουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι όμως πάμε και σε έναν άλλο πειρασμό, αν έχω το χρόνο να το σχολιάσω κι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Της παρέτησης, μια παρέτηση αισθάνεται ο άλλος στην πρώτη δυσκολία, mm-hmm. στην πρώτη πραγματική δυσκολία, έτσι. Ό,τι δεν πηγαίνει, όπως λέμε, fast forward, έτσι, ό,τι δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να το πατήσει το κουμπί του fast forward και να πάει πολύ γρήγορα, τον καθυλώνει και έτσι οδηγείται σε αποτυχίες. Ο πειρασμός της εποχής λοιπόν είναι να τα παρατάμε αμέσως μόλις κάτι μας ζορίσει. Mm-hmm. Επειδή ασυνείδητα σκεφτόμαστε, αφού όλα τα άλλα για παράδειγμα είναι εύκολα, γιατί αυτό το συγκεκριμένο κάτι το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί στο κοινωνικό πεδίο, στην καθημερινότητά σου, γιατί αυτό το συγκεκριμένο να είναι τόσο δύσκολο. Και έτσι παρετήσε, άρα δεν κάνει για μένα. Το οποίο όμως πάλι είναι λάθος σαν συμπέρασμα, θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς να μπούμε στη διαδικασία τώρα λαθολογίας, περιπτωσιολογικά τώρα το συζητάμε,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: που αφορά πολύ κόσμο, έτσι, στο πεδίο μάλιστα μιας πάλι καινούργιας κοινωνιολογικής διερεύνησης που αναπτύσσεται στο πεδίο, της κοινωνιολογίας της καθημερινότητας. Ότι εύκολα παρετούμαστε, εύκολα φεύγουμε και ξεφεύγουμε από τις δυσκολίες, μόνο και μόνο γιατί δεν θέλουμε να προσπαθούμε τη στιγμή που η πρόσβασή μας μπορεί να είναι ακόμη πιο εύκολη.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν εδώ υπάρχει και ένας φόβος αποτυχίας. Γιατί δεν νομίζω να, δεν είναι κακό να αποτυγχάνει κανείς ούτως ή άλλως. Αλλά μήπως έχουμε δαιμονοποιήσει την αποτυχία και την ίδια στιγμή έχουμε ειδωλοποιήσει την τεχνολογία.
0: Έτσι. Υπάρχει, μια που είπατε για την αποτυχία, θα δείτε, και να το πάω λίγο ανάποδα, αλλά στη συνάφεια των όσων λέτε. Θα δείτε και βλέπετε και βλέπουν και οι ακροατές και ακροάτριες μας φωτογραφίες φίλων τους, συγγενών τους σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Δεν επιλέγουμε να βάλουμε μία φωτογραφία πολύ καθημερινή όπου θα είμαστε κουρασμένοι, ενδεχομένως να μην έχουμε και διάθεση. Επιλέγουμε να βάλουμε μία φωτογραφία που θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Mm-hmm. Και ενδεχομένως να την έχουμε περάσει και από επεξεργασία εικόνας, έτσι, να έχουμε περάσει κάποια φίλτρα πάνω μας για να δείχνουμε πιο όμορφοι, mm-hmm. πιο όμορφες και να λαμπρύνουμε τη στιγμή. Αυτή την ψευδαίσθηση που επιτυγχάνεται πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα, απροσπαθώς, χωρίς κόπο και χωρίς αποτυχίες, όταν εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι και συναντάμε δυσκολίες, mm-hmm. και τελικά δεν συμβιβάζεται το λάθος που μπορεί να υπάρχει.

0: βλέπει ακόμη σε μία εικόνα. Με την πραγματικότητα, τότε οδηγούμαστε σε αδιέξοδα εσωτερικά. Όταν δηλαδή δεν έρχεται αμέσως η απάντηση και όταν δεν έρχεται αμέσως το θετικό αποτέλεσμα, τότε τα πράγματα είναι έτσι όπως ξεκάθαρα τα λέμε. Αν δεν προσπαθήσεις, κύριε Σπυρόπουλε, δεν αποτυγχάνεις. Αυτή είναι η παγίδα της αναβλητικότητας. Εδώ κρύβεται ο πιο μεγάλος πειρασμός τελικά. Επειδή η εποχή μας προσφέρει άπειρες εναλλακτικές για να απασχολήσουμε το μυαλό μας, χρησιμοποιούμε την ευκολία ως καταφύγιο.
1: Ναι.
0: Σκεφτόμαστε ασυνείδητα, ας πούμε, γιατί να κάτσω, να κουραστώ, να γράψω, να ασχοληθώ όπως κάνουμε τώρα, ασχολείστε εσείς με μια παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής, να ανοίξω την επιχείρηση, να μάθω μια τέχνη, αφού αν ρισκάρω μπορεί να αποτύχω ή και να πληγωθώ. Καλύτερα να κάτσω, να το πω απλά στον καναπέ μου, να δω μια ταινία, να δω μια σειρά.
1: Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι επιλέγουμε την καλοπέρασή μας.
0: Ναι, είναι και αυτό, είναι και το ότι πλέον συνδέουμε την αποτυχία με την ταυτότητα. Mm-hmm. Με τη δική μας την ταυτότητα. Δηλαδή ότι από τη στιγμή που απέτυχα ή θεωρώ ότι μπορεί να αποτύχω σε κάτι, τότε είμαι εξ ορισμού αποτυχημένος. Mm-hmm. Αλλά αν δεν προσπαθήσεις, δηλαδή πρέπει να ενσωματώσεις και να αγαπήσεις ακόμη και τα λάθη σου. Πρέπει να ενσωματώσεις και να τα αγαπήσεις τα λάθη σου. Να σε προσδιορίζουν από ένα σημείο και μετά τα λάθη σου, για να μπορέσεις να τα αποφύγεις στο μέλλον. Να είναι δηλαδή, άμα δεν πέσεις, πως μας λέγανε οι παλαιοί, άμα δεν πέσεις δεν θα σηκωθείς. Άμα δεν χτυπήσεις, δεν θα μάθεις ότι την επόμενη φορά θα πρέπει να προσέξεις για να μην χτυπήσεις. Η αποτυχία δηλαδή δεν είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς μας. Είναι απλώς ένα γεγονός, μια πληροφορία που μας δείχνει τι δεν δούλεψε απλά, ώστε να το κάνουμε καλύτερα την επόμενη φορά.
1: Μάλιστα. Για την αναφερθήκαμε βέβαια και στην τεχνολογία και με το σχόλιο σας ακριβώς έτσι κάνατε μια μνήμα και σε αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας. Η αναβλητικότητα την οποία τονίσατε μεταξύ άλλων, κύριε Δενάξα, αυτή το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε ως καταφύγιό μας την ευκολία, συνέχεια να παραπέμπουμε, δηλαδή να βάζουμε τον εαυτό μας μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ευκολίας, διευκόλυνσης μάλλον γενικότερα της ζωής μας. Αυτό μπορεί να μας κρατάει και πίσω και ίσως να μην έχουμε μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα του τι είναι η ζωή που ζούμε.
0: Ναι, περιγράφεται ακριβώς αυτό που ονομάζουν και οι πιο ειδικοί έναν μηχανισμό συναισθηματικής ρύθμισης. Mm-hmm. Όταν αναβάλουμε κάτι, τώρα το είπα λίγο, ξέρω, με λίγο όρους λίγο πιο εξειδικευμένους, θα προσπαθήσω λίγο να το απλώσω έτσι, πολύ απλά. Όταν αναβάλουμε κάτι, κύριε Σπυρόπουλε, το κάνουμε γιατί αυτό το κάτι, είτε είναι μια δύσκολη εργασία, μια απόφαση ή ακόμη και ένα δημιουργικό ξεκίνημα σε κάτι καινούριο, προκαλεί αρνητικά συναισθήματα. Ποια είναι αυτά? Είναι το άγχος, όπως είπατε και εσείς, ο φόβος της αποτυχίας, η ανασφάλεια, ακόμη και η βαρεμάρα. Εκείνη τη στιγμή όμως ακριβώς η εποχή μας προσφέρει το τέλειο καταφύγιο στην ευκολία, όπως είπαμε. Το μυαλό μας, προκειμένου να γλιτώσει από το άγχος της δυσκολίας, στρέφεται στο πιο κοντινό εύκολο πράγμα. Ένα scroll στο TikTok, τώρα μην κάνω και διαφήμιση, ένα βίντεο στο διαδίκτυο, ένα παιχνίδι στο κινητό, είναι κάτι το οποίο κάνει το μυαλό αμέσως να ξεφύγει από την πραγματική ουσία, αυτό που είπατε, της ζωής μας, και να ενισχυθεί τι, όχι η αίσθηση πραγματική για τη ζωή, αλλά η ψευδαίσθηση που λέγαμε και στην αρχή. Και στην ουσία δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Όταν αφήνεις την δύσκολη εργασία για να δεις μια σειρά ή να κάνεις κάτι εντελώς άσχετο, την ίδια στιγμή που θα μπορούσες να είσαι με τους φίλους σου, να αλληλεπιδράς στο πραγματικό πεδίο, να έχεις κοινωνική επαφή και να έρθεις σε σχέση με τον άλλον, νιώθεις αμέσως μία ανακούφιση. Αυτή η ανακούφιση όμως είναι παγίδα, ξεκάθαρα. Ο εγκέφαλος στην ουσία μαθαίνει ότι μόλις νιώσω πιεσμένος και άγχος, αν πάω στην ευκολία, το άγχος φεύγει. Έτσι την επόμενη φορά που θα βρει κάποιος τα σκούρα, να το πω έτσι απλά, θα τρέξει ακόμη πιο γρήγορα στο ίδιο καταφύγιο. ανεξάρτητα από τη διαβάθμιση της, και την ποιότητα της δυσκολίας, έτσι. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Περνάνε οι μέρες, περνάνε οι μήνες, περνάνε τα χρόνια, κύριε Σπυρόπουλε, και τα μεγάλα ή όποια μεγάλα σχέδια ή όποιοι στόχοι που λέγαμε στην αρχή, αν θυμάστε, για την εργασία, μένουν πάντα τα ίδια και θα τα κάνουμε από αύριο, μωρέ, ή από μεθαύριο. Τώρα δεν τρέχει λόγος να κάτσουμε να χωθούμε. Και υπάρχει και ένα κρυφό κόστος στο τέλος, αν το μπορώ να το ορίσω κάπως έτσι, σε αυτό που, σε σχέση με την ταυτότητα που λέγαμε, στην αυτοπεποίθηση. Φορτωνόμαστε ενοχές και ντροπή κάθε φορά που επιλέγεις το εύκολο αντί για το σημαντικό. Στέλνεις ένα μήνυμα στον εαυτό σου, στην ουσία, ότι δεν είμαι αρκετά δυνατός ή δυνατή για να το αντιμετωπίσω. Σταδιακά η αυτοπεποίθησή σου διαβρώνεται και νιώθεις όλο και λιγότερο ικανός για να δημιουργήσεις ή να κάνεις πια το οτιδήποτε ακόμη. Το βλέπουμε και σε παραδείγματα, δυστυχώς, τα οποία αναδεικνύει και η δημοσιογραφική έρευνα, αλλά και τα εμπειρικά δεδομένα, τα κοινωνιολογικά, ακόμη και να σηκωθείς από το ίδιο στο κρεβάτι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Επειδή δεν έχουμε έτσι πολύ ακόμη χρόνο, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχουμε στο νου μας, ίσως, ενδεχομένως να είμαστε λίγο περισσότερο υποψιασμένοι, για να μην προτιμάμε έτσι την άκοπη και την χωρίς κόστος, πώς να το πω, διαδρομή, αν μπορώ να το πω έτσι πολύ απλά, στη ζωή μας?
0: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, δεν είμαι σε θέση εγώ να δώσω συμβουλές ζωής ή να μετατραπώ σε αυτό που λένε σύγχρονοι και τη συνάδελφή σας, από συναδέλφου σας, τα ακούω, life coaches. Βλέπετε ότι πια έχουμε ανάγκη κάποιον διαμεσολαβητή για να μας μάθει τα μυστικά της ζωής, έτσι. Με όλο το σεβασμό στους όποιους επαγγελματίες δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω όμως ότι ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος έτσι, ώστε να μπορεί να διακρίνει, όχι τόσο εύκολα, αλλά μέσα, ξαναλέω, από την ενσωμάτωση και την ποιοτική δημιουργική προσέγγιση των δυσκολιών, αυτά τα σημάδια και αυτές τις παγίδες, όπως σχολιάσατε κι εσείς. Όταν κάτι, για παράδειγμα, είναι δωρεάν, γιατί μιλήσαμε και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή πρόσβασης, τα οποία είναι δωρεάν, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το προϊόν μπορεί να είμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Αν μια εφαρμογή, ένα παιχνίδι, και αυτά δεν τα λέω εγώ, υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία από πολύ πιο ειδικούς στο πεδίο και της σύγχρονης τεχνολογίας, που οι ίδιοι κρούν και τον κόδωνα του κινδύνου μιας εξόδου από την κοινωνία και μιας κάμψης των διαδικασιών της κοινωνικοποίησης εξαιτίας της αποθέωσης αυτής της ατομικής συνειδητότητας, η οποία σου λέει, κατά το κοινό λεγόμενο, στο σπίτι σου μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι, αλλά έτσι όπως διαχέεται η κατάσταση και έτσι όπως υπάρχει πια η διαμεσολάβηση αυτή παντού, ναι, και για το οτιδήποτε, ποιος μας λέει ότι αυτό που κάνω εγώ στο σπίτι μου, και δεν πειράζω φαινομενικά κανέναν, δεν έχει πολύ πολύ πραγματικές συνέπειες στον δημόσιο κοινωνικό χώρο. Δεν μπορεί να μας το βεβαιώσει αυτό κανείς με σιγουριά. Τι κρύβεται από πίσω, δηλαδή? Σου κλέβει στην ουσία, τον ελεύθερο σου χρόνο, την προσοχή σου και τα δεδομένα σου.
1: Ναι.
0: Το κόστος, γιατί μιλούσαμε και για το κόστος νωρίτερα, που νομίζουμε ότι γλιτώσαμε επειδή κάτι προσφέρεται δωρεάν και έχουμε πρόσβαση σε αυτό δωρεάν, το πληρώνουμε με τη συγκέντρωσή μας και με το ίδιο μας το μέλλον, όταν ξαφνικά νιώθουμε τόσο άδικοι μέσα μας, κύριε Σπυρόπουλε, που δεν μπορούμε, όπως είπα και πριν, να σηκωθούμε από το ίδιο μας το κρεβάτι. Άρα ξοδευόμαστε εμείς οι ίδιοι σκρολάροντας, έτσι.
1: Μάλιστα. Και ίσως γινόμαστε, υπάρχει αυτό που είπατε, γινόμαστε εμείς το ίδιο το προϊόν χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που θίξατε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Δενάξα, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κι εσείς, και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την έννοια του κόστους και του κόπου σε μια εποχή υπερκατανάλωσης, κατά πόσο ίσως να θεωρούμε έτσι κάπως το πύρτο εξώτερον τη σημασία της προσπάθειας, τη σημασία του κόπου, ότι για να κάνουμε κάποια πράγματα, είτε πετύχουμε είτε όχι, καλούμαστε ως άνθρωποι να προσπαθήσουμε. Ίσως εδώ είναι και η αξία της προσπάθειας, την οποία ενδεχομένως να έχουμε κάπως υποτιμήσει. Θα δούμε αυτό το θέμα και με την βοήθεια της κυρίας Μαρίας Χωριανοπούλου, που είναι κοντά μας. Η κυρία Χωριανοπούλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, κυρία Χωριανοπούλου.
1: Χαίρετε και σας ευχαριστώ θερμά για την ευγενική σας πρόσκληση και την τιμητική σκέψη να συζητήσουμε ένα τόσο ενδιαφέρον και τόσο επίκαιρο θέμα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Πώς θα το μπορούσαμε ίσως να το δούμε μέσα από το δικό σας γνωστικό αντικείμενο? Θα αναφερθούμε βεβαίως και σε ζητήματα ιατρικής ηθικής που προκύπτουν, αλλά πώς μπορούμε να δούμε αυτό που έως ένα βαθμό ίσως το βιώνουμε στην σύγχρονη εποχή της υπερκατανάλωσης, κάπως ίσως αυτήν, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, η δαιμονοποίηση του κόπου, ότι μπορεί να θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να σπαταλήσουμε έτσι δυνάμεις μας πνευματικές και σωματικές για να καταφέρουμε κάτι, για να πετύχουμε κάτι.
1: Ναι. Το θέμα έχει πάρα πολύ πλούσιο φιλοσοφικό υπόβαθρο, αυτό είναι αλήθεια, γιατί αγγίζει έτσι μια βασική, ας πούμε, μεταβολή του σύγχρονου πολιτισμού, θα λέγαμε. Δηλαδή από τη μετατόπιση από την αξία της διαδικασίας, του κόπου δηλαδή, της προσπάθειας, στην αποθέωση, ας πούμε, του άμεσου αποτελέσματος. Δηλαδή η εποχή μας φαίνεται να αντιμετωπίζει τον χρόνο, τον κόπο, την αναμονή και ακόμη, ας πούμε, και την αποτυχία πολλές φορές,
0: ναι,
1: ως εμπόδια που πρέπει να εξαλειφθούν, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μοτίβο που έχουμε από την νεωτερικότητα και μετά. Μπορούμε να πούμε ότι ζούμε σε νεωτερική κοινωνία της κατανάλωσης, δηλαδή ο σύγχρονος άνθρωπος έχουμε συνηθίσει την αμεσότητα. Τι σημαίνει αυτό? Άμεση πληροφορία, άμεση αγορά, άμεση ικανοποίηση, άμεση ψυχαγωγία. Και η τεχνολογία ασφαλώς μας προσφέρει μια ζωή που δεν χωράνε καθυστερήσεις. Και ταυτόχρονα
0: δεν χωράνε αναμονές.
1: Αναμονές όχι καθόλου.
0: Ίσως ξεχνάμε ότι για να μπορέσουμε να δούμε ένα αποτέλεσμα, χρειάζεται λίγος χρόνος, χρειάζεται να περάσει κάποιος χρόνος, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, και εκεί είναι που χάνεται και η αξία του αποτελέσματος, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω και έχει να κάνει πάλι με την τεχνολογία, γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορούμε πλέον στην καθημερινότητά μας να λειτουργήσουμε. Η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς αναμονές, όπως είπατε πολύ σωστά. Ταυτόχρονα όμως αποδυναμώνει και την ικανότητά μας να αντέχουμε την αναμονή και αυτό που λέμε αβεβαιότητα κτλ. Το ενδιαφέρον εδώ φιλοσοφικά είναι ότι ενώ θεωρητικά κυριαρχεί αυτό το εύκολο στην πραγματικότητα και το άμεσο και το γρήγορο, οι άνθρωποι δεν ζουν με λιγότερο άγχος. Συχνά ζουν με περισσότερο άγχος. Δηλαδή αυτή η συνεχής επιτάχυνση δημιουργεί μια αίσθηση ότι ποτέ δεν επαρκούμε, ότι όλα πρέπει να γίνουν τώρα, πρέπει να γίνουν γρήγορα, πρέπει να γίνουν αποτελεσματικά. Αυτό είναι και το μότο σε πολλές, έτσι, θα δούμε σε πολλές διαφημίσεις, ζήσε τώρα, ζήσε τη στιγμή, ας πούμε. Mm-hmm. Όλο αυτό συνδέεται με αυτήν την αμεσότητα. Ζούμε σε ένα πολιτισμό του άμεσου, με ένα κλικ παραγγέλνουμε τα πάντα, μετακινήσεις, φαγητό, διασκέδαση, επικοινωνία ανθρώπινη, έτσι. Η τεχνολογία μειώνει αυτή την αναμονή και τον κόπο και ναι, την διαδρομή ανάμεσα στην επισημία και την ικανοποίησή της. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι δημιουργεί έτσι και μια νέα ανθρωπολογική συνθήκη, δηλαδή συνηθίζουμε να θεωρούμε φυσικό ότι όλα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα, γρήγορα και εύκολα.
0: Αυτονόητο κιόλας ίσως.
1: Ναι, ακριβώς, είναι αυτονόητο. Όμως η φιλοσοφία μας καλεί να αναρωτηθούμε τι είναι αυτό που χάνεται τελικά όταν εξαφανίζεται η διαδικασία της προσπάθειας. Διότι η ανθρώπινη εμπειρία δεν συγκροτείται μόνο από το αποτέλεσμα, mm-hmm. από το άμεσο αποτέλεσμα, αλλά και από την πορεία προς αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι, δηλαδή η προσπάθεια, ο κόπος, η αναμονή, πολλές φορές αν θέλετε και η ματέωση, διαμορφώνουν χαρακτήρα, διαμορφώνουν αυτογνωσία, διαμορφώνουν ανθεκτικότητα στους ανθρώπους. Στην εποχή που ζούμε, που είναι όλα αυτοματοποιημένα, κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτή την παιδαγωγική αξία της προσπάθειας και της δυσκολίας. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στη σύγχρονη κουλτούρα των πρώιμων επιτυχιών, όπως λέμε στη φιλοσοφία, έτσι. Και η κοινωνία το προβάλλει αυτό με τα social media κτλ. Βλέπουμε διαρκώς νέους ανθρώπους που πέτυχαν γρήγορα, έγιναν viral, απέκτησαν χρήματα χωρίς απαραίτητα να έχουν στοιχεία, αναγνώριση, επιρροή μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Άρα δημιουργείται έτσι η εντύπωση ότι η επιτυχία οφείλει να είναι άμεση και εντυπωσιακή. Και αυτό που λέμε ο αργός μόχθος, η σιωπηλή καλλιέργεια, η προσπάθεια, η βαθμία, ας πούμε, ορίμανση, μοιάζουν σχεδόν ξεπερασμένα στην εποχή μας. Βέβαια, εδώ περιέρχεται ευτυχώς να σώσει κάπως η φιλοσοφία πάλι τα πράγματα. Στη φιλοσοφία υπάρχουν διάφορες διακρίσεις και υπάρχει και ασφαλώς η γνωστή διάκριση ανάμεσα σε αυτό που λέμε πρόσκαιρη ευχαρίστηση και στην ευδαιμονία. Έτσι. Η σύγχρονη κουλτούρα μας υπόσχεται στιγμιαίες εκρήξεις ευχαρίστησης, ας πούμε μικρές δόσεις ντοπαμίνης, άμεση επιβεβαίωση, συνεχή ρεθίσματα. Εδώ όμως μιλάμε συνήθως για μια ευτυχία μικρής διάρκειας, δηλαδή μια ευτυχία έφθραστη, εξαρτημένη από την συνεχή κατανάλωση των νέων εμπειριών. Και ο άνθρωπος, το ηθικό πρόσωπο όπως συνηθίζω να λέω, χαίρεται στιγμιαία αλλά δυσκολεύεται να βιώσει την πληρότητα.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Τον Αριστοτέλη, ας πούμε, ο οποίος μιλάει για ευδαιμονία, δεν ταυτίζει καθόλου την ευδαιμονία με την ευχαρίστηση. Η ευδαιμονία δεν μπορεί να είναι ένα στιγμιαίο συνέστημα. Είναι ας πούμε ένας τρόπος ζωής. Είναι η ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα από την αρετή, τη φρόνηση, τις σχέσεις, τη συμμετοχή στην κοινότητα και μια καλλιέργεια του εαυτού βαθύτερη. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο. Άρα η ευδαιμονία που περιέγραψα μόλις τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι παραγγέλνεται, δεν αυτοματοποιείται, δεν επιτυγχάνεται με συντομεύσεις. Επομένως, ευτυχώς υπάρχει φιλοσοφία να σώσει κάπως λίγο τα πράγματα.
0: Αυτό που είπατε για την ευδαιμονία, θέλω να σας ρωτήσω, αυτή την ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα από ένα πλέγμα διαφόρων πραγμάτων, στην ουσία διαφόρων εκφάνσεων της ζωής του, που απαιτεί κόπο προφανώς, έτσι, απαιτεί μια προσπάθεια. Και δεν είναι κάτι το στιγμιαίο, είναι κάτι που διαρκεί σε όλη του τη ζωή.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό μας θυμίζει η φιλοσοφία. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν, ξέρετε, και με το θέμα της λειτουργικότητας. Ένας άνθρωπος δεν έχει αξία επειδή, ας πούμε, είναι γρήγορος, παραγωγικός ή αποδοτικός και έτσι απολαμβάνει και ευκολότερα πράγματα. Mm-hmm. Το ανθρώπινο πρόσωπο, ακριβώς λόγω της τεχνολογίας που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, καλείται να φέρεις πέρας πολύ περισσότερα πράγματα από ότι στο παρελθόν. Το θέμα είναι ότι αυτή η κουλτούρα της επιτάχυνσης που μας δημιουργεί μια πρόσκαιρη ευτυχία, η οποία όμως ακριβώς επειδή είναι πρόσκαιρη δεν ικανοποιεί τελικά τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος έχει ένα βίο ο οποίος έχει να κάνει με άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με πληρότητα, με χρόνο κτλ. Μας οθεί προς μια πιο έτσι εργαλειακή αντίληψη του εαυτού. Mm-hmm. Γιατί νιώθουμε ότι πρέπει και διαρκώς να αποδίδουμε, πρέπει διαρκώς να εξελισσόμαστε, να παραμένουμε, ας πούμε, και ανταγωνιστικοί. Ένα επίσης ζήτημα που το έχει ενισχύσει η τεχνητή νοημοσύνη αυτό, γιατί δημιουργούνται συνεχώς νέα πρότυπα ταχύτητας, ας πούμε, και, και αποτελεσματικότητας. Και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο περιορίζει και την αυτονομία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος Τι σημαίνει ότι είναι αυτόνομος? Δεν σημαίνει απλώς να έχω επιλογές και να παραγγέλνω πράγματα και να γίνομαι για λίγο ευτυχισμένος. Σημαίνει να μπορώ να σκέφτομαι κριτικά, να αποφασίζω συνειδητά, να αναλαμβάνω ευθύνη για τον εαυτό μου. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχει έτσι και μια υπαρξιακή διάσταση. Υπαρξιστές, ας πούμε, πίστευαν, όπως ο Κίρκεγκαρντ ή ο Σάρτρ, πίστευαν ότι η ανθρώπινη ύπαρξη συγκροτείται μέσα από χρόνο, από αγωνία, από την επιλογή, από την ευθύνη, από την αβεβαιότητα. Η ζωή δεν είναι πλήρως προβλέψιμη, ούτε ασφαλής.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, σε μια εποχή τεχνολογίας που υπόσχεται όλο και περισσότερο μια ζωή χωρίς αβεβαιότητα, που σημαίνει τι, οι αλγόριθμοι προβλέπουν, οι εφαρμογές που έχουμε μας οργανώνουν, η τεχνητή νοημοσύνη απαντά, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Τι γίνεται, αναρωτιόμαστε, γιατί η φιλοσοφία ερωτήματα θέτει, αν αφαιρέσουμε από την ανθρώπινη ζωή όλη τη δυσκολία και την προσπάθεια και τον κόπο και την ευθύνη και το ρίσκο, παραμένει άραγε η ανθρώπινη ζωή πλήρως ανθρώπινη?
0: Ναι.
1: Είναι βαθιά φιλοσοφικά ερωτήματα.
0: Είναι κάπως μηχανική, γίνεται κάπως μηχανιστική.
1: Ακριβώς.
0: Με κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Χωριανοπούλου, σε αυτή την εποχή της υπερκατανάλωσης που ζούμε τελικά, της υπερβολικής κατανάλωσης, αντιλαμβανόμαστε αυτή την αξία του κόπου, τι σημαίνει προσπαθώ, αυτή την αξία της προσπάθειας, για να το πω πιο απλά, ή όχι τελικά?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε πλέον για προσπάθεια. Mm-hmm. Μιλάμε για κοινωνίες υπερπαραγωγικές, όπου βέβαια ο άνθρωπος βιώνει κόπωση. Έτσι, μιλάμε για μια κοινωνία κόπωσης και υπερπαραγωγικότητας. Γιατί ο άνθρωπος πιέζεται να είναι συνεχώς αποδοτικός και γρήγορος. Mm-hmm. Και λειτουργικός. Γιατί ακριβώς έχει και ο ίδιος συνηθίσει έτσι να ζει.
0: Ναι.
1: Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό που σας είπα και πριν, ότι κυριαρχεί το εύκολο, αλλά στην πραγματικότητα ζούμε πολύ πιο δύσκολα και πολύ με περισσότερο άγχος από ό,τι στο παρελθόν. Υποτίθεται ότι έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να μας βοηθάει στην αυτοματοποίηση κάποιων εργασιών μας, για να έχουμε εμείς περισσότερο χρόνο με τους οικείους μας, τους συγγενείς μας, να συσπίξουμε τις σχέσεις μας. Τελικά όμως αυτό βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει, διότι διαρκώς καλούμαστε να δείξουμε, να αποδείξουμε ότι είμαστε παραγωγικοί.
0: Mm-hmm.
1: Και προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα. Αυτό συνδέεται και με τη βιοειθική και με το χώρο έτσι, τον ιατρικό και της τεχνολογίας. Mm-hmm. Πάλι.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε μια κουλτούρα βελτιστοποίησης του ανθρώπου, δηλαδή τι έχουμε να πούμε για την ιατρική? Δεν αρκεί πλέον η θεραπεία της ασθένειας. Αναζητούμε διαρκώς ενίσχυση, διόρθωση, επιτάχυνση, αναβάθμιση, όλες αυτές οι αντιγύρανση, ας πούμε, παίζει,
0: ναι,
1: πάρα,
0: ναι,
1: πολύ. Από τις αισθητικές επεμβάσεις, δηλαδή, μέχρι και τις τεχνολογίες γενετικής επιλογής και τις υποσχέσεις, ας πούμε, που μας έχει δώσει η τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία, φαίνεται μια έτσι πολύ βαθιά πολιτισμική λογική, ότι έχουμε μια δυσανεξία απέναντι στην ατέλεια. Mm-hmm. Απέναντι στην ευαλωτότητα που έχει ο άνθρωπος και στα φυσικά όρια της ανθρώπινης ύπαρξης. Επομένως, τι είναι η ατέλεια εδώ? Το να κάνω κάτι που απαιτεί πολύ χρόνο. Να μάθω, ας πούμε, γρήγορα μια ξένη γλώσσα. Αν αργήσω να τη μάθω ή αν δεν επιτύχω, ας πούμε, στις Πανελλήνες, δεν είμαι αρκετά αποδοτικός και δεν έχω ιδιαίτερη αξία για αυτή την κοινωνία, σε αυτή την κοινωνία. Εδώ πέρα, βέβαια, εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά σε αυτό το ζήτημα. Έχει να κάνει όλο αυτό με την ηθική ωριμότητα του ανθρώπου σε σχέση με την τεχνολογία που έχουμε στα χέρια μας. Και αν τελικά όλο αυτό μπορεί να αποδυναμώσει αυτό που λέμε φρόνηση και ευθύνη στην ηθική φιλοσοφία. Αν δηλαδή πρέπει να μπει ένα είδος φρένου.
0: Mm-hmm.
1: Απέναντι σε όλη αυτή την απόλυτη λατρεία της άμεσης αποτελεσματικότητας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μόχθο και το χρόνο δεν τον θέλουμε. Θέλουμε άμεσα πράγματα. Γι' αυτό και βλέπουμε και στο χώρο των σπουδών γρήγορα έτσι πλέον εκπαιδευτικά προγράμματα, άμεσες εκπαιδεύσεις να γίνονται, να παίρνουμε έτσι,
0: ναι,
1: κάποια διπλώματα που μας έχουν δώσει μια εξειδίκευση. Και πιστεύω ότι αυτό αργότερα θα το δούμε και μετά από κάποια χρόνια στη ζωή, στη ζωή των ανθρώπων, ότι δεν θα έχουμε ένα επάγγελμα. Εσείς δηλαδή δεν θα είστε δημοσιογράφος μόνο, θα έχετε και άλλα πράγματα να κάνετε, διότι θα υπάρχουν πάρα πολλές εξειδικεύσεις που θα μας έχει οδηγήσει η τεχνητή νοημοσύνη όμως εκεί.
0: Ναι. Αναφερθήκατε λίγο στο κομμάτι της βιοεθικής και στην ευγονική και τα λοιπά. Ναι. Και τονίσατε αυτή τη δυσανεξία, όπως είπατε πολύ χαρακτηριστικά, απέναντι στα φυσικά όρια της ανθρώπινης ύπαρξης. Δηλαδή θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα όρια ως άνθρωποι. Υπάρχει αυτή η τάση?
1: Υπάρχει αυτή η τάση. Πέρα όμως από το κομμάτι το βιοειθικό και της βιοιατρικής, θέλω να πω για κάτι άλλο εδώ πέρα, που είναι πολύ πιο φιλοσοφικό, πολύ πιο ανθρώπινο θα έλεγα, ότι γνωρίζουμε, παρόλο που ζούμε στην εποχή της νοημοσύνης, ότι τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή όντως απαιτούν κόπο και χρόνο, όσο και αν δεν μας αρέσει. Η παιδεία, ας πούμε, η φιλία, έτσι, η αγάπη, η επιστήμη, η ανατροφή ενός παιδιού, η ηθική συγκρότηση, ας πούμε, ενός χαρακτήρα, όλα αυτά είναι διαδικασίες αργές. Η κουλτούρα αυτή του κλικ μας κάνει και ξεχνάμε ότι η ανθρώπινη ορίμανση απαιτεί χρόνο. Δεν συμβαίνει με ένα κλικ. Δηλαδή, το να χτίσεις, ας πούμε, μια ηθική συγκρότηση και μια προσωπικότητα, η αλήθεια είναι ότι απαιτεί χρόνο. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Ίσως και αυτό είναι και το βαθύτερο φιλοσοφικό ερώτημα της εποχής μας. Αν προσπαθούμε να αφαιρέσουμε από τη ζωή μας κάθε κόπο, μήπως τελικά αφαιρούμε και το ίδιο το νόημα της ανθρώπινης εμπειρίας, γιατί πόσο πολύ θα χαρούμε και θα ευτυχήσουμε με κάτι το οποίο έχουμε κοπιάσει και με κάτι το οποίο μας έχει έρθει εύκολα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στο κομμάτι της βιοειθικής αυτά φαίνονται ακόμα περισσότερο, διότι πραγματικά με τις τεχνολογίες που έχουμε, και αυτός ήταν και ο στόχος από τότε που το κωδικοποίησαμε το DNA μας, να μπορέσουμε να παρέμβουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Βέβαια το τι εννοούμε με το καλύτερο είναι κάτι που απαιτεί μεγάλη συζήτηση. Έχουμε εκεί πικρές αναμνήσεις, μας έχει δώσει ιστορία. Όμως πρέπει να το προσεγγίσουμε και αυτό πάλι έτσι με μια φιδό και με μια αυτοσυγκράτηση. Μια τεχνολογική αυτοσυγκράτηση χρειαζόμαστε εδώ πέρα. Η περισσότερη κριτική σκέψη, ασφαλώς.
0: Ναι. Κριτική σκέψη. Τι σημαίνει κριτική σκέψη, κυρία Χωριανοπούλου, και ειδικά στο θέμα μας σήμερα που συζητάμε. Πώς μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή η κριτική σκέψη?
1: Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που εργαζόμαστε ή επικοινωνούμε. Τελικά αγγίζει και τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, αλλά και γενικά τους ανθρώπους γύρω μας, το ανθρώπινο πρόσωπο, όπως λέμε. Η μεγάλη φιλοσοφική, ας πούμε, ανησυχία είναι η εξής, ότι όταν ο άνθρωπος συνηθίζει να λειτουργεί μέσα σε συστήματα άμεσης αυτοματοποίησης, τέλος πάντων, ποιος είναι κινδυνός? Κινδυνεύει σταδιακά να αντιλαμβάνεται και τον εαυτό του με όρους μηχανής, δηλαδή ως ένα σύνολο λειτουργιών που πρέπει να είναι αποδοτικές, γρήγορες και απολύτως βελτιστοποιημένες. Έτσι. Η φιλοσοφική παράδοση όμως, και ιδιαίτερα η ηθική, όπως πολύ σωστά είπατε, οικοδομήθηκε ακριβώς πάνω στην ιδέα ότι ο άνθρωπος δεν εργαλοποιείται, ο άνθρωπος δεν είναι μέσο, δεν είναι εργαλείο. Και εδώ πέρα θα μπορούσε να μας βοηθήσει ένας δεοντοκράτης φιλόσοφος, ο Ιμάνουελ Καντ, σπουδαίος, ο οποίος έχει μιλήσει για την έννοια της αξιοπρέπειας και έχει πει ότι η έννοια της αξιοπρέπειας συνδέεται με το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι πάντα αυτοσκοπός και ποτέ μέσο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει μια εσωτερική αξία, επειδή διαθέτει λογική, διαθέτει ηθική αυτονομία, διαθέτει την ικανότητα της ελεύθερης βούλησης, την κριτική σκέψη που ακριβώς τώρα είπαμε. Γι' αυτό δεν αποτιμάται με βάση τη χρησιμότητά του ή την παραγωγικότητά του. Έτσι. Και εδώ ακριβώς εμφανίζεται και η ένσταση με τη σύγχρονη αυτή τεχνολογική κουλτούρα, διότι τα ψηφιακά συστήματα και ιδίως οι αλγόριθμοι λειτουργούν κυρίως με λογικές αποτελεσματικότητας, πρόβλεψης κτλ. Ο άνθρωπος λοιπόν μετατρέπεται πολύ εύκολα σε δεδομένο, σε προφίλ, σε συμπεριφορά, σε απόδοση, σε καταναλωτική συνήθεια, παραγωγικότητα. Δηλαδή ακόμα και η προσωπικότητα αρχίζει να μετριέται ενός ανθρώπου μέσω δεικτών, likes, στατιστικών αξιολογήσεων κτλ. Αυτό μπορούμε να το δούμε, ναι, και ειδικά στους πολιτικούς πολύ, στα προφίλ.
0: Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο άνθρωπος ίσως γίνεται το προϊόν.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο το προϊόν. Υπάρχει και ο κίνδυνος μιας έτσι πολύ βαθιάς αποπροσωποποίησης. Mm-hmm. Όχι επειδή η τεχνητή νοημοσύνη μισεί τον άνθρωπο προς Θεού, αλλά επειδή τα τεχνολογικά συστήματα δυσκολεύονται να συλλάβουν ό,τι δεν είναι μετρήσιμο. Mm-hmm. Δηλαδή την ηθική μοναδικότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος, τη συνείδηση, την εσωτερική ζωή, το βίωμα ενός ανθρώπου. Αυτό δεν μπορεί να μετρηθεί. Και εδώ η φιλοσοφία υπενθυμίζει κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο άνθρωπος έχει κάποια αξία. Η αξία δεν μετριέται, δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε την ανθρώπινη ζωή, τον ανθρώπινο βίο.
0: Mm-hmm. Ναι. Τίθενται νομίζω πολλά διλήμματα από αυτό που μόλις είπατε, κυρία Χωριανοπούλου, πολλά ζητήματα τα οποία ίσως τα βλέπουμε ήδη μπροστά μας και θα δούμε και άλλα ακόμη περισσότερα το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Και στη βιοειθική θα δούμε πολλά πράγματα. Ότι όντως η σύγχρονη κοινωνία, αυτό που είπα πριν, δυσκολεύεται πολύ να αποδεχθεί ότι είμαστε ευάλωτοι ως άνθρωποι. Δηλαδή η ασθένεια, το γύρας, ακόμα και η θλίψη ή η κατάθλιψη αντιμετωπίζονται συχνά σαν προβλήματα προς εξάλληψη, έτσι. Όχι ως υπαρξιακές διαστάσεις της ανθρώπινης κατάστασης, ας πούμε. Αυτό φαίνεται πολύ έντονα στην τεχνητή νοημοσύνη, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην υγεία όμως, το κομμάτι της υγείας. Υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ πέρα να μετατραπεί ο ασθενής από πρόσωπο σε ένα πληροφοριακό αντικείμενο, είπατε πριν, σε προϊόν για τους πολίτες και τα λοιπά. Εδώ πέρα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Η διοικητική επιμένει ότι η ιατρική δεν είναι μόνο τεχνική πράξη, είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση φροντίδας ανάμεσα στο γιατρό και στον ασθενή και σε όλους όσους λαμβάνουν μέρος, ας πούμε, στο ιατρικό κομμάτι. Και είναι και σχέση ηθικής ευθύνης, έτσι. Ένας αλγόριθμος μπορεί να εντοπίσει ένα πρότυπο σε μια ακτινογραφία, προφανώς. Μπορεί να αναλύσει εκατομμύρια δεδομένα και να μας βγάλει πολύ καλές διαγνώσεις. Όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως την ανθρώπινη, ας πούμε, κατανόηση του πόνου, του φόβου ή της αγωνίας που μπορεί να έχει ένας ασθενής. Mm-hmm. Άντε, το ίδιο ισχύει και για το ζήτημα της ευκολίας που αναφέραμε πριν, με την κουλτούρα της ευκολίας. Δημιουργείται μια νέα ηθική νοοτροπία, ότι υπάρχει αντίληψη ότι κάθε δυσκολία πρέπει να εξαλειφθεί άμεσα. Όμως η διηθική μας καλεί να σκεφτούμε έτσι πιο προσεκτικά και να θέσουμε πάλι κάποια ερωτήματα, αν πρέπει κάθε ανθρώπινο όριο να ξεπερνιέται, αν κάθε τεχνολογική δυνατότητα είναι και ηθικά επιθυμητή, αν δηλαδή έχουμε τεχνολογίες είναι απαραίτητο να εξαντλήσουμε τη δυναμική τους, και μήπως τελικά αυτή η συνεχής επιδίωξη ελέγχου οδηγεί τελικά και σε απώλεια της αποδοχής του ανθρώπινου μέτρου. Mm-hmm. Εδώ πέρα πάλι υπάρχει σύνδεση, γιατί όλα συνδέονται, οι αρχαίοι τα έχουν πει, όλα έχουμε πει. Όλα συνδέονται με την αρχαιοελληνική σκέψη και κυρίως με την αρχαιοελληνική έννοια της φρόνησης. Ας πούμε, η διηθική δεν είναι τεχνοφοβική, δεν λέει όχι στην πρόοδο. Λέει όμως ότι η τεχνολογική δύναμη χρειάζεται ηθική κρίση, μέτρο και ευθύνη. Αυτά είναι όλα στοιχεία της αριστοτελικής φρόνησης, έτσι όπως μας μίλησε ο Αριστοτέλης για τη φρόνηση. Άρα έχουμε μια τεχνολογία που μας δίνει δύναμη να αλλάξουμε τη ζωή περισσότερο από ποτέ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε πάντοτε, αν είμαστε αρκετά όριμοι και αν έχουμε πάντα τη σοφία, να γνωρίζουμε μέχρι πού πρέπει να φτάσουμε. Και αυτή είναι και η πιο βαθιά έτσι πρόκληση της εποχής μας, έτσι, να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να διευκολυνθεί ο άνθρωπος, για να ανακουφιστεί ο άνθρωπος, χωρίς όμως, πολύ βασικό, το κυριότερο, χωρίς να χάσουμε την ανθρωπινότητα του ίδιου του ανθρώπου. Γιατί μια κοινωνία που προσπαθεί να εξαλείψει κάθε κόπο, κάθε καθυστέρηση, κάθε αδυναμία και κάθε όριο, κινδυνεύει τελικά να χάσει την ίδια και την βαθύτερη κατανόηση του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και τι είναι ο ανθρώπινος βίος.
0: Χάνει δηλαδή κομμάτια, θα λέγαμε, βασικά πυλώνες του ανθρώπινου βίου.
1: Ακριβώς, της ανθρωπινότητας. Ναι. Ακριβώς. Γίνεται προϊόν, γίνεται πληροφοριακό σύστημα, γίνεται άλλα πράγματα. Μετρήσιμα. Όμως λεγόμαστε έλογα όντα, παύλα ηθικά πρόσωπα, ακριβώς επειδή δεν ποσοτικοποιούμαστε, δεν βάζουμε τιμές στον εαυτό μας, δεν μετριώνται κάποια πράγματα που διαθέτουμε, όπως η αυτονομία μας, η αξιοπρέπειά μας, η ελεύθερη μας βούληση κτλ.
0: Μάλιστα. Κυρία Χωριανοπούλου, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία, για όσα μας είπατε, για το χρόνο σας. Πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα μας απασχολήσουν, είμαι σίγουρος, και στο άμεσο μέλλον. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είστε καλά.

Συζητήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή με θέμα η έννοια του κόστους και του κόπου σε μια εποχή υπερκατανάλωσης. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Χρήστος Τερέζης, πρώην κοσμήτορ του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και η κυρία Μαρία Χωριανοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Κυριακή, 2 του μηνός Αυγούστου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης και στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Τεράστιο είναι το μέτωπο της πυρκαγιάς που καίει στην περιοχή του Κυθερώνα και λίγο πριν από τα Μέγαρα, κατακαίγοντας το πέρασμά του ένα πυκνό πευκοδάσος. Είναι μεγάλη η μάχη των πυροσβεστών και η μάχη τώρα δίδεται στο τρίγωνο Ψάθα, Βένιζα και Άγιος Νεκτάριος Αγία Παρασκευή. Είναι ο στόχος των μέσων κατάσβευσης και των ανθρώπων να μην φτάσει η πυρκαγιά στα Βίλια και στα Μέγαρα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία του Κυθερώνα, ενός δάσους με έλατα του μοναδικού στην Αττική. Πριν από λίγη ώρα άρχισαν να επιχειρούν και αεροσκάφη λόγω του ότι μειώθηκε η ένταση των θυελωδών ανέμων. Τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν από προχθές διάφορες περιοχές της χώρας μας εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός το πρωί επισκέφθηκε το συντονιστικό κέντρο της πολιτικής προστασίας για να πληροφορηθεί από κοντά την έκβαση των γεγονότων στα μέτωπα της πυρκαγιάς. Έχουμε έντονες δηλώσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον τρόπο που χειρίζεται η κυβέρνηση την κατάσταση. Κανένας εφησυχασμός δεν ισχύει για την Τεχεράνη ως προς την αξιολόγηση των απειλών εις βάρος της, δήλωσε σήμερα ο ασκόν χρέη Υπουργού Αμήνης του Ιράν. Και ο καιρός έθριος σε όλη τη χώρα. Θυελώδης οι βόρειοι άνεμοι. Είναι βέβαια μικρότερη η έντασή τους από την χθεσινή ημέρα και αναμένεται από το απόγευμα η έντασή τους να μειωθεί ακόμα περισσότερο. 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά. Τεράστιο είναι το μέτωπο της φωτιάς που ξεκίνησε χθες από το Καλαμάκι και τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και έχει φτάσει σήμερα λίγα χιλιόμετρα από τα Μέγαρα, κατακαίγοντας το πέρασμά του το πυκνό πευκοδάσος. Η πολύ μεγάλη μάχη των πυροσβεστών επικεντρώνεται τώρα στην περιοχή Ψάθα, Βένιζα και Άγιος Νεκτάριος Αγία Παρασκευή. Στόχος είναι να μην φτάσει η πυρκαγιά προς την περιοχή των Βιλίων και τα Μέγαρα. Σύμμαχος τώρα των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι και η συνδρομή των εναέριων μέσων, καθώς εδώ και περίπου μία ώρα, αφού η ένταση των ανέμων μειώθηκε, επιχειρούν και 8 αεροπλάνα μαζί με τα ελικόπτερα που πετούσαν από το πρωί. Κοντά στο Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή της Βένισσας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση, η προσπάθεια της κατάσβεσης της φωτιάς. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε πολλά μέτωπα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Έχουμε αναζωπηρώσεις από το πρωί, γι' αυτό στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για τις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη, με οδηγίες για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς Νέα Πέραμο την ώρα που τα εναέρια και επίγεια μέσα προσπαθούν να περιορίσουν την φωτιά που καίει για τρίτη ημέρα. Ακολούθησε μήνυμα από την πολιτική προστασία και για την βιομηχανική περιοχή στα Μέγαρα, με τις αρχές να καλούν όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν με κατεύθυνση την πόλη των Μεγάρων.
Έχουμε τώρα μια μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με τους ειδικούς που επικεντρώνεται στην πιθανότητα το μέτωπο της φωτιάς να περάσει τη Χαράδρα και να κινηθεί προς την περιοχή των Βιλίων. Αν και κατά διαστήματα η αλλαγή της φοράς των ανέμων περιορίζει την εξάπλωση της φωτιάς, οι πολλές αναζωπηρώσεις διατηρούν τον κίνδυνο υψηλό. Ιδιαίτερη σημασία τώρα έχει και η προστασία του Κιθερώνα, όπου βρίσκεται ένα από τα πιο σπουδαία δάση ελάτων στην Αττική. Η απώλειά του θα αποτελούσε ένα σοβαρό οικολογικό πλήγμα, ενώ ήδη οι φλόγες έχουν καταστρέψει ελαιώνες και καλλιέργειες, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στους κατοίκους της περιοχής. Τώρα να πούμε και να δώσουμε τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η αστυνομία λόγω της πυρκαγιάς. Πραγματοποιούνται οι εκτροπές κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος της Κωνσταντίνου Μπερδέλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη. Στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι προς Πόρτο Γερμενό. Περιορισμούς κυκλοφορίας έχουμε και στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της Ψάθας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα Βίλια. Στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θιβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Ρυθμίσεις κυκλοφοριακές έχουμε και στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της οδού Κιθερώνος, οικισμός Άγιος Νεκτάριος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από την παραλία της Ψάθας στο ρεύμα προς την Ψάθα και επίσης στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου από το ύψος του Ινοποιείου Μαριέτης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αλεποχώρη. Και η τελευταία ρύθμιση είναι στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου από το ύψος του καταστήματος Βασιλόπουλος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη. Αυτές είναι οι τελευταίες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η αστυνομία για να αποφευχθούν και άλλα προβλήματα. Εν τω μεταξύ να σημειώσουμε ότι η φωτιά αυτή, η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Νότια Βιωτία και εξαπλώθηκε στην Αττική εξαιτίας των ισχυρών βορείων ανέμων έκαψε πάρα πολλές χιλιάδες στρέμματα και κάηκαν και πάρα πολλά σπίτια. Τώρα να δώσουμε κάποιες ακόμα πληροφορίες σχετικά με την ζώνη την βιομηχανική, γιατί έχουμε πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καεί και έχουν προκληθεί σημαντικές καταστροφές, όπως επίσης φαίνεται η φωτιά να έχει κάψει και επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με την παραγωγή ζώων. Και αυγών βεβαίως, γιατί ξέρουμε ότι τα μέγαρα και η βιομηχανική του ζώνη έχει μονάδες παραγωγής πουλερικών και αυγών. Κομβικό ρόλο τώρα στις επιχειρήσεις διαδραματίζουν οι δεξαμενές νερού που έχουν εγκατασταθεί έξω από τα Βίλια, στο σημείο που διασταυρώνεται ο δρόμος προς το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα, τον Άγιο Νεκτάριο και τον Κιθερώνα. Από εκεί διαρκώς ανεφοδιάζονται τα ελικόπτερα που πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις στις εστίες που παραμένουν ενεργές, κυρίως στην Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Νεκτάριο και το Κρύο Πηγάδι. Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στην πιθανότητα το μέτωπο να περάσει τη Χαράδρα και να κινηθεί προς τα Βίλια, αν και κατά διαστήματα η αλλαγή της φοράς των ανέμων περιορίζει την εξάπλωση της φωτιάς, αλλά έχουμε
τις συνεχείς αναζωπηρώσεις που διατηρούν τον κίνδυνο υψηλό. Είναι λοιπόν μια πολύ μεγάλη φωτιά, έχουμε σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ψάθα, εκεί και πάλι υπάρχουν αναζωπηρώσεις της φωτιάς και τα ελικόπτερα δίνουν διαρκή μάχη κυρίως στα δύσβατα σημεία όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Να δούμε αγαπητοί ακροατές όμως τι ακριβώς γίνεται με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το χώρο, ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και κυρίως ενημερώθηκε για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό που καίει ασταμάτητα. Στην περιοχή εξακολουθούν να επικρατούν ισχυροί άνεμοι που επηρεάζουν το έργο των πυροσβεστικών και των πυροσβεστικών μέσων και των εναέριων μέσων. Ακόμα έχουμε ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων να είναι ανεπτυγμένες στην περιοχή και μετά την ενημέρωση του Πρωθυπουργού συζητήθηκε και το ζήτημα των αντιδιαβρωτικών έργων τα οποία θα ξεκινήσουν αμέσως στις πληγήσες περιοχές όπως και η καταγραφή των ζημιών από την κρατική αρρωγή. Ο Πρωθυπουργός στην σημερινή του ανάρτηση και την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου μίλησε και για τα τελευταία χρόνια πώς η κυβέρνηση έχει επενδύσει στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας αποκτώντας περισσότερα εναέρια και επίγεια μέσα, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, προσλαμβάνοντας προσωπικό και οργανώνοντας καλύτερα τον κρατικό μηχανισμό. Σε αυτή λοιπόν τη δήλωση του Πρωθυπουργού υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετική με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ αναφέρει ότι η Ελλάδα ζει ακόμα ένα καλοκαίρι τον πύρινο εφιάλτη και πως όμως δεν είναι τώρα η ώρα για την απόδοση ευθυνών. Οι σκέψεις μας είναι στους συμπολίτες μας που κινδυνεύουν οι περιουσίες τους, στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούν και στις οικογένειες των τριών ηρώων που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κρήτη και στο Γήθιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του με ανακοίνωσή

με αφορμή την σημερινή ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη και αναφέρει ότι η σημερινή αναφορά του Πρωθυπουργού ότι η φύση και η ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό είναι μια άθλια και υποκριτική προσπάθεια να δικαιολογήσει τις τεράστιες καταστροφές, όταν το προσάναμα για τις μεγάλες πυρκαγιές είναι οι τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και προσωπικό στην πυροσβεστική και τις δασικές υπηρεσίες, η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού προστασίας των δασών με έμφαση στην πρόληψη. Είναι αποκαλυπτική φέτος η χρεοκοπία της πολιτικής που δίνει έμφαση στα εναέρια μέσα, τα οποία είναι λιγοστά σε σχέση με τις επίγειες δυνάμεις, όταν και διαμορφώθηκαν συνθήκες που τα πρώτα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, τονίζει η ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη είναι η Ελλάδα καμένη. Ο Πρωθυπουργός, για να διαφυλάξει τα δάση, όπως μας έλεγε, απαγορεύει στους μελισσοκόμους να πηγαίνουν εντός του δάσους, να κάνουν εργασίες το καλοκαίρι, απαγορεύει την πεζοπορία, τη διέλευση αυτοκινήτων, αλλά επιτρέπει το στήσιμο των ανεμογεννητριών. Αυτό αποδεικνύει ότι ο κύριος Μητσοτάκης υπηρετεί την πλουτοκρατία και την ολιγαρχία, δεν ενδιαφέρεται ούτε για την πυρόσβεση ούτε για την πρόληψη. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι απλά μηχανήματα, είναι μηχανήματα που αποδεικνύεται ότι ανάβουν πυρκαγιές, αυτά για ένα κράτος μπάχαλο το οποίο υπηρετεί την ψευδαίσθηση της ανεμογεννήτριας και την ψευδαίσθηση της πράσινης ενέργειας. Κατέληξε ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι τώρα πρέπει να γίνουν παραιτήσεις. Κριτική στον Πρωθυπουργό άσκησε και το κόμμα Νίκη με αφορμή την σημερινή του ανάρτηση. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η χώρα καίγεται και ο Πρωθυπουργός αυτοθαυμάζεται. Μπροστά σε μια χώρα που καίγεται, πενθεί και δοκιμάζεται, ο κύριος Μητσοτάκης δεν βρήκε το θάρρος να πει ούτε μία συγγνώμη. Προτίμησε για μία ακόμα Κυριακή να αυτοθαυμαστεί και να παρουσιάσει μια κυβέρνηση που δεν κάνει ποτέ λάθος. Κύριε Μητσοτάκη, οι άνεμοι δεν είναι η αιτία της καταστροφής. Στην Ελλάδα φυσούν κάθε καλοκαίρι. Η έλλειψη πρόληψης είναι το πρόβλημα, οι καθαρισμοί που δεν έγιναν, οι αντιπυρικές ζώνες που δεν δημιουργήθηκαν, τα δάση που έμειναν χωρίς διαχείριση και οι επίγειες δυνάμεις που εξακολουθούν να σηκώνουν σχεδόν μόνες τους το βάρος της μάχης. Η Νίκη επίσης ζητά πραγματική αποτροπή, πλήρη θωράκιση, και μίλησε και για το ζήτημα των μεταναστών, μίλησε για άμεσες επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο και όχι επικοινωνιακή διαχείριση του προβλήματος. Στο σημείο αυτό να θυμίσουμε ξανά, αγαπητοί ακροατές, αν και το είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας, ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της πατρίδος μας, καθώς και τη συμπαράστασή της προς τους πυροπαθείς αδελφούς μας. Ιδιαιτέρως εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά της και την προσευχητική της στήριξη προς τις οικογένειες των τριών ηρωικώς πεσόντων πυροσβεστών, ενώ παράλληλα αναπέμπει θερμή προσευχή υπέρ ενισχύσεως των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος που αγωνίζονται με αυταπάρνηση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, επικοινωνώντας με τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες των πυροπλήκτων περιοχών, εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας της Ελλάδος να συνδράμει παρέχοντας κάθε δυνατή πνευματική, ανθρωπιστική και υλική στήριξη για την ανακούφιση των πληγέντων. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προσεύχεται στον Πανάγαθο Θεό για την κατάπαυση των πυρκαγιών, την ενίσχυση όλων όσοι επιχειρούν στα μέτωπα και την ταχύ αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών.
Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις διεθνείς ειδήσεις. Κανένας εφησυχασμός δεν ισχύει

για την Τεχεράνη ως προς την αξιολόγηση των απειλών εις βάρος της από τους αντιπάλους της, αφού όλες αντιμετωπίζονται ως πραγματικές και αξιόπιστες, ακόμα και αν εντάσσονται στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Ασκόν Χρέη Υπουργού Αμήνης του Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. «Δεν θα ευνηδιαστούμε, ούτε θα μείνουμε παθητικοί», επισήμανε. Ο πρίγκιπας διάδοχος και de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, βασικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Σαρατόφ της Ρωσίας εξαιτίας ουκρανικής επίθεσης με drones. Σύμφωνα με τις τοπικές ρωσικές αρχές, ζημιές προκλήθηκαν και σε υποδομές της πόλης Σαρατόφ και Έγγελς. Το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 635 ουκρανικά drones και... Έχει επίσης η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στο ρωσικό έδαφος και σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο. Στοχεύει κυρίως διυλιστήρια, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, υποδομές εφοδιασμού και πλοία. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι τα πλήγματα αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής και ενεργειακής υποδομής, ενώ οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ζημιές και θύματα σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Χιλιάδες μετανάστες επιστρέφουν από τη Θέουτα στο Μαρόκο, συνοδεία δυνάμεων του Ισπανικού στρατού και της αστυνομίας, μετά τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής. Το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα από ξηρά και θάλασσα, ενώ περισσότεροι από 48.300 είχαν επιστρέψει στο Μαρόκο μέχρι προχθές το βράδυ. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 67 νεκρούς, οι περισσότεροι από πνιγμό εξαιτίας του συνωστισμού άλλοι κατά την προσπάθεια να περάσουν τα σύνορα. Οι ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα προστασίας στη Θέουτα. Έχουν εγκαταστήσει πλωτό φράγμα 500 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα σύνορα με το Μαρόκο. Το σύστημα αποτελείται από πλωτά τμήματα και σημαδούρες με στόχο να αποτρέπονται νέες απόπειρες εισόδου διαθαλάσσης και να διευκολύνονται οι περιπολίες. Η ένταση δεν έχει εκτονωθεί πλήρως, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν διαμαρτυρίες και επεισόδια κοντά στα σύνορα. Η μεταναστευτική κρίση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιταλία επανέφερε προσωρινούς ελέγχους για ταξιδιώτες που φτάνουν από την Ισπανία, ενώ κυβερνήσεις άλλων κρατών μελών ζήτησαν να εξεταστεί η αναστολή της συμμετοχής της χώρας στη ζώνη Σέγγεν. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, με επιστολή του προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτήρισε εγωιστική, πολιτική και παράνομη τη στάση συγκεκριμένων κυβερνήσεων. Ζήτησε την πραγματοποίηση έκτακτης ευρωπαϊκής τηλεδιάσκεψης για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, χαιρέτησε την πρωτοβουλία, καθώς η προσοχή στρέφεται τώρα στο συντονισμό για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι εικόνες από του Θέουτα μοιάζουν με εισβολή. Σε 25 νεκρούς από 10 που ήταν η αρχική εκτίμηση, αυξήθηκε ο απολογισμός από την ξαφνική πλημμύρα σε τουριστικό θέρετρο στη βόρειο-δυτική Κίνα. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 41 αγνοούνται μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε επιβατικό πλοίο ανοιχτά του νησιού Μαδούρα στην Ινδονησία.
Η Νότια Κορέα κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα από τότε που άρχισε να συγκεντρώνονται τα σχετικά στοιχεία το 1904, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 42,5 βαθμούς Κελσίου. Σεισμός 5,9 βαθμών σημειώθηκε ανοιχτά των ανατολικών ακτών του βορείου νησιού της Νέας Ζηλανδίας σήμερα. Προς το παρόν δεν έχουν υπάρξει αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές. Περνάμε στον καιρό. Έθριος καιρό σήμερα με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι. Στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αγγίζει τους 36 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 29 με 31 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έχουμε έθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι 6 μποφόρ, 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε έθριο καιρό με νότιους ανέμους και 33 βαθμούς Κελσίου τη μέγιστη θερμοκρασία. Για αύριο Δευτέρα, Μακεδονία-Θράκη, έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, μεταβλητή η άνεμη και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεταβλητή θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ και το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική έως 5, από 20 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Αύριο στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα έχουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, από 19 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Κυκλάδες Κρήτη, έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, από 22 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου Δωδεκάνησα, έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου θα κυμαίνεται η θερμοκρασία. Στην Αττική αύριο ο καιρός θα είναι έθριος, βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία, ενώ στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, νότιο-νοτιοανατολική θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ η έντασή τους, από 19 ως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να πούμε ότι ακόμα και τώρα, ρίχνοντας μια ματιά στις πηγές ενημέρωσης, βλέπουμε ότι συνεχίζεται με μεγάλη ένταση η πυρκαγιά στην Αττική. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε στα επόμενα δελτία ειδήσεων. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM, επιμελείται και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού μας σταθμού καλώντας το 210-7298-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα την κυρία Ελίζα Κοντοπούλου, καθηγήτρια μουσικής και υποδιευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Πειραιά. Η κυρία Κοντοπούλου, με την εκβαθέν μουσική κατάρτισή της, καθώς και την πολυετή προσφορά της στη μουσική εκπαίδευση, είναι η πλέον κατάλληλη για να μας διαφωτίσει σχετικά με τη δράση και την καλλιτεχνική συνεισφορά των μουσικών σχολείων στην εκπαιδευτική διαδικασία των νέων σπουδαστών μουσικής. Είναι επίσης γνωστή για το πάθος της να συνδέει τη μουσική με την ψυχολογία, την παιδαγωγική αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Κυρία Κοντοπούλου, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκλησή σας.
0: Κυρία Κοντοπούλου, μεγαλώσατε σε ένα περιβάλλον με μουσικές επιρροές από νωρίς και θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό και πείτε μας παρακαλώ πολύ, πιστεύετε ότι ακριβώς αυτό το οικογενειακό υπόβαθρο έπαιξε ρόλο στο να αγαπήσετε τη μουσική και να την υπερασπιστείτε ως βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης?
1: Πράγματι, γεννήθηκα σε ένα περιβάλλον που αγαπούσε τη μουσική, χωρίς να υπάρχουν σε αυτό επαγγελματίες. Η γιαγιά που καταγόταν από τα Χανιά αγαπούσε ιδιαίτερα την παραδοσιακή κρητική μουσική, αλλά και τη δυτική πολυφωνία, καθώς τραγουδούσε σε χοροδία της Καθολικής Εκκλησίας. Εκείνη με προέτρεψε να ξεκινήσω πιάνο και μάλιστα μου αγόρασε και το όργανο αυτό όταν ήμουν πρώτη δημοτικού. Επίσης, ο πατέρας μου ήταν λάτρης της κλασικής μουσικής και της όπερας, οπότε στο σπίτι ακούγαμε συνεχώς τέτοιου είδους μουσική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για μένα ήταν μονόδρομος να ασχοληθώ με τη μουσική.
0: Mm-hmm. Μέσα από την ιδιότητα της υποδιευθύντριας του Μουσικού Σχολείου Πειραιά και φυσικά της πολυετούς πείρας σας μέσα στα μουσικά σχολεία της χώρας, θα μπορούσατε να μας πείτε, να μας δώσετε μία μικρή ενδεχομένως εικόνα για το τι είναι ένα μουσικό σχολείο, ποια ιδιαιτερότητά του σε σχέση με τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης?
1: Σε ένα σχολείο μουσικό διδάσκονται όλα τα μαθήματα που γίνεται σε οποιοδήποτε άλλο γενικό, γυμνάσιο ή λύκειο. Απλά έχουμε επιπρόσθετα κάθε μέρα 2 με 3 παραπάνω ώρες μουσικά μαθήματα. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν ατομικά όργανα, θεωρητικά μαθήματα και συμμετοχή σε μουσικά σύνολα. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό να τονίσουμε εδώ πέρα πως στα μουσικά σχολεία διδάσκεται ισόποσα η ευρωπαϊκή, η βυζαντινή και η παραδοσιακή μουσική. Λειτουργούμε με κάπως διευρυμένο ωράριο, έχουμε 8 με 9 διδακτικές ώρες σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία. Το δικό μας το σχολείο παίρνει παιδιά από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και φυσικά όλα τα μουσικά σχολεία έχουν πλούσια καλλιτεχνική κοινωνική δραστηριότητα με πολλές συναυλίες, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές μετακινήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ρωτήσω, μέσα από την εμπειρία και την έρευνα που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ποια είναι τα πιο ουσιαστικά ωφέλη που διαπιστώσατε από την ενίσχυση της μουσικής εκπαίδευσης στο δημοτικό αλλά και στο γυμνάσιο?
1: Ναι, η μουσική έχει σίγουρα πολύ βαθιά και πολυδιάστατη επίδραση στην ψυχολογία ενός παιδιού ή εφήβου. Δεν μιλάμε απλώς για ψυχαγωγία. Λειτουργεί σαν εργαλείο ανάπτυξης, έκφρασης και ρύθμισης των συναισθημάτων. Η ενασχόληση με τη μουσική, να ξέρουμε ότι ενισχύει τη μνήμη, την προσοχή και τη συγκέντρωση, ενώ ενεργοποιεί και πολλαπλές περιοχές του εγκεφάλου ταυτόχρονα. Σίγουρα θα ξέρετε κάποιον που έχει μάθει να παίζει ένα όργανο, ας πούμε πιάνο, αναπτύσσει όλες τις κοινωνικές, τις μουσικές δεξιότητες, μικρές επιτυχίες ενισχύουν και την αυτοεκτίμησή τους. Και φυσικά δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και τις κοινωνικές δεξιότητες που αναπτύσσονται με τη μουσική. Τέλος, οι έφηβοι συχνά ταυτίζονται με είδη μουσικής ή καλλιτέχνες. Αυτό τους βοηθά να εξερευνήσουν ποιοι είναι, τι πιστεύουν και πού ανήκουν. Οπότε έτσι διαμορφώνουν και την ταυτότητά τους.
0: Κυρία Κοντοπούλου, τι πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία σήμερα για έναν εκπαιδευτικό μουσική στο σχολείο, η μουσική δεξιότητα ή η παιδαγωγική προσέγγιση? Θα θέλαμε την τοποθέτησή σας.
1: Σε ένα γενικό σχολείο και πολύ περισσότερο σε ένα μουσικό, οι τίτλοι σπουδών σίγουρα και η υψηλή κατάρτιση στη μουσική αποτελούν απαραίτητα προσόντα. Όμως έχουμε παραδείγματα ανθρώπων με πτυχία διδακτορικά και οι οποίοι δεν στέκονται, όπως λέμε πολύ ωραία, στην τάξη. Συνεπώς, σίγουρα η σωστή παιδαγωγική προσέγγιση είναι πολύ πιο σημαντική. Και δεν μιλάμε μόνο αν είσαι μουσικός. Σε οποιαδήποτε ειδικότητα πρέπει να είσαι πρώτα απ' όλα παιδαγωγός.

0: Κυρία Κοντοπούλου, θα μας πείτε τι ακούσαμε?
1: Βεβαίως, ακούσαμε τη βυζαντινή χοροδία του συνόλου του σχολείου μας. Μάλιστα, η βυζαντινή χοροδία έχει μαζί και μία, τη συνοδεύει μία παραδοσιακή ορχήστρα, οπότε το σύνολο λέγεται Βοσπορίτικο. Υπεύθυνοι καθηγητές είναι η Στέλλα Σταθιανού και ο Ποταμίτης Μιχάλης, και αυτό που ακούσαμε, ο ύμνος, λέγεται «Αδελφή χαίρετε» και «Τεριρέμ».
0: Να σας ρωτήσω λοιπόν παρακάτω στην κουβέντα μας. Σήμερα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μουσική κυρίως μέσα από τα social media, το διαδίκτυο και τη μόδα που επικρατεί σε είδη καινούρια μουσικά, όπως είναι η trap μουσική. Πιστεύετε ότι αυτό απομακρύνει από τη βαθύτερη ουσιαστική σχέση με τη μουσική, όπως τα παιδιά, όπως το να μάθουν ένα μουσικό όργανο ή να τραγουδούν με ποιότητα, θα λέγαμε? Ή μπορεί τελικά και αυτά τα είδη να λειτουργήσουν ως αφετηρία για μια πιο ουσιαστική μουσική παιδεία?
1: Ακόμα και αν εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως η ενασχόληση με τα social media και με είδη όπως η trap απομακρύνει ένα μαθητή από μια ουσιαστική σχέση με την τέχνη της μουσικής, εγώ πιστεύω πως απλά χρειάζεται μια σωστή γέφυρα. Τι εννοώ με αυτό, αν μου επιτρέπετε να σας δώσω ένα παράδειγμα? Η trap δεν είναι μια μουσική εκτός μουσικής παράδοσης. Έχει και αυτή ρυθμό, μελωδία, παραγωγή. Από κάπου έχει προέλθει. Μπορείς να δείξεις ένα μαθητή, παραδείγματος χάρη, πως και αυτή η μουσική έχει ρίζες σε παλιότερα είδη που ακούγανε και ήταν δημοφιλή στους νέους, όπως είναι το hip hop, και να πάει ακόμα πιο πίσω στη funk, στη jazz. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ακόμα και κάποιες διασκευές. Υπάρχουν περιπτώσεις που τραπ κομμάτια παντρεύονται με κλασική μουσική και άλλα είδη. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε σαν μια φυσική γέφυρα, ώστε να περάσουμε από το σήμερα στο χθες και να φέρουμε έτσι τη μουσική που θα θέλαμε να ακούνε περισσότερο οι νέοι. Το βασικό είναι να συγκρίνεις τα είδη χωρίς να υποτιμάς κάποιο από αυτά, γιατί έτσι και υποτιμήσεις ένα είδος μουσικής που αγαπάνε τα παιδιά, δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να πούμε, για παράδειγμα, αντί για «άκου αυτό γιατί είναι καλύτερο από αυτό το κομμάτι», να πεις «αν σου άρεσε αυτό, δοκίμασε να ακούσεις και αυτό».
0: Ωραία. Τι σημαίνει, κυρία Κοντοπούλου, στην πράξη ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για το μάθημα της μουσικής? Αυτό το χτίζει ένας εκπαιδευτικός μες στην τάξη ή θεωρείται δεδομένο?
1: Ένα υποστηρικτικό περιβάλλον στο μάθημα της μουσικής δεν είναι απλώς μια ευχάριστη τάξη. Είναι ένα πλαίσιο όπου οι μαθητές νιώθουν ασφαλείς να εκφραστούν, να πειραματιστούν, ακόμα και να κάνουν λάθη χωρίς φόβο. Άρα, οι μαθητές στην τάξη τραγουδούν ή παίζουν χωρίς ντροπή ή φόβο κριτικής. Εννοείται ότι ένας εκπαιδευτικός πρέπει να θέσει σαφείς κανόνες γι' αυτό. Επίσης, αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα. Κάθε φωνή, ικανότητα ή μουσικό γούστο έχει θέση στην τάξη μας. Ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα. Δεν υπάρχει μόνο σωστό και λάθος, αλλά χώρος για εξερεύνηση. Επιδιώκουμε τη συμμετοχή όλων, όχι μόνο οι ταλαντούχοι, αλλά κάθε μαθητής να εμπλέκεται στη διαδικασία με όποιον τρόπο μπορεί. Τέλος, ο εκπαιδευτικός, όπως είπαμε και πιο πάνω, πρέπει να συνδέει τη μουσική με τα βιώματα των μαθητών και να επιτρέπει επιλογές τραγουδιών ή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους.
0: Πολύ όμορφα. Κυρία Κοντοπούλου, ποια στοιχεία της ψυχολογίας θεωρείτε σημαντικά να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζετε εσείς ή η εκπαιδευτική του σχολείου σας το μάθημα της μουσικής?
1: Το πιο σημαντικό για μένα είναι να υπάρχει εσωτερικό κίνητρο. Οι μαθητές συμμετέχουν περισσότερο όταν νιώθουν χαρά, ενδιαφέρον και προσωπική σύνδεση με τη μουσική. Δεν πρέπει να είναι το κίνητρο να είναι μόνο βαθμός, εννοείται. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η αυτοαντίληψη. Πολλά παιδιά πιστεύουν ότι δεν έχω φωνή, δεν είμαι μουσικός. Αυτές οι υπεπιθύσεις επηρεάζουν άμεσα τη συμμετοχή. Μικρές εφικτές επιτυχίες και θετική ανατροφοδότηση χτίζουν την αυτοπεποίθηση. Επίσης, πολύ σημαντικό, η συναισθηματική ασφάλεια και η διαχείριση του άγχους. Η μουσική εκθέτει το μαθητή. Αν υπάρχει φόβος γελιοποίησης, η συμμετοχή μειώνεται. Η εκτέλεση μπροστά σε άλλους μπορεί να προκαλέσει άγχος. Ξεκινάμε λοιπόν με ομαδικές δραστηριότητες και προχωράμε σταδιακά σε πιο ατομική έκθεση. Επίσης, οι ομαδικές δραστηριότητες, η συνεργασία και η εναλλαγή ρόλων ενισχύουν την ένταξη όλων στην κοινωνική δυναμική της ομάδας. Και κάτι πολύ αυτονόητο, αλλά σημαντικό. Για να σχεδιαστεί ένα σωστό μάθημα μουσικής, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το αναπτυξιακό στάδιο του κάθε παιδιού. Οι γνωστικές κινητικές και συναισθηματικές δυνατότητες διαφέρουν ανά ηλικία. Οι δραστηριότητες πρέπει να είναι κατάλληλες. Παραδείγματος χάρη, όταν είμαστε σε μικρότερη ηλικία, έχουμε περισσότερο παιχνίδι και κίνηση, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες περισσότερη δομή και ανάλυση για αυτά τα παιδιά. Και εννοείται διαφορετικά μαθησιακά στυλ και πολλαπλές νοημοσύνες. Ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει διαφορετικά. Δίνουμε επομένως τη δυνατότητα πολλαπλού τρόπου παρουσίασης ενός θέματος στο παιδί, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να βρει αυτόν τον τρόπο που τον διευκολύνει, να κατανοήσει καλύτερα.
0: Mm-hmm. Κυρία Κοντοπούλου, πώς φαντάζεστε από τη θέση που βρίσκεστε την ιδανική ενσωμάτωση της μουσικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να λειτουργήσει ουσιαστικά ως αντίδοτο όλο αυτό στις ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης των αξιών της σημερινής εποχής που ζούμε?
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση και δύσκολα μπορώ να την απαντήσω έτσι απλά. Μια σκέψη μόνο, ότι πραγματικά θα μπορούσε η μουσική να λειτουργήσει ως αντίδοτο. Κάτι τέτοιο δεν είναι ουτοπικό, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να παίξει ουσιαστικό ρόλο απέναντι σε φαινόμενα όπως είναι ο ατομικισμός, η αποξένωση, το άγχος, η απώλεια νοήματος. Πρέπει να ενσωματωθεί πιο βαθιά στην καθημερινή σχολική εμπειρία. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας δώσω κάποια παραδείγματα πώς μπορούσε να γίνει αυτό.
0: Ναι, φυσικά θα θέλαμε.
1: Ωραία.
0: Να ακούσουμε.
1: Πώς θα μπορούσε να είναι λοιπόν μια ουσιαστική ενσωμάτωση? Από ένα μάθημα μεμονωμένο που γίνεται μία ή δύο φορές τη βδομάδα, θα πρέπει να γίνει μια καθημερινή πρακτική. Δεν μπορεί η μουσική να περιοριστεί σε μια ώρα, αλλά να διαχέεται. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με σύντομα μουσικά διαλύματα μέσα στη μέρα, χρήση τραγουδιού και σε άλλα μαθήματα, έτσι ώστε η μουσική να γίνει εργαλείο ρύθμισης συναισθήματος και συγκέντρωσης. Πολύ σημαντικό επίσης, δεν θέλουμε μόνο θεωρία, θέλουμε εμπειρία. Λοιπόν, βιωματική ακρόαση και ομαδική εκτέλεση. Τότε μπορεί η μουσική να λειτουργεί ως χώρος έκφρασης και όχι απλά σαν μια εξέταση ενός μαθήματος που έχουμε να πάρουμε κάποιο βαθμό. Κάτι που γνωρίζουμε επίσης στα μουσικά σχολεία πολύ είναι η καλλιέργεια αξιών μέσα από τη μουσική πράξη. Η μουσική διδάσκει συνεργασία, ακρόαση, πειθαρχία, σεβασμό στη διαφορετικότητα. Όταν παίζεις σε μια ορχήστρα, αυτά τα κάνεις έτσι κι αλλιώς. Ή όταν τραγουδάς σε μια χοροδία, σέβεσαι το διπλανό σου. Συμπερίληψη και προσβασιμότητα. Δεν θέλουμε μόνο τους ταλαντούχους μπροστά και οι υπόλοιποι να είναι θεατές. Όλοι πρέπει να έχουν το ρόλο τους. Άλλος τη φωνή, άλλος το ρυθμό, άλλος που έχει γνώσει πιο πολύ με την τεχνολογία. Έτσι μειώνεται ο αποκλεισμός και ενισχύεται η αυτοεκτίμηση του μαθητή. Φυσικά ο δάσκαλος πρέπει συνεχώς να επανατοποθετείται, να γίνεται καλύτερος, να μαθαίνει να διαχειρίζεται ομάδες, συναισθήματα. Έτσι θα μπορούσε ίσως μια τέτοια προσέγγιση να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην κρίση αξιών που αναφέρατε.

0: Κυρία Κοντοπούλου, τι ακούσαμε? Κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό, ναι. Ακούσαμε τη Συμφωνική Ορχήστρα αυτή τη φορά του Μουσικού Σχολείου Πειραιά. Υπεύθυνος καθηγητής είναι ο Νίκος Σολωμός. Ακούσαμε φυσικά τη Χαμπανέρα από την Κάρμεν του Μπιζέ, με σολίστ μια μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου, Λιδία Κοστούρου. Θα καταλάβετε από τα ηχητικά παραδείγματα που ακούμε ότι δουλεύουμε σε πολύ διαφορετικά είδη μουσικής, και αυτό είναι και το ωραίο στα μουσικά σχολεία. Από τη βυζαντινή μουσική πάμε στην κλασική μουσική, από την κλασική στην παράδοση, όπως θα ακούσετε το τρίτο παράδειγμα. Οπότε νομίζω ότι πιάνουμε όσα περισσότερα είδη μουσικής μπορούμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Αναφέρεται συχνά, κυρία Κοντοπούλου, η ιδέα ότι όλοι οι μαθητές είναι ταλαντούχοι και ότι ακόμα και μαθητές με ιδιαιτερότητες ή, θα μπορούσα εγώ να πω, ιδιαίτερες ικανότητες μπορούν να διαπρέψουν στη μουσική. Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, παραδείγματος χάρη, κάτι από την εμπειρία σας που επιβεβαιώνει αυτή τη θεώρηση?
1: Είναι γνωστό πως η μουσική έχει βοηθήσει άτομα με ιδιαιτερότητες να διαπρέψουν, και υπάρχουν πολλά γνωστά παραδείγματα στο χώρο της μουσικής, αλλά δεν θα ήθελα να αναφερθώ μόνο σε αυτά. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο πώς η φίτηση σε ένα μουσικό σχολείο μπορεί να έχει βοηθήσει τέτοια παιδιά. Και πραγματικά έχουμε παραδείγματα στο σχολείο παιδιών με ιδιαιτερότητες. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ένας μαθητής που είναι και παιδί με ιδιαιτερότητες, αλλά και παιδί μεταναστών, το οποίο και προσαρμόστηκε θαυμάσια στο σχολικό περιβάλλον και είναι εξαιρετικά αγαπητός στους συμμαθητές του, και κατάφερε να εκφραστεί μέσα από τη μουσική, να οργανώσει τη σκέψη του και να αναδείξει και τις ιδιαίτερες ικανότητές του, όχι μόνο στη μουσική αλλά και σε υπόλοιπα μαθήματα.
0: Ακριβώς αυτό επιβεβαιώνει τη θεώρηση ότι όσοι δουλεύουν στη μουσική δουλεύουν στο εμείς και όχι στο εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Κυρία Κοντοπούλου, πώς βλέπετε τη συμβολή της τεχνολογίας στη μουσική εκπαίδευση σήμερα? Πιστεύετε ότι μπορεί να ενισχύσει τον παιδαγωγικό και ψυχολογικό ρόλο της μουσικής στο σχολείο? Και αν ναι, υπάρχουν και εδώ πρακτικά παραδείγματα που ενδεχομένως να σας έχουν εντυπωσιάσει?
1: Ναι, πραγματικά, και αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Μας έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια, και ειδικά επειδή σε όλα τα σχολεία πια έχουμε βάλει διαδραστικούς πίνακες και έχει αλλάξει κάπως το στυλ που διδάσκει κάποιος, η τεχνολογία μπορεί πραγματικά να απογειώσει τη μουσική εκπαίδευση, αλλά μόνο αν λειτουργεί ως εργαλείο έκφρασης και όχι αν περιοριστεί σε παθητική κατανάλωση. Δηλαδή, όχι απλά να βλέπουμε κάτι που μας έβαλε ο δάσκαλος, ένα βίντεο στο διαδραστικό πίνακα. Όταν όμως δίνει στους μαθητές φωνή, έλεγχο και δυνατότητα δημιουργίας, τότε πραγματικά ενισχύει τον ψυχολογικό ρόλο της μουσικής. Παραδείγματα πολλά. Παλιά, για να κάνεις μουσική χρειαζόσουν και όργανα και χώρο και εκπαίδευση. Σήμερα πολλές εφαρμογές επιτρέπουν σε κάθε μαθητή να συνθέσει, να ηχογραφήσει, να πειραματιστεί όποτε θέλει, και έτσι ο μαθητής αισθάνεται δημιουργός. Επίσης, μαθητές που δίστασαν να τραγουδούσουν μπροστά σε άλλους μπορούν τώρα να ηχογραφηθούν ιδιωτικά, να επεξεργαστούν τη φωνή τους και να μοιραστούν το αποτέλεσμα όταν νιώσουν έτοιμοι. Επίσης, πολλοί μαθητές μπορούν να δουλέψουν έξω από το σχολείο, από το σπίτι τους. Υπάρχουν πλατφόρμες που μπορούν να γίνουν ομαδικές συνθέσεις και ανταλλαγές ιδεών. Η τεχνολογία επίσης μας συνδέει με το σύγχρονο κόσμο των μαθητών. Η μουσική που ακούν οι μαθητές χρησιμοποιεί ήδη την τεχνολογία. Όταν λοιπόν η τεχνολογία μπει στην τάξη, η μάθηση αποκτά νόημα και συνάφεια. Ένα παράδειγμα που έκανα εγώ στην τάξη μου, μια ομαδική δραστηριότητα να συνθέσουμε ένα soundtrack μιας ταινίας. Η τάξη δημιουργεί μουσική για μια ιστορία ή ένα βίντεο, άλλα παιδιά φτιάχνουν το ρυθμό, άλλοι τη μελωδία, άλλοι τα ηχητικά εφέ, άλλοι γράφουν το story. Έτσι καλλιεργείται η συνεργασία και η αίσθηση του κοινού στόχου. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία βέβαια, αλλά πρέπει να προσέξουμε κάτι που η τεχνολογία μπορεί να αποτύχει. Όταν η τεχνολογία αντικαθιστά τη ζωντανή μουσική εμπειρία, όταν γίνεται αυτοσκοπός, τότε ενισχύει την απομόνωση αντί για τη συνεργασία. Συνολικά, ναι, η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει βαθιά τον παιδαγωγικό και τον ψυχολογικό ρόλο της μουσικής. Όχι επειδή είναι μοντέρνα, αλλά επειδή δίνει φωνή σε περισσότερους μαθητές. Μειώνει το φόβο έκθεσης, δημιουργεί νέους τρόπους σύνδεσης. Η ουσία όμως παραμένει ανθρώπινη. Η τεχνολογία είναι το μέσο. Η μουσική εμπειρία και η σχέση μέσα στην τάξη είναι ο σκοπός.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν η πολιτεία σας ανέθετε να σχεδιάσετε τα συγκεκριμένα μέτρα που θεωρείτε απαραίτητα από πλευράς εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε η μουσική να αποκτήσει τη θέση που της αρμόζει στο ορολόγιο σχολικό πρόγραμμα, ιδίως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ποια θα ήταν αυτά κατά τη γνώμη σας, επιγραμματικά, αν θα θέλαμε να μας πείτε?
1: Ωραία, θα σας πω επιγραμματικά τελείως. Κάποια από αυτά τα αναφέραμε και πιο πριν. Πρώτον, αναβάθμιση του ορολογίου προγράμματος και αύξηση των ωρών της μουσικής, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και αν μπορούμε να έχουμε και κάποια διδασκαλία μουσικών οργάνων από το δημοτικό, θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Να δημιουργηθούν μουσικά σχολεία και στο δημοτικό. Αυτό το λέμε πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς μόνο από την πρώτη γυμνασίου και μετά έχουμε μουσικά σχολεία. Κάποια πράγματα που είπα και πιο πριν, να μετατοπιστεί η μάθηση από τη θεωρία στη βιωματική εκπαίδευση, να έχουμε δηλαδή προτεραιότητα στη δημιουργία, στη σύνθεση, στον αυτοσχεδιασμό και στην εκτέλεση, καθολική πρόσβαση και συμπερίληψη σε όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς. Παιδιά, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μαθητές με τις μαθησιακές δυσκολίες, εξοπλισμένα μουσικά εργαστήρια, συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όχι μόνο στη μουσική αλλά και στη διδακτική ψυχολογία, εξοικείωση με νέες τεχνολογίες. Μπορούμε να συνδέσουμε τη μουσική, να υπάρχει σύνδεση με την κοινότητα και τον πολιτισμό, σχολικές συναυλίες με ουσιαστικό χαρακτήρα, συνεργασίες με τοπικούς μουσικούς, πανεπιστημιακές σχολές, μουσικές ακαδημίες, οδεία, πολιτιστικούς φορείς, έμφαση τόσο στην ελληνική μουσική παράδοση όσο και στην κλασική μουσική. Και συνοπτικά, για να μην σας κουράζω, η βασική αλλαγή που υπονοούν όλα τα παραπάνω είναι μία, να πάψει μουσική να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον αισθητικό μάθημα και να αναγνωριστεί ως πυλώνας παιδαγωγικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης μέσα στο σχολείο.
0: Κυρία Κοντοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή παρουσία σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου.

Στο σημείο αυτό, να σας χαιρετήσουμε αγαπητοί ακροατές. Ακούσατε την εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα» που επιμελήθηκε και παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στον ήχο, μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένη μας η κυρία Ελίζα Κοντοπούλου, υποδιευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Πειραιά. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς, του Λέοντος Τολστόι, εκπομπή δεύτερη. Μετά από 7 χρόνια διαμονής σε αυτή την πόλη, ο Ιβάν Ίλιτς διορίστηκε εισαγγελέας σε μια άλλη διοίκηση. Και πήγαν εκεί. Αλλά τα χρήματα ήσαν περιορισμένα και το μέρος δεν άρεσε στην Πρασκόβια Φιοντορόβνα. Ο μισθός του Ιβάν Ίλιτς ήταν μεγαλύτερος από πρώτα, αλλά ο τιμάριθμος ήταν πιο υψηλός. Εκτός αυτού, δύο από τα παιδιά τους πέθαναν και η ζωή έγινε ακόμα πιο ανυπόφορη. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα, για όλες τις ατυχίες που τους τύχανε στην καινούργια τους διαμονή, θεωρούσε υπεύθυνο τον άντρα της. Οι πιο πολλές συζητήσεις που γινόντουσαν ανάμεσα στους συζύγους, προπάντων όσες αφορούσαν τη μόρφωση των παιδιών, ξαναζωντάνευαν την ανάμνηση των παλιών τους φιλονικιών και οδηγούσαν σε καινούργιες προστριβές. Σε σπάνιες στιγμές το ερωτικό πάθος ασκούσε ακόμη κάποιο ευεργετικό ρόλο ανάμεσα στους δύο συζύγους, δηλαδή αισθανόντουσαν μια έλξη ο ένας για τον άλλο, αλλά αυτά τα διαστήματα ήσαν μικρής διάρκειας. Ήσαν οι νησίδες που απάντιαζαν για λίγο καιρό για να ξαναβυθιστούν και πάλι μέσα στον ωκεανό του κρυφού τους μίσους που εκδηλωνόταν με την ψυχρότητα και αντιπάθεια που ένιωθαν ο ένας για τον άλλο. Αυτή η ψυχρότητα και η απομάκρυνση θα λυπούσε τον Ιβάν Ίλιτς αν το θεωρούσε κάτι όχι φυσιολογικό. Αυτός όμως αντίθετα, όχι μόνο το θεωρούσε φυσιολογικό, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ενεργούσε έτεινε ακριβώς σε αυτό το σκοπό. Ο σκοπός του απέβλεπε στο να κατόρθωνε να απαλλαγεί όσο περισσότερο γινότανε από όλες αυτές τις οικογενειακές δυσαρέσκειες και να τους έδινε ένα χαρακτήρα απεινή και ορθό. Αυτό το πετύχαινε μειώνοντας όσο ήταν δυνατό το χρόνο που περνούσε μέσα στο σπίτι του. Και έπειτα ο Ιβάν Ίλιτς είχε την υπηρεσία του και αυτό ήταν το κυριότερο. Εκεί ήταν συγκεντρωμένο όλο το ενδιαφέρον της ύπαρξής του. Και αυτό το ενδιαφέρον τον απορροφούσε πλήρως. Η συνέστηση της δύναμής του, η δυνατότητα να καταστρέψει, να αφανίσει τον οποιονδήποτε, οι εκδηλώσεις σεβασμού με τις οποίες υποδεχόταν στο δικαστήριο ή του έδειχναν οι υφισταμένοι του, οι επιτυχίες του δίπλα στους ανωτέρους του και τους κατωτέρους του και προπαντός το ταλέντο του στο χειρισμό των υποθέσεων για τις οποίες ευθυνόταν ο ίδιος, όλα αυτά τον ενθουσίαζαν και γέμιζαν τη ζωή του μαζί με το Ουίστ, τα δείπνα και τις συζητήσεις μεταξύ φίλων. Έτσι λοιπόν κυλούσε η ζωή του Ιβάν Ίλιτς. Με τον τρόπο αυτό που κατά τη γνώμη του έπρεπε να κυλάει η ζωή. Δηλαδή ευχάριστα και σωστά. Και έζησε έτσι 7 χρόνια. Η μεγάλη του κόρη έγινε πια 16 χρονών. Ένα άλλο παιδί του χάθηκε και το μόνο αγόρι που του έμεινε ήταν μαθητής. Και το θέμα συνεχών διαφωνιών. Γιατί ο Ιβάν Ίλιτς ήθελε να τον σπουδάσει στη νομική σχολή, ενώ η Πρασκόβια Φιοντόροβνα, από πνεύμα αντιλογίας, τον έβαλε στο γυμνάσιο. Πάντως και η κόρη του που μορφωνόταν σπίτι προόδευε, και ο γιος του, κι αυτός επίσης, τα πήγαινε πολύ καλά.

Κεφάλαιο τρίτο. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιβάν Ήλιτς πέρασε 17 χρόνια έγκαμης ζωής. Ήδη από πολύ καιρό ο εισαγγελέας είχε αρνηθεί κατ' επανάληψη τη μετάθεσή του σε άλλο καλύτερο πόστο, όταν ξαφνικά συνέβη ένα δυσάρεστο που έμελε να ταράξει εκ βάθρων την ειρηνική αυτή πορεία. Ο Ιβάν Ήλιτς προσδοκούσε να διοριστεί πρόεδρος του δικαστηρίου σε μια πανεπιστημιούπολη. Αλλά χωρίς κανείς να μάθει πώς, τη θέση αυτή πήρε ο Χοπ. Ο Ιβάν Ήλιτς θύμωσε, τον κατηγόρησε και τσακώθηκε με τους προϊσταμένους του. Αυτοί του έδειξαν κάποια ψυχρότητα και στις επόμενες προαγωγές έμειναν πάλι στο περιθώριο. Αυτό συνέβη το 1880 και ήταν η χρονιά αυτή η πιο οδυνηρή που γνώρισε ο Ιβάν Ήλιτς. Αυτή τη χρονιά φάνηκε καθαρά από τη μια μεριά ότι ο μισθός του δεν επαρκούσε να ζήσει και από την άλλη ότι όλος ο κόσμος τον ξεχνούσε και πως αυτό που εκείνος θεωρούσε σαν μια φοβερή και κραυγαλαία αδικία στα μάτια των άλλων δεν ήταν παρά κάτι το πολύ φυσικό. Ότι και ο πατέρας του ακόμη δεν έκρινε πως είχε καθήκον να τον βοηθήσει. Ένιωσε λοιπόν έτσι πως όλοι τον εγκατέλειπαν, με το να πιστεύουν ότι οι 3.500 ρούβλια που έπαιρνε όχι μόνο αποτελούσαν ένα μισθό κανονικό, αλλά μάλιστα εξαιρετικό. Αυτή ακριβώς τη χρονιά, για να ανακουφιστεί κάπως οικονομικά, έκανε χρήση των καλοκαιρινών διακοπών του και πήγε να τις περάσει μαζί με τη γυναίκα του στην εξοχή, στο σπίτι του πατέρα της, Πρασκόβια Φιοντορόβνα. Εκεί στην εξοχή, στερημένος από τις ασχολίες του, ο Ιβάν Ήλιτς αισθάνθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του όχι μόνο μια πλήξη βαθιά, αλλά και ένα άγχος ανυπόφορο. Σκέφτηκε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να ζει κατά αυτόν τον τρόπο και ότι έπρεπε εξάπαντος να πάρει μέτρα δραστικά. Μετά από μια νύχτα αγρύπνιας που πέρασε κόβοντας βόλτες πάνω κάτω στην ταράτσα, αποφάσισε να αναχωρήσει για την Πετρούπολη και να κάνει τα απαραίτητα διαβήματα για να δοκιμάσει να μπει στο Υπουργείο και έτσι να τιμωρήσει εκείνους που δεν ήξεραν να τον εκτιμήσουν. Και την επομένη έφυγε την Πετρούπολη, παρά τις αντιρρήσεις της γυναίκας του και του πεθερού του. Φεύγοντας, ο κύριος σκοπός του ήταν να αποκτήσει μια θέση με 5.000 ρούβλια. Δεν είχε πια προτίμηση σε τούτο Ιταλό Υπουργείο. Ο χαρακτήρας και το είδος των καθηκόντων που εκτελούσε λίγο τον ενδιαφέραν. Δεν του χρειαζόταν παρά μόνο μια θέση με 5.000 ρούβλια στη διοίκηση, στην τράπεζα, στους σιδηροδρόμους, στα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Αυτοκράτηρας Μαρίας, ακόμη και στα Τελωνία. Με τον όρο να έχει 5.000 ρούβλια και να παρατήσει εκείνο το Υπουργείο όπου δεν είχαν εκτιμήσει την αξία του. Και το ταξίδι του Ιβάν Ήλιτς στέφτηκε από μια επιτυχία εξαιρετική και απρόσμενη. Ένας από τους φίλους του, ο Ιλίν, στο Κούρσκ, μπήκε στο βαγόνι της πρώτης θέσης και τον πληροφόρησε για κάποιο τηλεγράφημα που μόλις είχε πάρει ο κυβερνήτης του Κούρσκ. Επρόκειτο για μια μεγάλη μεταβολή που είχε λάβει χώρα εδώ και μερικές μέρες στο Υπουργείο. Ο Ιβάν Σεμιόνοβιτς διορίστηκε στη θέση του Πιότρ Ιβάνοβιτς. Εκτός από την επίδραση που οι μεταβολές αυτές μπορούσαν να επιφέρουν στα πεπρωμένα της Ρωσίας, παρουσίαζαν ειδικότερα μια σπουδαιότητα μοναδική για τον Ιβάν Ήλιτς. Ένας καινούριος άνθρωπος, ο Πιότρ Πιέτροβιτς, ανέβαινε στην εξουσία και μαζί με αυτόν ο φίλος του, ο Ζαχάρ Ιβάνοβιτς, που κατ' ευτυχή συγκυρία ήταν φίλος και συμμαθητής του Ιβάν Ήλιτς. Στη Μόσχα το νέο επιβεβαιώθηκε. Όταν έφτασε στην Πετρούπολη, ο Ιβάν Ήλιτς πήγε να βρει τον Ζαχάρ Ιβάνοβιτς και του απόσπασε την υπόσχεση να τον διορίσει σε ένα καλό πόστο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Χάρη σε αυτή τη μεταβολή, ο Ιβάν Ήλιτς πέτυχε εντελώς απροσδόκητα να του δοθεί μια θέση μέσα στο παλιό του Υπουργείο, που τον ανέβαζε κατά 2 βαθμίδες πιο πάνω από τους παλιούς του συναδέλφους, με 5.000 ρούβλια μισθό και 3.500 ρούβλια διέξοδα μετακινήσεως. Ο Ιβάν Ήλιτς ήταν πανευτυχής και ξέχασε εντελώς την αγανάκτηση που ένιωθε απέναντι στους παλιούς εχθρούς του στο Υπουργείο. Ο Ιβάν Ήλιτς επέστρεψε στην εξοχή χαρούμενος και ικανοποιημένος όσο ποτέ άλλοτε στη ζωή του. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα ήταν και αυτή ευτυχισμένη και μεταξύ των δύο συζύγων επήλθε μια εκεχηρία. Ο Ιβάν Ήλιτς διηγήθηκε πως τον υποδέχτηκαν στην Πετρούπολη, πως γελοποιήθηκαν οι εχθροί του που τώρα τον περιτριγύριζαν και επιδίωκαν να έχουν σχέσεις μαζί του και προπαντός πόσο τον αγαπούσαν εκεί. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα τον άκουγε
Καμωνότανε πως πίστευε όλα όσα έλεγε και ευχαριστιότανε να καταστρώνει σχέδια για την καινούργια τους κατοικία στην πόλη όπου επρόκειτο να εγκατασταθούν. Και ο Ιβάν Ήλιτς συμμεριζότανε μια χαρά αυτά τα σχέδια. Και λέει και αυτός ότι ήσαν όμοια με τα δικά του και ότι ήσαν ξανά σύμφωνοι σ' όλα. Και πως μετά την κρίση η ζωή του ξανά βρίσκε τον ευχάριστο και απόλυτα ορθό δρόμο της. Ο Ιβάν Ήλιτς δεν παρέμεινε για πολύ στην εξοχή. Έπρεπε να βρεθεί στην υπηρεσία του στις 10 Σεπτεμβρίου και εκτός αυτού είχε να μετακομίσει να εγκατασταθεί στον καινούριο τόπο διαμονής, να αγοράσει πολλά πράγματα, να κανονίσει τη διακόσμηση, με λίγα λόγια να οργανώσει τη ζωή του κατά τα γούστα του, που συμφωνούσαν σχεδόν απόλυτα με τα γούστα της γυναίκας του. Τώρα που όλα τακτοποιήθηκαν τόσο όμορφα, τώρα που υπήρχε συνεννόηση με τη γυναίκα του και που την έβλεπε λίγο, καλυτέρεψαν και οι σχέσεις τους. Και έγιναν σχεδόν σαν την πρώτη χρονιά του γάμου τους. Ο Ιβάν Ήλιτς ήταν έτοιμος να πάρει μαζί του και την οικογένειά του, αλλά υποχώρησε στις παρακλήσεις της κουνιάδας του και του άντρα της, που ξαφνικά έγιναν ευχάριστοι και εγκάρδιοι και απέναντί του και απέναντι της οικογένειάς του. Και ο Ιβάν Ήλιτς έφυγε μόνος του.

έφυγε. Και η καλή του διάθεση που οφειλόταν στην επιτυχία του και τη συνεννόησή του με τη γυναίκα του δεν τον εγκατέλειψε. Βρήκε ένα διαμέρισμα χαριτωμένο και ίδιο ακριβώς με εκείνο που οι σύζυγοι είχαν ονειρευτεί. Απέραντες και ψηλές αίθουσες υποδοχής σε παλιό ρυθμό, ένα άνετο και μοναχικό γραφείο, δωμάτια για την Πρασκόβια Φιοντόροβνα και την κόρη της, μια αίθουσα μελέτης για το γυμνασιόπεδο. Όλα φαινόντουσαν να γίνανε ειδικά για εκείνους. Ο Ιβάν Ηλίτσα ανάλαβε μόνος του την εγκατάσταση. Διάλεγε τις ταψιτσαρίες των τοίχων, αγόραζε έπιπλα, κυρίως παλιά, που έδιναν την αίσθηση του κάθος πρεπισμού, και με τον καιρό κάθε αντικείμενο βρήκε τη θέση του, έτσι ώστε το σύνολο, με τον τρόπο που το εναρμόνιζε ο Ιβάν Ηλίτς, πλησίαζε το ιδεώδες. Όταν μισοεγκαταστάθηκε, διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα είχαν ξεπεράσει τις προβλέψεις του. Ονειρευότανε πόσο κομψό, αριστοκρατικό και ασυνήθιστο θα ήταν στο σύνολό του όταν όλα θα τελείωναν. Και στον ύπνο του ακόμη φανταζόταν την όψη που θα έπαιρνε η αίθουσα υποδοχή.

νοιάζει. Όλα αυτά τον απασχολούσαν τόσο πολύ που ακόμα και η νέα του υπηρεσία που την αγαπούσε επίσης τον ενδιέφερε λιγότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Κατά τις συνεδριάσεις είχε στιγμές αφηρημάδας. Σκεφτόταν τις κουρτίνες του. Πώς θα ήσαν καλύτερες, μονόχρωμες ή πολύχρωμες. Η ανυπομονησία του ήταν τόσο μεγάλη που μετατόπιζε μόνος του τα έπιπλα και κρεμούσε τις κουρτίνες. Μια μέρα όμως, όπως ήταν σκαρφολωμένος στη σκάλα, για να δείξει στον ταπετσιέρι που δεν μπορούσε να τον καταλάβει πώς ακριβώς ήθελε να τοποθετηθούν οι κουρτίνες, παραπάτησε και έπεσε. Αλλά έτσι καθώς ήταν γερός και επιδέξιος, κρατήθηκε και χτύπησε μοναχά στο πλευρό του, στο μοχλό του παραθύρου. Πόνισε λιγάκι, αλλά ο πόνος αυτός πέρασε σε λίγο. Όλο αυτό το διάστημα ο Ιβάν Ηλίτς αισθανόταν πολύ κεφάτος και καλά στην υγεία του. Έγραφε: «Νιώθω πως είμαι κατά 15 χρόνια νεότερος». Υπολόγιζε πως θα τέλειωνε το Σεπτέμβρη, αλλά τα πράγματα τρενάρισαν μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη. Σαν αντάλλαγμα όμως το σπίτι έγινε ωραιότατο. Και όχι μόνο κατά την προσωπική του γνώμη. Όλος ο κόσμος του το έλεγε.

Στην πραγματικότητα το διαμέρισμά του ήταν όμοιο με τα διαμερίσματα όλων των ανθρώπων που δεν είναι πολύ πλούσιοι, αλλά προσπαθούν να περνάνε για πλούσιοι και τελικά δεν καταφέρνουν παρά μόνο να μοιάζουν μεταξύ τους. Παραπετάσματα, ευαίνινη επίπλωση, λουλούδια, χαλιά, μπρούτζινα είδη, χρωματισμοί σκούροι ή φωτεινοί. Όλα τα πράγματα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι μιας καλής τάξης, τέλος πάντων, για να παρουσιαστούν σαν άνθρωποι μιας ακόμα καλύτερης. Στο σπίτι του Ιβάν Ίλιτς αυτό το κοπιάρισμα ήταν τόσο τέλειο ώστε να μην διακρίνεται καθόλου. Κατά αυτόν μάλιστα τα πάντα δίνανε έντονα την εντύπωση του γνήσιου. Όταν πήγε να υποδεχτεί τους δικούς του στο σταθμό και μετά τους οδήγησε σπίτι, από εκεί ο υπηρέτης με λευκή γραβάτα άνοιξε την πόρτα του αντιθαλάμου που ήταν στολισμένος με άνθη, και όταν αυτοί μπήκαν στο σαλόνι και στη συνέχεια στο γραφείο βγάζοντας επιφωνήματα θαυμασμού, ένιωσε πανευτυχής. Τους οδήγησε παντού, μεθώντας από τα εγκόμια τους, λάμποντας όλος από χαρά. Και όταν το βράδυ την ώρα του τσαγιού ανάμεσα στα άλλα η Πρασκόβια Φιοντόροβ να τον ρώτησε πως έπεσε, αυτός έσκασε στα γέλια και μιμήθηκε το πέσιμο και τον δρόμο του τα πετσιέρι. Μην νομίζεις ότι χάρισμα κάνω γυμναστική. Οποιοσδήποτε άλλο στη θέση μου θα σκοτωνόταν. Ενώ εγώ ίσα που χτύπησε λιγάκι. Όταν βέβαια ακουμπάω πάνω πονάει. Αλλά κι αυτό άρχισε ήδη να περνάει. Τώρα δεν έμεινε παρά μονάχα ένα μελανό σημάδι.

και άρχισαν να ζουν στο καινούριο τους διαμέρισμα. Μόνο που βρήκαν ότι τους έλειπε ένα δωμάτιο, όπως άλλωστε πάντοτε παρατηρείται ύστερα από κάθε οριστική εγκατάσταση. Επίσης τώρα με το νέο μισθό θα τους έλειπαν ελάχιστα, γύρω στα 500 ρούβλια. Παρ' όλα αυτά όμως όλα πήγαιναν πολύ καλά. Προπαντός τον πρώτο καιρό, όταν δεν είχαν όλα τελειώσει και όταν ακόμη ανάγκη να αγοράσουν ή να παραγγείλουν ή να μετατοπίσουν κάτι. Παρόλο που υπήρχαν μερικές ελαφρές διαφωνίες μεταξύ των συζύγων,

και οι δύο τόσο ευτυχείς. Υπήρχαν ακόμα τόσα να γίνουν, ώστε τα πράγματα τακτοποιόντουσαν δίχως μεγάλες φιλονικίες. Όταν δεν είχαν πια τίποτα να τακτοποιήσουν, τότε κάτι τους έλειπε και έπληταν λίγο. Οι καινούργιες όμως σχέσεις και οι καινούργιες συνήθειες τους γέμιζαν τη ζωή. Ο Ιβάν Ήλιτς περνούσε το πρωινό στο δικαστήριο και στο σπίτι γύριζε για φαγητό. Τον πρώτο καιρό ήταν καλόκεφος, παρόλο που τον απασχολούσε σοβαρά το κάθε τι που αφορούσε το διαμέρισμα. Η ελάχιστη κοιλίδα στο τραπεζομάντιλο, στη στόφα των επίπλων, ένα βγαλμένο κορδόνι της κουρτίνας, όλα τον ερέθιζαν. Η εγκατάσταση του είχε κοστίσει τόσους κόπους που η παραμικρότερη ζημιά του ήταν οδυνηρή. Αλλά σε γενικές γραμμές η ζωή του Ιβάν Ήλιτς κυλούσε με ιδεώδη άνεση, όπως ήταν χαραγμένη, δηλαδή εύκολα, ευχάριστα και με σωστό τρόπο. Ξυπνούσε στις 9, έπινε τον καφέ του, διάβαζε την εφημερίδα του και στη συνέχεια φορούσε τη στολή του και πήγαινε στο δικαστήριο, όπου καταπιανότανε με το βαρύ του έργο, που επειδή όμως του είχε γίνει μια συνήθεια, το διεκπεραίωνε με ευχέρεια. Αιτήσεις, οδηγίες, σφραγίσεις, δημόσιες συνεδριάσεις, διοικητικές διαλέξεις, έπρεπε να ξέρει, να απομακρύνει από όλες αυτές τις ασχολίες την ομή πραγματικότητα, που αδιάκοπα ευχότανε να ταράξει τον ομαλό ρου των υπηρεσιακών του υποθέσεων. Έπρεπε να υπαγρυπνεί, ώστε με τους ανθρώπους να μην έχει άλλες σχέσεις παρά μόνο εκείνες που αφορούσαν αποκλειστικά στην υπηρεσία. Ένας κύριος, για παράδειγμα, έρχεται να ζητήσει οδηγίες. Έξω από την επίσημη θέση του, ο Ιβάν Ήλιτς δεν έχει κανονικά δικαίωμα να διατηρεί καμία άλλη επαφή μαζί του. Αλλά αν οι αμοιβαίες σχέσεις τους μπορούν να εκφραστούν μόνο εγγράφως, μέσα στα όρια αυτά των περιορισμένων αυτών σχέσεων, ο Ιβάν Ήλιτς κάνει ό,τι μπορεί, αποκλειστικά και μόνο αυτό που μπορεί, διατηρώντας κατά την έκφραση τους τύπους της φιλίας, με άλλα λόγια την ευγένεια. Αμέσως όμως, μόλις οι επίσημες αυτές επαφές έπαιρναν τέλος, κάθε άλλου είδους συνδεσμοί σταματούσαν μεταξύ τους. Ο Ιβάν Ήλιτς ήταν πρικισμένος σε ύψιστο βαθμό με το τάλαντο εκείνο το σπάνιο, το να ξεχωρίζει δηλαδή καθαρότατα το υπηρεσιακό του έργο από την πραγματική ζωή. Και χάρη σε μια μακρά άσκηση, κατόρθωσε τόσο θαυμάσια να τελειοποιήσει αυτό το χάρισμα, ώστε σαν ένας βιρτουόζος επέτρεπε καμιά φορά στον εαυτό του, με τον ίδιο τρόπο που εκείνος θα έπαιζε τις νότες, να συγχαίει τις σχέσεις της ανθρώπινες με τις επίσημες. Το επέτρεπε στον εαυτό του γιατί αισθανότανε πάντοτε σίγουρος ότι μπορούσε να τις περιορίσει στα επιβαλλόμενα όρια και όταν θα ήταν ανάγκη και να τις κόψει. Και όλα τούτα ο Ιβάν Ήλιτς τα επιτελούσε με αφάνταστη φυσικότητα, με ακρίβεια, με ευχαρίστηση και επιπλέον με κέφι. Κατά τις ώρες των διαλυμάτων του κάπνιζε, έπινε καφέ, συζητούσε λιγάκι για πολιτική, για γενικά θέματα, για χαρτιά και προπαντός για διορισμούς. Αρκετά κουρασμένος, αλλά με την ικανοποίηση του βιρτουόζου που έχει άριστα εκτελέσει το μέρος του σαν πρώτο βιολί της ορχήστρας, γύριζε σπίτι. Από το άλλο μέρος, η μητέρα και η κόρη έβγαιναν ή δεχόντουσαν επισκέψεις. Ο γιος πήγαινε στο γυμνάσιο, μελετούσε στο σπίτι με προγυμναστές και αφομοίωνε πολύ καλά ό,τι μάθαινε στο σχολείο. Όλα πήγαιναν θαυμάσια.

Μετά το δείπνο, αν δεν υπήρχαν καλεσμένοι, ο Ιβάν Ήλιτς διάβαζε καμιά φορά και κανένα βιβλίο. Αν τύχαινε και γινόταν πολύς λόγος γι' αυτό και το βράδυ το ρίχνε στη δουλειά. Δηλαδή μελετούσε φακέλους, ψάχνοντας να βρει ποιο νόμο έπρεπε να εφαρμόσει, σύγκρινε τις μαρτυρίες, αυτά κλπ. Και όλα αυτά χωρίς πλήξη και χωρίς ευχαρίστηση. Όταν έπλυτε, μπορούσε να παίξει χαρτιά. Αλλά αν δεν υπήρχαν συμπαίκτες, του άρεσε καλύτερα να εργάζεται παρά να περνάει την ώρα του άσκοπα ή κουβεντιάζοντας με την Πρασκόβια Φιοντόροβνα. Η μεγάλη ευχαρίστηση του Ιβάν Ήλιτς ήταν τα περιορισμένα γεύματα, στα οποία καλούσε μερικές κυρίες και κυρίους του κόσμου. Αυτές οι συγκεντρώσεις ήσαν όμοιες με όλες τις συγκεντρώσεις του είδους τους, όπως άλλωστε και το σαλόνι του Ιβάν Ήλιτς ήταν όμοιο με όλα τα σαλόνια.

Επίσης μια φορά έδωσε επίσημη χοροϊσπερίδα. Ο Ιβάν Ήλιτς ήταν εξαιρετικά ευχαριστημένος μόνο που είχε μια φιλονικία με τη γυναίκα του στο θέμα των γλυκισμάτων και των ζαχαρωτών. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα είχε το πρόγραμμά της, αλλά ο Ιβάν Ήλιτς επέμενε να τα αγοράσουν όλα από ένα πανάκριβο ζαχαροπλάστη. Παράγγειλε πάρα πολλά και τους περίσεψαν, ενώ ο λογαριασμός του ζαχαροπλάστη ανέβηκε στα 45 ρούβλια. Η φιλονικία ήταν τραχιά και δυσάρεστη, τόσο πολύ που η Πρασκόβια Φιοντόροβνα έφτασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει ηλίθιο και χοντροκέφαλο. Τότε εκείνος έπιασε το κεφάλι του με στα δυο του χέρια και στην παραφορά του πάνω μίλησε ακόμα και για διαζύγιο. Ανεξάρτητα από αυτό, η Εσπερίδα είχε επιτυχία. Παραβρέθηκε η καλύτερη κοινωνία και ο Ιβάν Ήλιτς χόρεψε με την πριγκίπισσα Τρουφόνοβα, την αδελφή της περίφημης ιδρύτριας του φιλανθρωπικού συλλόγου «Εξάλειψε τον πόνο μου». Η ευχαρίστηση που έπαιρνε ο Ιβάν Ήλιτς κατά την εξάσκηση του έργου του ήταν ευχαρίστηση φιλοτιμίας. Από την άλλη μεριά, οι κοσμικές συναναστροφές ικανοποιούσαν τη ματαιοδοξία του. Οι πραγματικές του όμως χαρές ήσαν εκείνες που του δίνε το ουίστ. Ομολογούσε ότι οτιδήποτε κι αν συνέβαινε, οποιασδήποτε κι αν ήσαν οι δυσαρέσκειές του, η υπέρτατη χαρά του, που σαν κερί λαμπύριζε πάνω από κάθε τι άλλο, ήταν να κάθεται γύρω από το τραπέζι με καλούς παίχτες, με συμπαίκτες τίμιους για ένα ουίστ με τέσσερις. Με πέντε θεωρείται πολύ δυσάρεστο, γιατί βγαίνεις όταν έρχεται η σειρά σου, παρόλο που δείχνεις ότι είσαι ικανοποιημένος. Και ένα παίζει ένα παιχνίδι σοβαρό και έξυπνο όταν έχει κανείς φλέβα, ύστερα να γευματίζει και να πίνει και ένα ποτηράκι κρασί. Και μετά το ουίστ, προπαντός όταν είχε και κάτι κερδίσει, ένα κέρδος πάρα πολύ μεγάλο του ήταν δυσάρεστο. Ο Ιβάν Ήλιτς πλάγιαζε με μια διάθεση εξαιρετικά ευτυχισμένη. Έτσι κυλούσε η ζωή τους. Έβλεπαν την καλύτερη κοινωνία, δεχόντουσαν αξιόλογες προσωπικότητες, αλλά δεχόντουσαν και νεολαία επίσης. Ο πατέρας, η μητέρα και η κόρη συμφωνούσαν απόλυτα στην εκλογή των σχέσεών τους και χωρίς να αποφασίσουν ιδιαίτερα πάνω σε αυτό το θέμα, απομάκρυναν όλους εκείνους τους φτωχούς, συγγενείς και φίλους της απλής τάξης, που τρέχανε με χαρά στο σαλόνι τους που ήταν στολισμένο με γιαπωνέζικα πιάτα. Με τον καιρό, αυτά τα ανθρωπάκια σταμάτησαν να σπέβδουν τριγύρω τους και οι Γκολοβίν δεν γνώριζαν πια παρά μια κοινωνία εκλεκτή. Οι νεαροί τριγύριζαν τη Λίζα και ο Πετρίχτσεφ, ο γιος του Δημήτρη Ιβάνοβιτς Πετρίχτσεφ και μοναδικός κληρονόμος της περιουσίας του, ένας ανακριτής, άρχισε να την πολιορκεί τόσο επίμονα, ώστε ο Ιβάν Ήλιτς σκέφτηκε με την Πρασκόβια Φιοντόροβνα μήπως είχε φτάσει η στιγμή για να οργανώσουν περιπάτους με τρόικα ή καμιά αεραστεχνική παράσταση. Έτσι ακριβώς ζούσαν. Όλα βάδιζαν ομάλα. Και όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά.

Κεφάλαιο τέταρτο. Όλοι ήσαν καλά στην υγεία τους. Δεν μπορούσαν πράγματι να θεωρήσουν σαν αρρώστια την παράξενη γεύση που αισθανόταν κάποτε στο στόμα ο Ιβανίλιτς και την ενόχληση που δοκίμαζε, όπως έλεγε, στα αριστερό μέρος της κοιλιάς. Αλλά έφτασε καιρός που αυτή η αίσθηση της ενόχλησης έγινε πιο πιεστική. Δεν είχε γίνει ακόμη ένας πόνος. Ήταν πάντως ένα βάρος συνεχές και η διάθεση του Ιβανίλιτς χάλασε. Αυτή η κακή διάθεση που δεν έπαψε να αυξάνει τάραξε σε λίγο την ευχάριστη και εύκολη ζωή που περνούσε η οικογένεια Κολοβίν. Οι συγκρούσεις μεταξύ των συζύγων έγιναν πιο συχνές και με πολύ κόπο κατόρθωναν να κρατάνε τα προσχήματα. Οι σκηνές επαναλαμβανόντουσαν και δεν υπήρχαν ενδιάμεσα παρά μόνο μικρούτσικες νησίδες όπου οι σύζυγοι αποβιβαζόντουσαν για μια σύντομη ανακοχή μερικών μόνο στιγμών. Όχι τώρα πια δίχως αιτία, η Πρασκόβια Φιοντόροβνα έλεγε ότι ο άντρας της είχε δύσκολο χαρακτήρα. Υπερβάλλοντας τα πράγματα σύμφωνα με την τακτική της, έλεγε ότι ανέκαθεν είχε αποτρόπιο χαρακτήρα και ότι πάντοτε χρειαζόταν να επιστρατεύει την καλοσύνη της για να μπορέσει να τον υποφέρει. 20 χρόνια τώρα. Είναι γεγονός ότι αυτός τελευταία ήταν εκείνος που δημιουργούσε σκηνές. Άρχιζε να γκρινιάζει συνήθως προτού κάτσει στο τραπέζι και πολύ συχνά τη στιγμή που άρχιζε να τρώει τη σούπα του. Άλλοτε γιατί ένα πιάτο ήταν τσουγκρισμένο, άλλοτε γιατί κάποιο φαγητό του φαινόταν άνοστο, άλλοτε γιατί ο γιος του ακουμπούσε τους αγώνες στο τραπέζι, άλλοτε για την κόμωση της κόρης του. Και τα βάζε πάντα με την Πρασκόβια Φιοντόροβνα. Εκείνη του δίνε πληρωμένη απάντηση και του λέγε δυσάρεστα λόγια. Αλλά μια ή δυο φορές άρχισε με μια τέτοια οργή στην αρχή του φαγητού που αυτή κατάλαβε ότι η συμπεριφορά του τούτη ήταν αποτέλεσμα μιας άρρωστης κατάστασης που την προκαλούσε ίσως η τροφή, και συγκρατήθηκε. Δεν απαντούσε πια και ευχαριστιόταν να συντομεύει τα γεύματα και καυχότανε υπερβολικά για την υπομονή της, έχοντας πιστέψει ότι ο άντρας της είχε ένα χαρακτήρα απέσιο και ότι της είχε κάνει δύστιχη τη ζωή. Λυπότανε τον εαυτό της για την τύχη της. Και όσο πιο πολύ τον λυπότανε, τόσο πιο πολύ μισούσε τον άντρα της. Άρχισε να επιθυμεί το θάνατό του. Αλλά αυτός ο θάνατος θα της στερούσε τις αποδοχές του Ιβανίλιτς και αυτό την εξόργιζε ακόμα περισσότερο. Σκεφτότανε πόσο άφατα δυστυχής ήταν, αφού και ο θάνατος ακόμη του άντρα της δεν μπορούσε να την ελευθερώσει. Αγανακτούσε. Έκρυβε την ακανάκτησή της και γι' αυτό δεν έκανε τίποτε άλλο από το να την οξύνει περισσότερο. Ύστερα από μια σκηνή όπου ο Ιβανίλιτς φέρθηκε πιο άδικα από κάθε άλλη φορά και που στην εξήγηση που επακολούθησε ομολόγησε ότι πράγματι είχε γίνει ευερέθιστος, αλλά πως όλα αυτά προερχόντουσαν από κάποια αρρώστια, αυτή του σύστησε ότι εφόσον ήταν άρρωστος έπρεπε να φροντίσει τον εαυτό του και απέτησε να επισκεφθεί ένα διάσημο γιατρό. Και αυτός πήγε. Όλα έγιναν όπως θα το περίμενε κανείς και με τον ίδιο τρόπο που αυτά τα πράγματα γίνονται πάντα. Μακρά αναμονή, ύφος επίσημο, διδακτορικά, τα οποία και γνώριζε πολύ καλά, γιατί με τον ίδιο τρόπο ενεργούσε και αυτός στο δικαστήριο. Ακροάσεις με το στιθοσκόπιο, συνηθισμένες ερωτήσεις που απαιτούσαν μικρές απαντήσεις, καθορισμένες εκ των προτέρων και απολύτως άχρηστες. Ένα ύφος σπουδαίο που σήμαινε «Εσείς οι άλλοι δεν έχετε παρά να μας υπακούετε και εμείς θα τα τακτοποιήσουμε όλα». Ξέρουμε καλά και δεν χωράει καμιά αμφιβολία πως τα πράγματα τακτοποιούνται πάντοτε με τις ίδιες μεθόδους, όποιος κι αν είναι ο Πάσχων. Όλα συμβαίνανε ακριβώς όπως στο δικαστήριο. Ακριβώς όπως στο δικαστήριο. Αυτός έπαιζε την κωμωδία μπροστά στους κατηγορούμενους, εδώ ο διάσημος γιατρός την έπαιζε μπροστά σε αυτόν. Ο γιατρός έλεγε «Αυτό και εκείνο, δείχνουν ότι έχετε εκείνο και εκείνο, αλλά στην περίπτωση που η ανάλυση δεν θα το επιβεβαίωνε, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι έχετε τούτο και τ' άλλο. Και αν υποθέσουμε αυτό, τότε...» και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά.

Τον Ιβάν Ήλιτς δεν τον απασχολούσε παρά μόνο ένα ζήτημα. Ήταν η αρρώστια επικίνδυνη ή όχι? Αλλά του γιατρού του άρεσε να αγνοεί αυτή την άτοπη ερώτηση. Από ιατρικής πλευράς δεν ήταν παρά μια ερώτηση χωρίς χρησιμότητα, ώστε δεν υπήρχε λόγος να ασχοληθούν με αυτή. Εδώ επρόκειτο απλώς να ζυγιστούν οι πιθανότητες. Νεφρός, κινητός, κατάρους χρόνιος, σκολικοειδίτης. Εδώ δεν επρόκειτο για τη ζωή του Ιβάν Ήλιτς, αλλά για τη μάχη που δινόταν μεταξύ του κινητού νεφρού και της σκολικοειδίτιδος. Και κάτω από τα ίδια τα μάτια του Ιβάν Ήλιτς, ο γιατρός απόκλεισε καθαρά τη μάχη προς όφελος της σκολικοειδίτιδος, δηλώνοντας εξάλλου ότι η ανάλυση των ουρών μπορούσε να τους δώσει καινούργια δεδομένα. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση θα γινόταν αναθεώρηση της δίκης. Ήταν ακριβώς λέξη προς λέξη η ίδια ενέργεια με εκείνη που ο Ιβάν Ήλιτς είχε εκτελέσει άπειρες φορές με τόσο μπρίο πάνω στους κατηγορούμενους που παρουσιαζόντουσαν μπροστά του. Η ετιμιγορία του γιατρού υπήρξε λαμπρή και έριξε στον κατηγορούμενο πάνω από τα γυαλιά του ένα βλέμμα θριαμβευτικό και σχεδόν χαρούμενο. Ο Ιβάν Ήλιτς από την ετιμιγορία του γιατρού συμπέρανε ότι πήγαινε άσχημα. Για τον γιατρό, ίσως και για όλο τον κόσμο, αυτό δεν είχε σπουδαιότητα, αλλά για τον ίδιο προσωπικά είχε φοβερή. Και αυτό το συμπέρασμα χτύπησε αλγινά τον Ιβάν Ήλιτς και ξύπνησε μέσα του ένα βαθύ αίσθημα ίκτου για τον εαυτό του και μίσους για τον γιατρό, τον τόσο αδιάφορο για ένα ζήτημα τέτοιας σπουδαιότητας. Αλλά δεν είπε τίποτα. Σηκώθηκε, έβαλε τα χρήματα πάνω στο τραπέζι και αναστενάζοντας πρόφερε τούτα τα λόγια. Όλοι εμείς οι ασθενείς πολλές φορές σας κάνουμε ίσως άτοπες ερωτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η αρρώστια είναι επικίνδυνη ή όχι? Ο γιατρός του ρίξε ένα αυστηρό βλέμμα μέσα από τα γυαλιά του, σαν να έλεγε: κατηγορούμενε, αν δεν περιοριστείς μέσα στα όρια των ερωτήσεων που σου υποβάλλουν, θα υποχρεωθώ να σε βγάλω έξω από την αίθουσα των συνεδριάσεων. Σας είπα ήδη ότι θεωρούσα απαραίτητο και αναγκαίο να σας πω, είπε ο γιατρός. Η ανάλυση θα συμπληρώσει την εξέτασή μου. Και τον χαιρέτησε. Ο Ιβάν Ήλιτς βγήκε αργά. Ανέβηκε λυπημένα στο ελκυθρό του και γύρισε σπίτι. Σε όλο το διάστημα της επιστροφής του δεν έπαψε να σκέφτεται τα λόγια του γιατρού, προσπαθώντας να ερμηνεύσει στην απλή γλώσσα όλους αυτούς τους επιστημονικούς όρους, τους τόσο πολύπλοκους και σκοτεινούς, για να μπορέσει να βρει την απάντηση στο ερώτημα: η περίπτωσή μου είναι επικίνδυνη, πολύ επικίνδυνη, ή ακόμη δεν είναι τίποτα? Και του φαινόταν ότι τα λόγια του γιατρού σήμαιναν πως η περίπτωσή του ήταν πολύ άσχημη. Και όλα φάνηκαν θλιμμένα στον Ιβάν Ήλιτς. Και οι άμαξες και τα σπίτια και οι διαβάτες και τα μαγαζιά, τα πάντα. Και ο πόνος που ένιωθε, αυτός ο πόνος ο υπόκοφος, ο επίμονος, που δεν τον άφηνε ούτε στιγμή, φαινότανε σαν να αποκτούσε, χάρη στις διφορούμενες φράσεις του γιατρού, μια σημασία καινούρια και πιο σοβαρή. Ο Ιβάν Ήλιτς παρακολουθούσε τώρα αυτό τον πόνο με ένα αίσθημα καινούριο, οδυνηρό. Στο σπίτι τα διηγήθηκε όλα στη γυναίκα του. Εκείνη τον άκουγε, αλλά στη μέση της εξιστόρησης μπήκε η κόρη του με το καπέλο στο κεφάλι. Θα έβγαινε με τη μητέρα της. Κάθισε και αυτή και προσποιόταν ότι πρόσεχε αυτή την πληκτική ιστορία, αλλά δεν είχε υπομονή, όπως και η μητέρα της εξάλλου. «Ωραία, λοιπόν, είμαι πολύ ευχαριστημένη», διέκοψε τον άντρα της. «Από εδώ και πέρα θα πρέπει να παίρνεις τακτικά το φαρμακό σου. Δώσ' μου τη συνταγή, θα στείλω τον Γεράσιμο στο φαρμακείο». Και βγήκε για να ντυθεί. Είχε μιλήσει χωρίς διακοπή, όσο εκείνη βρισκόταν στο δωμάτιο, και γι' αυτό έβγαλε ένα στεναγμό ανακούφισης όταν έφυγε. «Καλά», σκέφτηκε. «Δεν αποκλείεται πράγματι
να μην είναι ακόμη τίποτα. Και πήρε τα φάρμακα και εκτελούσε τις οδηγίες του γιατρού, που άλλωστε τροποποιήθηκαν μετά τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ουρών. Τότε όμως ακριβώς γύρω από αυτή την ανάλυση και τα μέτρα που έπρεπε να ακολουθήσουν δημιουργήθηκε ένας κυκαιώνας και μια σύγχυση μοναδική. Δεν μπορούσαν να καταλήξουν πουθενά, ούτε και ο ίδιος ο γιατρός ακόμα. Άλλα είχε διατάξει ο γιατρός τον Ιβάν Ήλιτς και άλλα φαίνεται ότι κάνανε, ή δεν αποκλείεται ο γιατρός να είχε πέσει έξω, όπως δεν αποκλείεται ακόμα να μην τα είχε πει όλα. Ό,τι και αν συνέβαινε πάντως, ο Ιβάν Ήλιτς άρχισε να εκτελεί απακριβώς όλες τις οδηγίες και με αυτό βρήκε τον πρώτο καιρό κάποια παρηγοριά.

0: Έπειτα από την επίσκεψη στο γιατρό, η κυριότερη μέρημνα του Ιβάν Ηλίτς ήταν να τηρεί αυστηρότατα τις οδηγίες του γιατρού ως προς την υγιεινή και τα φάρμακα και να παρακολουθεί με προσοχή τον πόνο του, καθώς και όλες τις ενέργειες του οργανισμού του. Τα ενδιαφέροντα του Ιβάν Ηλίτς συγκεντρώθηκαν στις αρρώστιες και την υγεία. Όταν μιλούσε κάποιος μπροστά του για άρρωστους ή πεθαμένους ή αποθεραπευμένους και προπαντός, όταν επρόκειτο για καμιά αρρώστια όμοια με τη δική του, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια να κρύψει τη συγκίνησή του, άκουγε προσεκτικά. Ρωτούσε και σύγκρινε ύστερα αυτά που του έλεγαν με τη δική του την αρρώστια. Ο πόνος δεν ελαττωνόταν, αλλά ο Ιβάν Ηλίτς προσπαθούσε να επηρεάσει τον ίδιο του τον εαυτό, ότι πήγαινε καλύτερα. Και έφτανε στο σημείο να αυταπατάται, όσο δεν τον αναστάτωνε τίποτα το ιδιαίτερο. Αλλά μόλις δοκίμαζε κάποια στενοχώρια στο σπίτι ή στη δουλειά του ή όταν δεν είχε τύχει στο Ουίστ, αμέσως η κατάστασή του χειροτέρευε. Στο παρελθόν όλα αυτά τα υπέφερε, γιατί σκεφτόταν ότι επρόκειτο να τα τακτοποιήσει, να αγωνιστεί, να πετύχει, να παίξει ένα μεγάλο σχέλεμ. Τώρα η παραμικρότερη αναποδιά τον αναστάτωνε και τον βύθιζε σε απελπισία. Σκεφτόταν, απάνω που ήμουν έτοιμος να αναλάβω, που τα φάρμακα άρχισαν να ενεργούν, αυτή η καταραμένη κακοτυχία ή αυτή η στενοχώρια. Και καταφερόταν εναντίον κάθε στενοχώριας και εναντίον των ανθρώπων που ήσαν αίτιοι για αυτές και τον σκότωναν, και μόλον ότι ένιωθε ότι ο θυμός τον σκότωνε, δεν είχε τη δύναμη να το αντισταθεί. Θα έπρεπε να δει καθαρά, φαίνεται, ότι αυτή η αγανάκτηση εναντίον των περιπτώσεων και των ανθρώπων δεν έκανε τίποτα άλλο από το να χειροτερεύει την αρρώστια του, και ότι κατά συνέπεια δεν έπρεπε να δίνει προσοχή στις στενοχώριες που του τυχαίνανε. Αλλά αυτός έκανε ακριβώς τον αντίθετο συλλογισμό. Έλεγε ότι είχε ανάγκη ηρεμίας. Επικυρούσε μεταπροσοχής κάθε τι που θα μπορούσε να του ταράξει αυτή την ηρεμία και στην παραμικρή αντικσοότητα αγανακτούσε. Κάτι άλλο που επιδείνωνε επίσης την κατάστασή του ήταν η μελέτη ιατρικών βιβλίων και οι επισκέψεις του στους γιατρούς. Η αρρώστια του χειροτέρευε με μια τέτοια σταθερότητα, ώστε έφτανε στο σημείο να κοροϊδεύει τον εαυτό του όταν τον σύγκρινε μέρα παραμέρα, γιατί τότε η διαφορά παρουσιαζόταν ελάχιστη. Αλλά όταν τον εξέταζαν οι γιατροί, του φαινόταν ότι η κατάσταση του χειροτέρευε και μάλιστα με πολύ ταχύ ρυθμό. Και παρόλα αυτά δεν σταμάτησε να πηγαίνει στους γιατρούς και να τους συμβουλεύεται. Τον ίδιο μήνα επισκέφθηκε και μια άλλη αυθεντία που το είπε σχεδόν τα ίδια με την πρώτη, μόνο που έθεσε διαφορετικά τις ερωτήσεις. Και αυτή η γνώμη είχε σαν αποτέλεσμα να ενισχύσει τις αμφιβολίες και τον τρόμο του Ιβάν Ηλίτς. Ο φίλος ενός εκ των φίλων του, ένας εξαίρετος γιατρός, προσδιόρισε την αρρώστια του εντελώς διαφορετικά. Αλλά αν και το υποσχέθηκε να τον θεραπεύσει, τον σύγχυσε περισσότερο με τις ερωτήσεις του και τις υποθέσεις του και αύξησε τις αμφιβολίες του. Ο ομοιοπαθητικός γιατρός προσδιόρισε την αρρώστια του με ένα διαφορετικό τρόπο και χορήγησε ένα φάρμακο που ο Ιβάν Ηλίτς το έπαιρνε για μια βδομάδα μυστικά από όλους. Αλλά στη βδομάδα πάνω, μη βλέποντας καμιά βελτίωση και μην έχοντας πια εμπιστοσύνη ούτε στις παλιές μεθόδους ούτε στις νεότερες, ένιωσε ακόμα πιο νικημένος. Μια μέρα, κάποια κυρία από τις φίλες του του μίλησε για θεραπείες με τις εικόνες. Και ο Ιβάν Ηλίτς εξεπλάγει όταν έπιασε τον εαυτό του να ακούει με προσοχή και να εξακριβώνει την πραγματικότητα του γεγονότος. Τρόμαξε. «Μα η νοημοσύνη μου έπεσε σε τέτοιο σημείο?» αναρωτήθηκε. «Τι ανοησίες όλα αυτά. Δεν πρέπει να φεθώ στο φόβο, αλλά να διαλέξω ένα γιατρό και να ακολουθήσω την κούρα που θα διατάξει. Αυτό θα κάνω στο μέλλον. Τελείωσε. Δεν θα το ξανασυλλογιστώ πια. Και θα ακολουθήσω επακριβώς μια μόνο θεραπεία. Και έπειτα θα δούμε. Αρκετά ειδιστεγμή. Εύκολο να λέγεται, αλλά αδύνατο να εφαρμόζεται». Ο πόνος στο πλευρό δεν χαλάρωσε καθόλου. Έδειχνε μάλιστα να ζωηρεύει και να γίνεται πιο ανυπόφορος. Η γεύση που αισθανόταν στο στόμα γινόταν πιο παράξενη. Και νόμιζε ότι το στόμα του αναδύνε μια οσμή δυσόδη. Οι δυνάμεις του έπεφταν. Η όρεξή του άρχισε να κόβεται, αδύνατον πια να αυταπατάται. Κάτι φοβερό συνέβαινε μέσα του. Κάτι το καινούριο. και το πιο σπουδαίο από όσα μέχρι σήμερα είχαν συμβεί στον Ιβάν Ήλιτς. Και ήταν ο μόνος που το ήξερε. Εκείνοι που ήσαν γύρω του δεν τον καταλάβαιναν ή δεν ήθελαν να τον καταλάβουν και φανταζόντουσαν ότι όλα εξακολουθούσαν να είναι όπως και πρώτα στον κόσμο. Και αυτό ακριβώς ήταν που κατάθλιβε τον Ιβάν Ήλιτς. Η οικογένειά του, η γυναίκα του και η κόρη του, αυτοί προπαντός, συνεπαρμένες από την κοσμική σεζόν, δεν αντιλαμβανόντουσαν τίποτα. Το βλέπε αυτός και νευρίαζαν που τον έβρισκαν τόσο απαιτητικό και λυπημένο. Λες και ότι είχε ήταν από δικό του λάθος. Παρόλο που προσπαθούσαν να το κρύψουν, αυτός μάντευε ότι στεναχωρούσε. Καθώς επίσης ότι η γυναίκα του είχε υιοθετήσει για την αρρώστια του μια τακτική. Και την τακτική αυτή την τηρούσε, με ό,τι και αν έλεγε ή έκανε αυτός. Αυτή η τακτική εξωτερικευόταν ως εξής. Ξέρετε, έλεγε στους φίλους, ο Ιβάν Ήλιτς είναι ανίκανος να ακολουθήσει επακριβώς, όπως όλοι οι γενναίοι άνθρωποι, την κούρα που του καθορίζουν. Σήμερα παίρνει τις σταγόνες του, τρώει αυτό που του επιτρέπει ο γιατρός και πλαγιάζει. Αύριο όμως, αν δεν προσέξω εγώ, θα ξεχάσει να πάρει τα φαρμακά του. Θα φάει στουρώνι, που του είναι απαγορευμένο, και θα κάτσει να χαρτοπαίξει μέχρι τη μία το πρωί.
1: Πότε έγινε αυτό,
0: συμπλήρωνε με πείσμα ο Ιβάν Ήλιτς.
1: Μόνο μια φορά στο Πιότρ Ιβάνοβιτς.
0: Α, έτσι. Και με τον Σεμπεκό.
1: Δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί υπέφερα πολύ.
0: Υπάρχει πάντοτε κάποια δικαιολογία φυσικά, αλλά έτσι δεν θα θεραπευτείς ποτέ. Και βασανίζεις και εμάς. Η τακτική της Πρασκόβιας Φιοντόροβνα πάνω στην αρρώστια του συζύγου της συνίστατο γενικά στο να διακηρύει της όλον τον κόσμο και στον ίδιο τον Ιβάν Ήλιτς ότι σε αυτόν εναπόκειτο η ευθύνη αυτής της αρρώστιας και ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια ακόμη σκοτούρα από τις πολύ άριθμες που δίνε στη γυναίκα του. Ο Ιβάν Ήλιτς έβλεπε ότι η Πρασκόβια Φιοντόροβνα ενεργούσε έτσι δίχως να το θέλει, αλλά με αυτό δεν ένιωθε βέβαια και καλύτερα. Στο δικαστήριο ο Ιβάν Ήλιτς παρατηρούσε ή νόμιζε ότι παρατηρεί μια στάση όχι λιγότερο περίεργη απέναντί του. Άλλοτε του φαινόταν ότι τον παρακολουθούσαν με μεγάλη προσοχή, σαν άνθρωπο που επρόκειτο σε λίγο να εγκαταλείψει το πόστο του. Άλλοτε ότι οι φίλοι του έβαζαν τα δυνατά τους να χλεβάζουν τους φόβους του, λες και αυτό το πράγμα το αποτρόπαιο και φοβερό, αυτό το πράγμα το ανίκουστο που είχε εδρεωθεί μέσα του, που τον κατάτρωγε ακατάπαυστα και τον παράσερνε αναπόδραστα, ποιος ξέρει πού. Δεν ήταν παρά ένα διασκεδαστικό θέμα αστείσμου. Και ήταν ο Σβάρτς, περισσότερο από κάθε άλλον που τον ερέθιζε. Αυτός ο Σβάρτς που με το παιχνιδιάρικο ύφος του, τη ζωηρότητά του και την καθώς πρέπει εμφάνισή του, του θύμιζε εκείνο που αυτός ο ίδιος υπήρξε εδώ και 10 χρόνια. Φίλοι έρχονται για μια παρτίδα. Κάθονται στο τραπέζι, τα χαρτιά μοιράζονται. Ο Ιβάν Ήλιτς συγκεντρώνει τα καρό του. Έχει 7. Ο συμπαίκτης είπε: χωρίσα του. Και δείχνει 2 καρό. Τι θα ήθελε περισσότερο? Θα πρέπει να αισθανθεί εύθυμος, γεμάτος ενεργητικότητα. Είναι ένα σκελέμ. Αλλά ξαφνικά ο Ιβάν Ήλιτς νιώθει αυτό τον επίμονο πόνο. Εκείνη τη φρικώδη γεύση μες στο στόμα. Και του φαίνεται ηλίθιο στην κατάσταση που βρίσκεται να τον χαροποιεί ένα σκελέμ. Κοιτάζει τον Μιχαήλ Μιχαήλοβιτς, το συμπαίκτη του, που χτυπάει το τραπέζι με χέρι δυνατό και συγκρατείται. Ευγενικά και με συγκατάβαση, για να μαζέψει τα χαρτιά, σπρώχνοντάς τα προς τον Ιβάν Ήλιτς, για να του αφήσει την ευχαρίστηση να τα πάρει αυτός, δίχως να κουραστεί και δίχως να κάνει τον κόπο να απλώσει το χέρι του. Φαντάζονται ότι είμαι τόσο αδύναμος που δεν μπορώ να απλώσω το χέρι μου, σκέφτεται ο Ιβάν Ήλιτς. Ξεχνάει να μετρήσει τα του, κόβει ο συμπαίκτης του και αυτός παραλείπει το σχέλεμ των τριών εισπράξεων. Και το χειρότερο είναι ότι βλέπει πόσο ο Μιχαήλ Μιχαήλοβιτς υποφέρει από αυτό, ενώ ο ίδιος μένει αδιάφορος. Και αυτό που είναι τρομερό είναι πως σκέφτεται την αιτία αυτής της αδιαφορίας. Όλοι προσέχουν ότι δεν αισθάνεται καλά και του λένε: αν κουραστήκατε, μπορούμε να σταματήσουμε την παρτίδα. Ξεκουραστείτε. Να ξεκουραστεί? Όχι, δεν είναι καθόλου κουρασμένος. Τελειώνουν την παρτίδα. Όλοι είναι κατηφείς και σιωπηλοί. Ο Ιβάν Ήλιτς αντιλαμβάνεται ότι εξαιτίας του είναι έτσι, αλλά δεν μπορεί να διαλύσει αυτή την πένθυμη ατμόσφαιρα. Τρώνε και μετά τον αφήνουν. Ο Ιβάν Ήλιτς μένει μονάχος, με το πολύ καθαρό συνέστημα ότι η ζωή του μαράθηκε
1: και ότι δηλητηριάζει τη ζωή των άλλων και ακόμα ότι το δηλητήριο ισχωρεί όλο και πιο βαθιά μέσα του. Και πρέπει να πέσει στο κρεβάτι μαζί με αυτό το συνέστημα και με το φυσικό του πόνο και με τον τρόμο του και πολλές φορές να μείνει άυπνος για ένα μεγάλο μέρος της νύχτας. Και την επαύριο πρέπει και πάλι να σηκωθεί πρωί, να ντυθεί, να πάει στο δικαστήριο, να μιλάει, να γράφει ή να μείνει σπίτι και να μετράει τις ώρες που κυλάνε και που κάθε μια τους είναι και μια οδύνη. Και ήταν υποχρεωμένος να ζει με αυτόν τον τρόπο, στο χείλος της Αβύσσου, εντελώς μόνος, δίχως έναν άνθρωπο που να τον καταλαβαίνει, δίχως κάποιον που να τον λυπάται.

Ακούσατε τη δεύτερη συνέχεια του αριστουργήματος του Λέοντος Τολστόη, ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς. Συνεχίζεται στην επόμενη εκπομπή μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως. Ιουλία και ο κάμπος του Θεού. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Συνεχίζει να μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Υπάρχει πολύ έντονο πύρινο μέτωπο στο Κανδύλι, τον Άγιο Νεκτάριο, καίγονται οικίες στο Κρύο Πηγάδι. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική. Συνελήφθη 44χρονος για εμπρισμό από πρόθεση στην Κεφαλονιά. Είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή και στο παρελθόν για συναφή υπόθεση. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την πατρίδα μας εξέφρασε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σκάφος βυθίστηκε στον Άγιο Νικόλαο Σίβηρη στη Χαλκιδική. Κολυμπώντας βγήκαν στην ακτή οι 5 επιβάτες του. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι η χώρα του αναβάλει νέες επιθέσεις στο Ιράν εφόσον επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, ισχυρή βόρειοι άνεμοι, 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσιων. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο, ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

προσφυλές αίμα σε κάθε αιρετικό και σε κάθε αιρετική ομάδα και σύναξη είναι ο Ευαγγελικός Λόγος ότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, τότε και εγώ ή ο Χριστός είναι εν μέσω αυτών. Προσάς στον αιρετικό ισχυρισμό, απέναντι σε κάθε αιρετική σύναξη, μεγάλη ή μικρή, η Ορθόδοξη πίστη μας και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας διαχρονικά προβάλλει και διδάσκει ότι το δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα κατεξοχήν πραγματοποιείται και εκφράζεται μέσα από την ενορία, όχι φυσικά σε κάθε μικρή ή μεγάλη αιρετική σύναξη. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη μας, η Εκκλησία παίρνει συγκεκριμένη έκφραση στην ευχαριστιακή κοινότητα, εκεί δηλαδή που συναθρίζονται δύο ή τρεις ή και περισσότεροι στο όνομα του Χριστού, ενωμένοι με το θέλημα του Χριστού ακριβώς για να τελέσουν το έργο του Χριστού, που δεν είναι άλλο από την πραγμάτωση του εις εν Χριστώ. Στην Ορθόδοξη παράδοση γνωρίζουμε δύο μορφές, θα λέγαμε, κοινοτικής ζωής: το μοναστήρι, το κοινόβιο και τις ενορίες. Σε σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την ενορία, με την ορθόδοξη παρουσίαση και κατανόησή της ως το μέγεθος εκείνο το οποίο πραγματώνει και εκφράζει κατεξοχήν τον Ευαγγελικό Λόγο δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμών όνομα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο εκείνο που μεταβάλλει μια κοινότητα σε εκκλησία, σε σώμα Χριστού, όχι σε σωματείο. Στην Εκκλησία είναι παρόν ο Χριστός. Γι' αυτό ακριβώς εκείνη η Καθολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό σημαίνει καθολικότητα εσωτερική βέβαια και όχι εξωτερική, γεωγραφική. Γιατί με τη Θεία Ευχαριστία παρόμοιο είναι ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας και φυσικά η Εκκλησία, ο σώμα του ολόκληρη. Στην Αγία Γραφή, ιδίως στην προς Κορινθίους επιστολή, αυτή η πραγματικότητα φαίνεται στο 11ο κεφάλαιο κατά τρόπο σαφή και αναντήρητο. Ο όρος Εκκλησία χρησιμοποιείται από τον Απόστολο Παύλο όχι με στατική έννοια, αλλά με δυναμική και ταυτίζεται ακριβώς με τις ευχαριστιακές συνάξεις των χριστιανών της Κορίνθου για την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Κάθε φορά που συνέχονται επί το αυτό οι χριστιανοί μιας περιφέρειας, μιας ενορίας δηλαδή, για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία, η συνάθρηση αυτή γίνεται Εκκλησία. Εκεί, λέει η Ορθόδοξη πίστη μας, παραβρίσκεται ολόκληρη η Εκκλησία και όχι φυσικά κάποιο μέρος της. Αυτός είναι ο λόγος που και ο Απόστολος Παύλος στην Αγία Γραφή, αλλά και διαχρονικά οι πατέρες της Εκκλησίας μας, καταδικάζουν και απορρίπτουν κάθε διαίρεση σε αυτές τις συνάξεις και υπογραμμίζουν πως κάθε τι το οποίο διαιρεί ή παρενοχλεί είτε μαχίζει ή αποκόπτει από αυτήν τη μυστηριακή ενότητα αποτελεί ουσιαστικά προσβολή κατά του σώματος του Χριστού και μια μορφή καταφρόνησης ή περιφρόνησης ολόκληρης της Εκκλησίας. Στην Ορθόδοξη πίστη μας το μυστήριο της Εκκλησίας φαίνεται και μέσα από την καθολικότητα της ενορίας, καθώς φανερώνεται και από το γεγονός ότι στα πλαίσια της ενορίας πραγματώνεται εν γέννη η πνευματική ζωή των πιστών. Η ενορία έχει τους ιερείς που υπάγονται στον κανονικό Ορθόδοξο Επίσκοπο της περιοχής και εγγυάται για την παρουσία του Χριστού στη λειτουργική ζωή και για την ενότητα των πιστών μαζί Του. Στην ενορία τελεσιργούνται τα ιερά μυστήρια και όλα τα μυστήρια και προπάντων το μυστήριο των μυστηρίων, το οποίο είναι η Θεία Ευχαριστία. Κάθε φορά που οι ενορίτες συνέρχονται για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία, γνωρίζουν πως συνέρχονται εν Εκκλησία και συγκροτούν ολόκληρη την Εκκλησία, καθώς κάθε μέλος μιας ενορίας ανήκει μέσω αυτής στη μία Αγία Καθολική Αποστολική και φυσικά Ορθόδοξη Εκκλησία. Και την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία η ενορία δεν είναι σωματείο, δεν είναι μια απλή συνάθρηση όπως έχουμε στη συναθρήση των διαφόρων αιρετικών. Η ενορία φυσικά δεν αποτελεί και μέρος της Εκκλησίας, αλλά η ενορία είναι ολόκληρη Εκκλησία, αφού η καθολικότητά της προσδιορίζεται εσωτερικά με την παρουσία του Κυρίου στη Θεία Ευχαριστία. Το γεγονός
ότι στην ευχαριστιακή σύναξη της ενορίας μνημονεύεται το όνομα του κανονικού επισκόπου της περιοχής. Εξασφαλίζει έτσι και την πνευματική παρουσία του επισκόπου. Παρόντες είναι εκεί οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι, ο λαός του Θεού, ακόμα και στο πρόσωπο δύο ή τριών. Σε κάθε θεία ευχαριστία παρόντες είναι οι Άγιοι Άγγελοι, πάντες οι Άγιοι, εξαιρέτως υπεραγία Θεοτόκος. Παρόνιον ο πατήρ που εξαποστολεί το Πανάγιο Πνεύμα και μεταβάλλει τον άρτο και τον ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Στη Θεία Λειτουργία είναι επίσης παρούσα ολόκληρη δημιουργία, γιατί ολόκληρη κτήση προσλαμβάνεται στη Θεία Λειτουργία, μεταμορφώνεται και γίνεται μια νέα δημιουργία εν Χριστώ. Είναι ο άρτος και ο ίνος που γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Οι ιερές εικόνες, ο Τίμιος Σταυρός, όλα τα υλικά αντικείμενα κατά έναν τρόπο λαμβάνουν μέρος στη Θεία Λειτουργία. Το νερό, το λάδι, το θυμίαμα, ολόκληρος ο κόσμος, ολόκληρη η δημιουργία του Θεού ενώνεται στη Θεία Λατρεία και ξαναβρίσκει ακριβώς εκείνο που έχασε με την πτώση του ανθρώπου, δηλαδή αυτήν την θαυμαστή, αυτήν την εσωτερική ενότητα, τη σωστή σχέση με τον Θεό, που είναι σχέση αναφοράς, είναι σχέση ευχαριστίας, είναι σχέση προσφοράς από μέρους του ανθρώπου. Να γιατί απέναντι στον αιρετικό ισχυρισμό ότι σε κάθε σύναξη δύο-τριών αιρετικών είναι δήθεν παρόν ο Χριστός, η Ορθόδοξη Εκκλησία διαχρονικά προβάλλει και διδάσκει ότι ο Χριστός είναι παρόν πρωτίστως μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας ως κεφαλής της. Και φυσικά στα πλαίσια της Ορθοδόξης Εκκλησιολογίας το 2-3 συνηγμένοι εις το αιμόν όνομα κατεξοχήν πραγματώνεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μέσα στο χώρο της κάθε ενορίας. Στη Θεία Ευχαριστία και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας τα πάντα αναφέρονται και προσφέρονται στο Θεό για να γίνει και πάλι εκείνος το κέντρο του κόσμου. Όσοι μετέχουν πραγματικά στη Θεία Λειτουργία γεύονται ακόμα και από αυτήν εδώ τη ζωή πάνω στη γη, την έναρξη της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι, ότι η γνώση και η σωτηρία την οποία κηρύττει η Εκκλησία δεν έρχονται εκ των έσω, αλλά εκ των έξω, είναι δηλαδή καρπός της αγιαστικής χάρης του Κυρίου και ταυτίζονται με το γεγονός της εν Χριστώ κοινωνίας με όλα τα μέρη του ενός σώματος κάτω από τη μία κεφαλή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας υπογραμμίζει την αυτογνωσία οροπροσφυλής σε πολλές αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες. Υπογραμμίζει την αυτογνωσία η Ορθόδοξη Εκκλησία μας μόνο με την έννοια της συνέστησης από μέρους του ανθρώπου ότι είναι αμαρτωλός, ανίκανος να ξεπεράσει από μόνος του κατά τρόπο αυτόνομο την αμαρτωλότητά του, ανίκανος να πρεβεί από μόνος του τη κτιστή του πραγματικότητα και να κοινωνήσει με τον άκτιστο τριαδικό Θεό. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός, σε αντίθεση με διάφορες νεοποχήτικες και αποκρυφιστικές ομάδες, μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη, μέσα στο γεγονός της ενορίας, δεν καλείται να βυθιστεί στον εαυτό του για να ενωθεί με τον Θεό, τον κάποιο Θεό, ούτε θεωρεί το άνοιγμα προς τους άλλους προσκόλληση, όπως ισχυρίζονται κάποιοι άλλοι, που τον εμποδίζει δήθεν στην πνευματική του εξέλιξη. Αντίθετα, μέσα στο χώρο της ενορίας, ο Ορθόδοξος Χριστιανός καλείται να ζήσει στην καθημερινή του πράξη το γεγονός της ενότητος, αυτό που βιώνει κατεξοχήν δηλαδή με τη συμμετοχή του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όλοι οι πιστοί καλούνται να συμβάλλουν ώστε η ζωή της ενορίας να γίνει ένας μικρός παράδεισος, όπου και πάλι οι πιστοί θα ζουν αυτήν την ενότητα με τον Κύριο, την κεφαλή της Εκκλησίας και φυσικά με όλους τους αδελφούς. Ο ιερέας στο τέλος κάθε Θείας Λειτουργίας προτρέπει το λαό του Θεού με το «εν ειρήνη προέλθομαι». Αυτή η αδελφοσύνη, αυτή η αίσθηση, αυτό το γεγονός του ενός σώματος καλούμεθα να ζήσουμε και έξω φυσικά από το λειτουργικό χρόνο, στην καθημερινή μας ζωή με τους αδελφούς, για να μεταβληθεί η ζωή μας σε μια συνεχιζόμενη ευχαριστία. Να λοιπόν γιατί το άνοιγμα
προς τους άλλους αδελφούς, δεν είναι μορφή προσκόλλησης όπως λένε διάφορες νεοεποχήτικες ομάδες που τον εμποδίζει δήθεν στην πνευματική του εξέλιξη. Μέσα σε κάθε Θεία Ευχαριστία προγευόμαστε τη Βασιλεία του Θεού. Αν αυτό δεν το αισθανόμαστε, είναι γιατί ίσως δεν βιώνουμε τη Θεία Ευχαριστία ως μυστήριο κοινωνίας με τον Χριστό και τους αδελφούς. Ο Απόστολος Παύλος μας υπενθυμίζει: ένα σώμα υπάρχει και ένα πνεύμα, καθώς και μία είναι η ελπίδα της κλήσεώς σας την οποία ελάβατε. Ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατήρ όλων. Αντιθέτως, οι διάφορες αιρετικές ομάδες

Ο κάθε πιστός που γίνεται μέλος της Εκκλησίας λαμβάνει τη σφραγίδα της δωρεάς του Παναγίου Πνεύματος. Του δίδονται χαρίσματα που πρέπει να ενεργοποιηθούν στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτό το υπογραμμίζει ιδιαιτέρως ο Απόστολος Παύλος στο 12ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Όλα τα μήνυμα είναι συναρμολογημένα και αρμονικά ενωμένα με όλο το σώμα και το καθένα εκτελεί την ιδιαίτερη διακονία του για χάρη των άλλων μελών και ολοκλήρου του σώματος. Γι' αυτό κανένα μέλος δεν μπορεί να περιφρονήσει το άλλο ή να υποτιμήσει την προσφορά του. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη μας, πιστεύουμε πως το Πανάγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο ενοικεί στην ψυχή του πιστού. Δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, η οποία γίνεται αισθητή στον πνευματοφόρο άνθρωπο. Και φυσικά, αυτή η νέα πραγματικότητα και τα διάφορα χαρίσματα στη ζωή των πνευματοφόρων ανθρώπων δεν είναι φαινόμενα εκστατικού τύπου, αλλά αποτελέσματα της ενοικίσεως του Παναγίου Πνεύματος. Ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, δεν είναι η δύναμη των Αγίων που κάνει τα θαύματα, αλλά η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Όμως οι Άγιοι έκαναν το θέλημα του Θεού δικό του θέλημα και μέσα του ζει ο Χριστός και περιπατούν κατά πνεύμα. Έτσι έχουν την εσωτερική πληροφορία της δύναμης και του θελήματος του Παναγίου Πνεύματος, ώστε να μπορούν να πούν ότι τούτο συδίδω εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τα γνήσια χαρίσματα προϋποθέτουν την ενίκηση του Παναγίου Πνεύματος και προϋποθέτουν ταυτοχρόνως τα γνήσια χαρίσματα ότι δεν είμαι μέλος ενός σωματείου αλλά ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού, και αυτά τα χαρίσματα πραγματοποιούνται ως μορφή διακονίας μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Αντιθέτως, στο θέμα των χαρισμάτων έχουμε μια τεράστια διαφορά με τις διάφορες εξωτερικές τεχνικές των διαφόρων νεοπροτεσταντικών ή πεντηκοστιανών ομάδων. Οι τεχνικές των νεοπροτεσταντικών και των πεντηκοστιανικών ομάδων δεν προϋποθέτουν εσωτερική κάθαρση, αλλά πολλές φορές γίνονται αυτομάτως. Η ορθόδοξη αντίληψη περί χαρισμάτων προϋποθέτει την εσωτερική κάθαρση, που δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του Θείου Παράγοντος, αλλά και αποτέλεσμα της ανθρώπινης συνέργειας, της ανθρώπινης προσπάθειας. Το ότι ο Θεός δεν δρά μηχανικά και αυτοστιγμή, όπως διδάσκουν διάφορες νεοπροτεσταντικές και πεντηκοστιανικές κινήσεις, αποδεικνύεται φυσικά και μέσα από ορισμένα περιστατικά της Αγίας Γραφής. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ότι ο Κορνήλιος, που ήταν προσελήτος συν της άλλης, εδέεται του Θεού διαπαντός.

αλλά και ο ευνούχος Αιθίωπας, ο άρχοντας της Κανδάκης, μελετούσε με προσοχή τους προφήτες και ήταν προετοιμασμένος για να βαπτιστεί και να λάβει τη χάρη. Τα χαρίσματα τα προσφέρει ο Θεός και αποτελούν μια πραγματικότητα στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν λαμβάνονται εκβιαστικά, αλλά αντιθέτως δορίζονται στις ψυχές που έχουν ταπείνωση, πίστη ορθόδοξη, βαθιά αγάπη. Επίσης, τα χαρίσματα χορηγούνται όχι με τη βοήθεια τεχνικών, αλλά πρωτίστως και κυρίως με βάση τη Θεία Βούληση. Η Αγία Γραφή μας λέει, το Άγιο Πνεύμα διανέμει τα χαρίσματα όπως θέλει, όποτε θέλει και για τους σκοπούς που θέλει. Αυτή είναι και η έννοια του χαρίσματος. Σημαίνει πως κάτι είναι δωρεάν, γι' αυτό και προσφέρεται πάντοτε άνωθεν και δεν είναι ποτέ, ούτε μπορεί να είναι ποτέ, ένα χάρισμα, αποτέλεσμα εκβιασμού του ανθρώπου προς τον Θεό. Βασική θέση της Ορθόδοξης πίστης μας είναι ότι όλα τα χαρίσματα ανεξαιρέτως έχουν ως σκοπό την οικοδομή της Εκκλησίας και μόνο. Δεν έχουν ποτέ ως σκοπό τον εντυπωσιασμό, όπως βλέπουμε στα υποτιθέμενα χαρίσματα των Πεντηκοστιανών. Αν κάποιος δεν είναι ενωμένος με την αληθινή Εκκλησία, δεν οικοδομεί το ένα σώμα, αλλά το διασπά. Γι' αυτό όποιος διασπά το ένα σώμα, όποιος προβάλλει δήθεν τα χαρίσματα του προς μορφήν εντυπωσιασμού, όποιος προβάλλει υποτιθέμενα χαρίσματα τα οποία καλλιεργούν ίση ή αλαζονία, για την Ορθόδοξη πίστη μας αυτός δεν είναι αληθινός χαρισματούχος. Πολύ δε περισσότερο, αν κάποιος ισχυρίζεται πως έχει προφητικό χάρισμα, όπως οι διάφοροι πεντηκοστιανοί, και δεν κηρύττει τη διδαχή του Θεού, τότε τι κάνει? Λαλεί εν ασεβία. Και σύμφωνα με την Αγία Γραφή, όχι μόνο το χάρισμά του δεν είναι αληθινό, αλλά είναι ακόμα και ψευδοπροφήτης, ακόμα και αν παρουσιάζει σημεία και τέρατα. Αυτά τα σημεία δεν προέρχονται από το πνεύμα της αληθείας, αλλά, μας λέει η Αγία Γραφή, από το πνεύμα της πλάνης. Είναι πολύ βασική η διαφοροποίηση που υπάρχει στην ορθόδοξη αντίληψη περί των χαρισμάτων και στην αντίληψη περί χαρισμάτων που καλλιεργούν διάφορες νεοπροτεσταντικές και κυρίως πεντηκοστιανικές κινήσεις. Λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο καθένας ανάλογα με το χάρισμα που έλαβε ας το χρησιμοποιήσει με αμοιβαία αγάπη σαν καλός διαχειριστής της ποικίλης χάριτος του Θεού. Όποιος ομιλεί, ας είναι όπως αρμόζει σε εκείνον που λέγει λόγια Θεού. Αν κανείς προσφέρει υπηρεσία, ας είναι σαν εκείνον που υπηρετεί με τη δύναμη που του παρέχει ο Θεός, για να δοξάζεται σε όλα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Σήμερα φυσικά γνωρίζουμε όλοι ότι οι κοινωνικές δομές άλλαξαν. Δυστυχώς, οι ενορίες μας στις μεγαλοπόλεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα έγιναν απρόσωπες, έγιναν χαώδεις. Πολλές φορές τα μέλη τους δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι βιώνουν το μυστήριο του εις εν Χριστώ και ότι είναι αλλήλων μέλη. Είναι λοιπόν ανάγκη να δημιουργηθούν σε κάθε ενορία πυρήνες, κάθε ενορία να γίνει στο μέτρο του εφικτού και αναλόγως των συνθήκων πραγματικά ο χώρος εκείνος όπου αναδεικνύεται το μυστήριο της ενότητας της Εκκλησίας. Θα πρέπει όλα τα μέλη της ενορίας να αποτελέσουν ένα πνευματικό προζύμι που αν και λίγο, σύμφωνα με τη βιβλική εικόνα, έχει προορισμό να ζυμώσει όλο το ζυμάρι. Ή θα λέγαμε να είναι το αλάτι εκείνο που θα είναι δραστικό. Η Εκκλησία, το μυστήριο της Εκκλησίας πραγματώνεται με τη συγκρότηση του ενός σώματος και εκφράζεται, όπως είπαμε, κατά τη σύναξη των πιστών με την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό γίνεται στον ενοριακό ναό,
εις το καθολικό ενός μοναστηριού ή οπουδήποτε επίσης τελείται η Θεία Ευχαριστία σύμφωνα πάντα με την τάξη και την πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η ύπαρξη ζωντανών ενωριών είναι περισσότερο σήμερα από ποτέ άλλοτε αναγκαία. Ιδιαίτερα στις μεγαλοπόλεις, εκεί που οι πιστοί, οι αδελφοί Χριστό, μοιράζουν το χρόνο τους ανάμεσα στον τόπο της κατοικίας ή στον τόπο της εργασίας τους ή όπου αλλού περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Κλείνοντας, πρέπει να παρατηρήσουμε πως απέναντι στην σωματιακή έκφραση του 2 ή 3 συνηγμένοι στο εμόν όνομα, την οποία βιώνει και εκφράζει κάθε αιρετική κίνηση, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας διαχρονικά προβάλλει την ενορία, που δεν είναι, είπαμε, μέρος της Εκκλησίας, αλλά πραγμάτωση και έκφραση ολόκληρη της Εκκλησίας. Αυτό εγγυάται η ευχαριστιακή συνάθρηση της ενορίας μέσα στη Θεία Λειτουργία, στην οποία ανακεφαλαιώνται τα πάντα εν Χριστώ. Μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη της ενορίας και όχι στην απλή επίκληση του 2 ή 3 συνηγμένοι εις το ημών όνομα, όπως κάνουν οι διάφοροι αιρετικοί, ο άνθρωπος πάβει να είναι αυτόνομος. Το κέντρο του και το κέντρο όλης της δημιουργίας είναι ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός, καθώς ο άνθρωπος κατά Χριστόν, ορθοδόξος θεωρούμενος, βρίσκει τη σωστή του θέση μέσα στον κόσμο, ενώ τα πάντα αναφέρονται και προσφέρονται ως ευχαριστία στο Θεό και υπηρετούν την ενότητα του σώματος με το σύνδεσμο της αγάπης.

Δεν αποτελεί λοιπόν σύναξη αυθεντική, σύναξη αληθινή του Χριστού ή κάθε αιρετική συνάθρηση. Ακριβώς γιατί κάθε αιρετική συνάθρηση βρίσκεται εκτός της Εκκλησίας. Είναι απέναντι από το εκκλησιαστικό σώμα. Είναι χωρισμένη από το μυστήριο της Εκκλησίας. Δεν έχει σχέση με το σώμα του Χριστού. Αντιθέτως, αποτελεί μια μορφή σωματίου, η οποία θεμελιώνεται σε μια παρερμηνία βιβλικών λόγων, μεταξύ των οποίων και ο Ευαγγελικός Λόγος του Κυρίου, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι σ' όνομά μου, εγώ είμαι εν μέσω αυτών. Η Ορθόδοξη πίστη μας μας λέει ακριβώς ότι το δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου εκφράζεται κατά τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο μέσα στην ευχαριστιακή συνάθρηση και στη συγκρότηση της ενορίας ως σμικρογραφίας όλης της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε την αλληλοπεριχώρηση που υπάρχει μεταξύ των ασθενειών, δηλαδή των σωματικών, των πνευματικών, των νευροψυχικών ασθενειών. Ο άνθρωπος έχει πραγματικά, είναι άρρωστος, ένα άρρωστο σύστημα, δηλαδή μετά την πτώση εισήλθε μέσα η φθορά και η θνατότητα και δημιουργούνται διάφορες ασθένειες. Υπάρχουν οι πνευματικές ασθένειες, όταν ο άνθρωπος αποχωρίζεται από το Θεό, όταν ανούς είναι σκοτισμένος, και αυτό κατά την πατερική παράδοση θεωρείται ψυχοπάθεια. Υπάρχουν οι νευρολογικές ασθένειες, υπάρχουν οι ψυχιατρικές ασθένειες, οι σωματικές ασθένειες και φυσικά υπάρχουν και οι δαιμονικές ασθένειες. Η μία ασθένεια επηρεάζει την άλλη και τις άλλες, όχι μόνο την άλλη. Να δούμε λοιπόν πώς γίνεται η θεραπεία. Αυτό το είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση μάλλον μεταξύ όλων αυτών των ασθενειών. Το πρόβλημα το οποίο είναι πώς γίνεται η θεραπεία. Θα τονίσω μερικά σημεία, τα πιο ενδιαφέροντα. Δεν είναι δυνατόν βέβαια αυτό το θέμα να εξαντληθεί σε μια εκπομπή, αλλά πάντοτε τονίζω τα πιο ενδιαφέροντα. Το πρώτο σημείο που ήθελα να τονίσω, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει φθορά μέσα στο σώμα μας. Υπάρχει φθαρτότητα και θνητότητα. Το είπα πολλές φορές, ότι μετά την αμαρτία την οποία διέπραξε ο Αδάμ, εισήλθε ο θάνατος μέσα στον άνθρωπο. Και αυτός ο θάνατος εκφράζεται με τη φθαρτότητα και τη θνητότητα. Υπάρχει δηλαδή η φθορά. Ό,τι και να κάνουμε, υπάρχει αυτή η φθορά, η οποία θα οδηγήσει στο τέλος της βιολογικής ζωής. Δεν μπορεί κανείς να είναι αθάνατος κατά το σώμα και να ζήσει αιωνίως με το σώμα, και θα ζήσει βέβαια αιωνίως μετά την Ανάσταση του σώματος, την Ανάσταση των νεκρών. Άρα κάποτε θα επέλθει ο θάνατος. Όσο και αν ανεβαίνει το προσδόκιμο όρος της βιολογικής ζωής, κάποτε θα έρθει η ώρα που θα φύγει κανείς από τον κόσμο αυτόν. Δεν είμαστε αθάνατοι. Επομένως υπάρχει μέσα μας η φθαρτότητα και θα έρθει ο θάνατος είτε χωρίς να το περιμένουμε, είτε απροσδόκητα, αυτό σημαίνει δεν το περιμένουμε, είτε προδιαγεγραμμένα, δηλαδή ότι υπάρχει φθορά και σιγά σιγά οδηγείται κανείς προς το να σβήνει, λέει ο γιατρός ότι δεν έχει πολύ καιρό να ζήσει, πάντως θα έρθει αυτός ο θάνατος. Τα σίδερα και τα ίδια τα σίδερα φθήρονται, πόσο μάλλον ο άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι από σίδερο, αλλά είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά, ότι μέσα μας έχουμε τα γονίδια της γυράνσεως και τα γονίδια των διαφόρων ασθενειών, που ακριβώς είναι από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς μας. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι πρέπει να γίνεται μια καλή αγωγή από τη μικρή μας ηλικία, και φυσικά αυτό πρέπει να προσέξουν πολύ οι γονείς, να δοθεί προτεραιότητα στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε, στο περιβάλλον στο οποίο γεννιόνται τα παιδιά και στην οικογένεια που μεγαλώνουν, αλλά και στην κοινωνία στην οποία ζουν. Και αυτό είναι αυτό που λέγεται πρόληψη. Δηλαδή καλύτερα να προλαμβάνουμε τα γεγονότα, τα δύσκολα, ενώ τις ψυχολογικές παθήσεις, τις ασθένειες οι οποίες επηρεάζουν μετά, ψυχολογικές ασθένειες και επηρεάζουν και το σώμα, καλύτερα να γίνεται πρόληψη παρά μετά να αγωνιζόμαστε για τη θεραπεία. Το προλαμβάνει είναι το καλύτερο από το θεραπεύει. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν τρία είδη προλήψεως. Είναι η πρωτογενής πρόληψη, δηλαδή πρωτογενής πρόληψη είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά θα μεγαλώσουν κατά τον καλύτερο τρόπο. Η δευτερογενής πρόληψη, όταν αμέσως εντοπίζουμε ότι είναι μια αρχόμενη ψυχολογική ασθένεια, αμέσως να επιδιώκουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και το τρίτο μετά είναι η τριτογενής πρόληψη, όταν κάποιος αρρωσταίνει και επανέρχεται στο περιβάλλον, ότι πρέπει να επανέλθει σε ένα περιβάλλον στο οποίο να είναι ικανό να τον βοηθήσει να τελειοποιηθεί ψυχολογικά. Λοιπόν, λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να ζει κανείς σε μια καλή κοινωνική ζωή. Ο γάμος αρχίζει με ένα καλό σκοπό. είναι πάρα πολύ σημαντικός ο γάμος. Γιατί έτσι αναπτύσσεται το περιβάλλον στο οποίο θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Και οι γονείς έχουν μεγάλη ευθύνη για τα παιδιά. Δεν είναι απλώς μια αγάπη την οποία πρέπει να δείχνουν. Φυσικά πρέπει να υπάρχει αγάπη μεταξύ των συζύγων, αλλά τελικά πρέπει να υπάρχει ένα σωστό περιβάλλον, μια οικογένεια στην οποία θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Πρέπει να υπάρχει μια καλή ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Και αυτό συνδέεται με μια προσπάθεια να ζήσει κανείς πολύ καλή ζωή, να συνδεθεί με την Εκκλησία κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να συνδέεται η Εκκλησία, η οικογένεια με την Εκκλησία, να συνδέσουν τα παιδιά από τη μικρή ηλικία με την Εκκλησία, ώστε όταν υπάρχουν προβλήματα μέσα στο σπίτι, να είναι η ευρύτερη οικογένεια που λέγεται Εκκλησία να βοηθήσει. Ώστε λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα καλό οικογενειακό περιβάλλον. Θα έλεγα, όπως στον οργανισμό υπάρχει ένα ανοσολογικό σύστημα, και όταν εισέρχεται κάποιος ιός, κάποιο αντιγόνο εισέρχεται μέσα στον οργανισμό, αμέσως το ανοσολογικό σύστημα αμέσως ξυπνάει και το αντιμετωπίζει. Έτσι ακριβώς πρέπει και η οικογένεια να λειτουργεί ως ένα καλό ανοσολογικό σύστημα στον πνευματικό οργανισμό του ανθρώπου. Φυσικά εννοώ ότι πρέπει να αρχίσει η αγωγή των παιδιών πριν ακόμη γεννηθούν, πριν συλληφθούν. Πρέπει να υπάρξει καλή αγωγή των γονέων, και όταν συλληφθεί το παιδί, εκείνη το διάστημα των 9 μηνών, πρέπει να υπάρξει καλή προγεννητική αγωγή, όπως λέγεται. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχει δηλαδή η έγκυος γυναίκα, όταν είναι έγκυος, να προσεύχεται, να έχει ήρεμη ζωή, να αγαπά το παιδί το οποίο έχει μέσα της, το έμβριο, να το θεωρεί καρπό ευλογίας του Θεού και να περιμένει τη γέννησή του. Η προγεννητική αγωγή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού. Και μάλιστα αυτό στηρίζεται και επιστημονικά. Γιατί μεταξύ των επιστημών είναι και η επιστήμη της επιγενετικής, η οποία μελετά τις αλλαγές στο φαινότυπο και στην λειτουργία των γονιδίων που δεν οφείλονται στις αλλαγές της αλληλοχίας του DNA. Γι' αυτό και, όπως λέγεται, τα γονίδια είναι η ιστορία της ζωής. Η επιγενετική είναι ο συγγραφέας. Υπάρχει δηλαδή μια σχέση μεταξύ των κυττάρων, των γονιδίων και του περιβάλλοντος. Και θέλω να πω ότι όταν ένα παιδί και ένας άνθρωπος δέχεται μια πολύ καλή αγωγή από την παιδική του ηλικία, είναι πιο εύκολα να αντιμετωπίζει έπειτα τις σωματικές ασθένειες και τα προβλήματα και τις δυσκολίες που θα έρθουν στη ζωή τους.

Να δούμε ένα τρίτο σημείο, τις σωματικές ασθένειες, οι οποίες είναι περισσότερες και μας ταλαιπωρούν και μας βασανίζουν. Και τι πρέπει να κάνουμε με τις σωματικές ασθένειες? Δηλαδή το παιδί από την πρώτη στιγμή, μόλις γεννιέται, αμέσως εκδηλώνονται οι σωματικές ασθένειες. Έχω πει και σε άλλες εκπομπές και τώρα ότι υπάρχει φθαρτότητα και θνητότητα. Και καθώς μεγαλώνει κανείς, λειτουργεί ακόμη και υπάρχει και αυτή η φθαρτότητα. Για τις σωματικές ασθένειες, το πρώτο πρέπει να προσέχουμε να μην κάνουμε καταχρήσεις. Διότι οι καταχρήσεις δημιουργούν ανισορροπία μέσα στο σωματικό οργανισμό του ανθρώπου. Όταν ασθενήσουμε έπειτα από διάφορες ασθένειες, από ιούς ή από διάφορες άλλες ασθένειες, φυσικά επισκεπτόμαστε τον ιατρό. Δεν πρέπει να παραμελούμε αυτό το θέμα. Επισκεπτόμαστε τον γιατρό, γιατί όπως λέγει και η Παλαιά Διαθήκη, τίμα των ιατρών προς τα σχρία σου, διότι και αυτόν έκτισε ο Θεός. Και φυσικά πρέπει να δεχόμαστε την κατάλληλη θεραπεία. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία στις ασθένειες να ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο θα τις αντιμετωπίζουμε. Γιατί? Διότι όταν έρχονται διάφορες ασθένειες στη ζωή μας, και μάλιστα όταν μπαίνουμε και στο νοσοκομείο, όταν κανείς πρέπει να εισέλθει στο νοσοκομείο, τότε αναφύονται ψυχολογικά και υπαρξιακά ερωτήματα. Δηλαδή, γιατί αρρώστησα? Ποιος την αιτία που με οδήγησε στο νοσοκομείο? Γιατί υπάρχω? Γιατί θα πεθάνω? Έρχεται κάποτε, συνειδητοποιούμε ότι έχουμε τέλος πάντων μια ασθένεια, λέει ο γιατρός έχεις καρκίνο, και αμέσως το μυαλό μας πηγαίνει ότι θα πεθάνω. Και δημιουργούνται προβλήματα και ψυχολογικά και πνευματικά και υπαρξιακά. Οπότε εδώ, όταν έχουμε τέτοια θέματα, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με πνευματική κατάσταση και πνευματική ζωή. Στις σωματικές ασθένειες εννοώ, χρειάζεται πίστη, χρειάζεται προσευχή στο Θεό. Διαπιστώθηκε ότι με την προσευχή την οποία κάνουν οι άρρωστοι, βελτιώνεται ακόμη και η ψυχική τους κατάσταση και η ψυχολογική τους κατάσταση, και όταν κάνουν καλούς λογισμούς, τότε αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των ασθενειών με καλύτερο τρόπο. Χρειάζεται υπομονή, πρέπει κανείς να υπομένει. Παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή των ασθενών η κατάλληλη ψυχολογία και φυσικά η κατάλληλη πνευματική ζωή. Να μην εκνευριζόμαστε από την αλλαγή των προγραμμάτων, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλάζει το πρόγραμμα, έρχεται μια ασθένεια και αλλάζουν όλα τα προγράμματα, τα οποία κάναμε μέχρι τώρα, και κλεινόμαστε μέσα στο σπίτι ή στο νοσοκομείο. Αυτό αμέσως δημιουργεί ένα εκνευρισμό και φυσικά επαυξάνει το πρόβλημα. Να σκεφτόμαστε ότι ο Θεός επέτρεψε αυτό για να γίνει κάτι καλό στη ζωή μας, και κατά τη διάρκεια των σωματικών ασθενειών χρειάζεται η προσευχή, χρειάζεται η μετάνοια, χρειάζεται η αξιμολόγηση, χρειάζεται η Θεία Κοινωνία, ώστε όλα αυτά να βοηθήσουν τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ασθένειας για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα που είναι πάρα πολύ εκφραστικό. Θα αναφέρω το παράδειγμα του καρκίνου. Όταν ανακοινώνεται στον άρρωστο ότι έχει καρκίνο σε διάφορα μέλη του ανθρώπινου σώματος, τότε είναι σημαντικό να δει κανείς πώς αντιδρά ο ασθενής. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες και έχουν αποδείξει ότι ο ασθενής, όταν καταλάβει ή όταν του ανακοινώσουν από την πρώτη στιγμή ότι έχει την ασθένεια του καρκίνου, τότε περνάει 5 διαδοχικά στάδια. Το πρώτο στάδιο, μετά τη διάγνωση του καρκίνου, είναι ότι αμφισβητεί τη διάγνωση, αναζητά και άλλες γνώμες και πηγαίνει από γιατρό σε γιατρό για να βεβαιωθεί και να καταλάβει, γιατί μέσα του υπάρχει ίσως η αντίληψη ότι πιθανόν να μην είναι, πιθανόν έκανε λάθος ο γιατρός, γιατί όλοι έχουμε μέσα μας τη δίψα για τη ζωή. Οπότε αμφισβητεί τη διάγνωση, αναπτύσσεται το άγχος και έχει κακό ύπνο, γιατί μπαίνει μέσα του ο λογισμός ότι ίσως πεθάνει. Το δεύτερο στάδιο είναι ότι καταλαμβάνεται από θυμό. Δηλαδή αρχίζουν τα ερωτήματα. Γιατί σε μένα να γίνει αυτό? Γιατί εγώ να υποφέρω? Οι άλλοι περνάνε μια χαρά. Εγώ θα πεθάνω τώρα. Και αυτό αυξάνει το άγχος.
και το άγχος καθώς αυξάνεται δημιουργεί το θυμό και στρέφεται και εναντίον του Θεού, και στη συνέχεια το άγχος σε αυτό το δεύτερο στάδιο σωματοποιείται με πόνους σε διάφορα μέρη του σώματος, γιατί όταν κανείς έχει άγχος και μια αγχώδη ζωή, τότε αυτό επιδρά στο σώμα, όπως λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των ψυχολογικών και των σωματικών. Το τρίτο στάδιο που περνάει ένας καρκινοπαθής είναι αποδέχεται την αλήθεια για την ασθένειά του, αλλά αρχίζει το παζάρεμα με το Θεό. Δηλαδή δίνει υποσχέσεις, καταφεύγει στο Θεό. Περισσότερο καταφεύγει σε αυτούς οι οποίοι προφητεύουν, όπως νομίζει, το μέλλον, για τι θα γίνει. Και μερικοί από αυτούς καταφεύγουν στο Θεό και στην Εκκλησία. Δηλαδή έχει πια αποδεχθεί αυτή την αλήθεια και τώρα καταφεύγει στο Θεό ή σε άλλους. Το τέταρτο στάδιο, το οποίο περνούν όλοι οι καρκινοπαθείς, κατά βάση δηλαδή, διακατέχεται ο καρκινοπαθής από κατάθλιψη. Βλέπει τα σφάλματά του, τις αστοχίες στη ζωή του και αισθάνεται ακόμη ότι είναι βάρος για την κοινωνία και λόγω της ασθένειας είναι βάρος στους άλλους. Και το πέμπτο στάδιο που περνάει είναι το στάδιο της αποδοχής. Δηλαδή είναι ήρεμος, το αποδέχτηκε πια και βεβαίως θεωρεί μετά ως λύση το θάνατο. Και είπα αυτά τα πέντε στάδια τα οποία περνάει ένας καρκινοπαθής. Φυσικά αυτό γίνεται και σε διάφορες άλλες ασθένειες και αρρώστιες, αλλά εδώ κυρίως εντόπισα το θέμα του καρκίνου. Γιατί? Διότι σε κάθε τέτοια φάση, σε κάθε τέτοιο στάδιο, θα πρέπει ο καλός πνευματικός πατέρας να εργαστεί με διάκριση, να εργαστεί με κατάλληλο τρόπο και να τον βοηθάει. Να τον βοηθάει ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δηλαδή, άλλη βοήθεια του προσφέρει όταν αμφισβητεί την ασθένεια, άλλο όταν καταλαμβάνεται από θυμό, άλλη βοήθεια θα του προσφέρει όταν αποδέχεται την αλήθεια ή ότι όταν διακατέχεται από κατάθλιψη και απελπισία κτλ. Ή μετά όταν αποδέχεται ότι έρχεται ο θάνατος και φυσικά πρέπει μετά να τον προετοιμάσει για να συναντήσει το Θεό, αν είναι και άνθρωπος της Εκκλησίας.

έρχομαι σε ένα τρίτο σημείο. Να τονίσω τα λεγόμενα νευρολογικά προβλήματα. Ο οργανισμός είναι εφθαρτός και το νευρικό σύστημα και αυτό πάσχει από κάτι. Είτε από κληρονομικά αιτία, είτε από κάτι άλλο το οποίο έχει σχέση με τα γονίδια, είτε ακόμη με μια κούραση και μια εργασία την οποία έκανε, κουράστηκε το νευρικό σύστημα. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά ότι όπως έχουμε μια ασθένεια στο στομάχι και πρέπει να πάρουμε τα κατάλληλα φάρμακα, όπως έχουμε μια ασθένεια, μας πονάει, έχουμε πόνο στο κεφάλι μας και πρέπει να πάρουμε ένα ντεπόρ, μια ασπιρίνη, έτσι όπως υπάρχουν τα διάφορα όργανα του ανθρωπίνου σώματος, ένα τέτοιο όργανο είναι και το σύστημα, το νευρολογικό σύστημα, νευρικό μάλλον σύστημα του ανθρώπου. Και έτσι δημιουργούνται διάφορα νευρολογικά θέματα και προβλήματα. Για παράδειγμα, ένα από αυτά είναι η σκλήρυση κατά πλάκας, η οποία δημιουργείται και σιγά σιγά, όταν δεν την προσέξει κανείς και δεν κάνει την κατάλληλη αγωγή, σιγά σιγά φτάνει ο άνθρωπος να υποστεί μια παράλυση γενικά στο σώμα. Αυτό δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία πραγματικά ρίχνουν την κατάσταση του ανθρώπου, την ψυχολογική, και πολλές φορές τον οδηγούν και στην απελπισία. Και διότι δεν μπορεί να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει, και διότι θεωρεί ότι γίνεται βάρος στους ανθρώπους, και διότι βλέπει το μέλλον και τι θα γίνει με το μέλλον. Άρα λοιπόν υπάρχουν διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, αναφύονται μέσα του και τον ρίχνουν ψυχολογικά και μπορεί να φτάσει κανείς στην κατάθλιψη. Τότε, σύμφωνα με αυτό το οποίο είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, υπάρχει μια αλληλεξάρτηση μεταξύ των ασθενειών. Είναι μια σωματική ασθένεια που δημιουργεί προβλήματα στον ψυχολογικό κόσμο του ανθρώπου ή και στον πνευματικό κόσμο του ανθρώπου. Μπορεί να στραφεί και εναντίον του Θεού και να φτάσει μια απιστία, σε ένα θυμό εναντίον του Θεού. Άρα λοιπόν, εφόσον υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ ψυχής, σώματος, ψυχολογικών, πνευματικών, και χρειάζεται μια ανάλογη θεραπεία. Φυσικά η θεραπεία γίνεται και σωματική, δίνουν τα διάφορα φάρμακα για να μειώσουν αυτή την εξέλιξη της ασθένειας ή να δημιουργήσουν μια καλύτερη κατάσταση στον άνθρωπο. Αλλά πολλές φορές τα φάρμακα αλλοιώνουν και τις βιοχημικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και χημικών ενώσεων. Και οι χημικές ενώσεις παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, η ηλεκτρική ενέργεια παράγουν χημικές ενώσεις. Είναι ένα εργοστάσιο μεγάλου βαθμού. Και τότε λοιπόν πολλές φορές επεμβαίνουν και στο χώρο αυτό, δίνουν διάφορες ορμόνες, όπως είναι η σωρετινίνη, η οποία είναι ορμόνη της καλής διάθεσης, όπως είναι η ντοπαμίνη, που είναι μια οργανική ουσία κτλ. Και έχω παρατηρήσει από διάφορες μελέτες που έχω κάνει και αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών, ότι όταν έχει κανείς σκλήρυση κατά πλάκας ή όταν έχει ακόμη και άλλες ασθένειες νευρολογικής φύσεως, το Πάρκινσον για παράδειγμα, τότε τους δίνουν ντοπαμίνη. Αλλά και εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί η μειωμένη ντοπαμίνη δημιουργεί κατάθλιψη. Αν δηλαδή η ντοπαμίνη είναι λιγότερη από ό,τι πρέπει, δημιουργεί μια κατάθλιψη. Αν η ντοπαμίνη την οποία θα δώσουν είναι υπερβολική, τότε δημιουργεί παρεστήσεις. Οπότε εδώ χρειάζεται ο νευρολόγος φυσικά, αλλά χρειάζεται και να βρεθεί και η κατάλληλη δοσολογία, ώστε ο άνθρωπος να βοηθηθεί να αποφύγει αυτά τα δύο άκρα. Φυσικά, στην κατάσταση αυτή χρειάζεται και πνευματική ζωή και χρειάζεται προσευχή, γιατί είπαμε, μπορεί κανείς με την πνευματική ζωή και με τη σχέση την οποία θα έχει με τον Θεό να αντιμετωπίσει και τα ψυχολογικά και τα προβλήματα τα οποία προέρχονται από τα σωματικά. Έχουμε έπειτα τα ψυχολογικά προβλήματα και τις ψυχολογικές ασθένειες, οι οποίες ψυχολογικές ασθένειες προέρχονται από κάποιες καταβολές κληρονομικές και από την ηλικία στην οποία περνάει ο άνθρωπος. Παίζει μεγάλο ρόλο η εξέλιξη της ηλικίας, γι' αυτό και γι' αυτό το θέμα λέει πολλά και αυτό το θέμα το αντιμετωπίζει η λεγόμενη εξελικτική ψυχολογία. Δηλαδή, άλλη ψυχολογία έχει το βρέφος, άλλη ψυχολογία έχει το παιδί, άλλη ψυχολογία, άλλα ψυχολογικά θέματα
έχει ο έφηβος, άλλα ο ενήλικας, ο νέος, ο ενήλικας, άλλο εκείνος ο οποίος είναι μεγάλος στην ηλικία, στην τρίτη ηλικία και βλέπει μπροστά το θάνατο. Βοηθάνε στα θέματα αυτά και η ψυχιατρική και η ψυχολογία. Αλλά βεβαίως, όπως είπα προηγουμένως, χρειάζεται να ζει κανείς και την πνευματική ζωή. Χρειάζεται μια σωστή και ψυχολογική καθοδήγηση, αλλά χρειάζεται και μια πνευματική ζωή. Οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία χρειάζονται μια ψυχολογική καθοδήγηση. Οπότε εδώ έρχομε στο άλλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό από πνευματικής πλευράς και από θεολογικής πλευράς. Είναι ποια ποιματική θα χρησιμοποιήσει ο πνευματικός πατέρας. Εδώ είναι το βασικό θέμα της ορθοδόξης θεολογίας. Δεν μπορούμε να λέμε ότι όταν κανείς έχει νευρολογικά προβλήματα ότι είναι δαιμονικά. Πρέπει να γίνεται η διάκριση. Δεν μπορούμε να λέμε ότι όταν κανείς έχει ψυχολογικά προβλήματα αυτός είναι του διαβόλου. Και βεβαίως να διαβάζουμε εξορκισμούς. Έχει ψυχολογικά προβλήματα, χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση. Έχει νευρολογικά προβλήματα, πρέπει να πάει στον νευρολόγο, να του δώσει κάποιο φάρμακο, να ρίξει λίγο την ένταση κτλ. Έχει άλλο θέμα σωματικό, πρέπει να πάει στον γιατρό. Δεν μπορούμε άλλα θέματα να τα αποδίδουμε ιατρικά ενώ είναι πνευματικά. Ένας είναι δαιμονισμένος, αυτό δεν είναι ψυχολογικό θέμα. Λοιπόν, δεν πρέπει να κάνουμε σύγκριση μεταξύ των ασθενειών. Ο καλός πνευματικός πατέρας έχει φωτισμό από το νου και κάνει τη διάκριση μεταξύ κτιστών και ακτίστων, μεταξύ σωματικών και πνευματικών, μεταξύ κτιστών, δηλαδή αν κάτι που έχει ο άνθρωπος μέσα του είναι από το Θεό. Παράδειγμα, κάποιος έχει μέσα του την ένταση και την αγάπη για το Θεό και αφήνει την επιστήμη του, αφήνει την εργασία του και γίνεται μοναχός. Οι άλλοι τον θεωρούν ότι τρελάθηκε. Είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Είναι πνευματική αναζήτηση. Και μερικοί θεωρούν ότι αυτός εδώ έχει πάθει κάτι, έχει πάθει τα νεύρα του και πήγε να γίνει μοναχός. Αυτό το θέμα δεν είναι ψυχιατρικό. Μπορεί και να είναι, αλλά δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις. Αν έχει κανείς μια καλή διάθεση να αφήσει την επιστήμη του, την τέχνη του, την εργασία του και να γίνει μοναχός ή να γίνει κληρικός. Ένας άλλος, έχουμε τέτοια παραδείγματα, έχουν ψυχολογικά προβλήματα και ψυχιατρικά προβλήματα και οι πνευματικοί τους διαβάζουν εξορκισμούς. Δεν είναι θέμα εξορκισμών. Μπορεί να διαβάσουν κάποια ευχή για τις ασθένειες, αλλά δεν πρέπει να του αποκλείσουν το δρόμο για να πάει σε γιατρούς. Είναι θέμα ιατρικό. Πρέπει να ασχοληθεί ο γιατρός. Και όταν ένας έχει προβλήματα, έτυχε να βρεθώ στον Άγιο Νεκτάριο, στη μονή του Αγίου Νεκταρίου κάτω στην Αίγινα και να δω έναν δαιμονισμένο. Κάνει εκδηλώσεις που να πέφτει κάτω και να μιμείται τα διάφορα ζώα. Αυτό δεν είναι ψυχολογικό. Μπορεί και να είναι και ψυχολογικό. Δηλαδή να έχει και συνέπειες ψυχολογικές. Να ξεκινάει από δαιμονισμό. Επομένως πρέπει να κάνουμε τη διάκριση. Άλλο είναι το πνευματικό, άλλο είναι το δαιμονικό, άλλο είναι το ψυχολογικό, άλλο είναι το ιατρικό, άλλο είναι το νευρολογικό. Να μην μπλέκουμε τα πράγματα. Γι' αυτό και λέγω ότι χρειάζεται να υπάρχει συνεργασία, καλή συνεργασία μεταξύ των ιατρών, των ψυχολόγων, των ψυχιάτρων και των πνευματικών πατέρων. Γιατί? Διότι όλοι πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που οι οποίοι υποφέρουν. Δεν μπορεί ο ένας να αρνείται τον άλλον. Δεν μπορεί ο γιατρός να πει πάρε αυτά τα φάρμακα και τελείωσε. Όχι, θα χρειαστεί να πάει και στον πνευματικό πατέρα. Δεν μπορεί ο πνευματικός πατέρας να αρνείται τη βοήθεια της ιατρικής επιστήμης. Δεν μπορεί ο ψυχολόγος, για παράδειγμα, να πει ότι αυτά τα θέματα δεν είναι πνευματικά, δεν είναι της Εκκλησίας, είναι δικά μου. Έχει ανάγκη και της Εκκλησίας. Επομένως, όλοι πρέπει να συνεργαστούμε προκειμένου να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο άρρωστο. Και όπως έχω πει επανειλημμένως, δεν είναι μόνο μία αρρώστια. Όπως υπάρχει σύνδεση ψυχής και σώματος, έτσι όλες οι ασθένειες έχουν μία αλληλεπίδραση, μία πάνω στην άλλη ή στις άλλες. Οπότε δεν μπορεί κανείς να το πάρει μεμονωμένα το θέμα. Υπάρχει ανάγκη συνεργασίας για να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων που είναι σωματικός, ψυχικός, υπαρξιακός, ψυχολογικός
και πνευματικός πόνος. Χαίρετε.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές τηλεειδήσεων με την Αταμαντία Μπούρτζινου. Δύο ελικόπτερα που ελάμβαναν μέρος στην κατάσβεση του μετόπου της φωτιάς στη Δυτική Αττική συγκρούστηκαν στον αέρα. Σώ το πλήρωμα του ενός, έρευνες διεξάγονται για το πλήρωμα του δευτέρου ελικοπτέρου. Εν τω μεταξύ κατακαίει η πυρκαγιά την Δυτική Αττική. Συνεχής είναι η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Κεφαλονιά. Στην περιοχή Μαυράτα κινδύνεψαν να καούν σπίτια. Εν τω μεταξύ στην Κεφαλονιά συνελήφθη 44χρονος για εμπρισμό από πρόθεση. Βίντεο ντοκουμέντο έχει έρθει στη δημοσιότητα από το σημείο που ξέσπασε η φωτιά προχθές στη Βιωτία. Στον εισαγγελέα δύο συλληφθέντες. Τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την πατρίδα μας εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. 7 χώρες του ΟΠΕΚ αυξάνουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα. Κλείνει προσωρινά το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της Ουγγαρίας. Σε κίνδυνο τίθεται η ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, βόρειοι άνεμοι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, γεια σας. Τραγούδια της Πελοποννήσου θα ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή μας και συγκεκριμένα τραγούδια της Αργολίδος. Πριν καιρό, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κύριος Νεκτάριος μας έδωσε την ευλογία του ώστε να ηχογραφήσουμε στο σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως στο Ναύπλιο τοπικά παραδοσιακά τραγούδια που μαρτυρούν όλες τις εκφάνσεις της ζωής των ανθρώπων των περιοχών εκείνων και που η ιστορία αυτών χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η ιστορική αυτή Ιερά Μητρόπολης ιδρύθηκε στα 1189 και από τότε βεβαίως υπάγεται στην Εκκλησία της Ελλάδος. Έχει 76 εκκλησίες, 34 παρεκκλήσια, 264 εξοκλήσια, 90 ναοί κημητηρίων, 8 μοναστηριακοί και 32 ιδιωτικοί. Το όνομα της Μητροπόλεως είναι αρχαιότατο. Η επικρατέστερη θεωρία για την ετυμολογική προσέγγιση επισημαίνει ότι είναι κατάλοιπο της πελασγικής γλώσσης, αυτής δηλαδή του λαού που ιστορικά εγκαταστάθηκε πρώτα στην περιοχή του Άργους. Επίσης, ιστορικοί και μελετητές βασιζόμενοι σε παλαιότερες πηγές αναφέρουν πως το όνομα συνδέεται ετυμολογικά με τον Άργο, τον τρίτο βασιλιά της πόλης στην αρχαιότητα, ο οποίος την μετονόμασε βάσει του ονόματός του. Ο Άργος λοιπόν αντικατέστησε την προηγούμενη ονομασία που ήταν Φορονικό Νάστη και έδωσε στην ουσία το όνομά του στην πόλη. Μία ονομασία που έδωσαν οι πελασγοί ήταν Λάρισα, το όνομα του κάστρου που δεσπόζει μέχρι σήμερα στον ομώνυμο λόφο της πόλης. Σήμαινε Ακρόπολη. Στο λόφο αυτό υπήρχε και το ιερό της θεάς Ήρας της Ακραίας. Σήμερα βεβαίως βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας της Κατακεκριμένης. Στολίδια των δύο ιστορικών αυτών πόλεων της Αργολίδος, Άργους και Ναυπλίου, είναι η περικαλής ιερή ναή των Αγίων και Πολιούχων των Πέτρου Επισκόπου Άργους και Αγίου Αναστασίου του Νεομάρτυρος αντίστοιχα. Ο Άγιος Πέτρος, επίσκοπος Άργους, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη στα 850 μετά Χριστόν, τάχθηκε στη μοναχική ζωή όπως οι γονείς του και τα τέσσερα αδέρφια του. Ο Πατριάρχης Νικόλαος πρώτος ο μυστικός θέλησε να τον χειροτονήσει επίσκοπο Κορίνθου χάρη στη θεοσέβεια και τις αγαθοεργίες του. Ο Άγιος όμως αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να χειροτονηθεί επίσκοπος Κορίνθου ο αδελφός του Παύλος και στη συνέχεια ο Άγιος μόνασε σε μοναστήρι της επικράτειας του αδερφού του. Μετά την κοίμηση του αδερφού του, τον διαδέχθηκε στον επισκοπικό θρόνο και στα 920 μετά Χριστόν μετέβη στην πόλη για να λάβει μέρος σε σύνοδο που είχε συγκαλέσει ο Πατριάρχης Νικόλαος, επί αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου. Κοιμήθηκε στο Άργος σε ηλικία 70 ετών και ετάφη στον ιερό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το λείψανό του εκλάπη στο εξωτερικό από τον Λατίνο επίσκοπο Σιγούντο Νάνι το 1421. Επί αρχιερατείας του Μητροπολίτου Ιακώβου του Δευτέρου επεστράφησαν τα λείψανα του Αγίου Πέτρου στο Άργος. Η μνήμη του τιμάται στις 3 Μαΐου με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Εκτός της πλουσίας εκκλησιαστικής ιστορίας και παραδόσεως, η Αργολίδα διαθέτει και πλούσια προφορική παράδοση θεμελιωμένη πάνω στους ήχους της βυζαντινής μουσικής και στους αρχαίους ποιητικούς νόμους. Τα γνήσια τραγούδια της τα μαθαίνει κάποιος από γνήσιους εκφραστές που διακρίνονται για τη σεμνότητά τους, το ήθος τους, την απλότητα, την αρετή και το σεβασμό τους απέναντι στη γενιά που τους τα παρέδωσε. Όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά συγκεντρώνονται σε ένα πρόσωπο που είναι ειδικά τη μεταφυσική αυτή εποχή δροσοπηγή ή αλλιώς κρουσταλένια βρύση που τρέχει νερό και δεν σφραγίζει για να μην κρύψει ποτέ μέσα της την αλήθεια. Πρόκειται για έναν εργάτη του παραδοσιακού τραγουδιού ο οποίος μεταφέρει τα τραγούδια σε εμάς τους νεότερους όπως τα διδάχτηκε. Δεν είναι άλλος από τον Θεόδωρο Παπαϊωάννου ο οποίος επί χρόνια διδάσκει και διδάσκεται. Θα μας δώσει λοιπόν δείγματα της τοπικής παραδόσεως, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να χαρούμε στη σημερινή εκπομπή μας. Το πρώτο, σε ρυθμό καλαματιανό, τονίζει την αθωότητα που πηγάζει στην παιδική φαντασία, όπου όλα μπορούν να συμβούν με θαυμαστό τρόπο. Άλλωστε ο άνθρωπος είναι τόσο δεμένος με το φυσικό στοιχείο, που φαντάζεται ότι τίποτε δεν είναι αδύνατο για αυτήν. Πρασινίσαν τα βουνά και ανθίσαν τα κλαριά και ένας δέντρος μ' άρεσε και η καρδιά μου ράγισε. Βγάζει ρίζα του νερό, κρύο σαν το κρούσταλο.
Κι να πας να λούζεσαι, να μοσχοσαπουνίζεσαι. Να μαράνεις νιές και νιούς 18 γραμματικούς. Να μαράνεις και ένα νιό τον περδικοκυνηγό. Κυνηγάει τις αυγές, μαυρομάτες και ξανθιές.

Πού πας, Ελένη μοναχή, τώρα το βράδυ-βράδυ? Πάω στη θιά μου τη Γιαννού, πάω να λιμερέψω, να φτιάσω μπόλια του γαμπρού και τα πρικιά της νύφης και του μικρού κουνιάδου μου να φτιάσω φουστανέλα. Είναι γνωστό τσάμικο που τραγουδιέται μέχρι και σήμερα στην περιοχή. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα συρτό της αγάπης, το οποίο σπανίως θα ακούσει σήμερα σε εκδηλώσεις κάποιος ή σε γλέντια. Δυστυχώς, η μνήμη των παλαιών δεν βοήθησε τον Θεόδωρο Παπαϊωάννου ώστε να μπορέσει να σώσει το τραγούδι ολοκληρωμένο. Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο που συναντά κάποιος ερευνητής ή συλλέκτης παραδοσιακών τραγουδιών. Πόσο μάλλον η προηγούμενη γενιά που πρόλαβε περισσότερα. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται λεπτομερέστερη εξήγηση ειδικών, ώστε εάν το τραγούδι δεν μας οδηγεί σε δανεισμό στίχων με ίδια κατεύθυνση από άλλα τραγούδια, να μην τα πειράζουμε με ανακριβείς υποθέσεις που οδηγούν σε άτοπο και να τα αφήνουμε μέχρι εκεί που μας πάνε. Είναι άξιο να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο τραγούδι ο Θεόδωρος Παπαϊωάννου συνεχίζει αδιάκοπα την ερευνά του για τη συνέχεια του ποιητικού κειμένου. Γι' αυτό και εμείς ακούμε το τραγούδι μέχρι εκεί που το θυμάται ο λαός. «Καλώς τα ταϊδονάκια μου που ήρθαν στη γειτονιά μου, για το κακό που έπαθα άλλος να μην το πάθει. Μη δε ψαράκι στο γυαλό κι ούτε πουλί στα μπέλη». Στο κλαρίνο είναι ο Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος, ενώ στο λαούτο ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος. Τραγουδάει πάντοτε ο Θεόδωρος Παπαϊωάννου.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Εδώ κοντά κλαίνε καρδιές για μαυρομάτες και ξανθιές. Κλαίει και με η καρδούλα μου, γιανιά γειτονοπούλα μου. 12 χρόνια την αγαπώ και ντρέπομαι να της το υπώ. Σύρε μανούλα πέστιστο, κρυφά κουβεντιασέτιστο. Κόρη, ο γιος μου σ' αγαπεί και ντρέπεται να σου το υπεί. Μην τρέπεσαι, λεβέντη μου, και θα σε κάνω τέρι μου. Ήταν το τσάμικο της αγάπης με αναφορά στο όνομα της όμορφης Παρασκευής, η οποία πολιορκείται έμεσα από το νεαρό. Εδώ η μητέρα του παλικαριού αναλαμβάνει το ρόλο της προξενήτρας. Ποιος ήταν ο προξενητής που μάσαγε κανέλα και τέριαξε το σταυραϊτό μαζί με περιστέρα μαρτυρή γαμήλιο μωραΐτικο καλαματιανό και στείλε προξενήτρες στη μάνα μου και προξενητάδες στον μπάρμπα μου, ακούμε σε ρουμελιώτικο συρτό. Και αν σου πούνε όχι δεν θέλουνε, πάρε με από το χεράκι και φεύγουμε. Στην προκειμένη περίπτωση, η μάνα του ερωτευμένου νέου μεσολαβεί ώστε να ευοδοθεί το έργο. Με την κίνηση αυτή της μάνας διαπιστώνουμε πως οι κηδεμόνες άλλων εποχών ήσαν σωστοί και καλοί όταν φρόντιζαν για την αποκατάσταση των παιδιών τους. Πρώτα θα στεφανώνονταν οι κοπέλες και ύστερα τα αγόρια. Όσο μικρότερες ήταν, τόσο μεγαλύτερο βάρος εντός εισαγωγικών έφευγε από τις πλάτες του πατέρα. Άλλες περιπτώσεις ήταν εκείνες που αν και δύο ή ένας εκ των δύο δεν ήθελαν, δεν δινόταν λόγος για γάμο. Και άλλες που δινόταν λόγος χωρίς καν να έχουν συναντηθεί οι υποψήφοι νεόνυμφοι. Αυτό που λέμε μέχρι και σήμερα, γουρούνι στο σακί. Πάντως, ο ρόλος του προξενητή ή της προξενήτρας στα αρχαία χρόνια ήταν καθοριστικός. Στην αρχαία Αθήνα ήταν αδιανόητο κοπέλες 13 ή 15 ετών να διαλέξουν οι ίδιες σύζυγο. Το ακριβώς αντίθετο συνέβαινε στην αρχαία Σπάρτη. Γι' αυτό οι γυναίκες εδώ είχαν τη δυνατότητα να διαλέξουν τον άντρα ήρωα με τον οποίο θα δημιουργούσαν οικογένεια, φροντίζοντας τα παιδιά και ιδιαίτερα τα αγόρια που έπρεπε να μιμηθούν τον πατέρα. Να γίνουν πολεμιστές για την υπεράσπιση της Σπάρτης και να θυσιαστούν για τις αξίες της και την ελευθερία της. Ο ένδοξος θάνατος των ανδρών για μια Σπαρτιάτισσα ήταν η περηφάνεια. Δεν υπήρχαν περιθώρια για συναισθηματισμούς όπως ο νέος του συρτού που ακολουθεί. Στην παραπάνω γειτονιά, στην παρακάτω ρούγα, με τα βιολιά παντρεύανε με δυο ζυγές νταούλια και ο νιός όπου την αγαπά μέσα στην πόρτα στέκει. Πάφτε μας τώρα τα βιολιά, πάφτε και τα νταούλια. Να έρθω να ειδώ την άρρωστη, το τι είναι η αρρωστιά της. Για σένα είναι άρρωστη, βαριά, για να πεθάνεις.

Στην αρχή της εκπομπής μιλήσαμε για το βίο του πολιούχου και επισκόπου Άργους Αγίου Πέτρου. Θα κλείσουμε την εκπομπή με αναφορά στον Άγιο Αναστάσιο εκ Ναυπλίου, τονίζοντας πως αυτοί οι δύο γείτονες Άγιοι φυλάσσουν τις δύο πόλεις και εορτάζονται με ιδιαίτερη λαμπρότητα οι μνήμες των από τον απλό λαό. Ο Άγιος Αναστάσιος γεννήθηκε στο Ναύπλιο και ήταν επιδέξιος ζωγράφος. Κάποτε αραβωνιάστηκε μια νεαρή κοπέλα, αλλά για ηθικούς λόγους αναγκάστηκε να διαλύσει τον αραβώνα. Οι συγγενείς της, για να τον εκδικηθούν, του έκαναν μάγια, ώστε να τη στεφανωθεί γυναίκα του. Κατά τη διάρκεια της επίρειάς τους, ο Αναστάσιος απόλυσε τη λογική του γυρνώντας εδώ και εκεί, οπότε κάποιοι Τούρκοι εποφελήθηκαν και τον υποχρέωσαν να αλλαξοπιστήσει. Όταν συνήλθε, πέταξε από το κεφάλι του το λευκό σαρίκι που το φόρεσαν και μέσα στην αγορά του Ναυπλίου αναφώνησε «Εγώ χριστιανός ήμουν και χριστιανός είμαι και χριστιανός θέλω να είμαι». Τον οδήγησαν τότε στο δικαστή που επιχείρησε να τον μεταπίσει, αλλά ο Αναστάσιος διεκήρυξε με περισσότερη θέρμη την πίστη του λέγοντας «Δεν αρνούμαι εγώ τον Κύριόν μου, τον Ιησούν Χριστόν, τον αληθινόν Θεό, αλλά πιστεύω και προσκυνώ σε Αυτόν ως ποιητήν και σωτήρα μου. Την δε ειδικήν σας πίστην ουδέποτε ως χρειάζομαι, αλλά αποστρέφομαι και εσάς και τον προφήτην σας». Κατόπιν αυτού, ο δικαστής διέταξε τη θανάτωσή του. Ο Αναστάσιος οδηγήθηκε στον τόπο του μαρτυρίου του, δίπλα σε μια ελιά, όπου οι δήμοι του τον κατακρεούργησαν. Οι ναυπλιώτες τον τιμούν κάθε χρόνο την 1η Φεβρουαρίου με την παρουσία τους στον πανηγυρικό όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, αλλά και με λιτανίες και πολιτιστικές άλλες εκδηλώσεις που γίνονται. Η Αργολίδα, όπως θα διαπιστώσατε, έχει μεγάλη πνευματική, πολιτισμική και ιστορική κληρονομιά, που χάρη στην Εκκλησία και την προφορική παράδοση του λαού της παραδίδει μαθήματα πολιτισμού. Ευχαριστούμε θερμά τον Μητροπολίτη κύριο Νεκτάριο που μας παραχώρησε το στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως στο Ναύπλιο και συνέβαλε καθοριστικά στην καταγραφή των τραγουδιών ώστε να μεταδοθούν από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ευχαριστούμε επίσης τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητροπόλεως, κύριο Γεώργιο Καζά, τον πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο Ρούτουλα και τον Θεόδωρο Παπαϊωάννου που μας μετέφερε τα τραγούδια στη γνήσια μορφή τους. Κλαρίνο έπαιξε ο Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος και λαούτο ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννησιν, εις των Ευαγγελισμών, εις την κοίμησιν. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές τηλεειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η αεροπορική τραγωδία που εκτυλίχθηκε πριν από λίγη ώρα πάνω από το πύρινο μέτωπο της Ψάθας έχει γίνει πρώτο θέμα στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το BBC, το Reuters και βρετανικά ταμπλόιτς μεταδίδουν τις δραματικές εξελίξεις από την Ελλάδα, όπου δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν να αναχαιτήσουν την μεγάλη πυρκαγιά. Τα δύο μέλη πληρώματος του ενός ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα Μέγαρα, τις Ερυθρές και τα Βίλια επισκέφθηκε ο Υπουργός Υγείας για να ενημερωθεί για την ετοιμότητά τους εν μέσω των πυρκαγιών. Παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις για αφοπλισμό της Χαμάς, νέο κύμα Ισραηλινών βομβαρδισμών έχει σημειωθεί με 17 νεκρούς, διαψεύδοντας τις προσδοκίες γρήγορης αποκλιμάκωσης στη Γάζα. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, βόρειοι άνεμοι πνέουν σε πολλές περιοχές και η θερμοκρασία στην Αθήνα φτάνει τους 33 βαθμούς, τους 34 φτάνει στη Θεσσαλονίκη.

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το δοξαστικό, το οποίο ψάλλεται κατά τον Εσπερινό της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Προτυπών την Ανάσταση. Ο ήχος είναι πλάγιος του Δευτέρου. Θα το ακούσουμε σε μονοδία από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο.

Ακολουθεί Τρισάγιον και δύναμης του Τρισαγίου ύμνου σε μουσική σύνθεση του αημνήστου Γεωργίου Καρακάση και σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού, από όπου ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου.

Και πάλι από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλαο του Αλιαδόρου θα ακούσουμε το δοξαστικό που ψάλεται στους ένους της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Παρέλαβεν ο Χριστός. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, και εσάς που ήσασταν και για σήμερα κοντά μας. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση προς την Θεοτόκο. Είμαστε σήμερα στην δεύτερη μέρα του Αυγούστου. Έχει ξεκινήσει ήδη ο μήνας Αύγουστος, που είναι ο μήνας προς τιμήν της Παναγίας, και οι παρακλητικοί κανόνες προς την Υπεραγία Θεοτόκο είναι από τις πιο λαοφιλείς ακολουθίες. Όχι μόνο τον Αύγουστο, που είναι ο μήνας της Παναγίας, αλλά και όλο το χρόνο στην Παναγία σε εκείνην καταφεύγουμε και πάνω της εναποθέτουμε την πάσα ελπίδα μας. Αυτή η μάνα των ανθρώπων, η μάνα του Θεανθρώπου, είναι εκείνη που μας μεσητεύει υπέρ ημών στον Υιό της και Θεό μας.

0: Μέχρι τις 13 Αυγούστου κάθε απόγευμα εναλλάξ ψάλουμε τον μικρό και τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα με κατάνοιξη και η προσέλευση των πιστών είναι μεγάλη. Οι παρακλητικοί κανόνες αποτελούν πολύ προσφυλείς ακολουθίες. Η μικρή παράκληση είναι σύνθεση ανωνύμου μοναχού, ίσως του Θεοστηρίκτου ή του Θεοφάνους. Πιθανόν να πρόκειται και περί του ιδίου προσώπου που μετονομάστηκε κατά την μοναχική κουρά. Η μεγάλη παράκληση αποτελεί ποίημα του Δούκα Θεοδόρου του Δευτέρου Λασκάρεως, βασιλέως της Νικαίας, ο οποίος έζησε στα μέσα του 13ου αιώνα. Καθημερινά λοιπόν, εκτός από τα Σάββατα και την παραμονή της εορτής της μεταμορφώσεως των Εσπερινό μετά από τον Ίνα Πολύης, ψάλλονται μία ο ένας και μία ο άλλος, δηλαδή ο μικρός και ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας στην Παναγία. Στο σημείο αυτό όμως, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στην Θεοτόκο.
1: Σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν την πόλη και χώρα ταύτη, των ενωλητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
2: Κύριε
1: Ελέησον,
2: Κύριε
1: Ελέησον,
2: Κύριε
1: Το Αγίου Ναού Τούτου, υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και δεσπονιμών, των ενθάδε ευσεβοσχημένων και απατεχού ορθοδόξων.
2: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
1: Έτσι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πενσέπτου Ναού Τούτου, οποιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος.
2: Κύριε Ελέησον.
1: Και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλακθήναι ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλόγητος η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλόγητος η Δέσποτα συνέθισών με τα δικαιώματά σου. Ευλόγητος η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένου, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: την επί του φοβερού βήματος του Χριστού και της όμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Παναγία σε κράντο υπερευλογημένη.

Δαιμόνευνες ο Άγνος σου κατεβάσε από σωτηρία του γέρος των ανθρώπων επειδή επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου σιγά το φοβερό και στον ανθρώπου που τη είσαι δουλειού υπεκράντος και φυλάστος δι' αυτόν επέδεψαν αυκένας που την εξ ανθρώπων αναμένοντας βοήθεια αλλά το σώον περιμένοντας έλεος και την συνεπεκριχόμενη σωτηρία ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατ' την παρούσαν ασπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού από πάσα δικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της Βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: Νην απολύεις των δουλών σου, Δέσποτα, κατεκτορήμα σου εν ειρήνη, ότι ειδών η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως εις αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδία συνέπε με το πνεύμα μου να μην γεταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν υπάρχει της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σωπέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε Οδόν, εν υπορεύσαμε ότι προσέγεται την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν εκείνη του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψε την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι.

κηρύξον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηκτυρμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως σαν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν, κτίσω μεν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εκάτης μου. Μη απορρίψησε με απ' του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Τη δάξω ανώνου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους.

σκέψε ο συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,

αναρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης.

υπεδέξα το Αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφοί καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσασα παρατήρηση,

επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνά

επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέητε εκτιμής, ύψωσον χέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς

δόξον και καλλινίκον μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων εν δόξων ιερομαρτύρων, Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως, και της Αγίας εν δόξος ιερομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκυμ και Άνης, και των Ασίων Πατέρων ημών Δαλμάτου, Φαύστου και Ισάκιου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεκη, υπάκουσα.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη τίθες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Έλεγεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε μεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέκεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστει

Κρίσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, τον εν τη αλλοδαπή ευρισκόμενων, τον εν θαλάσσι και αέρι πλεόντων, οδηπορούντων, καμνόντων και

ιδεώμεθα υπέρ των κορποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες του Θεού Εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων, χειρών και ορφανών, των εν γύρα και αδυναμία όντων,

τον Γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψει και διασκεδάσε πάσων οργήν και νόσων των καθημών κοινού έγιν, και ρίσωστε ημάς εκ της επιχειμένης δικαίας αυτού απειλής,

0: Αυτός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των εσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτή Εκκλησία, την πόλη το ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και της Αγίας ενδόξεως Ιωμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιακήμ και Άνης και των Οσίων Πατέρων ημών Δαλμάτου, Φάφστου και Ισαακίου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Από χθες, αδελφοί μου, άρχισε η περίοδος του 15 Αυγούστου, μία περίοδος περισυλλογής και πνευματικού ανεφοδιασμού. Μία περίοδος μετανοίας και πνευματικής καθάρσεως. Με αυτήν λοιπόν την εσωτερική και ψυχική αναγέννηση με καρδίαν καθαράν και πνεύμα ευθές προετοιμαζόμεθα όλοι μας για τον εορτασμό όχι μόνο της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού αλλά και τον εορτασμό της κοιμήσεως της υπεραγίας ημών Θεοτόκου. Στην πνευματική αυτή προετοιμασία εντάσσονται και οι δύο αυτές παρακλήσεις τις οποίες επιτελούμεν και οι παρακλητικοί κανόνες, ο μέγας και ο μικρός, που ψάλλονται εν αλέξ όλες αυτές τις ημέρες του 15 Αυγούστου. Με συντριβή λοιπόν καρδίας και δάκρυα μετανοίας πρέπει να επιτελούμεν αυτές τις παρακλήσεις μας προς την υπεραγίαν Θεοτόκον Μητέρα του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπως τονίζει ο Ηλίας Μηνιάτης. Άξιον ιδιαίτερας προσοχής είναι ότι πριν από κάθε τροπάριο των ιερών αυτών κανόνων επαναλαμβάνεται η φράση «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς». Σε αυτή λοιπόν τη φράση περικλείεται όλο το μεγαλείο της Θεοτόκου Παναγίας Μητέρας του Χριστού μας. Υπερτέρα παντός γένους ανθρώπων και των άνω δυνάμεων, η μακαριστή από όλες τις γενναίες, η μοναδική σε καθαρότητα και αγιότητα, Μητέρα του Χριστού μας, δέχτηκε να διακονήσει το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Από τα αγνά της αίματα έλαβε την ανθρώπινη φύση ο σωτήρας και λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός, ο λυτρωτής του κόσμου. Σε αυτό δε το έργο της σωτηρίας συνεχίζει να διακονεί ακατάπαυστα η υπεραγία Μητέρα του Κυρίου μας κάθε άνθρωπο και μετά την κοίμησή της και την εις ουρανούς μετάστασή της. Αδελφοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος που έγινε το όργανο της σωτηρίας μας και εξακολουθεί να πρεσβεύει στον Υιόν της και Θεόν ημών δια την σωτηρία του καθενός μας, θέλει από όλους μας να απαλλαγούμε από τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας που μας αλωτριώνουν από τον υγιά εαυτό μας και από την υγιά επικοινωνία με τον συνάνθρωπό μας αλλά και από τον Θεόν Πατέρα μας και μας οδηγούν σε μια εσωτερική διάσπαση στην προσωπικότητά μας. Ας την παρακαλέσουμε λοιπόν θερμά να μας βοηθήσει να γίνει η περίοδος αυτή του 15 Αυγούστου διόλους μας όχι μόνο ευκαιρία σωματικής και πνευματικής ηρεμίας, αλλά και ψυχικής εσωτερικής ειρηνεύσεως με τον εαυτό μας, αλλά και με τους αδελφούς μας. Και τούτο επιτυγχάνεται μόνον με την ειλικρινή και υγιά αυτογνωσία μας και την μετάνοιά μας, με την εσωτερική μεταστροφή του νου και της καρδιάς μας εις το αγαθός σκέπτεστε και πράττειν. Σε καιρούς λοιπόν χαλεπούς που διέρχεται η οικουμένη και η πατρίδα μας, όπου υπερεπλεώνασαν η αμαρτία και πολλής πόνος και θλίψης κυριαρχεί παντού, ας προστρέξουμε στη χάρη της και εν κατανοίξει και μετανοία ας επαναλάβουμε με πίστη βαθιά τα λόγια του υμνοδού της Εκκλησίας μας. Δέσποινα βοήθησον, εφημείν σπλαχνιστήσα, σπεύσον απολύμεθα υποπλήθους πλεσμάτων, μη αποστρέψει στους δούλους καινούς, δηλαδή άδειοι από έργα αγαθά. Σέγαρ και μόνην ελπίδα και κτήμεθα. Αυτό ας την παρακαλέσουμε θερμά εκ βάθους καρδίας και όλοι μας μαζί να ψάλουμε τα εξαποστηλάρια της μεγάλης παρακλήσεως.

0: βάθους καρδίες να την παρακαλέσουμε την Παναγιά μας, ιδιαίτερα στις ημέρες μας, να βοηθήσει ο τόπος μας να απαλλαγεί από όλες αυτές τις δυσκολίες και τις θλίψεις που διέρχεται. Καλό βράδυ η Παναγιά μαζί μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στη Θεοτόκο.
2: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Η πιστότητα στην παράδοση δεν εμπόδισε τους πατέρες της Εκκλησίας να δημιουργήσουν νέα ονόματα, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όταν αυτό ήταν αναγκαίο για την προστασία της αναλύωτης πίστης.

Ό,τι υπόθηκε αργότερα προήλθε από καθολική πληρότητα. Είναι δε ίσης αξίας και ισχύος με ό,τι ελέγχθη εξ αρχής.

Ακόμη και τώρα η εμπειρία της Εκκλησίας παραμένει ανεξάντλητη, αλλά προστατεύεται και αποκρισταλώνεται στο δόγμα.

Υπάρχουν όμως πολλά περί των οποίων η Εκκλησία μαρτυρεί κατά τρόπο όχι δογματικό αλλά λειτουργικό στον συμβολισμό του μυστηριακού τυπικού εις των τύπων των προσευχών και στον καθιερωμένο ετήσιο κύκλο επαιτίων και εορτασμών.

Εσφαλμένη και αναλυθής είναι η θεολογική εκείνη μικρότητα που θέλει να εκλέξει και να διαχωρίσει την σπουδαιοτέραν, τη βεβαιωτέραν και τη δεσμευτικότεραν από όλες τις εμπειρίες και διδασκαλίες της Εκκλησίας. Πρόκειται περί λανθασμένου δρόμου και λανθασμένης τοποθετήσεως του ζητήματος.

Βεβαίως δεν είναι το κάθε τι στους θεσμούς της Εκκλησίας εξίσου σπουδαίο και σεβαστό, ούτε επίσης έχει επικυρωθεί το κάθε τι εκ των εμπειρικών πράξεων της Εκκλησίας.

Εκ των έσω βλέπουμε τι είναι καθολικό και ανήκει σε όλες τις εποχές και τι είναι μόνον θεολογούμενον ή ακόμη ένα απλό τυχαίο ιστορικό επεισόδιο.

Υπάρχει περισσότερη ελευθερία σε αυτή την πληρότητα παρά στους τυπικούς ορισμούς ενός επιβεβλημένου μίνιμουμ, στο οποίο χάνουμε ό,τι είναι σπουδαιότερο, δηλαδή το άμεσο, το ακέραιο, το καθολικό.

Η Εκκλησία δεν μας δίδει σχεδιάγραμμα της πόλεως του Θεού, αλλά το μέσο για να εισέλθουμε σε αυτήν.

Είναι δυνατόν να εξαπλωθούν οι αιρετικοί παντού και να καταλήξει η Εκκλησία στο περιθώριο της ιστορίας ή να αποσυρθεί στην έρημο? Αυτό συνέβη κατ' επανάληψη στην ιστορία και είναι πολύ πιθανόν να συμβεί και πάλι.

Την καθολική εμπειρία μπορούν να εκφράσουν ακόμα και οι λίγοι, ακόμη και μεμονωμένοι ομολογητές της πίστεως, και αυτό είναι αρκετό.

Για την ακρίβεια, για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε και να εκφράσουμε την καθολική αλήθεια, δεν χρειαζόμαστε καμιά οικουμενική παγκόσμια συνάθρηση και ψήφο, ούτε ακόμη και οικουμενική σύνοδο. Η ιερή αξιοπρέπεια της Συνόδου δεν εξαρτάται από τον αριθμό των μελών που εκπροσωπούν τις εκκλησίες τους.

Η πεποίθηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι φύλακας της παραδόσεως και της ευλάβειας είναι όλος ο λαός, δηλαδή το σώμα του Χριστού, ουδόλως μειώνει ή περιορίζει το δικαίωμα διδασκαλίας που χορηγήθηκε στην ιεραρχία.

Το δικαίωμα διδασκαλίας που χορηγήθηκε στην ιεραρχία είναι ένα εκ των λειτουργημάτων της καθολικής πληρότητος της Εκκλησίας. Είναι το δικαίωμα να μαρτυρεί, να εκφράζει και να διακηρύττει την πίστη και την εμπειρία της Εκκλησίας που έχουν διατηρηθεί σε ολόκληρο το σώμα.

Μόνο στην ιεραρχία έχει δοθεί το δικαίωμα να διδάσκει με κύρος. Οι ιεράρχες έλαβαν το δικαίωμα να διδάσκουν όχι από τον πιστό λαό, αλλά από τον Μέγα Ιερέα, τον Ιησού Χριστό, με το μυστήριο της χειροτονίας. Αλλά η διδασκαλία αυτή βρίσκει τα οριά της στην έκφραση της όλης Εκκλησίας.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ειν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριος το βοηθείς εμείς πέψω. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ειβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισηπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός που σεις. Καταξίωσον, Κύριε, δημιχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνα ημάς. Ευλογητός Συ, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πίσαμν επισέ. Ευλογητός Συ, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γένεων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντες ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: όλους είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί συνδεοτόκε, απορούς ηγαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα

0: και σκίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοδύσα το Πνεύματι, χαίρε τη Σαυρέ τη Ζωής Ανταπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιεραίων Ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησίας ο Ασάλευτος Πύργος, χαίρε τη Βασιλείας το Απόρθητον Τείχος, χαίρε Διείς Εγείροντε Τρόπαια, χαίρε Διείς Εχθρή Καταπίπτουση, χαίρε Χρωτός του Εμού Θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δόσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς της εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί,

0: Είναι χρεις λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόρμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξαμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Έξοδος με το άλογο. Στους Τατιάνα και Ροζέ Μιλιέξ. Τραγουδώ σαν πουλί στα κρινότερο δέντρο του κόσμου. Αγαπώ, άρα υπάρχω. Άνε με της χαράς, σπρώξε τις πόρτες, άνοιξε τις πηγές, πάρε τις στέγες, σήκωσε τα βουνά. Δώστε τα χέρια, πλησιάστε τις καρδιές, κλάφτε απ' αγάπη. Οι καμπάνες χτυπούν, τέλειωσε η νύχτα. Ξημέρωσε έξω, ακόμα να στοϊπούνε τα δάκρυά σου. Ξημέρωσε. Απ' τις γρίλες πηδούν μικρές φωτιές μέσα στο σπίτι. Έξω το φως, ετοίμα στην καρδιά σου. Χτυπιέται από παντού πάνω του. Βουίζει. Ζητά να πέσει κάπου και να γίνει αίμα. Χορός νηφιάτικος και αγέρας από φωνές του Θεού. Κλείσαν οι δρόμοι. Το σπίτι σου είναι περικυκλωμένο παντού από τη χαρά. Δεν θα μπορέσεις να φύγεις. Σε ζητάνε. Σου χτυπάνε την πόρτα σου. Έχει φέρει τα λογό της. Έφερε τα λογό της να σε πάρει. Βάλε τη φορεσιά σου. Βάλε τάνθη που σου μάζωξε η μάνα σου. Τα δάκρυα που τα πήρε το φως και έγιναν κόμπι κατάσπρης λεμονιάς. Έξω κουνιέται σαν ποταμός ο κόσμος. Ήλιος, ήλιος, βγάλε την άσπρη μπόλια της ψυχής σου. Φέρ την κύκλο στο φως. Δώστε τα χέρια, πλησιάστε τις καρδιές. Κλάφτε απ' αγάπη.

σαν κόκκινος χαλκός έξω από την πόρτα, τάλογο της χαράς, με το κεφάλι στυλωμένο, κατάντικρη στο σύμπαν, χρεμετίζει ανεβάσταγο. Ο λαιμός του πάλεται μες στο φως σαν αναβλύζει αστράφτη απανωτά. Ο κόσμος έχει σκιστεί σαν αποκάλυψη. Πηδώντας πάνω του μονομιάς, παίζω τα γκέμια και τον ήλιο στα χέρια μου. Καλπάζει, σπιθοβολούν τα πέταλα, χορεύουν δυο ρόδα στα καπούλια του. Γιομίζει φως κι ουρανό το στόμα μου, η ψυχή μου ξακοντίζεται στο άπειρο. Χαρά, ήσουνα εσύ χαρά, 40 χρόνια, γιατί να μη μου είπεις. Δεν το είχα νιώσει πως ήμουν η αποθήκη σου χαρά, πως κουβαλούσες μέσα μου κανίστρια, μαντιφεγγές απτάπειρο, πως ήταν τα χέρια σου χαρά που ξεδιπλώναν το ουράνιο τόξο πάνω μου, πως ήμουν γιωμάτος πόρτες που έμπαιναν τα αστέρια και έμπαιναν τα πουλιά. Τώρα θυμάμαι. Ήσουνα εσύ που φώναζες τις νύχτες μέσα από το τζάκι, κάτω από το σκαμνί μου, πάνω από το φεγγίτι. Ήσουνα εσύ που την αυγή λουλάκιαζες τα ρίκια, που κούναγες τα αστέρια και το γέλιο τα γιοριού, που κοντόστεκε τραβώντας τα λόγου του τα γκέμια και που πάντα με κοίταζε σαν να θέλε να απλώσει το χέρι του στον νόμο μου. Χαρά, ήσουν εσύ χαρά που είχες ανοίξει ένα χρυσό παράθυρο στα μαύρα σύννεφα του ουρανού. Είχες ακουμπήσει πάνω του και με φώναζες χαρά, ήσουνα εσύ χαρά. Δώστε τα χέρια, πλησιάστε τις καρδιές, κλάφτε από αγάπη.

Ξάφνου, σε μια στροφή, τάλογο βλέπει την άσπρη κερασιά που έχει φυτρώσει πάνω στην πέτρα που έκλαιγα και αφηνιάζει, θαμπωμένο απτάνθη της. Ανοίξαν πάνω μου οι ουρανοί και αδειάζουν κάτω σαν μέσα από κανίσκια περιστέρια που σημώνουν τη γης. Γράφουνε κύκλους πάνω από την πέτρα που έκλαιγα και πάλι ψηλώνουνε στο φως. Είναι τα αστέρια, είναι τα περιστέρια. Έχει γιωμίσει μ' άσπρα φτερά το στερέωμα. Η χαρά, άνεμος φωτεινός, ανοιγοκλίνει με δύναμη τις πόρτες. Η χαρά σκουντά τους ουρανούς και αποκαλύπτει τον άστρον της κινήσης. Η χαρά σαλεύει πέρα δόθε τα ποτάμια που τρέχουν προς τη θάλασσα. Η χαρά βαστάζει τα βουνά όρθια. Η χαρά είναι που θα κάνει αύριο να αρχίσουν να περπατούν στο φως, ψέλνοντας όλα μαζί πάνω στη γης. Δώστε τα χέρια, πλησιάστε τις καρδιές, κλάφτε από αγάπη.

Χιονίζουν οι ροδιές, κόκκινα φώτα. Χιονίζουν οι μηλιές. Γύρω μας πέφτουν ψηλή βροχή τα χρώματα. Φωνές. Νικηφόρε, χαρά. Ποιος μου φωνάζει? Γέρνω τα αυτή μου κάτω. Είναι το χώμα. Ξεπηδάνε φωνές μέσα από το χώμα. Τραβώ τα χαλινάρια. Τα λόγω μου στριφογυρίζει ορθό. Παίζει στον ήλιο τα μπροστινά ποδάρια του. Φωνές. Νικηφόρε, χαρά. Γέρνοντας κάτω, γονατίζω στη γη. Φιλώ το χώμα. Ξαναπετιέμαι ορθώς. Στέκομαι, ακούω. Θαρώ πως κρουσταλίζουνε τα αστέρια. Καθώς στρέφονται γύρω από την αγάπη. Καθώς στρέφονται γύρω από το κέντρο. Με το κρίνο του σύμπαντος. Σαν ένας διάφανος γαλαξίας. Απανθισμένες πορτοκαλιές. Πλημμύρισε τον αέρα. Χιονίζει ένα άσπρο φως μες στην ψυχή μου. Νιώθω ξανεμισμένος μες στο χώρο. Όπως ένα βουνό σπαθοκομμένο. Που ολόγυρα στις τέσσερις πλευρές του γίνεται ουρανός. Και ο ήλιος σπαθίζει με δύναμη το φως του. Ήλιος, ήλιος. Το κύμα που μποδίζονταν να σπάσει και έβραζε σφινωμένο στις ψυχής μου τους βράχους, λευτερώθη και σηκώθη και χορεύει στου ορίζοντα την άπλα. Με χορεύει το χώμα, φτερουγίζω, περπατώ, φτερουγίζω. Τα λογό της ήταν τόσο κοντά μου, τα λογό της. Ξαναπηδώ στη μέση, τα γκέμια τεινάζονται στον ήλιο. Το κορμί μου χοροπηδάει στο φως. Δώστε τα χέρια, πλησιάστε τις καρδιές. Κλάφτε από αγάπη.

Σε ξέρω. Σε θυμήθηκα. Είχες ένα πρόσωπο στρογγυλό, σαν το φεγγάρι. Σε είδα σφαγμένη. Σε είδα ακουμπισμένη σε ρήπια, σε σταυρούς, σε κενά λίκνα, σε φέρετρα. Χαρά, ο ήλιος για σένα. Χαρά, θα λυτρωθείς. Τα λογοτρέχει. Κουνιούνται οι βρύσες μέσα μου. Κουνιούνται τα άσπρα κλονάρια μέσα μου. Κουνιούνται μέσα μου τα τραγούδια. Χοπλά, χοπλά. Λυκνίζονται τα ρούχα μου. Στα αυτιά μου σφυρίζει ο αγέρας, πάμφωτος. Στο βάθος γιομίζει τον ορίζοντα, αναμένο το μεγάλο βουνό. Τ' άλογο τρέχει. Χαρά, χαρά, χαρά. Είναι η φωνή μου. Σκίστηκε εντός μου ο βράχος και αναβλύζει ψηλό κλονί φωτιάς. Μυριάδες πίθες, κορυδαλοί ξεχύνονται στον αέρα. Δεξιά και αριστερά κρέμονται σκάλες. Άγγελοι κατεβαίνουνε να ανάψουν τα κεριά της χαράς. Απ' τη φωνή μου σ' όλο τον ουρανό τρέχουνε φώτα. Χαρά, χαρά, χαρά. Τ' άλογο τρέχει. Σαν να χαρθεί από το μέλλον να απαντήσω τον κόσμο που αργοπόρησε και πάλι να επιστρέψω στο μέλλον. Βλέπω πέρα, κάπου μακριά στο βάθος, να μου γνέφουν κόσμος, χαρά, μαντήλια που σαλεύουν πάνω από τις καλωσιές. Σαν το μελίσι που φτερουγάει στο φως, τρέχουν απάνω, τρέχουν κάτω, χτίζουν, πελεκάνε, σταυρώνουν ξύλα, στάπυρο. Έχει γίνει μια σκαλωσιά το σύμπαν. Βλέπω στάχια στου Έβερες τις πλαγιές. Βλέπω δρεπάνια όμοια με μισοφέγγαρα να στράφτουν πάνω από τις κορφές. Δώστε τα χέρια, πλησιάστε τις καρδιές. Κλάφτε από αγάπη.

Πάνω μας οι κορφές πανηγυρίζουν. Με το στήθος του ολόρθο τάλογό μου τις διπλώνει μια-μια. Σαν μπερδεμένο μέσα στον ήλιο στέκει στους αφιένες. Στηρίζεται στην κόψη τους με το ένα ποδάρι του. Ζυγιάζεται, παλεύει το φως με το κεφάλι του. Δαγκώνει όπως το ξερό χόρτο τις αχτίδες. Μπλέκεται η λάμψη πάνω μας και αρχίζει να χαμηλώνει. Ανάβει και μου γκρίζει όπως μια καταιγίδα. Τ' άλογό μου ανεβαίνει στο φως δίχως να βλέπει. Γυρίζει το κεφάλι σαν να θέλει να το κρύψει στα ρούχα μου που ανοίγουν. Σαν πως να τα φυσάει ένας μέγας αέρας βγαλμένος από το φως. Κλαίει, χρεμετίζει, με κοιτάζει στα μάτια. Έχουμε πιάσει τα τελευταία γκρεμνά. Φτάνουμε, λίγο, 5 σαλτιές ακόμη. Ας ψυχαλίζει ήλιγκο και φωτιά. Φτάνουμε, φτάνω. Χαρά, χαρά, χαρά. Τα πουλιά του ήλιου μου πήρανε τα γκέμια. Δεν το ορίζω, μας οδηγούνε. Βγήκαμε, χαρά, βγήκαμε. Οι πόρτες άνοιξαν, χαρά, βγήκαμε. Πάνω, ολόγυρα, στο βάθος του σύμπαντος, ανεβοκατεβαίνουν σε πλήχτρα και χορδές, κατά χιλιάδες, τα σφυριά της χαράς. Δώστε τα χέρια, πλησιάστε τις καρδιές, κλάφτε από αγάπη.

Ξεπεζεύω κατάκορφα. Δεν έχει δρόμο πιο πάνω. Μόνο μια παλάμη πάνω από την παλάμη μου που λάμπει. Δεν βλέπεις, δεν μπορείς, δεν ανεβαίνεις, δεν έχει να διαβείς. Τ' άλογο γέρνει και ξαπλώνεται πλάι μου. Ψάχνω κάτω, μα δω τον ήλιο πάνω από το χιόνι. Κοιτάζω γύρω μου, ίχνη δεν υπάρχουν. Δεν έχει ανέβει εδώ κανένας άλλος. Σαν να έχει αποσυρθεί μονάχα λίγο προτού να φτάσω ο Θεός. Μερικά κρίνα σαλεύουν στο χιόνι. Στέκομαι όρθιος. Ολόγυρά μου ανοίγει το μεγάλο κύκλο του, ο κόσμος. Όλο μου το βάρος είναι η καρδιά μου. Πάνω μου, σαν ένας κατακλυσμός ρυθμών, σαν ένας ένος, ακούονται να γυρνούν, βουίζοντας, δίχως να φαίνονται τα αστέρια. Στα δάκρυά μου, όπως γυρνάω το πρόσωπο, σπιθίζουν οι γύροι των σφαιρών. Δώστε τα χέρια, πλησιάστε τις καρδιές, κλάφτε απ' αγάπη.

Επιστροφή στο βουνό. Δεν θα ξανάρθω πια κοντά σου, να μην ακούσεις το ποτάμι που μέσα στο στήθος μου κυλά. Αν δεις τον ήλιο να σου γνέφει, τον Έσπερο να σε ρωτά, βάλε τα Σπάρτα στα μαλλιά σου, τις Μυγδαλιές στην αγκαλιά σου, κι έβγα νυφούλα στα βουνά. Έβγα νυφούλα στα βουνά, κι αν σε ρωτήσουνε τα αλάφια, αν σε ρωτήσουν τα πουλιά, πες τους θα βγω με το φεγγάρι, με τρεις αγγέλους συντροφιά. Διπλό γαρούφαλο στα αυτή μου, η μάνα μου και τα λογό μου, ο Ιησούς Χριστός και 7 παιδιά.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος πρώτος», εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες συζητώντας σήμερα ένα θέμα με πραγματικά πολλές πτυχές και διαστάσεις. Ίσως να μην ξέρουμε και από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε, αρχίζοντας έτσι την έρευνα και τη συζήτηση εδώ με τους καλεσμένους μας σήμερα. Θα μιλήσουμε για την έννοια του κόστους και του κόπου σε μια εποχή υπερκατανάλωσης στην οποία ζούμε, αυτή την σύγχρονη εποχή, σε αυτόν τον δυτικό πολιτισμό και όχι μόνο, και θα δούμε λίγο τι σημαίνει κόστος, τι σημαίνει κόπος. Αυτή θα είναι η προσπάθειά μας η σημερινή, και μήπως τελικά αντιλαμβανόμαστε τον κόπο και το κόστος κάπως μόνο μέσω του αποτελέσματος ή ως κάτι το οποίο δεν μας κάνει και τόσο καλό, το βάζουμε σε ένα περιθώριο. Ίσως υποτιμούμε λίγο και την αξία της προσπάθειας και ενδεχομένως, αν υπάρχει αυτή η αντίληψη, τι ρόλο μπορεί να παίζει και η υπερκατανάλωση, αυτός ο πολιτισμός της υπερκατανάλωσης στον οποίο ζούμε. Θα δούμε αυτό το θέμα μέσα από πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις, τουλάχιστον στον χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας, όσο αυτό είναι εφικτό. Ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο. Καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλο.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ κύριε Σπυρόπουλο.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Πώς θα μπορούσαμε να το ψηλαφίσουμε λίγο, να το προσεγγίσουμε αυτό το θέμα?
1: Θέλω να παραπέμψω στην αυγή της ιστορίας, εκεί που έχουμε τη διήγηση για τη δημιουργία του ανθρώπου και τις οδηγίες του Θεού, ποιον δρόμο καλείται να ακολουθήσει αυτός ο άνθρωπος μέσα στη δημιουργία. Εκεί λοιπόν μας λέει ότι ο Θεός τους είπε ότι σας δημιούργησα για να εργάζεστε και να φυλάσετε τη δημιουργία. Το εργάζεστε είναι ο κόπος. Mm-hmm. Το φυλάσιν είναι το κόστος. Καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι κατατεθειμένο εντός της ίδιας της υπάρξεως του ανθρώπου. Είναι κατατεθειμένα αυτά τα δύο στοιχεία, ο κόπος και το κόστος, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι, το είπατε ήδη, ότι μέσα στην ιστορία αλλάζουν οι πολιτισμοί. Πολιτισμοί έρχονται, πλουταίνουν, φτωχαίνουν, άλλοι πλουταίνουν, μετά άλλοι φτωχαίνουν. Έχουμε αυτή την ιστορία της εναλλαγής των πολιτισμών. Στην περίπτωση τη δική μας, γιατί εμένα με ενδιαφέρει η ζωή μέσα σε αυτό που ονομάζουμε εκκλησία, και σε αυτό θα περιοριστώ, και όχι γενικότερα στους πολιτισμούς των ανθρώπων, έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκείνο που, πώς να το πω, υπονομεύει τον πολιτισμό των ανθρώπων είναι η απληστία.
0: Mm-hmm.
1: Η απληστία σημειώνεται σε όλη την παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης ως λόγος του Θεού, και σημειώνεται βέβαια στην Καινή Διαθήκη ως λόγος του Χριστού. Με άλλες λέξεις θα σας πω, σχολιάζεται από τους Αποστόλους, ιδιαίτερα από τον Απόστολο Παύλο. Η απληστία είναι ειδωλολατρία. Το λέει καθαρά ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, γινώσκοντες ότι ο πλεονέκτης ο εστίν ειδωλολάτρης ουκ έχει κληρονομία εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Τι σημαίνει καταρχήν έχω κληρονομία στη βασιλεία του Θεού? Έχω κληρονομία σημαίνει ότι υπερβαίνω την τραγωδία του ανθρώπινου βίου, η οποία χαρακτηρίζεται από τη φθορά και από το θάνατο. Τα υπερβαίνω αυτά. Δηλαδή, ενώ η προοπτική μου με τη βιολογική μου γέννηση είναι ο βιολογικός μου θάνατος, mm-hmm. η προοπτική μου με την εκκλησιαστική γέννηση, δηλαδή να βγω όχι πια από τη μήτρα της μάνας μου, αλλά να γεννηθώ από τη μήτρα της κολυμπήθρας, από το βάφτισμά μου, την αλλάζει αυτή την προοπτική και η προοπτική μου είναι η αιωνιότητα. Αν η προοπτική μου είναι η αιωνιότητα, αν αυτό είναι στοιχείο της υπάρξεως του ανθρώπου, τότε έχει δίκιο ο Απόστολος Παύλος όταν καταγγέλει όσους δεν έχουν αυτή την προοπτική στη ζωή τους, χαρακτηρίζοντας τους μάλιστα πλεονέκτες, όπως είπα, άφρονες επίσης, και το διατυπώνει με την εμβληματική πρόταση: όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ως υπόβαθρο της υπάρξεώς τους το «φάγομεν πίωμεν αύριον γαν αποθνίσκομεν». Mm-hmm. Εάν πράγματι η ζωή του ανθρώπου είναι, κινείται μέσα στα όρια της βιολογικής γέννησης και του βιολογικού θανάτου, τότε ναι, εγκαινιάζουμε έναν πολιτισμό, αναπτύσσουμε έναν πολιτισμό, ζούμε μέσα σε έναν πολιτισμό που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον οι αξίες, οι άξονες, οι μεταφυσικοί του στον άνθρωπο, αν θέλετε ούτε καν οι αρετές, έτσι. Mm-hmm. Mm-hmm. Οι αρετές mm-hmm. καταντάνε να είναι συμβάσεις πλέον, για να μην συγκρουόμαστε μεταξύ μας, αποφασίζουμε να νομοθετήσουμε, να δημιουργήσουμε νόμους, για να, πώς είναι ο νόμος στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που λέει «ο εκ δεξιών προηγείται».
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έχει λογική. Αυτό είναι σύμβαση, έτσι. Προηγείται ο εκ δεξιών για να μην συγκρούονται τα αυτοκίνητα. Τέτοιοι είναι και οι νόμοι που φτιάχνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μεταφυσικούς άξονες. Φτιάχνουν νόμους για να μην συγκρούονται οι άνθρωποι. Γιατί υπόβαθρο όλης αυτής της καταστάσεως του ανθρώπου, όχι των τελευταίων αιώνων απλώς, που αναφέρατε ότι η υπερκατανάλωση καθοδηγεί και περισσεύει μάλιστα στον πολιτισμό μας, όχι μόνο τους τελευταίους αιώνες, αλλά πάντοτε οι άνθρωποι ζουν κάτω από την τραγωδία του θελήματος της φύσεώς τους. Mm-hmm. Η φύση είναι εγκλωβισμένη στην ατομικότητα και όχι σε αυτό που ονομάζει η Εκκλησία τριαδικότητα.
0: Ναι.
1: Το οποίο αυτή την τριαδικότητα την πλησίασαν και άλλοι πολιτισμοί. Τώρα έρχεται στο νου μου, παραδείγματος χάρη, ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός. Ήδη από τον 6ο αιώνα ο Ηράκλητος έχει διατυπώσει την αρχή ότι εάν ιδιωτεύουμε, δηλαδή αν ζούμε ως ατομικότητες, ψευδόμεθα. Εάν όμως κοινωνούμε, δηλαδή ζούμε ως τριαδικότητα, ζούμε μέσω των σχέσεων, τότε αληθεύουμε. Το έχει πει αργότερα ο Αριστοτέλης, το έχει αναπτύξει πάρα πολύ για το τι σημαίνει πολιτικών ζώων ο άνθρωπος, δηλαδή μονάδα εντός πόλεως.
0: Έχει μιλήσει σχέσεων, και για τη σημασία, δηλαδή, της έτσι, φρόνησης ο Αριστοτέλης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Έχεις... Ναι.
0: Και για τη φρόνηση έχει μιλήσει.
1: Ναι, βέβαια. Και έτσι διαμορφώνονται βέβαια οι πολιτισμοί. Είναι αλήθεια ότι ο ευρωπαϊκός δυτικός, το υπογραμμίζω, πολιτισμός από τον 9ο αιώνα και μετά, με κορύφωση τον 13ο αιώνα που έρχεται ο Θωμάς ο Ακινάτης και τα τα παγιώνει αυτά τα στοιχεία σε αξιώματα, mm-hmm. εισάγεται η ατομικότητα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και η ευσέβεια είναι ατομική. Ακόμα και η δικαίωση του ανθρώπου είναι ατομική. Έτσι. Ακόμα ανεξαρτήτως αν ο Χριστός ήρθε να εγγενιάσει εκκλησία, δηλαδή σώμα, σχέση μελών του σώματός του. Το παραβλέπουν αυτό, έτσι. Mm-hmm. Και σας παραπέμπω μάλιστα, για όσους ακροατές δεν το ξέρουν αυτό, τους παρακαλώ να φροντίσουν να το διαβάσουν αυτό το κεφάλαιο, για όσους το ξέρουν γνωρίζουν για τι πράγμα μιλάουν, ότι ο Ντοστογεύσκη έχει αναπτύξει στον λεγόμενο μύθο του μεγάλου ιεροεξεταστή αυτή την τραγωδία του ανθρώπου. Και γιατί να παραπέμψω στον Ντοστογεύσκη και να μην παραπέμψω στον ίδιο τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος φτάνει σε ένα σημείο να χρησιμοποιήσει ένα επίθετο τραγικό για τον εαυτό του, λέγοντας «ταλέπορος εγώ άνθρωπος». Ποιος θα με γλιτώσει από αυτή την τραγωδία? Να θέλω το καλό και να κάνω το κακό. Να θέλω τη σχέση με τους άλλους και με τον Χριστό και να βγαίνει μέσα από τη φύση μου μια παρόρμηση για την ατομικότητα. Η ατομικότητα είναι το θεμέλιο της υπερκατανάλωσης. Η υπερκατανάλωση δεν θα υπήρχε εάν δεν υπήρχε το λεγόμενο ίδιο συμφέρον εκάστου ανθρώπου, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι είναι η υπερκατανάλωση? Παρόλο που αποφεύγω, αλλά θα το επιχειρήσω να το προσεγγίσω με ψυχολογικό, με ψυχολογικούς όρους. Η υπερκατανάλωση είναι η αντιμετώπιση του φόβου του θανάτου. Θέλω να πλουτίσω εδώ, σε αυτή τη ζωή που νομίζω ότι είναι και η μόνη ζωή που υπάρχει. Δεν υπάρχει πέραν του τάφου ζωή, έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η τραγωδία του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέραν της υπερκατανάλωσης υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που το υπερβαίνουμε πάντοτε. Αντί να ακολουθούμε την οδό της μεσότητας, ήδη αναφέραμε τον Αριστοτέλη, έτσι, που είναι ο διδάσκαλος της οδού της μεσότητας, υπερβαίνουμε τα άκρα. Παραδείγματος χάρη, ενώ μας λέει το βιβλίο των παροιμιών ως αίτημα, ως αίτημα για, πώς να το πω, για το βίο μας, την προσευχή προς το Θεό, πλούτο και παινία μη μη δώσ, μη με κάνεις ούτε πλούσιο ούτε φτωχό, να τη μεσότητα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εμείς, επειδή η πτωχία είναι κατάσταση εγγενής μέσα στην ιστορία, θέλουμε πάντα να την υπερβούμε την πτωχία αυτή με τη συλλογή αγαθών. Mm-hmm. Και θυμόμαστε βέβαια όλοι ότι ο Χριστός όχι μόνο το κατήγγειλε αυτό το πράγμα, αλλά μας έδωσε και μια εξαιρετική παραβολή, την παραβολή του άφρονος πλουσίου, όπως θυμόμαστε, ο οποίος είδε τον πλούτο του, γκρέμισε τις παλιές του αποθήκες, δηλαδή γκρέμισε την προηγούμενη ζωή του, αυτό σημαίνει τις παλιές αποθήκες, έκτισε καινούργιες και αναπαύθηκε στην απόλαυση των αγαθών του. Υπάρχει όμως ζωή πέραν του θανάτου. Αυτή η φράση σε αυτή την παραβολή, αυτά που ετοίμασες άφρονε πλούσιε, σε ποιον ανήκουν? αφού θα πεθάνεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν αρκεί να πούμε ότι ανήκω στους κληρονόμους μου. Δεν αρκεί αυτό το πράγμα. Διότι εάν δεν αντιληφθώ ως κληρονόμους μου όλους τους ανθρώπους, τους αδελφούς του Χριστού που γίνονται και αδελφοί δικοί μου, τότε ο πλούτος πάει στο πουθενά. Θα μου πείτε τι με νοιάζει αν πάει στο πουθενά, εγώ απολαμβάνω τη ζωή μου. Εκεί αυτή είναι η τραγωδία, κύριε Σπυρόπουλε. Αυτό το στένεμα του ανθρώπου στο όραμα για τη ζωή του, αυτή ναι. είναι η τραγωδία του ανθρώπου μέχρι σήμερα. Απαρχής, δεν λέω ότι αυτό είναι των τελευταίων αιώνων απλώς.
0: Και το γεγονός ότι
1: τραγωδία.
0: Θέλουμε και να αποκτήσουμε πολλά πράγματα, επειδή μιλάμε για υπερκατανάλωση, κύριε Μαυρόπουλε, αλλά θέλουμε να τα αποκτήσουμε άμεσα, τώρα, γρήγορα.
1: Ναι, ναι. Αυτή είναι η τάση του ανθρώπου, σας λέω. Φοβάται το θάνατο, δεν το ομολογεί ασφαλώς, φοβάται το θάνατο και θέλει να κατέχει. Mm-hmm. Όχι να έχει, να κατέχει, να έχει εξουσία mm-hmm. πάνω στα αγαθά της δημιουργίας του Θεού. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, μου έρχεται τώρα στο νου, ως παράδειγμα το λέω έτσι, mm-hmm. Ένας μεγάλος δημιουργός της παραδόσεώς μας, θα έλεγα μια φωνή της συνειδήσεως του γένους μας, ο Παπαδιαμάντης, όπου βλέπουμε πως η ζωή του ήταν μετρημένη. Θυμάμαι μάλιστα σε μια επιστολή στον πατέρα του που του ζητούσε ένα ρουσφέτη να πετύχει μέσω ενός πολιτικού για να διοριστεί ο αδελφός του στη Δημαρχία. Ο Παπαδιαμάντης έγραψε στον πατέρα του τη φράση «Ας μείνομεν εις την έντιμον παινίαν μας». Επομένως θέλω λίγο να μιλήσω για αυτό το θέμα της πτωχίας.
0: Ναι.
1: Σας θυμίζω ότι ο πρώτος μακαρισμός του Χριστού είναι υπέρ των πτωχών. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, δηλαδή μακάρι αυτοί που έχουν το φρόνημα της πτωχίας, αυτό θα πει πτωχή το πνεύματι, γιατί αυτοί είναι ήδη πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Και σας θυμίζω επίσης ότι πριν ονομάσουν τους πιστούς της πρώτης εκκλησίας χριστιανούς, κάτι που έγινε στην Αντιόχεια για πρώτη φορά, πριν τους ονομάσουν χριστιανούς, τους αποκαλούσανε ο λαός των πτωχών. Η πτωχία αυτή δεν είναι υλική. Είναι και υλική, αλλά δεν περιορίζεται μόνο στο υλικό στοιχείο. Η πτωχία είναι ένα πνεύμα του ανθρώπου, μία νοοτροπία του ανθρώπου, μία αντίληψη του ανθρώπου. Η πτωχία είναι αρκούμε σε αυτά που μου χαρίζει ο Θεός. Αρκούμε μόνο σε αυτά. Δεν πλεονεκτώ. Έτσι. Δεν πάω παραπέρα. Όλο αυτό που ονομάζουμε κατανάλωση εμπεριέχει μία πλεονεξία. Σε όλους μας συμβαίνει αυτό. Έτσι. Δεν είμαι καταγγελτικός για τους ανθρώπους. Λέει ότι σε όλους μας συμβαίνει αυτό. Έχω φτάσει σε μια ηλικία, πρέπει να σας πω, και είναι μια προσωπική μου εξομολόγηση αυτή, όπου κοιτάζω μέσα στο σπίτι μου κάποια αγαθά που έχω συσσωρεύσει ως αντικείμενα, τα οποία τα πήρα επειδή είχα ανεπίγνωστη απληστία.

0: ουσίας του ανθρώπου που θέλει να επιβάλλει στους άλλους με διάφορα μέσα, ξέρουμε σήμερα πώς δουλεύει η διαφήμιση, με διάφορα μέσα να του επιβάλλει απόκτηση, επιτρέψτε μου να πω, άχρηστον τις περισσότερες φορές αγαθών. Έτσι.
1: Ναι. Εδώ υπάρχει, ίσως ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μαυρόπουλε, και μια κατάργηση του κόπου, αυτό που λέγαμε στην αρχή, ή όχι?
0: Εντάξει, αυτό είναι γενές. Δεν είναι πρόθεση. Βγαίνει μέσα από τη φύση. Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει και εργασία, να υπάρχει κόπος, αλλά να μας οδηγεί στο πουθενά. Είναι πολύ σπάνιο, αν μου επιτρέπετε να πω, να μπορούμε να εργαζόμαστε μέσα στα όρια πρώτον του εφικτού και δεύτερον της ισορροπίας. Ο Απόστολος Παύλος έχει χρησιμοποιήσει μία φράση που μας λέει το νόημα αυτής της εργασίας. Γράφει στους Θεσσαλονικείς και τους λέει: σταματήστε να περιεργάζεστε και αρχίστε να εργάζεστε. Έτσι. Αυτή η περιέργεια, η περιεργασία, να το πω έτσι, μας ταλανίζει πάρα πολύ στη ζωή μας. Δεν έχουμε την εγρήγορση να εξετάζουμε το περιεχόμενο της εργασίας μας, να εξετάζουμε τη σκοπιμότητα της εργασίας μας, να εξετάζουμε το αποτέλεσμα της εργασίας μας. Θυμόσαστε ίσως την ιστορία που μας περιηγούνται τα γεροντικά στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου, ο οποίος ζήτησε από το Θεό να του γνωρίσει έναν άνθρωπο που είναι ενάρετος και είναι πιστός στο Θεό και έχει κερδίσει τη βασιλεία του Θεού, και ο Θεός του υπέδειξε να επισκεφθεί έναν τσαγκάρι στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Αυτός ο τσαγκάρις ήξερε γιατί εργάζεται. Έφτιαχνε παπούτσια για ανθρώπους που τους έβλεπε ως εικόνες του Θεού, και από την εργασία αυτή το ένα μέρος το έδινε στην οικογένεια, το άλλο μέρος το έδινε στους φτωχούς, ένα μέρος μικρό έδινε και στην κοινότητα της Εκκλησίας. Δεν είχε καμιά άλλη φιλοδοξία, αλλά αγαπούσε την εργασία του, γιατί αγαπούσε αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν την εργασία του. Έτσι. Ναι. Αλλά αυτά, τέλος πάντων, φοβούμαι ότι είναι ψηλά γράμματα σήμερα. Όλοι προσπαθούμε με την εργασία μας να έχουμε το ίδιο όφελος, το ίδιο κέρδος. Σπανίζει ίσως αυτή η μεσότητα που σας είπα και σπανίζει αυτό το πνεύμα της φτωχίας. Ο Χριστός, είναι αλήθεια ότι ήρθε για να μας μιλήσει για μια πτωχία πνευματικού περιεχομένου. Και μάλιστα για τον Απόστολο Παύλο ήρθε ως πτωχός, αν και ήταν πλούσιος. Επτόχευσε διημάς πλούσιος ον, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτή η πτωχία του Χριστού μας καλεί σε μία μίμηση, τέλος πάντων, σε μία μίμηση που σημαίνει μίμηση σοφίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Μίμηση αληθείας, δηλαδή να αγαπήσουμε τον εαυτό μας ως Υιούς του Θεού, και σε αυτή την οδηπορία των μελλοντικών Υιών του Θεού δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε σπατάλης, ούτε απληστίας, ούτε πλούτου.
1: Ίσως όχι αυτής ατομικότητας, ουσιαστικά, έτσι. Αυτή η ατομικότητα που μπορεί να μας οδηγεί σε μια ευκολία, να θέλουμε την ευκολία μας.
0: Αυτή η ατομικότητα υπάρχει ακόμα και αν φαινομενικά λειτουργεί ως συλλογικότητα. Εκεί είναι το μεγάλο λάθος. Ακόμα και αν λειτουργεί. Ο αγράμματος Μακρυγιάννης το διατύπωσε με τρεις λέξεις. Στο γραπτό του, ας απομνημονεύω.

0: συναισθήματά του. Είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ. Αυτή είναι η διατύπωση ενός έντιμου ανθρώπου. Αυτό που λέει ο Παπαδιαμάντης, ας μείνουμε στην έντιμη ταινία μας. Και γνωρίζουμε ότι ο Χριστός μίλησε πάρα πολύ εναντίον του πλούτου, εναντίον των πλουσίων, με την περίφημη αυτή, με τον περίφημο αυτό αφορισμό του, ότι είναι πολύ δύσκολο να εισέλθει ένας πλούσιος στη Βασιλεία των Ουρανών, έτσι. Και μετά μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας βλέπουμε ήδη να εμφανίζεται τον Χατέλ του 2ου αιώνα το σύγγραμμα του Κλήμη Αλεξανδρέα «Τις ο σωζόμενος πλούσιος».
1: Ναι.
0: Είναι ένα ερώτημα αυτό, έτσι.
1: Μάλιστα. Πολλά τα ερωτήματα νομίζω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εφικτό να απαντήσουμε σε όλα. Επιχειρούμε σε κάποια από αυτά έτσι να δώσουμε ίσως κάποιες πληροφορίες, κάποια στοιχεία. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μαυρόπουλε, για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Σας ευχόμαστε.
0: Ευχαριστώ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για το κόστος και τον κόπο στην εποχή μας, σε μια εποχή υπερκατανάλωσης, ενδεχομένως πώς το αντιλαμβανόμαστε αυτό, τι μπορεί να σημαίνει δηλαδή κόστος και κόπος, και μήπως τελικά η ζωή μας έχει γίνει πάρα πολύ γρήγορη και ζητάμε τα πράγματα να γίνονται πολύ γρήγορα και εύκολα, χωρίς ίσως να κάνουμε και κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Παίζει βεβαίως ρόλο και η τεχνολογία που μας κάνει την ζωή μας πολύ εύκολη, ενδεχομένως αυτό όμως να δημιουργεί και κάποια προβλήματα, και θα δούμε αυτό το θέμα και με την βοήθεια του επόμενου καλεσμένου μας. Καλωσορίζουμε τον κύριο Χρήστο Τερέζη, πρώην κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, για να μας βοηθήσει στο σημερινό μας θέμα. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της, κύριε Τερέζη. Πώς μπορούμε αυτό το θέμα να το δούμε και μέσα από την, αν θέλετε, την φιλοσοφική σκέψη?
1: Τεράστιο θέμα και επιδέχεται συνεχώς νέες προσεγγίσεις. Ορισμένες μάλιστα εξ αυτών είναι επανάληψη προηγούμενων με μία μικρή διαφοροποίηση. Δείγμα του ότι το θέμα αυτό είναι άκρος πολυπαραγωγικό. Ενδέχεται όμως, παρά το ότι ένα πλήθος διανοητών αλλά και απλών ανθρώπων ασχολείται με το ζήτημα αυτό, η ενασχόληση να μην στηρίζεται επάνω σε αυθεντικά αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία δεν παρακολουθούν την διαδικασία αλλά αποφαίνονται ως εκ του εκάστοτε αποτελέσματος. Δηλαδή, στη σύγχρονη εποχή έχει διαμορφωθεί, όπως αναφέρατε ορθότατα, ένα συγκεκριμένος τρόπος συμπεριφοράς αναφορικά με την ταχύτητα, ας το συνοψίσουμε,
0: ναι,
1: σε αυτή τη λέξη, το πνεύμα αυτό.
0: Και την ευκολία, νομίζω πάνε μαζί αυτά τα δύο. Ναι.
1: Και την ευκολία ως διεκδίκηση, που είναι κάτι αυτονόητο για κάθε ζωντανό οργανισμό, όχι μόνο για τον άνθρωπο. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται να προσυδειάζει στην υφολογία της φύσης γενικά είναι η ίσον προσπάθεια, η ελάχιστη προσπάθεια. Πώς μπορούμε μέσω ελαχίστων δραστηριοτήτων, προσπαθειών κτλ. Να κατακτήσουμε ταχύτατα κάτι. Αυτό δεν είναι μία νοοτροπία, απλά είναι ένα στερεότυπο το οποίο απορρέει από την ίδια την ζωική φύση. Επομένως είναι εξηγήσιμο. Θα έλεγε κάποιος, εξηγήσιμο οντολογικά. Έτσι είναι η ζωή γενικώς.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, εάν σκεφτούμε τη ζωή των ανθρώπων, όπου υπησέρχεται ο παράγον της λογικής εντονότατα, θα διαπιστώσουμε ότι αυτό διευρύνεται. Αλλά το μείζον ερώτημα είναι, για τη σύγχρονη εποχή, εάν παρακολουθούμε τις διαδικασίες εκείνες οι οποίες έχουν διευρύνει και διευρύνουν όλο και περαιτέρω μια τέτοια ψυχολογική, θα τη χαρακτήριζα, ατμόσφαιρα. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι το πρόβλημα ή το γεγονός ότι έχουν εισαχθεί ορισμένες προκείμενες στην ύπαρξή μας, στον εγκέφαλό μας, τις οποίες εμείς υιοθετούμε και με τις οποίες δραστηριοποιούμεθα για να κερδίσουμε σε ταχύτητα εκείνο το οποίο διεκδικούμε. Αν αυτό δεν συμβεί, δηλαδή αν ο άνθρωπος υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, και αν είναι ή αν κινείται, εάν δεν σκεφτεί ότι πρέπει να λειτουργήσει αυτογνωσιακά. Η βασική εκτίμηση, το βασικό αποτέλεσμα που θα προκύψει, θα είναι να μην μπορεί παρά μόνο να μείνει σε διαπιστώσεις. Ίσως πολλές φορές και να μην χρειάζεται τις διαπιστώσεις αυτές, γιατί έχει σε τέτοιο βαθμό μυθοποιήσει την ταχύτητα και το αποτέλεσμα που προέρχεται εξ αυτής, ώστε οποιοδήποτε προβληματισμό να μην τον απασχολεί.
0: Ίσως και να το έχει ιδεολοποιήσει αυτό που λέτε τώρα, και το αποτέλεσμα και την ταχύτητα και την ευκολία του να καταφέρει δηλαδή πράγματα άμεσα, σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Ίσως αυτό να είναι και μια, να είναι, πώς να το πω, αυτό για το οποίο όλοι πασχίζουν.
1: Ή σχεδόν όλοι πασχίζουν, ναι. Ως μια περιραίουσα, όλο και εντονότερη ατμόσφαιρα, η οποία έχει ήδη αρχίσει και διεισδύει μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων σχετικών μηχανημάτων και στη συνείδηση των μικρών παιδιών.
0: Mm-hmm.
1: Διότι αυτό το οποίο από την εμπειρία μου έχω διαπιστώσει είναι ότι ενώ στο παρελθόν, όσο και αν αυτό απαιτούσε ένα κόπο, η αναζήτηση της πληροφορίας και της απάντησης προϋπέθεται μία αναζήτηση, άρα μία διέγευση όλου του οργανισμού και όχι μόνο του νόους, για να οδηγηθεί στην απάντηση ή στην λύση ή σε οτιδήποτε σχετικό άλλο, σήμερα αυτό έχει καταργηθεί. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ενδεχομένως σε υπερηχητικό πρίσμα θεώρησης mm-hmm. προσθέτει τις απαντήσεις. Αυτό δημιουργεί στον εσωτερικό κόσμο σου ένα αρχέτυπο, ότι σε κάθε περίπτωση λοιπόν και εγώ ας επιχειρήσω να συμπεριφέρομαι όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ή να εξυπηρετούμε από άλλους παράγοντες όπως με εξυπηρετεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ώστε ταχύτατα να αποκτώ εκείνο το οποίο επιδιώκω.
0: Ναι.
1: Ήδη το θέμα αυτό έχει τεθεί από τη δεκαετία του 60 του προηγούμενου αιώνα, μπορεί και νωρίτερα. Δεν έχουμε παρά να, εντελώς ενδεικτικά, να αναφέρω το Μαρκούζε, το Χέρμπερτ Μαρκούζε, ο οποίος βλέπει να διαμορφώνεται βαθμία και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου εδίδασκε, αλλά προβλέποντας ότι αυτό θα μεταφερθεί και στην Ευρώπη, μία διαδικασία για να αποκτήσει ο άνθρωπος έναν μονοδιάστατο τρόπο όχι μόνο σκέψης αλλά και ύπαρξης γενικότερα, χωρίς βίωμα, χωρίς διάθεση αναζήτησης, χωρίς το απορρίν το οποίο είχε θέσει έντονα ο Αριστοτέλης, χωρίς συνθετικές σκέψεις και με έναν επιφανειακό τρόπο. Λες και ζει δηλαδή υπό όρους ενστικτόντους, όπως ένα ζώο.
0: Ναι.
1: Σε αυτή λοιπόν την προοπτική, οι στοχαστές της εποχής εκείνης, από τη δεκαετία του 60 και μετά, εντοπίζουν έναν καλπάζοντα κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται, για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση του Κωνσταντίνου Καβάφη, ανεπευθύτως και μας κυριαρχεί. Mm-hmm. Και συγχρόνως συγκροτεί αυτή η ατμόσφαιρα και μια αγωνία, όταν δεν εξασφαλίζονται εκείνα τα οποία εμείς επιδιώκουμε, παρά το ότι έχουμε επιλέξει ένα πλήθος από εργαλεία και από μεθόδους. Τελικά δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει, παρακολουθώντας την εξέλιξη από των τελευταίων 80 ετών, ότι ο άνθρωπος όλο και περαιτέρω γίνεται δυστυχισμένος ή με την ευρία έννοια ή όλο και περαιτέρω παραμένει ανικανοποιητός.
0: Mm-hmm. Ναι. Αναφερθήκατε στο Μαρκούζε και σε όσα τόνιζε τη δεκαετία του 60 και μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάνατε και μία ανοίξη στον Αριστοτέλη. Αυτό το απορρίν του Αριστοτέλη ήθελα να εξηγήσουμε με τη βοήθειά σας λίγο περισσότερο, κύριε Τερέζη. Τι σημαίνει αυτό το απορρίν?
1: Σημαίνει ότι συνειδητοποιώ καταρχάς ότι δεν έχω πόρο. Βρίσκομαι σε μία δύσκολη υπό κάθε οπτική κατάσταση. Mm-hmm. Όμως αυτό για μένα ή για την συλλογικότητα εντός της οποίας βρίσκομαι δεν συγκροτεί έναν αποκαρδιωτικό τόνο. Δεν με αποτρέπει από το να αναζητήσω τον πόρο. Mm-hmm. Και μπορούμε εδώ να χρησιμοποιήσουμε κατ' οικονομία, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, μια άλλη λέξη ότι την απορία μπορεί να την υπερβεί το εμπόριο, δηλαδή η εγγραφή σε έναν πόρο τον οποίο επιλέγω, ακολουθώ, αξιοποιώ και μέσω αυτού διεκδικώ να υπερβαίνω όλο και περαιτέρω την απορία μου. Αν δηλαδή παρακολουθήσουμε, και είναι ενδεικτικό αυτό το παράδειγμα για κάθε περίπτωση και έχει αξιοποιηθεί από μεγάλους διανοητές, αν παρακολουθήσουμε το ταξίδι του Οδυσσέα, μπορούμε εκεί να διαπιστώσουμε ότι έχουμε ενώπιόν μας μία προσωπικότητα η οποία αντιπροσωπεύει το ανθρώπινο είδος και ατομικά και συλλογικά, η οποία βρίσκεται σε μία διαδικασία επίλυσης της αρχικής απορίας στην οποία βρίσκεται.
0: Δηλαδή βρίσκεται μέσα σε αυτή την κατάσταση ίσως του απορίν.
1: Ακριβώς. Να. Και αυτή, ας υποθέσουμε, δεκαετής περιοδολόγησή του, ας αναφέρουμε στη Μεσόγειο θάλασσα, έτσι, όπου πολλών ανθρώπων είδαν άστεα και νόων έγνο, όταν δηλαδή αυτή σε επικοινωνία με τρόπους ζωής, με πολιτισμούς, με οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες και πολλά άλλα. Όλα αυτά δίνουν στον Οδυσσέα, φεύγοντας τώρα από τον ίδιο και διευρύνοντας το παράδειγμα το οποίο δίδει, όλα αυτά προϋποθέτουν ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η αναζήτηση, είναι η διεκδίκηση, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα έρθω σε επικοινωνία με τις καταστάσεις, όποιες και αν είναι αυτές, ακόμα και αν η επικοινωνία αυτή είναι συγκρουσιακή. Mm-hmm. Και τις καταστάσεις αυτές εγώ ως ναυσιπλοών, ως περιφερόμενος στη θάλασσα, θα τις ονοματίσω. Θα τους δώσω δηλαδή ένα όνομα και έναν ορισμό, που σημαίνει ότι τις έχω εντάξει στα νοητικά κέντρα μου, τις έχω κατανοήσει βαθμιαία βεβαίως, τις έχω εμβιώσει πάλι βαθμιαία και τελικά τις περιγράφω.
0: Αυτό πώς συνδέεται με το κόστος και τον κόπο, κύριε Τερέζη?
1: Ναι, αυτό απαιτεί. Mm-hmm. Απαιτεί και κόστος και κόπο. Αλλά αναδεικνύει τις ανεξάντλητες, την κυριολεξία ανεξάντλητες, δημιουργικές δυνατότητες του ανθρώπου, δηλαδή τα αντανακλαστικά που έχει η ύπαρξή του, όταν διεκδικεί το κενόν με αλφαγιώτα. Mm-hmm. Το οποίο κενόν ενέχει βεβαίως και την λεγόμενη, όπως την αναφέρατε, ευτυχία, την παραγωγικότητα, το αποτέλεσμα και ούτω καθεξής, αλλά το κενόν όμως έχει ηθική αξία. Για ποιο λόγο? Γιατί επιμένει στη διαδικασία και στη συμμετοχή ο άνθρωπος, παρά τον κόπο τον οποίο καταβάλει, παρά το κόστος, το οποίο μπορεί να είναι και επώδυνο αυτού του κόπου, παρά το ότι ίσως δεν φτάσει στην ευτυχία, έχει καταξιωθεί ως οντότητα, γιατί εισήλθε στη διαδικασία. Mm-hmm. Και αυτό που συζητούμε πολλές φορές για την Ιθάκη και λέμε ότι υποστηρίζουμε ότι η Ιθάκη δεν είναι ο στόχος, ο στόχος είναι η διαδικασία, αυτό επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι είναι αληθές έως ένα σημείο. Ο Οδυσσέας επιχειρεί, επιδιώκει να φτάσει στην Ιθάκη. Γιατί επιδιώκει να φτάσει στην Ιθάκη? Για να μεταμορφώσει την Ιθάκη. Mm-hmm. Με βάση τα δεδομένα γνώσεων κτλ. Τα οποία απέκτησε μέσα από την δεκαετή διαδρομή του. Η Ιθάκη δεν είναι ένα αποκούμπι για να πω «Α, ξεκουράστηκα» ή «Έγινα συνταξιούχος» και να μου λένε οι άλλοι «Καλοφάγω τη σύνταξή σου». Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο μου το έλεγε κάποτε κάποιος, ότι άρχισα να υποψιάζομαι ότι η κοινωνία δεν λειτουργεί με ουσιαστικό τρόπο όταν βλέπω τους νέους συνταξιούχους να έρχεται τώρα στον άλλον καλοφάγω τη σύνταξή σου. Κάτι το οποίο δεν το άκουγα παλιά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι λέξεις οι οποίες ακριβώς μεταφέρουν το όλο ζήτημα στο αποτέλεσμα της απόλαυσης κάποιων καταστάσεων και όχι στη γοητεία η οποία με οδήγησε μετά από 35 χρόνια να αφυπηρετήσω από κάπου ή μετά από 40, μετά από 50 ή μετά από 12, δεν έχει σημασία αυτό. Εκεί πρέπει να πάει η σκέψη μου, ώστε να έχει νόημα το καλοφάγωτη, για να υπάρχει μέσα το καλόν, δηλαδή το ωραίο.
0: Ναι.
1: Και όχι η προσωπικοποίηση του ζητήματος και η ειδονιστική θεώρησή του. Αυτά λοιπόν τα θέματα ο Οδυσσέας τα έχει παρακολουθήσει. Μπορείς ο ίδιος να επιστρέψει στην πατρίδα του και να του πούν καλοφάγωτη.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Δεν το επιλέγει με τίποτα. Και ο Όμηρος Ευφιέστατος, όπως ήταν, μεγάλος δάσκαλος της ιστορίας, τεράστιος, ο πρώτος μεγάλος δάσκαλος, κατανόησε ότι έπρεπε αυτή την πορεία του Οδυσσέα να την αναδείξει. Και η οποία είναι τελείως αντίθετη από εκείνο το οποίο επιχειρούμε σήμερα. Και είναι ένας ευθύς άνθρωπος ο Οδυσσέας. Δεν είναι ο άνθρωπος μόνο της διανόησης ή του πνεύματος. Είναι ένα υλικό σώμα το οποίο λειτουργεί με τις ανάγκες, με τις επιθυμίες του, με τις ειδονές του, με τη συμμετοχή του στο φαγητό, στο πιωτό κτλ. Όλα αυτά είναι τα εγγενή χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Όμως σε αυτά, στο κάθε ένα από αυτά, επιχειρεί να δώσει ένα συγκεκριμένο νόημα. Ακόμα και στο κρασί.
0: Ναι, οπότε εδώ αυτό που θέλετε μάλλον να τονίσετε, αν έχω σωστά καταλάβει κύριε Τερέζη, είναι η απόδοση νοήματος στα όσα κάνουμε.
1: Στη διαδικασία η οποία ακολουθείται ώστε να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα από το αν οδηγηθούμε. Βεβαίως ο σκοπός είναι να οδηγηθούμε. Το ανθρώπινο είδος αλλά και οποιοδήποτε ζωικός οργανισμός διεκδικεί το αποτέλεσμα. Και είναι κάτι εύλογο, εξηγήσιμο, αιτιολογήσιμο και νόμιμο από κάθε άποψη. Αλλά η πορεία η οποία ακολουθείται πρέπει να εξεταστεί αυτό. Και εδώ προκύπτει ένα από τα κορυφαία ζητήματα που από την αρχαιότητα έχουν τεθεί. Πώς δηλαδή κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται κάποιους άλλους ανθρώπους, την προσπάθεια κάποιων άλλων ανθρώπων, για να αποκτήσουν ταχύτατα το κέρδος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια λεπτομέρεια από την οποία δεν έχουμε ξύγει. Και μέσα σε αυτό τον αχαλήνο το καπιταλισμό, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την αρχική θεωρία του κεφαλαιοκρατικού φιλελεύθερου συστήματος, μέσα σε αυτό τον αχαλήνο το εντός πολλών εισαγωγικών καπιταλισμό, τη βαρβαρότητα δηλαδή η οποία επικρατεί, διαπιστώνουμε ότι ο άλλος θεωρείται για μας ως εργαλείο.
0: Ναι.
1: Ο άλλος ή οι άλλοι.
0: Ζούμε τους ή άλλους σε μια εποχή κατανάλωσης, μάλλον υπερκατανάλωσης σε περιβολικό βαθμό. Το έχουμε τονίσει αυτό και εξ αρχής και είναι ένα κομμάτι ούτως ή άλλως, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της σημερινής μας προβληματικής, του θέματος που συζητάμε, κύριε Τερέζη. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, περίπου άλλα 7 λεπτά για να ολοκληρώσουμε και για να συνεχίσουμε λίγο σε αυτή την περιδιάβαση έτσι της σκέψης της φιλοσοφικής και μέσα τα παραδείγματα τα πολύ ωραία που μας δίνετε και με αφορμή τον Οδυσσέα βέβαια και το ταξίδι του Οδυσσέα και την σύλληψη του Ομήρου, πού αλλού θα μπορούσαμε ίσως να πάμε για να δούμε έτσι το θέμα μας το σημερινό και να το σχολιάσουμε?
1: Το σημερινό θέμα προκύπτει μέσα από την αχαλήνωτη όχι εξέλιξη της τεχνολογίας, αχαλήνωτη υποταγή του ανθρώπου στην τεχνολογία, στο γεγονός δηλαδή ότι ακόμα και η συζήτηση έχει καταργηθεί και γίνεται με ένα μήνυμα μέσω ενός τηλεφώνου ή μέσω ενός μηχανήματος, όπου αρχίζεις και λησμονείς ποιο είναι το πρόσωπο, ποιος είναι ο ήχος της φωνής του, ποια είναι η ιδιαιτερότητά του. Μένουμε λοιπόν σε αυτή την εξασφάλιση και εξυπηρέτηση την οποία μας χορηγεί η τεχνολογία. Γυρίζω πάλι που είπαμε κάτι στην αρχή, ότι αυτό, αυτή η υποταγή δηλαδή, συγκροτεί ένα αρχέτυπο το οποίο, όπως το είπατε εύστοχα, συγκροτεί ένα είδωλο, ένα μύθο, ότι αυτό είναι το άπαν.
0: Ναι.
1: Και επ' αυτού, προσέξτε κάτι, στις δημοσκοπήσεις που γίνονται δεν έχει τεθεί ποτέ ούτε ένα πολιτιστικό ζήτημα σε ερώτηση. Ούτε ένα. Mm-hmm. Που η πολιτιστική παιδεία, η κουλτούρα τέλος πάντων, η οποία πρέπει να διέπει μια κοινωνία, είναι η πηγή της ποιότητας. Καμία λοιπόν ερώτηση τέτοια. Οι δημοσκοπήσεις παίζουν πάνω σε επιφανειακά ζητήματα. Καμιά φορά φύγουν και κάποια ουσιώδη, αλλά όχι όμως από το πρίσμα το πολιτιστικό. Δηλαδή δεν συζητούν για την κουλτούρα του ανθρώπου ή πώς θα διευρύνουν την κουλτούρα του ανθρώπου. Και μπαίνουμε λοιπόν στο πλαίσιο της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας, της ευτυχίας, της καλοπέρασης, της. Όλα αυτά. Όμως όλα αυτά διευρύνονται όλο και περαιτέρω επειδή η τεχνολογία, όπως την έχουμε επιλέξει να τη χρησιμοποιούμε και όπως διεκδικούμε συνεχώς να εξελίσσεται, μας φέρει μπροστά στον μύθο των όλο και περαιτέρω διευκολύνσεων. Παρακολουθούμε τώρα την τεχνητή νοημοσύνη και εκστασιαζόμαστε. Όμως έχουμε υποψιαστεί που μπορεί να οδηγήσει και ποιοι τελικά θα την χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη ή θα την έχουν δικό τους κτήμα ώστε να υποτάσσουν τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Εκεί ακριβώς τεχνητή νοημοσύνη προσλαμβάνει και αυτή, ενώ ένα μεγάλο κατόρθωμα, ένα εξαίρετο κατόρθωμα της ανθρώπινης νόησης επί των ζητημάτων της τεχνολογίας και της επιστήμης βεβαίως. Αντί λοιπόν να τη δούμε στην πραγματική της διάσταση, τη βλέπουμε πάλι υπό το πρίσμα του μέγιστου εφικτού αποτελέσματος.
0: Γιατί νομίζω αυτό ενδιαφέρει τον σύγχρονο άνθρωπο, δηλαδή τις σύγχρονες κοινωνίες. Είναι αυτό που είπατε, το αποτέλεσμα, η παραγωγικότητα, το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το κάθε φορά μάλλον το ζητούμενο, το ποιο είναι αποτελεσματικό από όσα κάνουμε και ποιο είναι αυτό το αποτέλεσμα, μετρήσιμα δηλαδή.
1: Θα μου επιτρέψετε μια παρένθεση εδώ, μικρή ελάχιστη παρένθεση. Συναντάμε σήμερα παγκοσμίως στην Ελλάδα, το βλέπουμε έντονα, το φαινόμενο της παραβατικότητας, mm-hmm. με τη γενική της σημασία. Και προσπαθούμε μέσω κοινωνιολογικών, εκπαιδευτικών, φιλοσοφικών προσεγγίσεων να το αναλύσουμε. Δεν ισχυρούμε όμως σε μια βασική λεπτομέρεια, ότι για να λυθεί ένα πρόβλημα, εκείνο το οποίο απαιτείται δεν είναι οι εκ των υστέρων λύσεις, mm-hmm. οι οποίες μπορεί να είναι κυρωτικές, μπορεί, ανάλογα, οι οποίες θα πρέπει να ζητήσουν το πώς θα προετοιμαστεί ο πολίτης ή το μικρό παιδί, ώστε να μην βλέπει τον απέναντί του ως ένα άτομο στο οποίο θα επιτευχθεί ανεξέλεγκτα, mm-hmm. για οποιοδήποτε λόγο, αλλά ως ένα άτομο με το οποίο θα βρίσκεται σε σχέση αλληλεγγύης.
0: Ναι.
1: Αυτή την αλληλεγγύη, θεωρώ, είναι πάγια θέση.
0: Μάλλον έχει κόπο, κρύβει κόπο και αυτή η αλληλεγγύη όμως, έτσι. Κόπο και κόστος, κύριε Τερέζη, και επειδή μας πιέζει ο χρόνος,
1: μία
0: να ολοκληρώσουμε, έχουμε περίπου 1-1,5 λεπτό ακόμη στην διάθεσή μας, τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας.
1: Εγώ θα πρότεινα ότι η λύση για όλα είναι η Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία, δηλαδή η αγάπη, η αλληλεγγύη, η συνεργασία, η προσφορά, η χορηγία, η διάκριση, η διακονία, η ανεκτικότητα και τελικά η θυσία. Αν αυτά εισαχθούν στον εσωτερικό κόσμο μας, θα δούμε με ένα άλλο μάτι τα πάντα. Mm-hmm. Γιατί δεν υπηρετούμε το υποκείμενό μας. Το θέτουμε σε μια οργανική, θα έλεγα, προοπτική συνύπαρξης με τους πάντες. Και εκεί ακριβώς θα κατανοήσουμε ότι αυτό που πρέπει με ταχύτητα να διεκδικούμε δεν πρέπει να είναι το αποτέλεσμα ή η παραγωγή, αλλά πρέπει να είναι η επικοινωνία. Εκεί βρίσκεται το μεδούλι, ο μυελός, εκτιμώ, του όλου ζητήματος, που αν δεν το κατανοήσουμε, όποια πολιτική, κοινωνιολογική, εκπαιδευτική πρόταση και αν έρθει, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Όλες υπάγονται σε μία συστηματική εκμετάλλευση.
0: Μάλιστα. Κύριε Τερέζη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι τεράστιο το σημερινό μας θέμα, ανεξάντλητο πραγματικά. Θα θέλαμε θερμά όμως να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα μαζί σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Μετά την συνομιλία μας με τον κύριο Χρήστο Τερέζη, θα είμαστε και πάλι κοντά σας μετά από μια απαραίτητη, πολύ σύντομη διακοπή.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
4: Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Συζητάμε σήμερα για το τι σημαίνει κόστος και κόπος σε μια εποχή υπερκατανάλωσης όπως είναι αυτή που ζούμε, αυτή η σύγχρονη εποχή, και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Νίκο Δεναξά, επίκουρο καθηγητή κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε αυτό το θέμα και μέσα, αν θέλετε, σε ένα πλαίσιο κοινωνιολογικό?
1: Ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα και στο πεδίο κιόλας της επιστημονικής του διερεύνησης. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί κανείς μόνο από την άποψη μίας και μόνο επιστήμης. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε και διαθεματικό και διεπιστημονικό. Το κόστος της υπερκατανάλωσης, και θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό, και νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι στο πεδίο της καθημερινότητας, τελικά ίσως να μην αποτιμάται μόνο σε ευρώ, και γι' αυτό χρειάζονται παραπάνω από μία επιστήμες, σίγουρα μέσα σε αυτές είναι και η κοινωνιολογία, για να μπορέσει να διερευνήσει σαφώς και να οδηγηθεί σε συγκεκριμένα συμπεράσματα όποιος ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Στην ουσία μιλάμε, κύριε Σπυρόπουλε, για έναν χρόνο ζωής που χάνουμε όλοι μας δουλεύοντας για πράγματα που ίσως τελικά να μην χρειαζόμαστε, γιατί μιλάμε για την υπερκατανάλωση, έτσι. Το ξόδεμα του κάθε ενός και της κάθε μιας είναι και ηθικό. Αφορά δηλαδή και την ανοχή σε ένα παγκόσμιο σύστημα οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, που κρατά ολόκληρες κοινωνίες σε υπανάπτυξη, για να μπορούμε εμείς να έχουμε αυτό το δικαίωμα στην πρόσβαση της υπερκατανάλωσης. Ας σκεφτούμε ότι κάποιοι άλλοι λαοί είναι καταδικασμένοι στην υπανάπτυξη, προκειμένου εμείς να απολαμβάνουμε τις όποιες εφήμερες καταναλωτικές ανέσεις.
0: Πέρα από αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω, που είναι και αυτό βεβαίως μια πτυχή την οποία αναφέρεται του θέματός μας του σημερινού, ήθελα να σας ρωτήσω πώς ενδεχομένως εμείς αντιλαμβανόμαστε πια στη σύγχρονη εποχή το ποια είναι η σημασία του να προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα, αν θέλετε. Μήπως ζούμε σε μία εποχή όπου έκδηλη υπάρχει τελικά η άποψη ότι τα θέλω όλα γρήγορα και εύκολα? Υπάρχει και αυτή η πτυχή, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Ναι. Εδώ μου θυμίζεται μια έκφραση παρμένη από την αγγλική διάλεκτο, το on demand που λέμε συνήθως και στις υπηρεσίες και στους χώρους εργασίας. Θέλουμε όχι μόνο γρήγορα να καταναλώνουμε, θέλουμε γρήγορο φαγητό, θέλουμε γρήγορη πληροφορία, γρήγορη επιτυχία, έτσι, σε οποιοδήποτε τομέα και αν αυτό μπορεί να εμπεδωθεί. Αυτό το περιβάλλον της ταχύτητας,
0: γρήγορη επιτυχία χωρίς κόπο ίσως, ή χωρίς να, έτσι, να κοπιάσουμε.
1: Ακριβώς. Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, φτάνει να φτάσουμε σε ένα σημείο που εμείς θα νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, αλλά και αυτό θέλω να πω, είναι εφήμερο. Γιατί αυτό το περιβάλλον της ταχύτητας που περιγράψατε είναι, στην ουσία, υποβαθμίζει την πράξη την ίδια της δημιουργίας. Δεν είναι απλώς μια επιλογή ή ένα χόμπι. Αυτός που θα επιλέξει να εργαστεί, αλλά δείτε κιόλας, και στο πεδίο κιόλας της κοινωνιογλωσσολογίας, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, όταν αλλάζουν όροι, σημασίες και περιεχόμενο. Όταν μιλούσαμε κάποτε για το δικαίωμα στην εργασία, υπήρχε μια συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο το κάναμε αυτό. Υπήρχε μια δεδομένη σταθερότητα στο πεδίο και της εργασίας, αλλά και της διεκδίκησης στο πεδίο του δικαιώματος. Σήμερα μιλάμε, και το ακούτε συχνά, για ευκαιρία στην απασχόληση. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και άρα αυτός που επιμένει όχι να απλά να κάνει το χόμπι του επάγγελμα, και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι τι λέω, είναι στην ουσία μια πράξη αντίστασης και ίσως και ο μόνος τρόπος να βρούμε ένα ουσιαστικό νόημα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε, να επιβραδύνουμε και να μην παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Μπορούμε να είμαστε σύγχρονοι, κύριε Σπυρόπουλε, χωρίς απαραίτητα να συγχρονιζόμαστε και άρα να μας παρασύρει το κύμα σε ατραπούς που δεν έχουμε προβλέψει.
0: Να εξηγήσουμε λίγο, κύριε Δεναξά, αυτή τη διαφορά ίσως μεταξύ εργασίας και απασχόλησης, επειδή φέρατε αυτό το παράδειγμα στη συζήτησή μας.
1: Ναι. Βλέπετε ότι μπαίνουμε και σε διαφορετικούς τομείς της ίδιας κοινωνιολογίας. Υπάρχει ειδική δηλαδή κοινωνιολογία της εργασίας. Χρησιμοποιούμε βέβαια και τις λέξεις και τις δύο, πολλές φορές με την ίδια συνάφεια, και την εργασία και την απασχόληση, σαν να είναι συνώνυμες, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως, όπως είπα, βαθιές και ενοιολογικές και κοινωνιολογικές, ίσως και ψυχολογικές διαφορές. Με απλά λόγια δηλαδή, η διαφορά θα μπορούσαμε να πούμε ότι κρύβεται στο σκοπό. Mm-hmm. Τι σκοπό έχει ο καθένας, σκοποθεσία, και τη δημιουργικότητα, στο πώς επενδύει κανείς, στο πώς προσφέρει κανείς, στο πώς διαθέτει κανείς τον εαυτόν του προς αυτό που κάνει, προς την ίδια την κοινωνία. Αν αυτό που κάνει δηλαδή, το προϊόν της εργασίας του ή έστω και της απασχόλησής του, έχει κάποιον συγκεκριμένο αντίκτυπο, θετικό ή αρνητικό, στην υπόλοιπη κοινότητα. Η εργασία με τη στενή έννοια του όρου ξεκάθαρα συνδέεται με την έννοια της παραγωγής έργου και ενισχύει, εδώ είναι το ζήτημα, την ταυτότητα του δημιουργού. Η εργασία είναι στην ουσία μια, αν μπορώ να δώσω όχι ορισμό, δεν θα είχα την ευτέλεια αυτή, αλλά αν, έτσι για χάρη της συζήτησης, να πρέπει να πατήσουμε κάπου για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τα συμπεράσματά τας, είναι μια σκόπιμη ανθρώπινη δραστηριότητα, σωματική και πνευματική, γιατί υπάρχει και πνευματική εργασία, που αποσκοπεί στην παραγωγή ενός πολύ πολύ συγκεκριμένου έργου, στην επίλυση ίσως ενός προβλήματος ή και στη δημιουργία αξίας, θα λέγαμε, στο πεδίο μάλιστα της οικονομικής κοινωνιολογίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κίνητρο, μπορεί να μην συνδέεται απαραίτητα με το χρήμα. Δηλαδή υπάρχει καλλιτεχνική εργασία. Υπάρχουν εργασίες όπως είναι οι οικιακές εργασίες, οι οποίες δεν έχουν σκοπό το κέρδος ή την κερδοφορία. Παρ' όλα αυτά αφορούν αυτό που λέγαμε στην αρχή, το μέγεθος της δημιουργίας, και σίγουρα είναι στο πεδίο της προσφοράς. Και υπάρχει αυτό που ήδη σχολιάσαμε, η σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους. Η εργασία διαμορφώνει συχνά την ίδια μας την ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέμε, πολλές φορές προσδιοριζόμαστε από αυτό που κάνουμε ή από αυτό που είμαστε. Και έχει σημασία, όταν κάποιος απασχολείται, σημαίνει ότι μπορεί να έχει πολλαπλές ταυτότητες, και άρα γι' αυτό μίλησα και για ενδεχόμενους ψυχολογικούς όρους στο πεδίο της διερεύνησης εδώ της εργασίας. Καθώς όταν ο άλλος δεν έχει μια σταθερή ταυτότητα για να αναφερθεί, εσείς είστε δημοσιογράφος για παράδειγμα, αυτό προσδιορίζει σε ένα βαθμό ένα κομμάτι της ταυτότητάς σας ή οποιοδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική κατηγορία. Γι' αυτό και στο πεδίο μάλιστα της κοινωνιολογίας της θρησκείας είναι ο Βέμπερ, χωρίς να έχω έτσι τη διάθεση να αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα. Είναι ο Μαξ Βέμπερ, ο μεγάλος γερμανός κοινωνιολόγος, ο οποίος μίλησε για την κλίση στο πεδίο ενός βέβαια εγκόσμιου ασκητισμού, την κλίση προς το επάγγελμα, η συνέπεια δηλαδή στο πεδίο της εργασίας, είναι κάτι το ευάρεστο στα μάτια του Θεού. Mm-hmm. Τώρα για την απασχόληση, έτσι πολύ σύντομα. Η απασχόληση στην ουσία είναι τοποθέτηση περισσότερο. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την ανάγκη για να δημιουργήσεις ή για να προσφέρεις, αλλά είναι μια τοποθέτηση σε μια συγκεκριμένη θέση παραγωγής, για να κάνεις απλά τη δουλειά.
0: Σαν μια διεκπαιρέωση
1: είναι...
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς, αυτή είναι η λέξη. Το βασικό κίνητρο στο πεδίο μάλιστα της διεκπαιρέωσης που είπατε είναι η οικονομική ανταμοιβή. Ξεκάθαρα είναι ένα μέσο για να εξασφαλίσει κάποιος τα προστοζήν, πολύ απλά. Και πώς αυτό πάλι μπορεί να έχει σχέση με τον ίδιο μας τον εαυτό, αλλά και την κοινότητα, την κοινωνία. Η απασχόληση μπορεί σε τελική ανάλυση να είναι αποστασιοποιημένη εντελώς από αυτά που πραγματικά είτε μας απασχολούν εσωτερικά, είτε θέλουμε εμείς να προσφέρουμε προς τους άλλους. Μπορεί να είσαι απασχολημένος, να το πω έτσι πολύ απλά, σε μια δουλειά γραφείου που δεν σε εκφράζει καθόλου, μόνο και μόνο για να μπορέσεις να πληρώσεις, για παράδειγμα, τη ΔΕΗ, τους λογαριασμούς του σπιτιού σου. Να είσαι εκεί δηλαδή, ίσα για να μπορέσεις να βρεθείς σε θέση να καταναλώσεις, χωρίς αυτό να σου δίνει ενδεχομένως και το δικαίωμα να υπερκαταναλώσεις. Έτσι. Δηλαδή, διαμορφώνονται δύο διαφορετικές ταυτότητες κατευθείαν, βλέπουμε σιγά-σιγά. Η μία αυτή που οδηγείται ο άνθρωπος από την ανάγκη της ζωής να εξυπηρετήσει κάποιες πολύ βασικές του προτεραιότητες, και η άλλη πολύ απλά είναι καθαρά διεκπαιρεωτική, ως ή παρόν στη δουλειά σου, ίσα για να μπορέσεις να έχεις κάποια χρήματα για να μπορέσεις να ζήσεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό το παράδειγμα που μας δώσατε, κύριε Δυναξά, για την εργασία και την απασχόληση, και όπως μας το εξηγήσατε νομίζω αρκετά αναλυτικά. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, επειδή έχουμε μείνει λίγο και σε αυτό το θέμα, μας ενδιαφέρει να το δούμε, του ότι όλα γίνονται γρήγορα και εύκολα χωρίς ιδιαιτέρως να προσπαθήσουμε εμείς ή να κοπιάσουμε εμείς πια στην εποχή μας, σε σχέση και με παλιότερες βεβαίως εποχές. Αυτό βέβαια δεν είναι κατά ανάγκη κακό, αλλά ενδεχομένως να κρύβει ίσως κάποιους πειρασμούς. Έτσι δεν είναι, κάποια εμπόδια.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο, όσον αφορά την κοινωνία γενικότερα.
1: Έτσι, έτσι. Και πολλούς αιώνες, όχι πολλούς αιώνες, την περίοδο της πρώτης ακόμη βιοτεχνολογικής επανάστασης ήταν και η κλασική πια του μαρξισμού, για παράδειγμα, οι οποίοι μίλησαν για την αλωτρίωση της εργασίας, αλλά σε ένα διαφορετικό πεδίο από αυτό που το συζητάμε εμείς σήμερα. Δηλαδή, εάν συνδέσουμε τα όσα λέγαμε στην αρχή για τη διαφοροποίηση ανάμεσα στην έννοια της εργασίας και της απασχόλησης, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε την έννοια και το μέγεθος της αλωτρίωσης σήμερα. Αλλά στο πεδίο που το τοποθετήσατε για το τώρα, για να μην καταχρώμε και το χρόνο σας, υπάρχει πάντα, γιατί μιλήσατε για εμπόδια και πειρασμούς. Υπάρχει σίγουρα ο πειρασμός μιας, αν μου επιτρέπετε, ψευδαίσθησης της γνώσης, έτσι, ότι τα ξέρουμε όλα.
0: Γιατί ή ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα από τη στιγμή που
1: ξέρουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το αμέσως επόμενο. Τα ξέρω όλα, έχω δηλαδή αυτή την ψευδαίσθηση ότι γνωρίζω τα πάντα, και άρα οδηγούμε σε πολύ πραγματικές ενέργειες, οι οποίες πάλι όμως αυτό καθιστά αυτή την αίσθηση ψευδαίσθηση. Οδηγούμε σε ενέργειες οι οποίες πάλι έχουν πολύ πραγματικές συνέπειες στον δημόσιο κοινωνικό χώρο, και σε κάθε περίπτωση τα πράγματα είναι στο πεδίο των εμποδίων. Σήμερα, αν θέλεις να μάθεις κάτι, κύριε Σπυρόπουλε, το γνωρίζετε εσείς, το γνωρίζουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας, ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη ή αναζητάς στο διαδίκτυο και η απάντηση έρχεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Η παγίδα για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα, την υπονοήσαμε, έχει να κάνει με την ευκολία στην πρόσβαση, ευκολία στην πρόσβαση στην πληροφορία, έτσι. Και έτσι θεωρούμε, νομίζουμε ότι έχουμε και τη γνώση. Αυτό όμως που ξεχνάμε σήμερα σε αυτήν την ταχύτητα με την οποία τρέχει μπροστά μας η ζωή και τρέχουμε και εμείς μαζί της, είναι ότι αυτό που πραγματικά εμπεδώνει τις πραγματικές κοινωνικές αλλαγές είναι η βαθιά γνώση, η βαθιά μελέτη, η κριτική σκέψη. Ο πειρασμός εδώ είναι να μην μείνουμε επιφανειακοί και έτσι να γίνουμε, ας μου επιτρέψετε κι άλλη μια έκφραση έτσι τώρα που σκέφτηκα, παντογνώστες του δευτερολέπτου. Ότι ξαφνικά τα γνωρίζουμε όλα και εύκολα κατακρίνουμε και ξαναλέμε πολύ πολύ πραγματικές συνέπειες στο κοινωνικό πεδίο. Εύκολα δηλαδή θα τοποθετήσουμε κάποιον στο περιθώριο πολύ εύκολα, με την ίδια ευκολία όμως που και εμείς θα απογοητευτούμε από κάτι το οποίο πολύ εύκολα θα μάθουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι όμως πάμε και σε έναν άλλο πειρασμό, αν έχω το χρόνο να το σχολιάσω και αυτό,
0: ναι, ναι.
1: Της παρέτησης, μια παρέτηση αισθάνεται ο άλλος στην πρώτη δυσκολία,
0: mm-hmm.
1: στην πρώτη πραγματική δυσκολία, έτσι. Ό,τι δεν πηγαίνει, όπως λέμε, fast forward, έτσι, ό,τι δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να το πατήσει το κουμπί του fast forward και να πάει πολύ γρήγορα, τον καθυλώνει και έτσι οδηγείται σε αποτυχίες. Ο πειρασμός της εποχής λοιπόν είναι να τα παρατάμε αμέσως μόλις κάτι μας ζορίσει.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή ασυνείδητα σκεφτόμαστε, αφού όλα τα άλλα για παράδειγμα είναι εύκολα, γιατί αυτό το συγκεκριμένο κάτι το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί στο κοινωνικό πεδίο, στην καθημερινότητά σου, γιατί αυτό το συγκεκριμένο να είναι τόσο δύσκολο. Και έτσι παρετήσε, άρα δεν κάνει για μένα. Το οποίο όμως πάλι είναι λάθος σαν συμπέρασμα, θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς να μπούμε στη διαδικασία τώρα λαθολογίας, περιπτωσιολογικά τώρα το συζητάμε,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: που αφορά πολύ κόσμο, έτσι, στο πεδίο μάλιστα μιας πάλι καινούργιας κοινωνιολογικής διερεύνησης που αναπτύσσεται στο πεδίο της κοινωνιολογίας της καθημερινότητας. Ότι εύκολα παρετούμαστε, εύκολα φεύγουμε και ξεφεύγουμε από τις δυσκολίες, μόνο και μόνο γιατί δεν θέλουμε να προσπαθούμε τη στιγμή που η πρόσβασή μας μπορεί να είναι ακόμη πιο εύκολη.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν εδώ υπάρχει και ένας φόβος αποτυχίας. Γιατί δεν νομίζω δεν είναι κακό να αποτυγχάνει κανείς ούτως ή άλλως. Αλλά μήπως έχουμε δαιμονοποιήσει την αποτυχία και την ίδια στιγμή έχουμε ειδωλοποιήσει την τεχνολογία.
1: Έτσι. Υπάρχει, μια που είπατε για την αποτυχία, θα δείτε, και να το πάω λίγο ανάποδα, αλλά στη συνάφεια των όσων λέτε. Θα δείτε και βλέπετε και βλέπουν και οι ακροατές και ακροάτριες μας φωτογραφίες φίλων τους, συγγενών τους σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Δεν επιλέγουμε να βάλουμε μια φωτογραφία πολύ καθημερινή όπου θα είμαστε κουρασμένοι, ενδεχομένως να μην έχουμε και διάθεση. Επιλέγουμε να βάλουμε μια φωτογραφία που θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Mm-hmm.
1: Και ενδεχομένως να την έχουμε περάσει και από επεξεργασία εικόνας, έτσι, να έχουμε περάσει κάποια φίλτρα πάνω μας για να δείχνουμε πιο όμορφοι, mm-hmm. πιο όμορφες και να λαμπρύνουμε τη στιγμή. Αυτή την ψευδέστηση που επιτυγχάνεται πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα, απροσπαθώς, χωρίς κόπο και χωρίς αποτυχίες, όταν εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι και συναντάμε δυσκολίες,
0: mm-hmm.
1: και τελικά δεν συμβιβάζεται το λάθος που μπορεί να υπάρχει ακόμη σε μία εικόνα, mm-hmm. Με την πραγματικότητα, τότε οδηγούμαστε σε αδιέξοδα εσωτερικά. Όταν δηλαδή δεν έρχεται αμέσως η απάντηση και όταν δεν έρχεται αμέσως το θετικό αποτέλεσμα, τότε τα πράγματα είναι έτσι όπως ξεκάθαρα τα λέμε. Αν δεν προσπαθήσεις, κύριε Σπυρόπουλε, δεν αποτυγχάνεις. Αυτή είναι η παγίδα της αναβλητικότητας. Εδώ κρύβεται ο πιο μεγάλος πειρασμός τελικά. Επειδή η εποχή μας προσφέρει άπειρες εναλλακτικές για να απασχολήσουμε το μυαλό μας, χρησιμοποιούμε την ευκολία ως καταφύγιο.
0: Ναι.
1: Σκεφτόμαστε ασυνείδητα, ας πούμε, γιατί να κάτσω, να κουραστώ, να γράψω, να ασχοληθώ όπως κάνουμε τώρα, ασχολείστε εσείς με μια παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής, να ανοίξω την επιχείρηση, να μάθω μια τέχνη, αφού αν ρισκάρω μπορεί να αποτύχω ή και να πληγωθώ. Mm-hmm. Καλύτερα να κάτσω, mm-hmm. να το πω απλά στον καναπέ μου, να δω μια ταινία, να δω μια σειρά.
0: Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι επιλέγουμε την καλοπέρασή μας.
1: Ναι, είναι και αυτό, είναι και το ότι πλέον συνδέουμε την αποτυχία με την ταυτότητα.
0: Mm-hmm.
1: Με τη δική μας την ταυτότητα. Δηλαδή ότι από τη στιγμή που απέτυχα ή θεωρώ ότι μπορεί να αποτύχω σε κάτι, τότε είμαι εξ ορισμού αποτυχημένος. Mm-hmm. Αλλά αν δεν προσπαθήσεις, δηλαδή πρέπει να ενσωματώσεις και να αγαπήσεις ακόμη και τα λάθη σου. Πρέπει να ενσωματώσεις και να τα αγαπήσεις τα λάθη σου. Να σε προσδιορίζουν από ένα σημείο και μετά τα λάθη σου, για να μπορέσεις να τα αποφύγεις στο μέλλον. Να είναι δηλαδή, άμα δεν πέσεις, πως μας λέγανε οι παλαιοί, άμα δεν πέσεις δεν θα σηκωθείς. Άμα δεν χτυπήσεις, δεν θα μάθεις ότι την επόμενη φορά θα πρέπει να προσέξεις για να με χτυπήσεις. Η αποτυχία δηλαδή δεν είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς μας. Είναι απλώς ένα γεγονός, μια πληροφορία που μας δείχνει τι δεν δούλεψε απλά, ώστε να το κάνουμε καλύτερα την επόμενη φορά.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκαμε βέβαια και στην τεχνολογία και με το σχόλιο σας ακριβώς

0: περιγράφεται ακριβώς αυτό που ονομάζουν και οι πιο ειδικοί έναν μηχανισμό συναισθηματικής ρύθμισης. Mm-hmm. Όταν αναβάλουμε κάτι, τώρα το είπα λίγο, ξέρω, με λίγο όρους λίγο πιο εξειδικευμένους, θα προσπαθήσω λίγο να το, να το απλώσω έτσι, mm-hmm. πολύ απλά. Όταν αναβάλουμε κάτι, κύριε Σπυρόπουλε, το κάνουμε γιατί αυτό το κάτι, είτε είναι μια δύσκολη εργασία, μια απόφαση ή ακόμη και ένα δημιουργικό ξεκίνημα σε κάτι καινούριο, προκαλεί αρνητικά συναισθήματα. Ποια είναι αυτά? Είναι το άγχος, όπως είπατε και εσείς, ο φόβος αποτυχίας, η ανασφάλεια, ακόμη και η βαρεμάρα. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή όμως ακριβώς η εποχή μας προσφέρει το τέλειο καταφύγιο στην ευκολία, όπως είπαμε. Το μυαλό μας, προκειμένου να γλιτώσει από το άγχος της δυσκολίας, στρέφεται στο πιο κοντινό εύκολο πράγμα. Mm-hmm. Ένα scroll στο TikTok, τώρα μην κάνω και διαφήμιση, ένα βίντεο στο διαδίκτυο, ένα παιχνίδι στο κινητό, είναι κάτι το οποίο κάνει το μυαλό αμέσως να ξεφύγει από την πραγματική ουσία, αυτό που είπατε, της ζωής μας, και να ενισχυθεί τι, όχι η αίσθηση πραγματική για τη ζωή, αλλά η ψευδαίσθηση που λέγαμε και στην αρχή. Mm-hmm. Και στην ουσία δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Όταν αφήνεις την δύσκολη εργασία για να δεις μια σειρά ή να κάνεις κάτι εντελώς άσχετο, την ίδια στιγμή που θα μπορούσες να είσαι με τους φίλους σου, να αλληλεπιδράς στο πραγματικό πεδίο, να έχεις κοινωνική επαφή και να έρθεις σε σχέση με τον άλλον, νιώθεις αμέσως μία ανακούφιση. Αυτή η ανακούφιση όμως είναι παγίδα, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Ο εγκέφαλος στην ουσία μαθαίνει ότι μόλις νιώσω πιεσμένος και άγχος, αν πάω στην ευκολία, το άγχος φεύγει.
1: Ναι.
0: Έτσι την επόμενη φορά που θα βρει κάποιος τα σκούρα, να το πω έτσι απλά, θα τρέξει ακόμη πιο γρήγορα στο ίδιο καταφύγιο, ανεξάρτητα από τη διαβάθμιση της, και την ποιότητα της δυσκολίας, έτσι. Mm-hmm. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Περνάνε οι μέρες, περνάνε οι μήνες, περνάνε τα χρόνια, κύριε Σπυρόπουλε, και τα μεγάλα ή όποια μεγάλα σχέδια ή όποιοι στόχοι που λέγαμε στην αρχή, αν θυμάστε, για την εργασία, mm-hmm. μένουν πάντα τα ίδια και θα τα κάνουμε από αύριο, μωρέ, ή από μεθαύριο, τώρα δεν τρέχει λόγος να κάτσουμε να αγχωθούμε. Και υπάρχει και ένα κρυφό κόστος στο τέλος, αν το μπορώ να το ρωτήσω κάπως έτσι, σε αυτό που, σε σχέση με την ταυτότητα που λέγαμε, στην αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Φορτωνόμαστε ενοχές και ντροπή. Κάθε φορά που επιλέγεις το εύκολο αντί για το σημαντικό, στέλνεις ένα μήνυμα στον εαυτό σου στην ουσία, ότι δεν είμαι αρκετά δυνατός ή δυνατή για να το αντιμετωπίσω. Σταδιακά η αυτοπεποίθησή σου διαβρώνεται, mm-hmm. και νιώθεις όλο και λιγότερο ικανός για να δημιουργήσεις ή να κάνεις πια το οτιδήποτε ακόμη. Το βλέπουμε και σε παραδείγματα, δυστυχώς, τα οποία αναδεικνύει και η δημοσιογραφική έρευνα, αλλά και τα εμπειρικά δεδομένα, τα κοινωνιολογικά, ακόμη και να σηκωθείς από το ίδιο στο κρεβάτι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα, επειδή δεν έχουμε έτσι πολύ ακόμη χρόνο, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχουμε στο νου μας, ίσως, ενδεχομένως να είμαστε λίγο περισσότερο υποψιασμένοι, για να μην προτιμάμε έτσι την άκοπη και την χωρίς κόστος, πώς να το πω, διαδρομή, αν μπορώ να το πω έτσι πολύ απλά, στη ζωή μας?
0: Ναι. Σίγουρα, δεν είμαι σε θέση εγώ να δώσω συμβουλές ζωής ή να μετατραπώ σε αυτό που λένε σύγχρονοι, και τη συνάδελφή σας, από συναδέλφους σας τα ακούω, life coaches. Βλέπετε ότι πια έχουμε ανάγκη κάποιον διαμεσολαβητή, mm-hmm. για να μας μάθει τα μυστικά της ζωής, έτσι. Με όλο το σεβασμό στους όποιους επαγγελματίες δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω όμως ότι ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος έτσι, ώστε να μπορεί να διακρίνει, όχι τόσο εύκολα, αλλά μέσα, ξαναλέω, από την ενσωμάτωση και την ποιοτική δημιουργική προσέγγιση των δυσκολιών, αυτά τα σημάδια και αυτές τις παγίδες, όπως σχολιάσατε κι εσείς. Όταν κάτι, για παράδειγμα, είναι δωρεάν, γιατί μιλήσαμε και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή πρόσβασης, τα οποία είναι δωρεάν, έτσι. Mm-hmm. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το προϊόν μπορεί να είμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Αν μια εφαρμογή, ένα παιχνίδι, και αυτά δεν τα λέω εγώ, υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία από πολύ πιο ειδικούς στο πεδίο,

0: της σύγχρονης τεχνολογίας που οι ίδιοι κρούν και τον κόδωνα του κινδύνου μιας εξόδου από την κοινωνία και μιας κάμψης των διαδικασιών της κοινωνικοποίησης εξαιτίας της αποθέωσης αυτής της ατομικής συνειδητότητας, η οποία σου λέει κατά το κοινό λεγόμενο στο σπίτι σου μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι, αλλά έτσι όπως διαχέεται η κατάσταση και έτσι όπως υπάρχει πια η διαμεσολάβηση αυτή παντού, ναι, και για το οτιδήποτε, ποιος μας λέει ότι αυτό που κάνω εγώ στο σπίτι μου και δεν πειράζω φαινομενικά κανέναν, δεν έχει πολύ πολύ πραγματικές συνέπειες στον δημόσιο κοινωνικό χώρο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μας το βεβαιώσει αυτό κανείς με σιγουριά. Τι κρύβεται από πίσω δηλαδή? Σου κλέβει στην ουσία τον ελεύθερο σου χρόνο, την προσοχή σου και τα δεδομένα σου.
1: Ναι.
0: Το κόστος, γιατί μιλούσαμε και για το κόστος νωρίτερα, που νομίζουμε ότι γλιτώσαμε επειδή κάτι προσφέρεται δωρεάν και έχουμε πρόσβαση σε αυτό δωρεάν, το πληρώνουμε με τη συγκέντρωσή μας και με το ίδιο μας το μέλλον. Όταν ξαφνικά νιώθουμε τόσο άδικοι μέσα μας, κύριε Σπυρόπουλε, που δεν μπορούμε, όπως είπα και πριν, να σηκωθούμε από το ίδιο μας το κρεβάτι. Άρα ξοδευόμαστε εμείς οι ίδιοι σκρολάροντας. Έτσι.
1: Μάλιστα. Και ίσως γινόμαστε, υπάρχει, αυτό που είπατε, γινόμαστε εμείς το ίδιο το προϊόν χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που θίξατε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Δενάξα, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κι εσείς, και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την έννοια του κόστους και του κόπου σε μια εποχή υπερκατανάλωσης, κατά πόσο ίσως να θεωρούμε έτσι κάπως το πύρτο εξώτερον τη σημασία της προσπάθειας, τη σημασία του κόπου, ότι για να κάνουμε κάποια πράγματα, είτε πετύχουμε είτε όχι, καλούμαστε ως άνθρωποι να προσπαθήσουμε. Ίσως εδώ είναι και η αξία της προσπάθειας, την οποία ενδεχομένως να έχουμε κάπως υποτιμήσει. Θα δούμε αυτό το θέμα και με την βοήθεια της κυρίας Μαρίας Χωριανοπούλου, που είναι κοντά μας. Η κυρία Χωριανοπούλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, κυρία Χωριανοπούλου.
1: Χαίρετε και σας ευχαριστώ θερμά για την ευγενική σας πρόσκληση και την τιμητική σκέψη να συζητήσουμε ένα τόσο ενδιαφέρον και τόσο επίκαιρο θέμα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Πώς θα μπορούσαμε ίσως να το δούμε μέσα από το δικό σας γνωστικό αντικείμενο? Θα αναφερθούμε βεβαίως και σε ζητήματα ιατρικής ηθικής που προκύπτουν, αλλά πώς μπορούμε να δούμε αυτό που έως ένα βαθμό ίσως το βιώνουμε στην σύγχρονη εποχή της υπερκατανάλωσης, κάπως ίσως αυτήν, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, δαιμονοποίηση του κόπου, ότι μπορεί να θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να σπαταλήσουμε έτσι δυνάμεις μας πνευματικές και σωματικές για να καταφέρουμε κάτι, για να πετύχουμε κάτι.
1: Ναι. Το θέμα έχει πάρα πολύ πλούσιο φιλοσοφικό υπόβαθρο, αυτό είναι αλήθεια, γιατί αγγίζει έτσι μια βασική, ας πούμε, μεταβολή του σύγχρονου πολιτισμού, θα λέγαμε, δηλαδή από τη μετατόπιση από την αξία της διαδικασίας, του κόπου δηλαδή, της προσπάθειας, στην αποθέωση, ας πούμε, του άμεσου αποτελέσματος. Δηλαδή η εποχή μας φαίνεται να αντιμετωπίζει τον χρόνο, τον κόπο, την αναμονή και ακόμη, ας πούμε, και την αποτυχία πολλές φορές,
0: ναι,
1: ως εμπόδια που πρέπει να εξαλειφθούν, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μοτίβο που έχουμε από την νεωτερικότητα και μετά. Μπορούμε να πούμε ότι ζούμε σε νεωτερική κοινωνία της κατανάλωσης, δηλαδή ο σύγχρονος άνθρωπος έχουμε συνηθίσει την αμεσότητα. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Άμεση πληροφορία, άμεση αγορά, άμεση ικανοποίηση, άμεση ψυχαγωγία. Και η τεχνολογία ασφαλώς μας προσφέρει μια ζωή που δεν χωράνε καθυστερήσεις. Mm-hmm.
0: Δεν χωράνε αναμονές.
1: Αναμονές όχι καθόλου.
0: Ίσως ξεχνάμε ότι για να μπορέσουμε να δούμε ένα αποτέλεσμα, χρειάζεται λίγος χρόνος, χρειάζεται να περάσει κάποιος χρόνος, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, και εκεί είναι που χάνεται και η αξία του αποτελέσματος, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω και έχει να κάνει πάλι με την τεχνολογία, γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορούμε πλέον στην καθημερινότητά μας να λειτουργήσουμε. Η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς αναμονές, όπως είπατε πολύ σωστά. Ταυτόχρονα όμως αποδυναμώνει και την ικανότητά μας να αντέχουμε την αναμονή αυτό που λέμε αβεβαιότητα κτλ. Το ενδιαφέρον εδώ φιλοσοφικά είναι ότι ενώ θεωρητικά κυριαρχεί αυτό το εύκολο στην πραγματικότητα και το άμεσο και το γρήγορο, οι άνθρωποι δεν ζουν με λιγότερο άγχος. Συχνά ζουν με περισσότερο άγχος. Δηλαδή αυτή η συνεχής επιτάχυνση δημιουργεί μια αίσθηση ότι ποτέ δεν επαρκούμε, ότι όλα πρέπει να γίνουν τώρα, πρέπει να γίνουν γρήγορα, πρέπει να γίνουν αποτελεσματικά. Αυτό είναι και το μότο σε πολλές, έτσι, θα δούμε σε πολλές διαφημίσεις, ζήσε τώρα, ζήσε τη στιγμή, ας πούμε. Mm-hmm. Όλο αυτό συνδέεται με αυτήν την αμεσότητα. Ζούμε σε ένα πολιτισμό του άμεσου, με ένα κλικ παραγγέλνουμε τα πάντα, μετακινήσεις, φαγητό, διασκέδαση, επικοινωνία ανθρώπινη, έτσι. Η τεχνολογία μειώνει αυτή την αναμονή και τον κόπο και ναι, την διαδρομή ανάμεσα στην επισημία και την ικανοποίησή της. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι δημιουργεί έτσι και μια νέα ανθρωπολογική συνθήκη, δηλαδή συνηθίζουμε να θεωρούμε φυσικό ότι όλα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα γρήγορα και εύκολα.
0: Αυτονόητο κιόλας ίσως.
1: Ναι, το θέμα, ακριβώς, είναι αυτονόητο. Όμως η φιλοσοφία μας καλεί να αναρωτηθούμε τι είναι αυτό που χάνεται τελικά όταν εξαφανίζεται η διαδικασία της προσπάθειας. Διότι η ανθρώπινη εμπειρία δεν συγκροτείται μόνο από το αποτέλεσμα, mm-hmm. από το άμεσο αποτέλεσμα, αλλά και από την πορεία προς αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι, δηλαδή η προσπάθεια, ο κόπος, η αναμονή, πολλές φορές αν θέλετε και η ματέωση, διαμορφώνουν χαρακτήρα, διαμορφώνουν αυτογνωσία, διαμορφώνουν ανθεκτικότητα στους ανθρώπους. Στην εποχή που ζούμε, που είναι όλα αυτοματοποιημένα, κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτή την παιδαγωγική αξία της προσπάθειας και της δυσκολίας. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στη σύγχρονη κουλτούρα των πρώιμων επιτυχιών, όπως λέμε στη φιλοσοφία, έτσι. Και η κοινωνία το προβάλλει αυτό με τα social media κτλ. Βλέπουμε διαρκώς νέους ανθρώπους που πέτυχαν γρήγορα, έγιναν viral, απέκτησαν χρήματα χωρίς απαραίτητα να έχουν στοιχεία, αναγνώριση, επιρροή μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Άρα δημιουργείται έτσι η εντύπωση ότι η επιτυχία οφείλει να είναι άμεση και εντυπωσιακή. Και αυτό που λέμε ο αργός μόχθος, η σιωπηλή καλλιέργεια, η προσπάθεια, η βαθμία, ας πούμε, ορίμανση, μοιάζουν σχεδόν ξεπερασμένες στην εποχή μας. Βέβαια, εδώ περιέρχεται ευτυχώς να σώσει κάπως η φιλοσοφία πάλι τα πράγματα. Στη φιλοσοφία υπάρχουν διάφορες διακρίσεις και υπάρχει και ασφαλώς η γνωστή διάκριση ανάμεσα σε αυτό που λέμε πρόσκαιρη ευχαρίστηση και στην ευδαιμονία. Έτσι. Η σύγχρονη κουλτούρα μας υπόσχεται στιγμιαίες εκρήξεις ευχαρίστησης, ας πούμε, μικρές δόσεις ντοπαμίνης, άμεση επιβεβαίωση, συνεχή ερεθίσματα. Εδώ όμως μιλάμε συνήθως για μια ευτυχία μικρής διάρκειας, δηλαδή μια ευτυχία έφθραστη, εξαρτημένη από την συνεχή κατανάλωση των νέων εμπειριών. Και ο άνθρωπος, το ηθικό πρόσωπο, όπως συνηθίζω να λέω, χαίρεται στιγμιαία, αλλά δυσκολεύεται να βιώσει την πληρότητα.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Τον Αριστοτέλη, ας πούμε, ο οποίος μιλάει για ευδαιμονία. Δεν ταυτίζει καθόλου την ευδαιμονία με την ευχαρίστηση. Η ευδαιμονία δεν μπορεί να είναι ένα στιγμιαίο συνέστημα. Είναι ας πούμε ένας τρόπος ζωής. Είναι η ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα από την αρετή, τη φρόνηση, τις σχέσεις, τη συμμετοχή στην κοινότητα και μια καλλιέργεια του εαυτού βαθύτερη. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο. Άρα η ευδαιμονία που περιέγραψα μόλις τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι παραγγέλνεται, δεν αυτοματοποιείται, δεν επιτυγχάνεται με συντομεύσεις. Mm-hmm. Επομένως, ευτυχώς υπάρχει φιλοσοφία να σώσει κάπως λίγο τα πράγματα.
0: Αυτό που είπατε για την ευδαιμονία, θέλω να σας ρωτήσω, αυτή την ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα από ένα πλέγμα διαφόρων πραγμάτων, στην ουσία διαφόρων εκφάνσεων της ζωής του, που απαιτεί κόπο προφανώς, έτσι, απαιτεί μια προσπάθεια και δεν είναι κάτι το στιγμιαίο, είναι κάτι που διαρκεί σε όλη του τη ζωή.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό μας θυμίζει η φιλοσοφία και όλα αυτά έχουν να κάνουν, ξέρετε, και με το θέμα της λειτουργικότητας. Ένας άνθρωπος δεν έχει αξία επειδή, ας πούμε, είναι γρήγορος, παραγωγικός ή αποδοτικός και έτσι απολαμβάνει και ευκολότερα πράγματα. Mm-hmm. Το ανθρώπινο πρόσωπο, ακριβώς λόγω της τεχνολογίας που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, καλείται να φέρει εις πέρας πολύ περισσότερα πράγματα από ότι στο παρελθόν. Το θέμα είναι ότι αυτή η κουλτούρα της επιτάχυνσης που μας δημιουργεί μια πρόσκαιρη ευτυχία, η οποία όμως ακριβώς επειδή είναι πρόσκαιρη δεν ικανοποιεί τελικά τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος έχει ένα βίο ο οποίος έχει να κάνει με άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με πληρότητα, με χρόνο κτλ. Μας οθεί προς μια πιο έτσι εργαλειακή αντίληψη του εαυτού. Mm-hmm. Γιατί νιώθουμε ότι πρέπει διαρκώς να αποδίδουμε, πρέπει διαρκώς να εξελισσόμαστε, να παραμένουμε, ας πούμε, και ανταγωνιστικοί. Ένα επίσης ζήτημα που το έχει ενισχύσει η τεχνητή νοημοσύνη αυτό, γιατί δημιουργούνται συνεχώς νέα πρότυπα ταχύτητας, ας πούμε, και αποτελεσματικότητας. Και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο περιορίζει και την αυτονομία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος Τι σημαίνει ότι είναι αυτόνομος? Δεν σημαίνει απλώς να έχω επιλογές και να παραγγέλνω πράγματα και να γίνομαι για λίγο ευτυχισμένος. Σημαίνει να μπορώ να σκέφτομαι κριτικά, να αποφασίζω συνειδητά, να αναλαμβάνω ευθύνη για τον εαυτό μου. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχει έτσι και μια υπαρξιακή διάσταση. Υπαρξιστές, ας πούμε, πίστευαν, όπως ο Κίρκεγκαρντ ή ο Σάρτρ, πίστευαν ότι η ανθρώπινη ύπαρξη συγκροτείται μέσα από χρόνο, από αγωνία, από την επιλογή, από την ευθύνη, από την αβεβαιότητα. Η ζωή δεν είναι πλήρως προβλέψιμη ούτε ασφαλής.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, σε μια εποχή τεχνολογίας που υπόσχεται όλο και περισσότερο μια ζωή χωρίς αβεβαιότητα, που σημαίνει τι, οι αλγόριθμοι προβλέπουν, οι εφαρμογές που έχουμε μας οργανώνουν, η τεχνητή νοημοσύνη απαντά, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Τι γίνεται, αναρωτιόμαστε, γιατί η φιλοσοφία ερωτήματα θέτει, αν αφαιρέσουμε από την ανθρώπινη ζωή όλη τη δυσκολία και την προσπάθεια και τον κόπο και την ευθύνη και το ρίσκο, παραμένει άραγε η ανθρώπινη ζωή πλήρως ανθρώπινη?
0: Mm-hmm.
1: Είναι βαθιά φιλοσοφικά
0: είναι
1: ερωτήματα.
0: Κάπως μηχανική γίνεται, κάπως μηχανιστική. Ακριβώς. Με κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Χωριανοπούλου, σε αυτή την εποχή της υπερκατανάλωσης που ζούμε τελικά, της υπερβολικής κατανάλωσης, αντιλαμβανόμαστε αυτή την αξία του κόπου, τι σημαίνει προσπαθώ, αυτή την αξία της προσπάθειας, για να το πω πιο απλά, ή όχι τελικά?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε πλέον για προσπάθεια. Mm-hmm. Μιλάμε για κοινωνίες υπερπαραγωγικές, όπου βέβαια ο άνθρωπος βιώνει κόπωση. Έτσι, μιλάμε για μια κοινωνία κόπωσης και υπερπαραγωγικότητας. Γιατί ο άνθρωπος πιέζεται να είναι συνεχώς αποδοτικός και γρήγορος. Mm-hmm. Και λειτουργικός. Γιατί ακριβώς έχει και ο ίδιος συνηθίσει έτσι να ζει.
0: Ναι.
1: Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό που σας είπα και πριν, ότι κυριαρχεί το εύκολο, αλλά στην πραγματικότητα ζούμε πολύ πιο δύσκολα και πολύ με περισσότερο άγχος από ό,τι στο παρελθόν. Υποτίθεται ότι έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να μας βοηθάει στην αυτοματοποίηση κάποιων εργασιών μας, για να έχουμε εμείς περισσότερο χρόνο με τους οικείους μας, τους συγγενείς μας, να συσπίξουμε τις σχέσεις μας. Τελικά όμως αυτό βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει, διότι διαρκώς καλούμαστε να δείξουμε, να αποδείξουμε ότι είμαστε παραγωγικοί.
0: Mm-hmm.
1: Και προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα. Αυτό συνδέεται και με τη βιοειθική και με το χώρο τον ιατρικό και της τεχνολογίας. Mm-hmm. Πάλι.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε μια κουλτούρα βελτιστοποίησης του ανθρώπου, δηλαδή τι έχουμε να πούμε για την ιατρική? Δεν αρκεί πλέον η θεραπεία της ασθένειας. Αναζητούμε διαρκώς ενίσχυση, διόρθωση, επιτάχυνση, αναβάθμιση, όλες αυτές οι αντιγύρανση, ας πούμε, παίζει,
0: ναι,
1: πάρα,
0: ναι,
1: πολύ. Από τις αισθητικές επεμβάσεις, δηλαδή, μέχρι και τις τεχνολογίες γενετικής επιλογής και τις υποσχέσεις, ας πούμε, που μας έχει δώσει η τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία, φαίνεται μια έτσι πολύ βαθιά πολιτισμική λογική, ότι έχουμε μια δυσανεξία απέναντι στην ατέλεια. Mm-hmm. Απέναντι στην ευαλωτότητα που έχει ο άνθρωπος και στα φυσικά όρια της ανθρώπινης ύπαρξης. Επομένως, τι είναι η ατέλεια εδώ? Το να κάνω κάτι που απαιτεί πολύ χρόνο. Να μάθω, ας πούμε, γρήγορα μια ξένη γλώσσα. Αν αργήσω να τη μάθω ή αν δεν επιτύχω, ας πούμε, στις Πανελλήνες, δεν είμαι αρκετά αποδοτικός και δεν έχω ιδιαίτερη αξία για αυτή την κοινωνία, σε αυτή την κοινωνία. Εδώ πέρα, βέβαια, εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά σε αυτό το ζήτημα. Έχει να κάνει όλο αυτό με την ηθική ωριμότητα του ανθρώπου σε σχέση με την τεχνολογία που έχουμε στα χέρια μας. Και αν τελικά όλο αυτό μπορεί να αποδυναμώσει αυτό που λέμε φρόνηση και ευθύνη στην ηθική φιλοσοφία. Αν δηλαδή πρέπει να μπει ένα είδος φρένου. Mm-hmm. Απέναντι σε όλη αυτή την απόλυτη λατρεία της άμεσης αποτελεσματικότητας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μόχθο και το χρόνο δεν τον θέλουμε. Θέλουμε άμεσα πράγματα. Γι' αυτό και βλέπουμε και στο χώρο των σπουδών γρήγορα έτσι πλέον εκπαιδευτικά προγράμματα, άμεσες εκπαιδεύσεις να γίνονται, να παίρνουμε έτσι,
0: ναι,
1: κάποια διπλώματα που μας έχουν δώσει μια εξειδίκευση. Και πιστεύω ότι αυτό αργότερα θα το δούμε και μετά από κάποια χρόνια στη ζωή, στη ζωή των ανθρώπων, ότι δεν θα έχουμε ένα επάγγελμα. Εσείς δηλαδή δεν θα είστε δημοσιογράφος μόνο, θα έχετε και άλλα πράγματα να κάνετε, διότι θα υπάρχουν πάρα πολλές εξειδικεύσεις που θα μας έχει οδηγήσει η τεχνητή νοημοσύνη όμως εκεί.
0: Ναι. Αναφερθήκατε λίγο στο κομμάτι της βιοεθικής και στην ευγονική και τα λοιπά, και τονίσατε αυτή τη δυσανεξία, όπως είπατε πολύ χαρακτηριστικά, απέναντι στα φυσικά όρια της ανθρώπινης ύπαρξης. Δηλαδή θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα όρια ως άνθρωποι. Υπάρχει αυτή η τάση?
1: Υπάρχει αυτή η τάση. Πέρα όμως από το κομμάτι το βιοειθικό και της βιοιατρικής, θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ πέρα, που είναι πολύ πιο φιλοσοφικό, πολύ πιο ανθρώπινο θα έλεγα, ότι γνωρίζουμε, παρόλο που ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ότι τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή όντως απαιτούν κόπο και χρόνο, όσο και αν δεν μας αρέσει. Η παιδεία, ας πούμε, η φιλία, η αγάπη, η επιστήμη, η ανατροφή ενός παιδιού, η ηθική συγκρότηση, ας πούμε, ενός χαρακτήρα, όλα αυτά είναι διαδικασίες αργές. Η κουλτούρα αυτή του κλικ μας κάνει και ξεχνάμε ότι η ανθρώπινη ορίμανση απαιτεί χρόνο. Δεν συμβαίνει με ένα κλικ. Δηλαδή, το να χτίσεις, ας πούμε, μια ηθική συγκρότηση και μια προσωπικότητα, η αλήθεια είναι ότι απαιτεί χρόνο. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Ίσως και αυτό είναι και το βαθύτερο φιλοσοφικό ερώτημα της εποχής μας. Αν προσπαθούμε να αφαιρέσουμε από τη ζωή μας κάθε κόπο, μήπως τελικά αφαιρούμε και το ίδιο το νόημα της ανθρώπινης εμπειρίας, γιατί πόσο πολύ θα χαρούμε και θα ευτυχήσουμε με κάτι το οποίο έχουμε κοπιάσει και με κάτι το οποίο μας έχει έρθει εύκολα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στο κομμάτι της βιοειθικής αυτά φαίνονται ακόμα περισσότερο, διότι πραγματικά με τις τεχνολογίες που έχουμε, και αυτός ήταν και ο στόχος από τότε που αποκωδικοποίησαμε το DNA μας, να μπορέσουμε να παρέμβουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Βέβαια το τι εννοούμε με το καλύτερο είναι κάτι που απαιτεί μεγάλη συζήτηση. Έχουμε εκεί πικρές αναμνήσεις, μας έχει δώσει ιστορία. Όμως πρέπει να το προσεγγίσουμε και αυτό πάλι έτσι με μια φιδό και με μια αυτοσυγκράτηση. Μια τεχνολογική αυτοσυγκράτηση χρειαζόμαστε εδώ πέρα. Η περισσότερη κριτική σκέψη, ασφαλώς.
0: Ναι. Κριτική σκέψη. Τι σημαίνει κριτική σκέψη, κυρία Χωριανοπούλου, και ειδικά στο θέμα μας σήμερα που συζητάμε. Πώς μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή η κριτική σκέψη?
1: Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που εργαζόμαστε ή επικοινωνούμε. Τελικά αγγίζει και τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, αλλά και γενικά τους ανθρώπους γύρω μας, το ανθρώπινο πρόσωπο, όπως λέμε. Η μεγάλη φιλοσοφική, ας πούμε, ανησυχία είναι η εξής, ότι όταν ο άνθρωπος συνηθίζει να λειτουργεί μέσα σε συστήματα άμεσης αυτοματοποίησης, τέλος πάντων, ποιος είναι κινδυνός? Κινδυνεύει σταδιακά να αντιλαμβάνεται και τον εαυτό του με όρους μηχανής, δηλαδή ως ένα σύνολο λειτουργιών που πρέπει να είναι αποδοτικές, γρήγορες και απολύτως βελτιστοποιημένες. Έτσι. Η φιλοσοφική παράδοση όμως, και ιδιαίτερα η ηθική, όπως πολύ σωστά είπατε, οικοδομήθηκε ακριβώς πάνω στην ιδέα ότι ο άνθρωπος δεν εργαλοποιείται, ο άνθρωπος δεν είναι μέσο, δεν είναι εργαλείο. Και εδώ πέρα θα μπορούσε να μας βοηθήσει ένας δεοντοκράτης φιλόσοφος, ο Ιμάνουελ Καντ, σπουδαίος, ο οποίος έχει μιλήσει για την έννοια της αξιοπρέπειας και έχει πει ότι η έννοια της αξιοπρέπειας συνδέεται με το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι πάντα αυτοσκοπός και ποτέ μέσο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει μια εσωτερική αξία, επειδή διαθέτει λογική, διαθέτει ηθική αυτονομία, διαθέτει την ικανότητα της ελεύθερης βούλησης, την κριτική σκέψη που ακριβώς τώρα είπαμε, και αυτό δεν αποτιμάται με βάση τη χρησιμότητά του ή την παραγωγικότητά του. Έτσι. Και εδώ ακριβώς εμφανίζεται και η ένσταση με τη σύγχρονη αυτή τεχνολογική κουλτούρα, διότι τα ψηφιακά συστήματα και ιδίως οι αλγόριθμοι λειτουργούν κυρίως με λογικές αποτελεσματικότητας, πρόβλεψης κτλ. Ο άνθρωπος λοιπόν μετατρέπεται πολύ εύκολα σε δεδομένο, σε προφίλ, σε συμπεριφορά, σε απόδοση, σε καταναλωτική συνήθεια, παραγωγικότητα. Δηλαδή ακόμα και η προσωπικότητα αρχίζει να μετριέται ενός ανθρώπου μέσω δεικτών, likes, στατιστικών αξιολογήσεων κτλ. Αυτό μπορούμε να το δούμε, ναι, και ειδικά στους πολιτικούς πολύ, στα προφίλ.
0: Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο άνθρωπος ίσως γίνεται το προϊόν.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο το προϊόν. Υπάρχει και ο κίνδυνος μιας έτσι πολύ βαθιάς αποπροσωποποίησης. Mm-hmm. Όχι επειδή η τεχνητή νοημοσύνη μισεί τον άνθρωπο προς Θεού, αλλά επειδή τα τεχνολογικά συστήματα δυσκολεύονται να συλλάβουν ό,τι δεν είναι μετρήσιμο. Mm-hmm. Δηλαδή την ηθική μοναδικότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος, τη συνείδηση, την εσωτερική ζωή, το βίωμα ενός ανθρώπου. Αυτό δεν μπορεί να μετρηθεί. Και εδώ η φιλοσοφία υπενθυμίζει κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο άνθρωπος έχει κάποια αξία. Η αξία δεν μετριέται, δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε την ανθρώπινη ζωή, τον ανθρώπινο βίο.
0: Mm-hmm. Ναι. Τίθενται νομίζω πολλά διλήμματα από αυτό που μόλις είπατε, κυρία Χωριανοπούλου, πολλά ζητήματα τα οποία ίσως τα βλέπουμε ήδη μπροστά μας και θα δούμε και άλλα ακόμη περισσότερα το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Στη βιοειθική θα δούμε πολλά πράγματα. Ότι όντως η σύγχρονη κοινωνία, αυτό που είπα πριν, δυσκολεύεται πολύ να αποδεχθεί ότι είμαστε ευάλωτοι ως άνθρωποι. Δηλαδή η ασθένεια, το γύρας, ακόμα και η θλίψη ή η κατάθλιψη αντιμετωπίζονται συχνά σαν προβλήματα προς εξάλληψη, έτσι. Όχι ως υπαρξιακές διαστάσεις της ανθρώπινης κατάστασης, ας πούμε. Αυτό φαίνεται πολύ έντονα στην τεχνητή νοημοσύνη, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην υγεία όμως, το κομμάτι της υγείας. Υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ πέρα να μετατραπεί ο ασθενής από πρόσωπο σε ένα πληροφοριακό αντικείμενο. Είπατε πριν σε προϊόν για τους πολίτες κτλ. Εδώ πέρα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Η διοικητική επιμένει ότι η ιατρική δεν είναι μόνο τεχνική πράξη. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση φροντίδας ανάμεσα στο γιατρό και στον ασθενή και σε όλους όσους λαμβάνουν μέρος, ας πούμε, στο ιατρικό κομμάτι. Και είναι και σχέση ηθικής ευθύνης, έτσι. Ένας αλγόριθμος μπορεί να εντοπίσει ένα πρότυπο σε μια ακτινογραφία, προφανώς. Μπορεί να αναλύσει εκατομμύρια δεδομένα και να μας βγάλει πολύ καλές διαγνώσεις. Όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως την ανθρώπινη, ας πούμε, κατανόηση του πόνου, του φόβου ή της αγωνίας που μπορεί να έχει ένας ασθενής. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για το ζήτημα της ευκολίας που αναφέραμε πριν, με την κουλτούρα της ευκολίας. Δημιουργείται μια νέα ηθική νοοτροπία, ότι υπάρχει αντίληψη ότι κάθε δυσκολία πρέπει να εξαλειφθεί άμεσα. Όμως η βιοειθική μας καλεί να σκεφτούμε έτσι πιο προσεκτικά και να θέσουμε πάλι κάποια ερωτήματα, αν πρέπει κάθε ανθρώπινο όριο να ξεπερνιέται, αν κάθε τεχνολογική δυνατότητα είναι και ηθικά επιθυμητή, αν δηλαδή έχουμε τεχνολογίες είναι απαραίτητο να εξαντλήσουμε τη δυναμική τους, και μήπως τελικά αυτή η συνεχής επιδίωξη ελέγχου οδηγεί τελικά και σε απώλεια της αποδοχής του ανθρώπινου μέτρου. Mm-hmm. Εδώ πέρα πάλι υπάρχει σύνδεση, γιατί όλα συνδέονται, οι αρχαίοι τα έχουμε πει, όλα έχουμε πει. Όλα συνδέονται με την αρχαιοελληνική σκέψη και κυρίως με την αρχαιοελληνική έννοια της φρόνησης. Ας πούμε, η διοικητική δεν είναι τεχνοφοβική, δεν λέει όχι στην πρόοδο. Λέει όμως ότι η τεχνολογική δύναμη χρειάζεται ηθική κρίση, μέτρο και ευθύνη. Αυτά είναι όλα στοιχεία της αριστοτελικής φρόνησης. Έτσι όπως μας μίλησε ο Αριστοτέλης για τη φρόνηση. Άρα, έχουμε μια τεχνολογία που μας δίνει δύναμη να αλλάξουμε τη ζωή περισσότερο από ποτέ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε πάντοτε, αν είμαστε αρκετά όριμοι και αν έχουμε πάντα τη σοφία, να γνωρίζουμε μέχρι πού πρέπει να φτάσουμε. Και αυτή είναι και η πιο βαθιά έτσι πρόκληση της εποχής μας, έτσι, να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να διευκολυνθεί ο άνθρωπος, για να ανακουφιστεί ο άνθρωπος, χωρίς όμως, πολύ βασικό, το κυριότερο, χωρίς να χάσουμε την ανθρωπινότητα του ίδιου του ανθρώπου. Γιατί μια κοινωνία που προσπαθεί να εξαλείψει κάθε κόπο, κάθε καθυστέρηση, κάθε αδυναμία και κάθε όριο, κινδυνεύει τελικά να χάσει την ίδια και την βαθύτερη κατανόηση του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και τι είναι ο ανθρώπινος βίος.
0: Χάνει δηλαδή κομμάτια, θα λέγαμε, βασικά πυλώνες του ανθρώπινου βίου.
1: Ακριβώς, της ανθρωπινότητας. Ναι. Ακριβώς. Γίνεται προϊόν, γίνεται πληροφοριακό σύστημα, γίνεται άλλα πράγματα. Μετρήσιμα. Όμως λεγόμαστε έλογα όντα, παύλα ηθικά πρόσωπα, ακριβώς επειδή δεν ποσοτικοποιούμαστε, δεν βάζουμε τη μέση στον εαυτό μας, δεν μετριώνται κάποια πράγματα που διαθέτουμε, όπως η αυτονομία μας, η αξιοπρέπειά μας, η ελεύθερη μας βούληση κτλ.
0: Μάλιστα. Κυρία Χωριανοπούλου, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία, για όσα μας είπατε, για το χρόνο σας. Πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα μας απασχολήσουν, είμαι σίγουρος, και στο άμεσο μέλλον. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είστε καλά.

Συζητήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή με θέμα η έννοια του κόστους και του κόπου σε μια εποχή υπερκατανάλωσης. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Χρήστος Τερέζης, πρώην κοσμήτορ του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και η κυρία Μαρία Χωριανοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι 12.

0: εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα 210-72-98-222 τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για τα γραπτά σας μηνύματα, δηλαδή για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να μας γράφετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Εγώ εκεί στο όρος. Σου είπα και την άλλη φορά ζούσα σαν στον παράδεισο. Και γιατί φύγατε, γέροντα? Δεν έφυγα, με διώξανε. Σας διώξανε, γιατί? Είναι μεγάλη ιστορία. Ήμουνα εκείνητος, δραστήριος. Δε στεκόμουν λεπτό. Συνεχώς δημιουργούσα δουλειές για άσκηση. Πάντα στην υπακοή. Ένας γέροντας έλεγε «Σκάψε εδώ». Έσκαβα. Ερχόταν ο άλλος «Γιατί σκάβεις εδώ?» Μου είπε ο πατήρ Ιωαννίκιος «Όχι εδώ, να φύγεις από εδώ, να πας εκεί». «Να είναι ευλογημένο, πήγαινα». Ερχόταν ο πατήρ Ιωαννίκιος «Βρε τι σου είπα, εδώ σε έστειλα, δεν σου είπα εκεί». «Ναι, αλλά ο Παπαπαντελεήμονας είπε εδώ». «Καλά, συνέχισε». Οι άλλοι τους θεωρούσαν αυστηρούς. Ελάχιστοι στέριωναν. Εγώ τους υπάκουα πρόθυμα. Τους έβλεπα καλούς. Τώρα που τα αναλογίζομαι, παραδέχομαι ότι ήσαν αυστηροί. Ξυπόλυτος χειμώνα καλοκαίρι. Χωρίς κρέας, αυγά, τυρί. Αυστηρή νηστεία. Ήμουν υγιέστατος. Από 12 ετών έως 19.

Μόλις ο αδελφός μοναχός μπήκε μέσα, ακούει τον παππούλη να του λέει: «Πού είσαι, ευλογημένη, και σε περίμενα?» Ο μοναχός δεν είχε ειδοποιήσει κανέναν για την επίσκεψή του αυτή. Τότε άρχισε να τον παρηγορεί πριν ο αδελφός πει κάτι και να του λέει, γνωρίζοντας με τη χάρη του Θεού το πρόβλημά του: «Ακόμη και αν αδικήσαι, να μην αντιλέγεις, ούτε να νευριάζεις, αλλά να υπομένεις και να σιωπάς, προτιμώντας να πληροφορεί ο Θεός τους άλλους για σένα. Γιατί αυτό είναι το δικό σου συμφέρον, και όχι να γίνεσαι συνήγορος και υπερασπιστής του εαυτού σου».

Ήμασταν μια συντροφιά και ο γέροντας κουβέντιαζε μαζί μας. Μας μιλούσε για την τραγωδία της έλλειψης αγάπης στην εποχή μας, που δημιουργεί τη μοναξιά, την κατάθλιψη, την ανασφάλεια, το άγχος, τις φοβίες. Μας έλεγε: «Σύρετε μωρέ σε ένα ορφανοτροφείο, να δείτε εκεί τα καημένα τα ορφανά παιδάκια πώς κάνουν, σαν τα αρνάκια που έχασαν τη μάνα τους και ψάχνουν ποιος επισκέπτης θα τους δείξει λίγη αγάπη, να πάνε να κολλήσουν επάνω του και να μην φεύγουν. Σύρετε να δείτε πώς διψούνε για αγάπη», και κατέληξε: «Αλλά νομίζετε ότι τα παιδάκια που έχουν τους γονείς τους και αυτοί δεν τα αγαπούνε, διαφέρουν καθόλου από τα ορφανά? Και αυτά ορφανά είναι».

Έλεγε ο σοφός γέροντας Πορφύριος ότι οι γονείς πρέπει να προσέχουν τη συμπεριφορά τους ακόμη και μπροστά στα νήπια, και δεν πρέπει να σκέπτονται και να λένε «μικράκι είναι και δεν καταλαβαίνει». «Προσέξτε», έλεγε, «ένα μικρό παιδάκι που αρκουδίζει, πώς κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω τον οποιονδήποτε νέο επισκέπτη που θα μπει στο σπίτι. Μέσα σε χρόνο 2-3 δευτερολέπτων, το μικρό αυτό παιδάκι που εσύ δεν υπολογίζεις έχει μελετήσει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου εκείνου και τον έχει ψυχολογήσει μέσα και έξω.

Έλεγε ο γέροντας σε ένα παιδίατρο, να λες τις μητέρες να το νιώθουν πόσο πολύ τις τίμησε ο Θεός που τις αξίωσε να γίνουν μητέρες. Από τη στιγμή που φέρουν μέσα τους το συλληφθέν έμβριο, έχουν μια δεύτερη ζωή. Να μιλούν στο παιδί τους, να το χαϊδεύουν επάνω από την κοιλιά τους. Το έμβριο τα αισθάνεται μυστικά αυτά. Να προσεύχονται με πολύ αγάπη γι' αυτό. Όπως αισθάνεται το γεννημένο παιδί τους, έτσι και το έμβριο αισθάνεται την έλλειψη της αγάπης της μάνας του, τα νεύρα της, το θυμό της, την απέχθειά της, και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Τα άγια συναισθήματα της μάνας και η αγία ζωή της αγιάζουν το παιδί της από την ώρα της συλλήψεώς του ακόμη. Τα ίδια ισχύουν και για τον πατέρα.

Κάποτε ο γέροντας Πορφύριος ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη στην Ιερισσό με προορισμό το Άγιον Όρος. Όταν έφτασε στο πρακτορείο, δεν βρέθηκε θέση για εκείνον και αναγκάστηκε να μείνει όρθιος, ενώ δίπλα του κάθονταν μερικοί νεαροί χαριεντιζόμενοι. Ένας κύριος επέπληξε τους νεαρούς, διότι έβλεπαν κοντά τους ένα γέροντα ιερομόναχο όρθιο και αυτοί συνέχιζαν να κάθονται αδιάφοροι. Τους υπέδειξε να παραχωρήσει ένας από αυτούς τη θέση τους στον ιερέα, αλλά αυτοί έμειναν ασυγκίνητοι και ακίνητοι στη θέση τους. Τότε ο κύριος, οργισμένος, σηκώθηκε και του παρεχώρησε τη θέση. Ο γέροντας τον ευχαρίστησε και δεν δέχθηκε τη θέση. Ταξίδεψε μέχρι την Ιερισσό όρθιος. Στο τέλος του ταξιδιού, ο κύριος ρώτησε το γέροντα γιατί δεν δέχθηκε τη θέση που του πρόσφερε. Ο γέροντας του είπε: «Έκαμα μια θυσία χάριν των παιδιών.

Ο γέροντας Πορφύριος είχε πολλά χαρίσματα. Είχε το χάρισμα της επιοικίας, το χάρισμα της αγρυπνίας. Δεν κοιμόταν τις νύχτες, γιατί τις διέθετε για προσευχή και για όλους τους ανθρώπους και κατεξοχήν για όσους υπέφεραν από σοβαρές ασθένειες. Ο ίδιος πάντα έλεγε «Εγώ θα προσευχηθώ, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει η προσευχή μου να βρίσκει και από εσάς μια ανταπόκριση. Γιατί ο Θεός που θέλει να στείλει τη χάρη του σε εμάς, πρέπει να βρει την αγκαλιά μας ανοιχτή, ώστε να δεχθεί τη χάρη του. Κοίτα μας θεραπεύσει από την αρρώστια μας, είτε επιτρέψει να συνεχιστεί η δοκιμασία της ασθένειάς μας, η ενέργειά του θα είναι για το ψυχικό μας όφελος».

Όταν παιδί μου απευθυνόμεθα στο Θεό, δεν παίρνουμε ύφος στρατιωτικού που διατάσσει τα φανταράκια, αλλά ύφος ταπεινού δούλου και φωνή κετευτική και πολύ παρακλητική. Μόνο αυτή η φωνή φτάνει στο θρόνο του Θεού, ο οποίος σαν φιλόστοργος πατέρας που είναι, ικανοποιεί το αίτημά μας και αντικαταπέμπει ημίν την θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι ερωτευμένοι συνηθίζουν να μην κρύβουν τον ερωτά τους, αλλά να τον φανερώνουν στο περιβάλλον τους και να λένε ότι αγαπιούνται. Διότι η φύση της αγάπης είναι κάτι θερμό και η ψυχή δεν ανέχεται να την κρατάει μυστική. Γι' αυτό και ο Παύλος που αγαπούσε τους Κορινθίους έλεγε «Το στόμα μας είναι ανοιχτό για σας, Κορίνθιοι». Δηλαδή να στεγάσω και να κατέχω σιωπώντας την αγάπη δεν μπορώ. Αλλά εσάς, διαπαντός και παντού, και στο μυαλό μου και στη γλώσσα μου, σας περιφέρω. Έτσι και ο μακάριος Δαβίδ, που αγαπούσε το Θεό και φλεγόταν από την αγάπη, δεν ανέχεται να σωπαίνει. Αλλά άλλοτε μεν λέει, με τον τρόπο που ποθεί πολύ το ελάφι τα νερά των πηγών, έτσι ποθεί πολύ η ψυχή μου εσένα, Θεέ μου. Άλλοτε δε, Θεέ μου, προσέ ορθρίζω, σε διψάει η ψυχή μου, όπως η γη η άβατη και άνυδρη και έρημη. Επειδή λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστήσει τον έρωτα με λόγο, τριγυρίζει ζητώντας υπόδειγμα, ώστε έστω και έτσι να μας φανερώσει το φίλτρο και να μας κάνει κοινωνούς του έρωτα. Ας πιστούμε λοιπόν σε αυτόν και ας μάθουμε έτσι να αγαπάμε. Και ας μη μου λέει κάποιος «Και πώς μπορώ να αγαπώ το Θεό τον οποίο δεν βλέπω?» Κι όμως πολλούς που δεν τους βλέπουμε τους αγαπάμε, όπως τους απόδημους φίλους μας ή τα παιδιά και τους γονείς ή τους συγγενείς και οικείους, και δεν προκύπτει κανένα εμπόδιο από το ότι δεν τους βλέπουμε. Αλλά αυτό κατεξοχήν φουντώνει το φίλτρο, αυξάνει τον πόθο. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τα δημιουργήματα, βλέπεις τα έργα Του, βλέπεις ουρανό, γη και θάλασσα. Εκείνος μάλιστα που αγαπάει, έστω κι αν δει κάποιο έργο του αγαπημένου προσώπου, έστω παπούτσι, έστω ρούχο, έστω οτιδήποτε άλλο, ζεσταίνεται. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τους δούλους Του, τους φίλους, τους αγίους άντρες εννοώ, που έχουν παρησία. Ασχολήσου τώρα με εκείνους και θα λάβεις παρηγοριά όχι τυχαία.

Δύο πράγματα ζητά από μας ο Χριστός. Πρώτα να παραδεχόμαστε τα σφάλματά μας και στη συνέχεια να συγχωρούμε τους άλλους. Το δεύτερο προϋποθέτει το πρώτο για να γίνεται σωστότερα. Κι ας μη συγχωρούμε μόνο στα λόγια, αλλά από καρδιάς. Μη σφάζουμε τον εαυτό μας με το να κρατούμε μέσα μας κακία. Γιατί ποιος νομίζεις πως μπορεί να σε λυπήσει τόσο θανάσιμα, όσο καταφέρνεις εσύ ο ίδιος με το να έχεις μέσα σου μνήμη της οργής και έτσι να φέρνεις κατά πάνω σου την καταδίκη του Θεού στη μέλουσα κρίση. Μη δικαιολογήσαι ότι σε έβρισε κάποιος ή σε συκοφάντησε ή σου έκαμε πολλά κακά. Όσα περισσότερα κακά αναφέρεις ότι σου προξένησε, τόσο περισσότερο ευεργέτης τελικά σου γίνεται. Γιατί σου έδωσε αφορμή να ξεπλύνεις τα δικά σου αμαρτήματα με την υπομονή και την ανεξικακία.

λύπη την έβαλε μέσα μας ο Θεός. Όχι όμως για να τη μεταχειριζόμαστε άσκοπα ή και βλαπτικά, σε ακατάλληλο χρόνο και σε αντίθετες συνθήκες στη φύση μας, κλονίζοντας έτσι την υγεία της ψυχής και του σώματος, αλλά για να αποκομίζουμε από αυτήν όσο γίνεται μεγαλύτερο πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι κακό, μα όταν κάνουμε κάτι κακό. Εμείς ωστόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα. Έτσι και αμέτρητα κακά να διαπράξουμε, ούτε λυπόμαστε, ούτε ντρεπόμαστε. Αν όμως πάθουμε το παραμικρό κακό από κάποιον, τότε τα χάνουμε, βαριοθυμούμε, γινόμαστε συντρίμια και δεν συλλογιζόμαστε πως οι θλίψεις και οι πειρασμοί φανερώνουν τη φροντίδα του Θεού για μας περισσότερο από τα ευχάριστα περιστατικά. Αλλά γιατί αναφέρω τις θλίψεις αυτής της ζωής? Μήπως και η απειλή του αιωνίου κολασμού δεν αποτελεί τη φιλανθρωπία του Θεού καλύτερα από την υπόσχεσή του για την ουράνια βασιλεία? Γιατί αν δεν υπήρχε η απειλή του αιωνίου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν τη σωτηρία. Δεν είναι, βλέπεις, αρκετή για μας τους ράθυμους η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών? Ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν η λύπη και η αθυμία. Όχι για να μας κυριεύουν όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, ή όταν χάνουμε χρήματα, ή όταν δοκιμάζουμε κάποια αποτυχία, αλλά για να μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. Ας λυπόμαστε όχι για τη θλίψη ή τη βλάβη που μας προξενεί κάποιος, αλλά για τις αμαρτίες μας με τις οποίες λυπούμε το Θεό. Γιατί οι αμαρτίες διώχνουν μακριά μας το Θεό, ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από άλλους ανθρώπους τον κάνουν να μένει κοντά μας ως προστάτης. Άλλωστε, πρέπει να το πάρεις απόφαση, ανθρωπέ μου, ότι στη ζωή αυτή θα έχεις βάσανα, δοκιμασίες, προβλήματα και πειρασμούς. Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις με γενναιότητα όλα αυτά, χρησιμοποιώντας ως όπλα την πίστη, την ελπίδα, την υπομονή. Ας εύχεσαι βέβαια να μην πέσεις ποτέ σε πειρασμό. Όταν όμως παραχωρεί κάποιον ο Θεός, μην ταράζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς για να φανείς αληθινός στρατιώτης του Χριστού.

Θυμηθείτε τι έγινε κατά τη μεταγωγή του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. Ενώ το πλοίο με το οποίο ταξίδευαν αυτός και οι συνοδοί του στρατιώτες έπλε κοντά στις ακτές της Κρήτης, ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Η κακοκαιρία συνεχίστηκε για μέρες τόσο άγρια που κάθε ελπίδα σωτηρίας των ταξιδιωτών χάθηκε. Και τότε ο Παύλος, αφού κάλεσε κοντά του το πλήρωμα και τους επιβάτες, τους είπε: «Σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, γιατί εκτός από το πλοίο που θα βουλιάξει, κανένας σας δεν θα χάσει τη ζωή του. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και, τον οποίο λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε, πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας να παρουσιαστεί στον Αυτοκράτορα. Για χάρη σου λοιπόν, ο Θεός θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο». Τον Παύλο, τον εκλεκτό του Χριστού και διδάσκαλο της Οικουμένης, που τόσο σκληρά ταλαιπωρήθηκε αλλά και τόσο θαυμαστά ευεργετήθηκε, ας έχουμε πάντα στο νου μας. Γιατί είναι πολύ ωφέλιμη η ενθύμηση των ευεργεσιών του Θεού στους ανθρώπους. Όπως όταν θυμηθούμε τα καλά που μας έκανε κάποιος φίλος μας, η αγάπη μας τότε σε αυτόν γίνεται θερμότερη. Έτσι και όταν σκεφτούμε από πόσους κινδύνους μας γλίτωσε ο Θεός, η ευλάβειά μας στο Πανάγιο πρόσωπό Του γίνεται βαθύτερη. Ο αγώνας μας για την ευαρέστησή Του εντονότερος. Η προθυμία μας για την απόκτηση της αρετής μεγαλύτερη. Πόσες και πόσες δοκιμασίες λοιπόν δεν πέρασε ο Παύλος. Τις αναφέρει ο ίδιος συνοπτικά, γράφοντας στους Κορινθίους: «Φυλακίστηκα πολλές φορές, χτυπήθηκα με αφάνταστη αγριότητα, κινδύνεψα να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές ραβδίστηκα, 1 φορά πετροβολήθηκα, 3 φορές ναυάγησα και ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές σκοπιαστικές οδηπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους ιδωλολάτρες, κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και εμόχθησα πολύ. Πολλές φορές ξαγρύπνησα, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε ολότελα το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου». Ακούτε τι τράβηξε ο μακάριος Απόστολος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έφτανε ένα μόνο κακό από όλα αυτά για να καταθλίψει, να συνταράξει, να συντρίψει την ψυχή του. Κι όμως κανένα δικό του ατύχημα, καμιά δική του περιπέτεια δεν τον στενοχώρησε, δεν τον αποκάρδιζε, δεν τον λυπούσε. Τι τον λυπούσε μόνο, το γράφει ο ίδιος. Ποιος από τους χριστιανούς είναι άρρωστος σωματικά ή ψυχικά και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του? Ποιος πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι κι εγώ στο καμίνι του πόνου? Για τα δικά του παθήματα όχι μόνο δεν νοιαζόταν, αλλά και καφιόταν. «Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου», έλεγε. Για τους αδελφούς του χριστιανούς όμως και νοιαζόταν και λυπόταν. Όταν μάθαινε πως δεν ήταν καλά ή λύγιζαν σε πειρασμό, τότε, όπως έλεγε, καιγόταν κι αυτό στο καμίνι του πόνου. Και επειδή ποτέ δεν έλειπαν από την εκκλησία εκείνοι που είχαν το ένα ή το άλλο πρόβλημα, ποτέ δεν έσβηνε και από την ψυχή του Παύλου η φλόγα της οδύνης που τον έκαιγε.

Όλα τα παραχωρεί ο Θεός για να μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος. Μήπως πάλι πονάει και υποφέρει ψυχικά, επειδή πολλοί είναι εκείνοι που τον επιβουλεύονται, τον καταδιώκουν, τον χτυπούν. Ας μην νομίσει πως τα παθήματά του οφείλονται σε αδυναμία του Θεού, γιατί αυτά ακριβώς είναι που αποδεικνύουν τη δύναμή του. Το να καταδιώκεται κανείς και να καταβάλει τους διώκτες του, το να βασανίζεται και να αποδεικνύεται πιο ισχυρός από τους βασανιστές του, το να φυλακίζεται και να μεταστρέφει τους δεσμοφύλακές του, το να χλεβάζεται και να συγχωρεί όπως ο Χριστός τους χλεβαστές του. Γνωρίζω βέβαια πόσο φοβερή και δυσβάσταχτη είναι η χλέβη, η κοροϊδία, η συκοφαντία, η κάθε λογής κακολογία. Όταν μάλιστα μας κατηγορεί και μας βρίζει άνθρωπος που τον έχουμε ευεργετήσει, τότε η προσβολή γίνεται ανυπόφορη. Τότε, αν μας λείπουν η ταπείνωση και η μακροθυμία, μπορεί να πνίγουμε από τη λύπη και την οδύνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ας μην νοιαζόμαστε για το αν μας κατηγορούν κάποιοι, αλλά για το αν μας κατηγορούν δικαιολογημένα. Αν λοιπόν δικαιολογημένα μας κατηγορούν, πρέπει να κλαίμε και να μετανοούμε. Αν πάλι μας κατηγορούν άδικα, πρέπει εκείνους να κλαίμε και τους εαυτούς μας να μακαρίσουμε, φέρνοντας στο νου μας τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι είστε όταν σας κλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία. Όχι λύπη και αθυμία, αλλά χαρά και αγαλίαση ας αισθανόμαστε τότε, γιατί η ανταμοιβή μας στους ουρανούς θα είναι μεγάλη.

Εκείνος που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει πρώτα ότι υπάρχει Θεός. Ολόκληρη κτήση αυτόν διακηρύσει. Τον διακηρύσουν η ίδια η κατασκευή του ανθρώπου, οι τιμές που δόθηκαν σε αυτόν από το Θεό, οι τιμωρίες, οι ευεργεσίες, τα σχέδια του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, τα όσα προϋπόθηκαν από τους προφήτες, καθώς και τα διάφορα θαύματα. Γιατί πες μου, πώς θα μπορούσε να ήταν λογικό τα τόσα πολλά στοιχεία και η τόσο αρμονική διάταξη του σύμπαντος να διευθύνονται χωρίς κάποιος που να κυβερνάει και να εξουσιάζει τα πάντα? Και ένα πλοίο δεν θα μπορούσε ποτέ χωρίς κυβερνήτη να διασχίσει τα κύματα της θάλασσας, ούτε ένα στρατιώτης να κατορθώσει κάτι το γενναίο χωρίς να προείσταται ο στρατηγός, ούτε ένα σπίτι θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς να είναι παρόν ο οικοδόμος και ο κτίστης. Ο δε άπειρος αυτός κόσμος και η αρμονική διάταξη των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να κινείται απλά και τυχαία, χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να συγκρατεί και να υποβαστάζει όλα τα ορατά σύμφωνα με τη δική του σοφία?

προφήτης Δαβίδ δεν είπε απλώς ότι οι ουρανοί μιλούν για τη δόξα του Θεού, αλλά τη διηγούνται. Διδάσκουν δηλαδή κι άλλους και έχουν μαθητές όλο το ανθρώπινο γένος. Προβάλλουν στη μέση του σύμπαντος πολύ μεγάλο σχολείο και αντί για βιβλία και γράμματα δίνουν και στους αγράμματους και στους σοφούς την ευκαιρία να πλησιάσουν και να γνωρίσουν την ομορφιά της φύσεώς τους και τη διδασκαλία που σαν σε βιβλίο είναι έμφυτη σε αυτούς και τη δύναμη του Θεού. Όταν βλέπει κανείς την ομορφιά του ουρανού, δοξάζει τον πλάστη. Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς το Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Η αγάπη είναι η κορονίδα και η ανακεφαλαίωση των αρετών. Αυτή είναι το θεμέλιο όλων των εντολών του Θεού. Γιατί μαζί με την αγάπη προς το Θεό συνεισέρχεται και συμβαδίζει και η αγάπη προς τον πλησίον. Διότι εκείνος που αγαπάει το Θεό δεν θα διαφορήσει για τις ανάγκες του αδελφού του.

τότε μόνο πρέπει να μιλάμε, όταν τα λόγια μας είναι χρησιμότερα από τη σιωπή. Ιερός Λόγος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο είναι η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα.

Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς και από τον κόσμο, για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Μέσα στην εκκλησία, που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο παπάς, και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία, χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει το Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένο μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι γίνεται σίδηρο σκοτεινός και σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια το Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε.

Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζητήσει, δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος, δηλαδή δαιμονικής ενέργειας. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι» και μόλις βγούνε έξω αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, τον οδηγεί στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι, μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, μέσα στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας, το στομάχι. Σου λένε για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις το Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται. Όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει. Τα μεταποιεί. Τα αγιάζει. Τα διορθώνει. Τα αλλάζει και τα μεταστοιχιώνει.

Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία. Δίνει, δίνει, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίζει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταφληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονία κόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτουμε, αμαρτάνουμε. Με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχουμε κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δει η διέστηση του φίλου. Να του πούμε «Κύρια, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από το Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει.

Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους, για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος, που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί, συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος, εφόσον είμαστε ηλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το θείον. Το πάμε στη συναλλαγή, προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν τις θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι? Μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επαινεί. Πόσο ωραίο και λάιδμα στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται το Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι, και ζει το Θεό μυστικά, στεναγμής αλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη. Μην ασχολείστε με το διάβολο. Στραφείτε στο Χριστό.

Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή με αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία, αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό, με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη προσευχή της κάνει. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει: Κύριε Ιησού Χριστέ. Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία, να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο. Να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κι έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας, και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και τα διοχετεύουμε αλλού, στο ανώτερο, στο Θεό.

Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση. Στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση, και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη. Στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει, ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στο Χριστό, τον ζωογονεί, του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς, και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε άγιοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία. Με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι, αντί να δίδεστε στη στεναχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως, και όσο κι αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του, δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται, ταράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτά ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Εάν θέλεις να αρπάξεις τη βασιλεία του Θεού, γίνε βιαστής. Βάλε τον αφιένα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελάφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών, με νηστείες, με αγρυπνίες, με υπακοή, με ησυχία, με ψαλμωδίες, με προσευχές, με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσεις τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας. Συγκρινέ την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβε στις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

Ας μη μιμηθούμε την αγνωμοσύνη των Ιουδαίων, αλλά ζηλέψουμε την ευγνωμοσύνη των παιδιών. Ας γίνουμε κι εμείς σαν τα παιδιά. Ας γίνουμε παιδιά ως προς την κακία. Ας προσφέρουμε κλαδιά με καρπούς ελεημοσύνη στον Κύριο, για να εισέλθουμε στην αιώνια χαρά των δικαίων. Ας τον προϋπαντήσουμε στρώνοντας χιτώνες. Πώς όμως να τους στρώνουμε? Με το να τους στρώνουμε για τους φτωχούς, διότι αυτός δέχεται για τον εαυτό του τις υπηρεσίες μας στους φτωχούς και μας λέει δυνατά: ό,τι κάνατε για τον καθένα από αυτούς τους αδελφούς μου, σε εμένα το έχετε κάνει. Σε εμένα, λέει, στρώνεις τα ρούχα σου όταν με αυτά τους φτωχούς δίνεις. Εμένα περιθάλπεις όταν σε αυτούς γλυκαίνεις τους πικρούς πόνους του κρύου. Άγιος Φώτιος.

Αν υπάρχει μια ηθική αξία που σχεδόν απόλυτα παραθεωρείται ή αγνοείται σήμερα, είναι πραγματικά η ταπείνωση. Ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε διαρκώς ενσταλάζει μέσα μας την έννοια της υπερηφάνειας, της αυτοεξύμνησης και της αυτοδικαίωσης. Είναι οικοδομημένος πάνω στην αλαζονική υπόθεση ότι ο άνθρωπος μπορεί να πετύχει οτιδήποτε μόνος του, και φτάνει το να περιγράφει το Θεό σαν τον ένα που πάντοτε αμείβει τις επιτυχίες και τα καλά έργα του ανθρώπου. Η ταπείνωση, είτε ατομική, είτε ομαδική, είτε εθνική είναι, θεωρείται δείγμα αδυναμίας, κάτι ανάρμοστο για έναν αληθινό άνθρωπο. Ο Θεός είναι ταπεινός γιατί είναι τέλειος. Η ταπείνωσή Του είναι η δόξα Του και η πηγή κάθε αληθινής ομορφιάς, τελειότητας και καλοσύνης. Πώς κανείς από εμάς γίνεται ταπεινός? Η απάντηση για ένα χριστιανό είναι απλή: με την ενατένιση του Χριστού, που είναι η σαρκωμένη θεία ταπείνωση. Πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν.

Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γήινα κάλλη. Αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο. Αγαπά τους όμορφους κήπους, τη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Αγαπά ακόμη και τη μουσική η ψυχή. Και όλα αυτά τα επίγεια την εφραίνουν. Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια. Κύριε, κάνε μας άξιους για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, για να κατανοήσουμε τη δόξα Σου και να ζήσουμε στη γη με ειρήνη και αγάπη. Ας μην υπάρχουν πόλεμοι, κακία και εχθροί, και ας βασιλεύσει μονάχα η αγάπη. Έτσι δεν θα χρειάζονται πια στρατός και φυλακές, και η ζωή θα είναι εύκολη σε όλη τη γη. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Όταν μας φωνάζει ο Θεός σε κάτι, είναι η ώρα Του. Θυμάμαι πριν φύγω από τον κόσμο, όποτε τύχαινε να ακούσω ένα κήρυγμα, ήταν το «Είπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δεύρω ακολούθημη». Μετά από καιρό σε άλλη εκκλησία πάλι η ίδια περικοπή. «Είπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δεύρω ακολούθημη». Και έλεγα, μα πώς είναι δυνατόν, όπου κι αν πάω να ακούω το ίδιο Ευαγγέλιο. Αλλά ήταν που συνεχώς ταξίδευα και τύχαινε καμιά φορά να μην βρίσκω εκκλησία μας και να μπω, και σε ξένες την ώρα ακριβώς που γινόταν αυτό το κήρυγμα. Ήταν κάτι σαν μια φώτιση. Αλλά και ένα άλλο. Την τελευταία χρονιά που εγώ ακόμα δεν ήξερα ότι θα πάρω αυτό το δρόμο, ήρθε ένα ημερολόγιο από την Αμερική. Στο εξώφυλλο ήταν ο Ιησούς Χριστός που έλεγε ακριβώς αυτό στον Αιανία. Γερόντισσα Γαβριλία.

κοσμική δόξα είναι σαν το βράχο στη θάλασσα που τον σκεπάζουν τα νερά και ο πλοίαρχος δεν το ξέρει μέχρι να χτυπήσει η καρίνα του πλοίου και να βυθιστεί. Έτσι κάνει και η καινοδοξία στον άνθρωπο που παραμένει κρυμμένη μέχρι να το βυθίσει στα πάθη και να τον καταστρέψει. Είπαν για αυτήν οι Άγιοι Πατέρες ότι στην ψυχή που πέφτει στην καινοδοξία ξαναγυρίζουν όλα τα πάθη που νικήθηκαν με τη χάρη του Θεού και αναχώρησαν. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Γέροντα, γιατί σήμερα ο κόσμος ταλαιπωρείται τόσο πολύ? Γιατί αποφεύγει τον κόπο. Αυτή η άνηση είναι που τον αρρωσταίνει και τον ταλαιπωρεί. Οι ευκολίες στην εποχή μας έχουν αποβλακώσει τον κόσμο. Αυτή η μαλθακότητα σήμερα έχει φέρει και τις πολλές αρρώστιες. Παλιά τι τραβούσαν για να αλωνίσουν? Τι κόπος αλλά και τι γλυκό ήταν το ψωμί? Πού να έβλεπες ψωμί πεταμένο? Αν έβρισκες κανένα κομματάκι, το μάζευες και το ασπαζόσουν. Όσοι πέρασαν κατοχή βλέπουν ένα κομμάτι ψωμί και το βάζουν στην άκρη, ενώ οι άλλοι το πετούν. Δεν καταλαβαίνουν την αξία του. Πετάνε κομμάτια ψωμί στα σκουπίδια. Δεν το εκτιμούν. Ούτε να δόξασει ο Θεός, δεν λένε οι περισσότεροι, για τις ευλογίες που δίνει ο Θεός. Σήμερα όλα γίνονται με άνεση. Γέροντας Παΐσιος.

Να προσευχόμαστε για τον άλλο σημαίνει να τον βοηθούμε, χάρη στην αγαθή διάθεση της καρδιάς μας απέναντί του, να αντισταθεί στους αρνητικούς λογισμούς που ενδέχεται να έχει, και όχι άδικα για μας. Αντιθέτως, να μην προσευχόμαστε γι' αυτόν σημαίνει να δικαιώνουμε με την απουσία αγάπης από μέρους μας τις κακές σκέψεις που μπορεί να έχει εναντίον μας. Ας φυλάξουμε την ενότητα στην προσευχή γύρω από το ποτήριο του Χριστού και θα δούμε ότι είναι πολύ εύκολο να αγαπάμε. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Να ελεούμε με ηλαρότητα, να αγαπάμε με καθαρότητα, να σηκώνουμε τα βάρη των αδελφών, να κλαίμε με τα κλαιόντων και να χαιρόμαστε με τα χαιρόντων. Όλη μας η ζωή να ευωδιάζει αγάπη, ταπείνωση και καλοσύνη. Αυτό σημαίνει μετανό. Αλλάζω νου, αλλάζω πορεία ζωής, μεταστρέφομαι από την αμαρτία στην καταδύναμην και καταχάριν αγιότητα. Όσιο Σημαίων, ο νέος θεολόγος.

Αν η προσευχή μας δεν συμφωνήσει με τα έργα μας, άδικα κοπιάζουμε σε αυτήν, έλεγε συχνά στους νεότερους αδελφούς ο Αββάς Μωυσής. Πώς θα κατορθώσουμε μια τέτοια συμφωνία, ερώτησαν μια μέρα εκείνοι. Όταν εφαρμόζομαι εκείνα που γυρεύομαι με την προσευχή μας, εξήγησε Όσιος, τότε μόνο μπορεί να συμφιλειωθεί η ψυχή με το δημιουργό της και να γίνεται δεκτή η προσευχή της, όταν αφήσει κατά μέρος όλα της τα κακά θελήματα.

Ένας αδελφός εξομολογήθηκε στον Αβάση Σόη. «Έπεσα, πάτερ, τι να κάνω τώρα?» «Σήκω», του είπε, με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο Άγιος Γέροντας. «Σηκώθηκα, Αβά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. «Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς?» «Ως πότε?» ρώτησε ο αδελφός. «Έως ότου σε βρει ο θάνατος, ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώσε, εκεί και κρίνωσε», εξήγησε ο γέροντας. «Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθεί στην τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία Μετάνοια».

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσιων. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

προσφυλές αίμα σε κάθε αιρετικό και σε κάθε αιρετική ομάδα και σύναξη είναι ο Ευαγγελικός Λόγος ότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, τότε και εγώ ή ο Χριστός είναι εν μέσω αυτών. Μπροστά σε αυτή την στον αιρετικό ισχυρισμό, απέναντι σε κάθε αιρετική σύναξη, μεγάλη ή μικρή, η Ορθόδοξη πίστη μας και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας διαχρονικά προβάλλει και διδάσκει ότι το δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα κατεξοχήν πραγματοποιείται και εκφράζεται μέσα από την ενορία, όχι φυσικά σε κάθε μικρή ή μεγάλη αιρετική σύναξη. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη μας, η Εκκλησία παίρνει συγκεκριμένη έκφραση στην ευχαριστιακή κοινότητα, εκεί δηλαδή που συναθρίζονται δύο ή τρεις ή και περισσότεροι στο όνομα του Χριστού, ενωμένοι με το θέλημα του Χριστού ακριβώς για να τελέσουν το έργο του Χριστού, που δεν είναι άλλο από την πραγμάτωση του εις εν Χριστώ. Στην Ορθόδοξη παράδοση γνωρίζουμε δύο μορφές, θα λέγαμε, κοινοτικής ζωής: το μοναστήρι, το κοινόβιο, και τις ενορίες. Σε σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την ενορία, με την ορθόδοξη παρουσίαση και κατανόησή της, ως το μέγεθος εκείνο το οποίο πραγματώνει και εκφράζει κατεξοχήν τον Ευαγγελικό Λόγο δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμών όνομα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο εκείνο που μεταβάλλει μια κοινότητα σε εκκλησία, σε σώμα Χριστού, όχι σε σωματείο. Στην εκκλησία είναι παρόν ο Χριστός. Γι' αυτό ακριβώς εκείνη η καθολική ορθόδοξη εκκλησία. Αυτό σημαίνει καθολικότητα εσωτερική βέβαια και όχι εξωτερική, γεωγραφική. Γιατί με τη Θεία Ευχαριστία παρόνιο είναι ο Χριστός, η κεφαλή της εκκλησίας και φυσικά η εκκλησία, ο σώμα του ολόκληρη. Στην Αγία Γραφή, ιδίως στην προς Κορινθίους επιστολή, αυτή η πραγματικότητα φαίνεται στο 11ο κεφάλαιο κατά τρόπο σαφή και αναντήρητο. Ο όρος Εκκλησία χρησιμοποιείται από τον Απόστολο Παύλο όχι με στατική έννοια, αλλά με δυναμική και ταυτίζεται ακριβώς με τις ευχαριστιακές συνάξεις των χριστιανών της Κορίνθου για την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Κάθε φορά που συνέχονται επί το αυτό οι χριστιανοί μιας περιφέρειας, μιας ενορίας δηλαδή, για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία, η συνάθρηση αυτή γίνεται Εκκλησία. Εκεί, λέει η Ορθόδοξη πίστη μας, παραβρίσκεται ολόκληρη η Εκκλησία και όχι φυσικά κάποιο μέρος της. Αυτός είναι ο λόγος που και ο Απόστολος Παύλος στην Αγία Γραφή, αλλά και διαχρονικά οι πατέρες της Εκκλησίας μας, καταδικάζουν και απορρίπτουν κάθε διαίρεση σε αυτές τις συνάξεις και υπογραμμίζουν πως κάθε τι το οποίο διαιρεί ή παρενοχλεί είτε μαχίζει ή αποκόπτει από αυτήν τη μυστηριακή ενότητα αποτελεί ουσιαστικά προσβολή κατά του σώματος του Χριστού και μια μορφή καταφρόνησης ή περιφρόνησης ολόκληρης της Εκκλησίας. Στην Ορθόδοξη πίστη μας το μυστήριο της Εκκλησίας φαίνεται και μέσα από την καθολικότητα της ενορίας, καθώς φανερώνεται και από το γεγονός ότι στα πλαίσια της ενορίας πραγματώνεται εν γέννη η πνευματική ζωή των πιστών. Η ενορία έχει τους ιερείς που υπάγονται στον κανονικό ορθόδοξο επίσκοπο της περιοχής και εγγυάται για την παρουσία του Χριστού στη λειτουργική ζωή και για την ενότητα των πιστών μαζί του. Στην ενορία τελεσιργούνται τα ιερά μυστήρια και όλα τα μυστήρια και προπάντων το μυστήριο των μυστηρίων, το οποίο είναι η Θεία Ευχαριστία. Κάθε φορά που οι ενορίτες συνέρχονται για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία, γνωρίζουν πως συνέρχονται εν Εκκλησία και συγκροτούν ολόκληρη την Εκκλησία, καθώς κάθε μέλος μιας ενορίας ανήκει μέσω αυτής στη μία Αγία Καθολική Αποστολική και φυσικά Ορθόδοξη Εκκλησία. Και την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία η ενορία δεν είναι σωματείο, δεν είναι μια απλή συνάθρηση όπως έχουμε στη συναθρήση των διαφορών αιρετικών. Η ενορία φυσικά δεν αποτελεί και μέρος της Εκκλησίας, αλλά η ενορία είναι ολόκληρη Εκκλησία, αφού η καθολικότητά της προσδιορίζεται εσωτερικά με την παρουσία του Κυρίου στη Θεία Ευχαριστία. Το γεγονός
ότι στην ευχαριστιακή σύναξη της ενορίας μνημονεύεται το όνομα του κανονικού επισκόπου της περιοχής. Εξασφαλίζει έτσι και την πνευματική παρουσία του επισκόπου. Παρόντες είναι εκεί οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι, ο λαός του Θεού, ακόμα και στο πρόσωπο δύο ή τριών. Σε κάθε θεία ευχαριστία παρόντες είναι οι Άγιοι Άγγελοι, πάντες οι Άγιοι, εξαιρέτως υπεραγία Θεοτόκος. Παρόνιο είναι ο πατήρ που εξαποστολεί το Πανάγιο Πνεύμα και μεταβάλλει τον άρτο και τον ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Στη θεία λειτουργία είναι επίσης παρούσα ολόκληρη δημιουργία, γιατί ολόκληρη κτήση προσλαμβάνεται στη θεία λειτουργία, μεταμορφώνεται και γίνεται μια νέα δημιουργία εν Χριστώ. Είναι ο άρτος και ο ίνος που γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Οι ιερές εικόνες, ο Τίμιος Σταυρός, όλα τα υλικά αντικείμενα κατά έναν τρόπο λαμβάνουν μέρος στη Θεία Λειτουργία. Το νερό, το λάδι, το θυμίαμα, ολόκληρος ο κόσμος, ολόκληρη η δημιουργία του Θεού ενώνεται στη Θεία Λατρεία και ξαναβρίσκει ακριβώς εκείνο που έχασε με την πτώση του ανθρώπου, δηλαδή αυτήν την θαυμαστή, αυτήν την εσωτερική ενότητα, τη σωστή σχέση με τον Θεό, που είναι σχέση αναφοράς, είναι σχέση ευχαριστίας, είναι σχέση προσφοράς από μέρους του ανθρώπου. Να γιατί απέναντι στον αιρετικό ισχυρισμό ότι σε κάθε σύναξη δύο-τριών αιρετικών είναι δήθεν παρόν ο Χριστός, η Ορθόδοξη Εκκλησία διαχρονικά προβάλλει και διδάσκει ότι ο Χριστός είναι παρόν πρωτίστως μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας ως κεφαλής της. Και φυσικά στα πλαίσια της Ορθοδόξης Εκκλησιολογίας το 2-3 συνηγμένοι εις το αιμόν όνομα κατεξοχήν πραγματώνεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μέσα στο χώρο της κάθε ενορίας. Στη Θεία Ευχαριστία και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας τα πάντα αναφέρονται και προσφέρονται στο Θεό για να γίνει και πάλι εκείνος το κέντρο του κόσμου. Όσοι μετέχουν πραγματικά στη Θεία Λειτουργία γεύονται ακόμα και από αυτήν εδώ τη ζωή πάνω στη γη, την έναρξη της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι, ότι η γνώση και η σωτηρία την οποία κηρύττει η Εκκλησία δεν έρχονται εκ των έσω, αλλά εκ των έξω, είναι δηλαδή καρπός της αγιαστικής χάρης του Κυρίου και ταυτίζονται με το γεγονός της εν Χριστώ κοινωνίας με όλα τα μέρη του ενός σώματος κάτω από τη μία κεφαλή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας υπογραμμίζει την αυτογνωσία οροπροσφυλής σε πολλές αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες. Υπογραμμίζει την αυτογνωσία η Ορθόδοξη Εκκλησία μας μόνο με την έννοια της συνέστησης από μέρους του ανθρώπου ότι είναι αμαρτωλός, ανίκανος να ξεπεράσει από μόνος του κατά τρόπο αυτόνομο την αμαρτωλότητά του, ανίκανος να πρεβεί από μόνος του τη κτιστή του πραγματικότητα και να κοινωνήσει με τον άκτιστο τριαδικό Θεό. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός, σε αντίθεση με διάφορες νεοποχήτικες και αποκρυφιστικές ομάδες, μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη, μέσα στο γεγονός της ενορίας, δεν καλείται να βυθιστεί στον εαυτό του για να ενωθεί με τον Θεό, τον κάποιο Θεό. Ούτε θεωρεί το άνοιγμα προς τους άλλους προσκόλληση, όπως ισχυρίζονται κάποιοι άλλοι, που τον εμποδίζει δήθεν στην πνευματική του εξέλιξη. Αντίθετα, μέσα στο χώρο της ενορίας, ο Ορθόδοξος Χριστιανός καλείται να ζήσει στην καθημερινή του πράξη το γεγονός της ενότητος, αυτό που βιώνει κατεξοχήν δηλαδή με τη συμμετοχή του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όλοι οι πιστοί καλούνται να συμβάλλουν ώστε η ζωή της ενορίας να γίνει ένας μικρός παράδεισος, όπου και πάλι οι πιστοί θα ζουν αυτήν την ενότητα με τον Κύριο, την κεφαλή της Εκκλησίας και φυσικά με όλους τους αδελφούς. Ο ιερέας, στο τέλος κάθε θεία λειτουργίας, προτρέπει το λαό του Θεού με το «εν ειρήνη προέλθομαι». Αυτή η αδελφοσύνη, αυτή η αίσθηση, αυτό το γεγονός του ενός σώματος καλούμεθα να ζήσουμε και έξω φυσικά από το λειτουργικό χρόνο, στην καθημερινή μας ζωή με τους αδελφούς, για να μεταβληθεί η ζωή μας σε μια συνεχιζόμενη ευχαριστία. Να λοιπόν γιατί το άνοιγμα
προς τους άλλους αδελφούς, δεν είναι μορφή προσκόλλησης όπως λένε διάφορες νεοεποχήτικες ομάδες που τον εμποδίζει δήθεν στην πνευματική του εξέλιξη. Μέσα σε κάθε Θεία Ευχαριστία προγευόμαστε τη Βασιλεία του Θεού. Αν αυτό δεν το αισθανόμαστε, είναι γιατί ίσως δεν βιώνουμε τη Θεία Ευχαριστία ως μυστήριο κοινωνίας με τον Χριστό και τους αδελφούς. Ο Απόστολος Παύλος μας υπενθυμίζει: ένα σώμα υπάρχει και ένα πνεύμα, καθώς και μία είναι η ελπίδα της κλήσεώς σας την οποία ελάβατε. Ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατήρ όλων. Αντιθέτως, οι διάφορες αιρετικές ομάδες περιφρονούν αυτές τις αλήθειες και αναζητούν ο καθένας εξ αυτών μία απευθείας ένωση με τον Χριστό, που φυσικά δεν προϋποθέτει ούτε πρόγευση της Βασιλείας του Θεού, ούτε ευχαριστιακή συγκρότηση σώματος, ούτε τίποτα άλλο από αυτά που ο πλούτος της Ορθοδόξου πίστεως και θεολογίας προβάλλει σχετικά με το γεγονός της ενορίας.

Ο κάθε πιστός που γίνεται μέλος της Εκκλησίας λαμβάνει τη σφραγίδα της δωρεάς του Παναγίου Πνεύματος. Του δίδονται χαρίσματα που πρέπει να ενεργοποιηθούν στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτό το υπογραμμίζει ιδιαιτέρως ο Απόστολος Παύλος στο 12ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Όλα τα μήνυμα είναι συναρμολογημένα και αρμονικά ενωμένα με όλο το σώμα και το καθένα εκτελεί την ιδιαίτερη διακονία του για χάρη των άλλων μελών και ολοκλήρου του σώματος. Γι' αυτό κανένα μέλος δεν μπορεί να περιφρονήσει το άλλο ή να υποτιμήσει την προσφορά του. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη μας, πιστεύουμε πως το Πανάγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο ενοικεί στην ψυχή του πιστού. Δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, η οποία γίνεται αισθητή στον πνευματοφόρο άνθρωπο. Και φυσικά, αυτή η νέα πραγματικότητα και τα διάφορα χαρίσματα στη ζωή των πνευματοφόρων ανθρώπων δεν είναι φαινόμενα εκστατικού τύπου, αλλά αποτελέσματα της ενοικίσεως του Παναγίου Πνεύματος. Ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, δεν είναι η δύναμη των Αγίων που κάνει τα θαύματα, αλλά η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Όμως οι Άγιοι έκαναν το θέλημα του Θεού δικό τους θέλημα και μέσα τους ζει ο Χριστός και περιπατούν κατά πνεύμα. Έτσι έχουν την εσωτερική πληροφορία της δύναμης και του θελήματος του Παναγίου Πνεύματος, ώστε να μπορούν να πούν ότι τούτο συδίδω εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τα γνήσια χαρίσματα προϋποθέτουν την ενίκηση του Παναγίου Πνεύματος και προϋποθέτουν ταυτοχρόνως τα γνήσια χαρίσματα ότι δεν είμαι μέλος ενός σωματείου αλλά ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού, και αυτά τα χαρίσματα πραγματοποιούνται ως μορφή διακονίας μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Αντιθέτως, στο θέμα των χαρισμάτων έχουμε μια τεράστια διαφορά με τις διάφορες εξωτερικές τεχνικές των διαφόρων νεοπροτεσταντικών ή πεντηκοστιανών ομάδων. Οι τεχνικές των νεοπροτεσταντικών και των πεντηκοστιανικών ομάδων δεν προϋποθέτουν εσωτερική κάθαρση, αλλά πολλές φορές γίνονται αυτομάτως. Η ορθόδοξη αντίληψη περί χαρισμάτων προϋποθέτει την εσωτερική κάθαρση, που δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του Θείου Παράγοντος, αλλά και αποτέλεσμα της ανθρώπινης συνέργειας, της ανθρώπινης προσπάθειας. Το ότι ο Θεός δεν δρά μηχανικά και αυτοστιγμή, όπως διδάσκουν διάφορες νεοπροτεσταντικές και πεντηκοστιανικές κινήσεις, αποδεικνύεται φυσικά και μέσα από ορισμένα περιστατικά της Αγίας Γραφής. Παραδείγματος χάρη, βλέπουν ότι ο Κορνήλιος, που ήταν προσελήτος συν της άλλης, εδέεται του Θεού διαπαντός, αλλά και ο ευνούχος Αιθίωπας, ο άρχοντας της Κανδάκης, μελετούσε με προσοχή τους προφήτες και ήταν προετοιμασμένος για να βαπτιστεί και να λάβει τη χάρη. Τα χαρίσματα τα προσφέρει ο Θεός και αποτελούν μια πραγματικότητα στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν λαμβάνονται εκβιαστικά, αλλά αντιθέτως δορίζονται στις ψυχές που έχουν ταπείνωση, πίστη ορθόδοξη, βαθιά αγάπη. Επίσης, τα χαρίσματα χορηγούνται όχι με τη βοήθεια τεχνικών, αλλά πρωτίστως και κυρίως με βάση τη Θεία Βούληση. Η Αγία Γραφή μας λέει, το Άγιο Πνεύμα διανέμει τα χαρίσματα όπως θέλει, όποτε θέλει και για τους σκοπούς που θέλει. Αυτή είναι και η έννοια του χαρίσματος. Σημαίνει πως κάτι είναι δωρεάν, γι' αυτό και προσφέρεται πάντοτε άνωθεν και δεν είναι ποτέ, ούτε μπορεί να είναι ποτέ, ένα χάρισμα, αποτέλεσμα εκβιασμού του ανθρώπου προς το Θεό. Βασική θέση της ορθόδοξης πίστης μας είναι ότι όλα τα χαρίσματα ανεξαιρέτως έχουν ως σκοπό την οικοδομή της Εκκλησίας και μόνο. Δεν έχουν ποτέ ως σκοπό τον εντυπωσιασμό, όπως βλέπουμε στα υποτιθέμενα χαρίσματα των πεντηκοστιανών. Αν κάποιος δεν είναι ενωμένος με την αληθινή Εκκλησία, δεν οικοδομεί το ένα σώμα, αλλά το διασπά. Γι' αυτό που διασπά το ένα σώμα,
Όποιος προβάλλει δήθεν τα χαρίσματα του προς μορφήν εντυπωσιασμού, όποιος προβάλλει υποτιθέμενα χαρίσματα τα οποία καλλιεργούν ίση ή αλαζονία, για την Ορθόδοξη πίστη μας αυτός δεν είναι αληθινός χαρισματούχος. Πολύ δε περισσότερο, αν κάποιος ισχυρίζεται πως έχει προφητικό χάρισμα, όπως οι διάφοροι πεντηκοστιανοί, και δεν και τη διδαχή του Θεού, τότε τι κάνει? Λαλεί εν ασεβία. Και σύμφωνα με την Αγία Γραφή, όχι μόνο το χάρισμά του δεν είναι αληθινό, αλλά είναι ακόμα και ψευδοπροφήτης. Ακόμα και αν παρουσιάζει σημεία και τέρατα. Αυτά τα σημεία δεν προέρχονται από το πνεύμα της αληθείας, αλλά, μας λέει η Αγία Γραφή, από το πνεύμα της πλάνης. Είναι πολύ βασική η διαφοροποίηση που υπάρχει στην ορθόδοξη αντίληψη περί των χαρισμάτων και στην αντίληψη περί χαρισμάτων που καλλιεργούν διάφορες νεοπροτεσταντικές και κυρίως πεντηκοστιανικές κινήσεις. Λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: ο καθένας, ανάλογα με το χάρισμα που έλαβε, ας το χρησιμοποιήσει με αμοιβή αγάπη σαν καλός διαχειριστής της ποικίλης χάριτος του Θεού. Όποιος ομιλεί, ας είναι όπως αρμόζει σε εκείνον που λέγει λόγια Θεού. Αν κανείς προσφέρει υπηρεσία, ας είναι σαν εκείνον που υπηρετεί με τη δύναμη που του παρέχει ο Θεός, για να δοξάζεται σε όλα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Σήμερα φυσικά γνωρίζουμε όλοι ότι οι κοινωνικές δομές άλλαξαν. Δυστυχώς, οι ενορίες μας στις μεγαλοπόλεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα έγιναν απρόσωπες, έγιναν χαώδεις. Πολλές φορές τα μέλη τους δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι βιώνουν το μυστήριο του εις εν Χριστώ και ότι είναι αλλήλων μέλη. Είναι λοιπόν ανάγκη να δημιουργηθούν σε κάθε ενορία πυρήνες, κάθε ενορία να γίνει στο μέτρο του εφικτού και αναλόγως των συνθήκων πραγματικά ο χώρος εκείνος όπου αναδεικνύεται το μυστήριο της ενότητας της Εκκλησίας. Θα πρέπει όλα τα μέλη της ενορίας να αποτελέσουν ένα πνευματικό προζύμι που, αν και λίγο σύμφωνα με τη βιβλική εικόνα, έχει προορισμό να ζυμώσει όλο το ζυμάρι, ή θα λέγαμε να είναι το αλάτι εκείνο που θα είναι δραστικό. Η Εκκλησία, το μυστήριο της Εκκλησίας, πραγματώνεται με τη συγκρότηση του ενός σώματος και εκφράζεται, όπως είπαμε, κατά τη σύναξη των πιστών με την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό γίνεται στον ενοριακό ναό ή στο καθολικό ενός μοναστηριού ή οπουδήποτε επίσης τελείται η Θεία Ευχαριστία σύμφωνα πάντα με την τάξη και την πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η ύπαρξη ζωντανών ενοριών

αλλά πραγμάτωση και έκφραση ολόκληρη της Εκκλησίας. Αυτό εγγυάται η ευχαριστιακή συνάθρηση της ενορίας μέσα στη Θεία Λειτουργία, στην οποία ανακεφαλαιώνται τα πάντα εν Χριστώ. Μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη της ενορίας και όχι στην απλή επίκληση του δύο ή τρεις συνημμένοι εις το αιμόν όνομα, όπως κάνουν οι διάφοροι αιρετικοί, ο άνθρωπος πάβει να είναι αυτόνομος. Το κέντρο του και το κέντρο όλης της δημιουργίας είναι ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός, καθώς ο άνθρωπος κατά Χριστόν, ορθοδόξος θεωρούμενος, βρίσκει τη σωστή του θέση μέσα στον κόσμο, ενώ τα πάντα αναφέρονται και προσφέρονται ως ευχαριστία στο Θεό και υπηρετούν την ενότητα του σώματος με το σύνδεσμο της αγάπης.

δεν αποτελεί λοιπόν σύναξη αυθεντική, σύναξη αληθινή του Χριστού ή κάθε αιρετική συνάθρηση. Ακριβώς γιατί κάθε αιρετική συνάθρηση βρίσκεται εκτός της Εκκλησίας. Είναι απέναντι από το εκκλησιαστικό σώμα. Είναι χωρισμένη από το μυστήριο της Εκκλησίας. Δεν έχει σχέση με το σώμα του Χριστού. Αντιθέτως, αποτελεί μια μορφή σωματίου, η οποία θεμελιώνεται σε μια παρερμηνία βιβλικών λόγων, μεταξύ των οποίων και ο Ευαγγελικός Λόγος του Κυρίου, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι σ' όνομά μου, εγώ είμαι εν μέσω αυτών. Η Ορθόδοξη πίστη μας μας λέει ακριβώς ότι το δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου εκφράζεται κατά τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο μέσα στην ευχαριστιακή συνάθρηση και στη συγκρότηση της ενορίας ως σμικρογραφίας όλης της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητέ κροατές, χαίρετε.
2: Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε την αλληλοπεριχώρηση που υπάρχει μεταξύ των ασθενειών, δηλαδή των σωματικών, των πνευματικών, των νευροψυχικών ασθενειών. Ο άνθρωπος έχει πραγματικά, είναι άρρωστος, ένα άρρωστο σύστημα, δηλαδή μετά την πτώση εισήλθε μέσα η φθορά και η θυνατότητα και δημιουργούνται διάφορες ασθένειες. Υπάρχουν οι πνευματικές ασθένειες, όταν ο άνθρωπος αποχωρίζεται από το Θεό, όταν ανούς είναι σκοτισμένος, και αυτό κατά την πατερική παράδοση θεωρείται ψυχοπάθεια. Υπάρχουν οι νευρολογικές ασθένειες, υπάρχουν οι ψυχιατρικές ασθένειες, οι σωματικές ασθένειες και φυσικά υπάρχουν και οι δαιμονικές ασθένειες. Η μία ασθένεια επηρεάζει την άλλη και τις άλλες, όχι μόνο την άλλη. Να δούμε λοιπόν πώς γίνεται η θεραπεία. Αυτό το είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση μάλλον μεταξύ όλων αυτών των ασθενειών. Το πρόβλημα το οποίο είναι πώς γίνεται η θεραπεία. Θα τονίσω μερικά σημεία, τα πιο ενδιαφέροντα. Δεν είναι δυνατόν βέβαια αυτό το θέμα να εξαντληθεί σε μια εκπομπή, αλλά πάντοτε τονίζω τα πιο ενδιαφέροντα. Το πρώτο σημείο που ήθελα να τονίσω, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει φθορά μέσα στο σώμα μας. Υπάρχει φθαρτότητα και θνητότητα. Το είπα πολλές φορές, ότι μετά την αμαρτία την οποία διέπραξε ο Αδάμ, εισήλθε ο θάνατος μέσα στον άνθρωπο. Και αυτός ο θάνατος εκφράζεται με τη φθαρτότητα και τη θνητότητα. Υπάρχει δηλαδή η φθορά. Ό,τι και να κάνουμε, υπάρχει αυτή η φθορά, η οποία θα οδηγήσει στο τέλος της βιολογικής ζωής. Δεν μπορεί κανείς να είναι αθάνατος κατά το σώμα και να ζήσει αιωνίως με το σώμα. Και θα ζήσει βέβαια αιωνίως μετά την Ανάσταση του σώματος, την Ανάσταση των νεκρών. Άρα κάποτε θα επέλθει ο θάνατος. Όσο και αν ανεβαίνει το προσδόκιμο όρος της βιολογικής ζωής, κάποτε θα έρθει η ώρα που θα φύγει κανείς από τον κόσμο αυτόν. Δεν είμαστε αθάνατοι. Επομένως υπάρχει μέσα μας η φθαρτότητα και θα έρθει ο θάνατος είτε χωρίς να το περιμένουμε, είτε απροσδόκητα, αυτό σημαίνει δεν το περιμένουμε, είτε προδιαγεγραμμένα, δηλαδή ότι υπάρχει φθορά και σιγά σιγά οδηγείται κανείς προς το να σβήνει. Λέει ο γιατρός ότι δεν έχει πολύ καιρό να ζήσει, πάντως θα έρθει αυτός ο θάνατος. Τα σίδερα και τα ίδια τα σίδερα φθύρονται, πόσο μάλλον ο άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι από σίδερο, αλλά είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά, ότι μέσα μας έχουμε τα γονίδια της γυράνσεως και τα γονίδια των διαφόρων ασθενειών, που ακριβώς είναι από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς μας. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι πρέπει να γίνεται μια καλή αγωγή από τη μικρή μας ηλικία, και φυσικά αυτό πρέπει να προσέξουν πολύ οι γονείς, να δοθεί προτεραιότητα στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε, στο περιβάλλον στο οποίο γεννιόνται τα παιδιά και στην οικογένεια που μεγαλώνουν, αλλά και στην κοινωνία στην οποία ζουν. Και αυτό είναι αυτό που λέγεται πρόληψη. Δηλαδή καλύτερα να προλαμβάνουμε τα γεγονότα, τα δύσκολα, ενώ τις ψυχολογικές παθήσεις, τις ασθένειες, τις ασθένειες οι οποίες επηρεάζουν μετά, ψυχολογικές ασθένειες και επηρεάζουν και το σώμα, καλύτερα να γίνεται πρόληψη παρά μετά να αγωνιζόμαστε για τη θεραπεία. Το προλαμβάνει είναι το καλύτερο από το θεραπεύει. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν τρία είδη προλήψεως. Είναι η πρωτογενής πρόληψη, δηλαδή πρωτογενής πρόληψη είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά θα μεγαλώσουν κατά τον καλύτερο τρόπο. Η δευτερογενής πρόληψη, όταν αμέσως εντοπίζουμε ότι είναι μια αρχόμενη ψυχολογική ασθένεια, αμέσως να επιδιώκουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και το τρίτο μετά είναι η τριτογενής πρόληψη, όταν κάποιος αρρωσταίνει και επανέρχεται στο περιβάλλον, ότι πρέπει να επανέλθει σε ένα περιβάλλον στο οποίο να είναι ικανό να τον βοηθήσει να τελειοποιηθεί ψυχολογικά. Λοιπόν, λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να ζει κανείς σε μια καλή κοινωνική ζωή. ο γάμος αρχίζει με ένα καλό σκοπό. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο γάμος, γιατί έτσι αναπτύσσεται το περιβάλλον στο οποίο θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Και οι γονείς έχουν μεγάλη ευθύνη για τα παιδιά. Δεν είναι απλώς μια αγάπη την οποία πρέπει να δείχνουν. Φυσικά πρέπει να υπάρχει αγάπη μεταξύ των συζύγων, αλλά τελικά πρέπει να υπάρχει ένα σωστό περιβάλλον, μια οικογένεια στην οποία θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Πρέπει να υπάρχει μια καλή ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Και αυτό συνδέεται με μια προσπάθεια να ζήσει κανείς πολύ καλή ζωή, να συνδεθεί με την Εκκλησία κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να συνδέεται η Εκκλησία, η οικογένεια με την Εκκλησία, να συνδέσουν τα παιδιά από τη μικρή ηλικία με την Εκκλησία, ώστε όταν υπάρχουν προβλήματα μέσα στο σπίτι, να είναι η ευρύτερη οικογένεια που λέγεται Εκκλησία να βοηθήσει. Ώστε λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα καλό οικογενειακό περιβάλλον. Θα έλεγα, όπως στον οργανισμό υπάρχει ένα ανοσολογικό σύστημα, και όταν εισέρχεται κάποιος ιός, κάποιο αντιγόνο εισέρχεται μέσα στον οργανισμό, αμέσως το ανοσολογικό σύστημα αμέσως ξυπνάει και το αντιμετωπίζει. Έτσι ακριβώς πρέπει και η οικογένεια να λειτουργεί ως ένα καλό ανοσολογικό σύστημα στον πνευματικό οργανισμό του ανθρώπου. Φυσικά εννοώ ότι πρέπει να αρχίσει η αγωγή των παιδιών πριν ακόμη γεννηθούν, πριν συλληφθούν. Πρέπει να υπάρξει καλή αγωγή των γονέων, και όταν συλληφθεί το παιδί, εκείνο το διάστημα των 9 μηνών, πρέπει να υπάρξει καλή προγεννητική αγωγή, όπως λέγεται. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχει δηλαδή η έγκυος γυναίκα, όταν είναι έγκυος, να προσεύχεται, να έχει ήρεμη ζωή, να αγαπά το παιδί το οποίο έχει μέσα της, το έμβριο, να το θεωρεί καρπό ευλογίας του Θεού και να περιμένει τη γέννησή του. Η προγεννητική αγωγή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού. Και μάλιστα αυτό στηρίζεται και επιστημονικά. Γιατί μεταξύ των επιστημών είναι και η επιστήμη της επιγενετικής, η οποία μελετά τις αλλαγές στο φαινότυπο και στην λειτουργία των γονιδίων που δεν οφείλονται στις αλλαγές της αλληλοχίας του DNA. Γι' αυτό και, όπως λέγεται, τα γονίδια είναι η ιστορία της ζωής. Η επιγενετική είναι ο συγγραφέας. Υπάρχει δηλαδή μια σχέση μεταξύ των κυττάρων, των γονιδίων και του περιβάλλοντος. Και θέλω να πω ότι όταν ένα παιδί και ένας άνθρωπος δέχεται μια πολύ καλή αγωγή από την παιδική του ηλικία, είναι πιο εύκολα να αντιμετωπίζει έπειτα τις σωματικές ασθένειες και τα προβλήματα και τις δυσκολίες που θα έρθουν στη ζωή τους.

Να δούμε ένα τρίτο σημείο, τις σωματικές ασθένειες, οι οποίες είναι περισσότερες και μας ταλαιπωρούν και μας βασανίζουν. Και τι πρέπει να κάνουμε με τις σωματικές ασθένειες? Δηλαδή, το παιδί από την πρώτη στιγμή, μόλις γεννιέται, αμέσως εκδηλώνονται οι σωματικές ασθένειες. Έχω πει και σε άλλες εκπομπές και τώρα ότι υπάρχει φθαρτότητα και θνητότητα. Και καθώς μεγαλώνει κανείς, λειτουργεί ακόμη και υπάρχει και αυτή η φθαρτότητα. Για τις σωματικές ασθένειες, το πρώτο πρέπει να προσέχουμε να μην κάνουμε καταχρήσεις. Διότι οι καταχρήσεις δημιουργούν ανισορροπία μέσα στο σωματικό οργανισμό του ανθρώπου. Όταν ασθενήσουμε έπειτα από διάφορες ασθένειες, από ιούς ή από διάφορες άλλες ασθένειες, φυσικά επισκεπτόμαστε τον ιατρό. Δεν πρέπει να παραμελούμε αυτό το θέμα. Επισκεπτόμαστε τον ιατρό, γιατί όπως λέγει και η Παλαιά Διαθήκη, τίμα των ιατρών προς τα σχρία σου, διότι και αυτόν έκτισε ο Θεός. Και φυσικά πρέπει να δεχόμαστε την κατάλληλη θεραπεία. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία στις ασθένειες να ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο θα τις αντιμετωπίζουμε. Γιατί? Διότι όταν έρχονται διάφορες ασθένειες στη ζωή μας, και μάλιστα όταν μπαίνουμε και στο νοσοκομείο, όταν κανείς πρέπει να εισέλθει στο νοσοκομείο, τότε αναφύονται ψυχολογικά και υπαρξιακά ερωτήματα. Δηλαδή, γιατί αρρώστησα? Ποιος είναι η αιτία που με οδήγησε στο νοσοκομείο? Γιατί υπάρχω? Γιατί θα πεθάνω? Έρχεται κάποτε, συνειδητοποιούμε ότι έχουμε τέλος πάντων μια ασθένεια, λέει ο γιατρός έχεις καρκίνο, και αμέσως το μυαλό μας πηγαίνει θα πεθάνω. Και δημιουργούνται προβλήματα και ψυχολογικά και πνευματικά και υπαρξιακά. Οπότε εδώ, όταν έχουμε τέτοια θέματα, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με πνευματική κατάσταση και πνευματική ζωή. Στις σωματικές ασθένειες εννοώ, χρειάζεται πίστη, χρειάζεται προσευχή στο Θεό. Διαπιστώθηκε ότι με την προσευχή την οποία κάνουν οι άρρωστοι, βελτιώνεται ακόμη και η ψυχική τους κατάσταση και η ψυχολογική τους κατάσταση, και όταν κάνουν καλούς λογισμούς, τότε αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των ασθενειών με καλύτερο τρόπο. Χρειάζεται υπομονή, πρέπει κανείς να υπομένει. Παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή των ασθενών η κατάλληλη ψυχολογία και φυσικά η κατάλληλη πνευματική ζωή. Να μην εκνευριζόμαστε από την αλλαγή των προγραμμάτων, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλάζει το πρόγραμμα, έρχεται μια ασθένεια και αλλάζουν όλα τα προγράμματα τα οποία κάναμε μέχρι τώρα, και κλεινόμαστε μέσα στο σπίτι ή στο νοσοκομείο. Αυτό αμέσως δημιουργεί ένα εκνευρισμό και φυσικά επαυξάνει το πρόβλημα. Να σκεφτόμαστε ότι ο Θεός επέτρεψε αυτό για να γίνει κάτι καλό στη ζωή μας, και κατά τη διάρκεια των σωματικών ασθενειών χρειάζεται η προσευχή, χρειάζεται η μετάνοια, χρειάζεται η εξομολόγηση, χρειάζεται η Θεία Κοινωνία, ώστε όλα αυτά να βοηθήσουν τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ασθένειας για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα που είναι πάρα πολύ εκφραστικό. Θα αναφέρω το παράδειγμα του καρκίνου. Όταν ανακοινώνεται στον άρρωστο ότι έχει καρκίνο σε διάφορα μέλη του ανθρώπινου σώματος, τότε είναι σημαντικό να δει κανείς πώς αντιδρά ο ασθενής. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες και έχουν αποδείξει ότι ο ασθενής, όταν καταλάβει ή όταν το ανακοινώσουν από την πρώτη στιγμή ότι έχει την ασθένεια του καρκίνου, τότε περνάει 5 διαδοχικά στάδια. Το πρώτο στάδιο, μετά τη διάγνωση του καρκίνου, είναι ότι αμφισβητεί τη διάγνωση, αναζητά και άλλες γνώμες και πηγαίνει από γιατρό σε γιατρό για να βεβαιωθεί και να καταλάβει, γιατί μέσα του υπάρχει ίσως η αντίληψη ότι πιθανόν να μην είναι, πιθανόν έκανε λάθος ο γιατρός, γιατί όλοι έχουμε μέσα μας τη δίψα για τη ζωή. Οπότε αμφισβητεί τη διάγνωση, αναπτύσσεται το άγχος και έχει κακό ύπνο, γιατί μπαίνει μέσα του ο λογισμός ότι ίσως πεθάνει. Το δεύτερο στάδιο είναι ότι καταλαμβάνεται από θυμό. Δηλαδή αρχίζουν τα ερωτήματα. Γιατί σε μένα να γίνει αυτό? Γιατί εγώ να υποφέρω? Οι άλλοι περνάνε μια χαρά, εγώ θα πεθάνω τώρα. Και αυτό αυξάνει το άγχος.
και το άγχος καθώς αυξάνεται δημιουργεί το θυμό και στρέφεται και εναντίον του Θεού, και στη συνέχεια το άγχος σε αυτό το δεύτερο στάδιο σωματοποιείται με πόνους σε διάφορα μέρη του σώματος, γιατί όταν κανείς έχει άγχος και μια αγχώδη ζωή, τότε αυτό επιδρά στο σώμα, όπως λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των ψυχολογικών και των σωματικών. Το τρίτο στάδιο που περνάει ένας καρκινοπαθής είναι αποδέχεται την αλήθεια για την ασθένειά του, αλλά αρχίζει το παζάρεμα με το Θεό. Δηλαδή δίνει υποσχέσεις, καταφεύγει στο Θεό. Περισσότερο καταφεύγει σε αυτούς οι οποίοι προφητεύουν, όπως νομίζει, το μέλλον, για τι θα γίνει. Και μερικοί από αυτούς καταφεύγουν στο Θεό και στην Εκκλησία. Δηλαδή έχει πια αποδεχθεί αυτή την αλήθεια και τώρα καταφεύγει στο Θεό ή σε άλλους. Το τέταρτο στάδιο, το οποίο περνούν όλοι οι καρκινοπαθείς, κατά βάση δηλαδή, διακατέχεται ο καρκινοπαθής από κατάθλιψη. Βλέπει τα σφάλματά του, τις αστοχίες στη ζωή του και αισθάνεται ακόμη ότι είναι βάρος για την κοινωνία και λόγω της ασθένειας είναι βάρος στους άλλους. Και το πέμπτο στάδιο που περνάει είναι το στάδιο της αποδοχής. Δηλαδή είναι ήρεμος, το αποδέχτηκε πια και βεβαίως θεωρεί μετά ως λύση το θάνατο. Και είπα αυτά τα πέντε στάδια τα οποία περνάει ένας καρκινοπαθής. Φυσικά αυτό γίνεται και σε διάφορες άλλες ασθένειες και αρρώστιες, αλλά εδώ κυρίως εντόπισα το θέμα του καρκίνου. Γιατί? Διότι σε κάθε τέτοια φάση, σε κάθε τέτοιο στάδιο, θα πρέπει ο καλός πνευματικός πατέρας να εργαστεί με διάκριση, να εργαστεί με κατάλληλο τρόπο και να τον βοηθάει. Να τον βοηθάει ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δηλαδή, άλλη βοήθεια του προσφέρει όταν αμφισβητεί την ασθένεια, άλλο όταν καταλαμβάνεται από θυμό, άλλη βοήθεια θα του προσφέρει όταν αποδέχεται την αλήθεια ή ότι όταν διακατέχεται από κατάθλιψη και απελπισία κτλ. Ή μετά όταν αποδέχεται ότι έρχεται ο θάνατος και φυσικά πρέπει μετά να τον προετοιμάσει για να συναντήσει το Θεό, αν είναι και άνθρωπος της Εκκλησίας.

Έρχομαι σε ένα τρίτο σημείο. Να τονίσω τα λεγόμενα νευρολογικά προβλήματα. Ο οργανισμός είναι εφθαρτός και το νευρικό σύστημα και αυτό πάσχει από κάτι. Είτε από κληρονομικά αιτία, είτε από κάτι άλλο το οποίο έχει σχέση με τα γονίδια, είτε ακόμη με μια κούραση και μια εργασία την οποία έκανε, κουράστηκε το νευρικό σύστημα. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά ότι όπως έχουμε μια ασθένεια στο στομάχι και πρέπει να πάρουμε τα κατάλληλα φάρμακα, όπως έχουμε μια ασθένεια, μας πονάει, έχουμε πόνο στο κεφάλι μας και πρέπει να πάρουμε ένα ντεπόλ, μια ασπιρίνη, έτσι όπως υπάρχουν τα διάφορα όργανα του ανθρωπίνου σώματος, ένα τέτοιο όργανο είναι και το σύστημα, το νευρολογικό σύστημα, νευρικό μάλλον σύστημα του ανθρώπου. Και έτσι δημιουργούνται διάφορα νευρολογικά θέματα και προβλήματα. Για παράδειγμα, ένα από αυτά είναι η σκλήρυση κατά πλάκας, η οποία δημιουργείται και σιγά σιγά, όταν δεν την προσέξει κανείς και δεν κάνει την κατάλληλη αγωγή, σιγά σιγά φτάνει ο άνθρωπος να υποστεί μια παράλυση γενικά στο σώμα. Αυτό δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία πραγματικά ρίχνουν την κατάσταση του ανθρώπου, την ψυχολογική, και πολλές φορές τον οδηγούν και στην απελπισία. Και διότι δεν μπορεί να κάνει αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει, και διότι θεωρεί ότι γίνεται βάρος στους ανθρώπους, και διότι βλέπει το μέλλον και τι θα γίνει με το μέλλον. Άρα λοιπόν υπάρχουν διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, αναφύονται μέσα του και τον ρίχνουν ψυχολογικά και μπορεί να φτάσει κανείς στην κατάθλιψη. Τότε, σύμφωνα με αυτό το οποίο είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, υπάρχει μια αλληλεξάρτηση μεταξύ των ασθενειών. Είναι μια σωματική ασθένεια που δημιουργεί προβλήματα στον ψυχολογικό κόσμο του ανθρώπου ή και στον πνευματικό κόσμο του ανθρώπου. Μπορεί να στραφεί και εναντίον του Θεού και να φτάσει μια απιστία, σε ένα θυμό εναντίον του Θεού. Άρα λοιπόν, εφόσον υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ ψυχής, σώματος, ψυχολογικών, πνευματικών, και χρειάζεται μια ανάλογη θεραπεία. Φυσικά η θεραπεία γίνεται και σωματική, δίνουν τα διάφορα φάρμακα για να μειώσουν αυτή την εξέλιξη της ασθένειας ή να δημιουργήσουν μια καλύτερη κατάσταση στον άνθρωπο. Αλλά πολλές φορές τα φάρμακα αλλοιώνουν και τις βιοχημικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και χημικών ενώσεων. Και οι χημικές ενώσεις παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια παράγουν χημικές ενώσεις. Είναι ένα εργοστάσιο μεγάλου βαθμού. Και τότε λοιπόν πολλές φορές επεμβαίνουν και στο χώρο αυτό, δίνουν διάφορες ορμόνες, όπως είναι η σωρετινίνη, η οποία είναι ορμόνη της καλής διάθεσης, όπως είναι η ντοπαμίνη, που είναι μια οργανική ουσία κτλ. Και έχω παρατηρήσει από διάφορες μελέτες που έχω κάνει και αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών, ότι όταν έχει κανείς σκλήρυση κατά πλάκας ή όταν έχει ακόμη και άλλες ασθένειες νευρολογικής φύσεως, το Πάρκινσον για παράδειγμα, τότε τους δίνουν ντοπαμίνη. Αλλά και εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί η μειωμένη ντοπαμίνη δημιουργεί κατάθλιψη. Αν δηλαδή η ντοπαμίνη είναι λιγότερη από ό,τι πρέπει, δημιουργεί μια κατάθλιψη. Αν η ντοπαμίνη την οποία θα δώσουν είναι υπερβολική, τότε δημιουργεί παρεστήσεις. Οπότε εδώ χρειάζεται ο νευρολόγος φυσικά, αλλά χρειάζεται και να βρεθεί και η κατάλληλη δοσολογία, ώστε ο άνθρωπος να βοηθηθεί να αποφύγει αυτά τα δύο άκρα. Φυσικά, στην κατάσταση αυτή χρειάζεται και πνευματική ζωή και χρειάζεται προσευχή, γιατί είπαμε, μπορεί κανείς με την πνευματική ζωή και με τη σχέση την οποία θα έχει με τον Θεό να αντιμετωπίσει και τα ψυχολογικά και τα προβλήματα τα οποία προέρχονται από τα σωματικά. Έχουμε έπειτα τα ψυχολογικά προβλήματα και τις ψυχολογικές ασθένειες, οι οποίες ψυχολογικές ασθένειες προέρχονται από κάποιες καταβολές κληρονομικές και από την ηλικία στην οποία περνάει ο άνθρωπος. Παίζει μεγάλο ρόλο η εξέλιξη της ηλικίας, γι' αυτό και γι' αυτό το θέμα λέει πολλά και αυτό το θέμα το αντιμετωπίζει η λεγόμενη εξελικτική ψυχολογία. Δηλαδή, άλλη ψυχολογία έχει το βρέφος, άλλη ψυχολογία έχει το παιδί, άλλη ψυχολογία, άλλα ψυχολογικά θέματα
έχει ο έφηβος, άλλα ο ενήλικας, ο νέος, ο ενήλικας, άλλο εκείνος ο οποίος είναι μεγάλος στην ηλικία, στην τρίτη ηλικία και βλέπει μπροστά το θάνατο. Βοηθάν στα θέματα αυτά και η ψυχιατρική και η ψυχολογία. Αλλά βεβαίως, όπως είπα προηγουμένως, χρειάζεται να ζει κανείς και την πνευματική ζωή. Χρειάζεται μια σωστή και ψυχολογική καθοδήγηση, αλλά χρειάζεται και μια πνευματική ζωή. Οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία χρειάζονται μια ψυχολογική καθοδήγηση. Οπότε εδώ έρχομαι στο άλλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό από πνευματικής πλευράς και από θεολογικής πλευράς. Είναι ποια ποιμαντική θα χρησιμοποιήσει ο πνευματικός πατέρας. Εδώ είναι το βασικό θέμα της ορθοδόξης θεολογίας. Δεν μπορούμε να λέμε ότι όταν κανείς έχει νευρολογικά προβλήματα ότι είναι δαιμονικά. Πρέπει να γίνεται η διάκριση. Δεν μπορούμε να λέμε ότι όταν κανείς έχει ψυχολογικά προβλήματα αυτός είναι του διαβόλου. Και βεβαίως να διαβάζουμε εξορκισμούς. Έχει ψυχολογικά προβλήματα, χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση. Έχει νευρολογικά προβλήματα, πρέπει να πάει στον νευρολόγο. Να του δώσει κάποιο φάρμακο, να ρίξει λίγο την ένταση κτλ. Έχει άλλο θέμα σωματικό, πρέπει να πάει στον γιατρό. Δεν μπορούμε άλλα θέματα να τα αποδίδουμε ιατρικά ενώ είναι πνευματικά. Ένας είναι δαιμονισμένος. Αυτό δεν είναι ψυχολογικό θέμα. Λοιπόν, δεν πρέπει να κάνουμε σύγκριση μεταξύ των ασθενειών. Ο καλός πνευματικός πατέρας έχει φωτισμό από το νου και κάνει τη διάκριση μεταξύ κτιστών και ακτίστων, μεταξύ σωματικών και πνευματικών, μεταξύ κτιστών, δηλαδή αν κάτι που έχει ο άνθρωπος μέσα του είναι από το Θεό. Παράδειγμα, κάποιος έχει μέσα του την ένταση και την αγάπη για το Θεό και αφήνει την επιστήμη του, αφήνει την εργασία του και γίνεται μοναχός. Οι άλλοι το θεωρούν ότι αυτός τρελάθηκε. Είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Είναι πνευματική αναζήτηση. Και μερικοί θεωρούν ότι αυτός εδώ έχει πάθει κάτι. Έχει πάθει τα νεύρα του και πήγε να γίνει μοναχός. Αυτό το θέμα δεν είναι ψυχιατρικό. Μπορεί και να είναι, αλλά δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις. Αν έχει κανείς μια καλή διάθεση να αφήσει την επιστήμη του, την τέχνη του, την εργασία του και να γίνει μοναχός ή να γίνει κληρικός. Ένας άλλος, έχουμε τέτοια παραδείγματα, έχουν ψυχολογικά προβλήματα και ψυχιατρικά προβλήματα και οι πνευματικοί τους διαβάζουν εξορκισμούς. Δεν είναι θέμα εξορκισμών. Μπορεί να διαβάσουν κάποια ευχή για τις ασθένειες, αλλά δεν πρέπει να του αποκλείσουν το δρόμο για να πάει σε γιατρούς. Είναι θέμα ιατρικό. Πρέπει να ασχοληθεί ο γιατρός. Και όταν ένας έχει προβλήματα, έτυχε να βρεθώ στον Άγιο Νεκτάριο, στη μονή του Αγίου Νεκταρίου κάτω στην Αίγινα και να δω έναν δαιμονισμένο. Κάνει εκδηλώσεις που να πέφτει κάτω και να μιμείται τα διάφορα ζώα. Αυτό δεν είναι ψυχολογικό. Μπορεί και να είναι και ψυχολογικό. Δηλαδή να έχει και συνέπειες ψυχολογικές. Αλλά ξεκινάει από δαιμονισμό. Επομένως πρέπει να κάνουμε τη διάκριση. Άλλο είναι το πνευματικό, άλλο είναι το δαιμονικό, άλλο είναι το ψυχολογικό, άλλο είναι το ιατρικό, άλλο είναι το νευρολογικό. Να μην μπλέκουμε τα πράγματα. Γι' αυτό και λέγω ότι χρειάζεται να υπάρχει συνεργασία, καλή συνεργασία μεταξύ των ιατρών, των ψυχολόγων, των ψυχιάτρων και των πνευματικών πατέρων. Γιατί? Διότι όλοι πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που οι οποίοι υποφέρουν. Δεν μπορεί ο ένας να αρνείται τον άλλον. Δεν μπορεί ο γιατρός να πει πάρε αυτά τα φάρμακα και τελείωσε. Όχι, θα χρειαστεί να πάει και στον πνευματικό πατέρα. Δεν μπορεί ο πνευματικός πατέρας να αρνείται τη βοήθεια της ιατρικής επιστήμης. Δεν μπορεί ο ψυχολόγος, για παράδειγμα, να πει ότι αυτά τα θέματα δεν είναι πνευματικά, δεν είναι της Εκκλησίας, είναι δικά μου. Έχει ανάγκη και της Εκκλησίας. Επομένως, όλοι πρέπει να συνεργαστούμε προκειμένου να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο άρρωστο. Και όπως έχω πει επανειλημμένως, δεν είναι μόνο μία αρρώστια. Όπως υπάρχει σύνδεση ψυχής και σώματος, έτσι όλες οι ασθένειες έχουν μια αλληλεπίδραση, μία πάνω στην άλλη ή στις άλλες. Οπότε δεν μπορεί κανείς να το πει, να το πάρει μεμονωμένα το θέμα. Υπάρχει ανάγκη συνεργασίας για να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων που είναι σωματικός, ψυχικός, υπαρξιακός, ψυχολογικός
και πνευματικός πόνος. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία» στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς, του Λέοντος Τολστόι, εκπομπή δεύτερη. Μετά από 7 χρόνια διαμονής σε αυτή την πόλη, ο Ιβάν Ίλιτς διορίστηκε εισαγγελέας σε μια άλλη διοίκηση. Και πήγαν εκεί. Αλλά τα χρήματα ήσαν περιορισμένα και το μέρος δεν άρεσε στην Πρασκόβια Φιοντορόβνα. Ο μισθός του Ιβάν Ίλιτς ήταν μεγαλύτερος από πρώτα, αλλά ο τιμάριθμος ήταν πιο υψηλός. Εκτός αυτού, δύο από τα παιδιά τους πέθαναν και η ζωή έγινε ακόμα πιο ανυπόφορη. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα, για όλες τις ατυχίες που τους τύχανε στην καινούργια τους διαμονή, θεωρούσε υπεύθυνο τον άντρα της. Οι πιο πολλές συζητήσεις που γινόντουσαν ανάμεσα στους συζύγους, προπάντων όσες αφορούσαν τη μόρφωση των παιδιών, ξαναζωντάνευαν την ανάμνηση των παλιών τους φιλονικιών και οδηγούσαν σε καινούργιες προστριβές. Σε σπάνιες στιγμές το ερωτικό πάθος ασκούσε ακόμη κάποιο ευεργετικό ρόλο ανάμεσα στους δύο συζύγους, δηλαδή αισθανόντουσαν μια έλξη ο ένας για τον άλλο, αλλά αυτά τα διαστήματα ήσαν μικρής διάρκειας. Ήσαν οι νησίδες που απάντιαζαν για λίγο καιρό για να ξαναβυθιστούν και πάλι μέσα στον ωκεανό του κρυφού τους μίσους που εκδηλωνόταν με την ψυχρότητα και αντιπάθεια που ένιωθαν ο ένας για τον άλλο. Αυτή η ψυχρότητα και η απομάκρυνση θα λυπούσε τον Ιβάν Ίλιτς αν το θεωρούσε κάτι όχι φυσιολογικό. Αυτός όμως αντίθετα, όχι μόνο το θεωρούσε φυσιολογικό, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ενεργούσε έτεινε ακριβώς σε αυτό το σκοπό. Ο σκοπός του απέβλεπε στο να κατόρθωνε να απαλλαγεί όσο περισσότερο γινότανε από όλες αυτές τις οικογενειακές δυσαρέσκειες και να τους έδινε ένα χαρακτήρα απεινή και ορθό. Αυτό το πετύχαινε μειώνοντας όσο ήταν δυνατό το χρόνο που περνούσε μέσα στο σπίτι του. Και έπειτα ο Ιβάν Ίλιτς είχε την υπηρεσία του και αυτό ήταν το κυριότερο. Εκεί ήταν συγκεντρωμένο όλο το ενδιαφέρον της ύπαρξής του. Και αυτό το ενδιαφέρον τον απορροφούσε πλήρως. Η συνέστηση της δύναμής του, η δυνατότητα να καταστρέψει, να αφανίσει τον οποιονδήποτε, οι εκδηλώσεις σεβασμού με τις οποίες υποδεχόταν στο δικαστήριο ή του έδειχναν οι υφισταμένοι του, οι επιτυχίες του δίπλα στους ανωτέρους του και τους κατωτέρους του και προπαντός το ταλέντο του στο χειρισμό των υποθέσεων για τις οποίες ευθυνόταν